Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

σβήσ' τα παλιά, σβήσε και μένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά.

φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1.
1: Ούλα, ούλα.
0: Τι είναι σήμερα?
1: Ούλα.
0: Ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Το ημερολόγιο δείχνει 25 Σεπτεμβρίου 2026 και η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Το πλήρωμα είναι στις θέσεις του. Θυμόμαι τον Τηλέμαχο, κατάλαβες, το Σαντορινέο. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλό αποβδόμαδο.
0: Έτσι, μια ωραία φθινοπορεινή νύχτα ξημερώνει και δίνει τη θέση της σε ένα υπέροχο φθινοπορεινό πρωινό. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Η κυρία Σταυρό Λαγιανούτσου περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ τα δικά σας μηνύματα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν, Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα όμορφα τραγούδια. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρήκε η χθεσινή βραδιά και η σημερινή νύχτα, πώς σας βρίσκει? Λοιπόν, έχουμε επιτυχίες, ε! Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ούλα, ούλα,
1: ούλα, ούλα, ούλα.
0: Να και σε ένα τομέα που τα πάμε πάρα πολύ καλά. Στον αθλητισμό, πάντα. Έτσι.
2: Άστα, μην ανοίξω το στόμα μου. Μην ανοίξω το στόμα μου.
0: Το στόμα μου. Yeah. Το στόμα μου μην το ανοίξω.
2: Μην ανοίξω γιατί δεν συμφέρει.
0: Λοιπόν, η Ελλαδάρα ανήκησε τη Σερβία για το Nations League. Μιλάμε ότι είχαμε μια πολύ όμορφη εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση της εθνικής μας με πάρα πολλά νέα παιδιά. Και μπορεί να προηγήθηκαν αρχικά οι Σέρβοι, αλλά μετά το γυρίσαμε. Το γυρίσαμε.
2: Μας έβγαλε την ψυχή εκείνο στο τερματοφύλακα. Δηλαδή έπιασε, να μην πω τι έπιασε.
0: Το άπιαστο.
2: Έτσι.
0: Αυτός με το μουσάκι, ε.
2: Ποιο μουσάκι?
0: Ναι, είχε μουσάκι, τον είδα.
2: Τον μουσάκι αυτό.
0: Τον παρατήρησα.
2: Αυτό είναι σκούπα. Ένας και σαρώνεις.
0: Λοιπόν, 2-1-2 πήγε το σκορ. Έτσι κέρδισε η Ελλάδα στον εκτός έδρας αγώνα εκεί στο Βελιγράδι. Και βεβαίως είχαμε και άλλες ελληνικές επιτυχίες. Κέρδισε και ο Ολυμπιακός. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια με 20 πόντους σχεδόν διαφορά. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός στην Παρί. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάμε. Αυτή την εκπομπή λοιπόν για να δούμε σήμερα ποιος γιορτάζει. Α, σήμερα γιορτάζει η Φρόσο. Είναι της Εφροσύνης, παρακαλώ. Χρόνια πολλά στη Φρόσο λοιπόν. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, που έχετε κάποια επέτειο, κάποια γιορτή, κάποια γενέθλια, κάποια οτιδήποτε. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 14 το πρωί, θα δύσει στις 7 και 19 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, ο καιρός είναι, όπως καταλαβαίνετε, τα είπαμε και χθες, από σήμερα έτσι θα είναι βροχερός, φθινοπορεινός, με χαμηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλές γενικά για την εποχή θερμοκρασίες. Λοιπόν, νεφώσεις κυρίως από τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, θα έχουμε βροχές, καταιγίδες το μεσημέρι και από τα βορειοδυτικά. Και βεβαίως η θερμοκρασία θα είναι κατά μέσο όρο, έτσι, στην ελληνική επικράτεια γύρω στους 24-25 βαθμούς. Τώρα βεβαίως στα βορειότερα της χώρας εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βεβαίως εδώ στην Αττική θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά αυτά τα τριαντάρια ξεχάστε τα. Ξεχάστε τα για σήμερα, για αύριο, για μεθαύριο, έτσι, και από ό,τι φαίνεται δεν θα τα ξαναδούμε. Οπότε σιγά σιγά βγάλετε καμιά κουβερτούλα, πικέ. Ηλία, έβγαλες την πρίκα σου.
1: Εννοείται. Εδώ συζητάμε για θερμοκουβέρτες.
0: Α, το έχετε πάει σε άλλο level.
1: Εσύ, έχει κρύο, δεν ναι. είναι αστείο.
0: Ναι. Όχι, έχει κρύο.
1: Έχει
0: ναι.
1: κρύο, δεν είναι αστείο.
0: Έχει κρύο, καιρός, δεν είναι αστείο. Όχι.
1: Καιρός για δύο.
0: Ωραία, για δύο.
1: Είδε σε ρί, πόσε φορέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Φέτος η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι δεν είχε αυτά τα σαραντάρια. Δεν είχε πολλά σαραντάρια. Ήταν πολύ καλά. Και το φθινόπωρο ήρθε αυτό που λέμε στην ώρα του.
1: Πλέον δεν υπάρχει φθινόπωρο τώρα και...
0: Ναι, αλλά τώρα τέλος Σεπτέμβρη πρωτοβρόχια είναι κάτι που μας θυμίζει ότι υπάρχει το φθινόπωρο.
1: Εγώ πάντως δεν
0: θυμάσαι σε άλλες χρονιές που είχε ήλιο κοντομάνικο, φορούσαμε μέχρι τον Οκτώβρη και ξαφνικά εκεί στις αρχές του Νοέμβρη κατευθείαν από το 25 πήγαινε στο 10.
1: Αυτό που έριξε τις προχτές χθες δεν ήταν, δεν το λες πρωτοβλόγι, το λες μπουρίνι κανονικό, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή πνίγει και ο κόσμος. Και ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι υποτιστικές βροχές αυτές, τώρα που βάζουμε μαρούλια, ιστορίες και τέτοια, δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο.
0: Δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, λοιπόν, η ευχάριστη είδηση είναι όλες αυτές οι αθλητικές επιτυχίες. Και βεβαίως, τελευταία εξέλιξη είναι ότι χθες το βράδυ, πριν από λίγες ώρες τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός μίλησε στον ΟΗΕ από το βήμα του ΟΗΕ, έστειλε τα μηνύματά του, χωρίς να ανεβάσει τους τόνους, προέβαλε τις ελληνικές θέσεις όπως πάντα άλλωστε. Έστειλε μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα, διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι υπό την απειλή πολέμου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την γεωγραφία μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε περιορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Κάτι παρόμοιο είχε πει και ο Ερντογάν προχθές. Έτσι, δηλαδή, παρότι ανέβασε τους τόνους, ιδιαίτερα εκεί που μιλούσε για το ψευδοκράτος, στη συνέχεια όμως μία κρύο, μία ζέστη είναι οι γείτονες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την ελληνοτουρκική σχέση ως λεπτή και φορτισμένη από το βάρος της ιστορίας. Και η θέση της Αθήνας είναι αμετάβλητη. Διάλογος, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας.

0: Να σου πω τώρα, το ρεζερβάρ θα το γεμίσει Σαββατοκύριακο. Προβλέπετε.
1: Τι να γεμίσω. Και μάλιστα με τι να το γεμίσω.
0: Βάλε, ξέρω εγώ.
1: Είχα ακούσει,
0: μια πορτοκαλάδα
1: μέσα. Είχα ακούσει για έναν τύπο ο οποίος είχε ανακαλύψει.
0: Ναι.
1: Και είχε αντικαταστήσει τη βενζίνη με λάδι.
0: Φαγητού ή.
1: Φαγητού.
0: Ναι, ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο.
1: Ηλιέλαιο νομίζω.
0: Α. Πήγε στο ηλιέλαιο.
1: Το χάσαμε.
0: Το αυτοκίνητο.
1: Όχι. Τον κύριο.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε Ηλία, λοιπόν.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Εδώ στην Ελλάδα έπαιξε αυτό.
1: Εδώ.
0: Ναι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στη φίλη τη Λίντια. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχεται ο Μάνος. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Μας βλέπω για τα ποδήλατα. Θυμάσαι κάποια εποχή που είχαν γίνει της μόδας τα ποδήλατα, τα οποία είχε βρει κάποιος τύπος μια πατέντα και έβαζε ένα μοτεράκι πάνω.
0: Ναι.
1: Και με μισό λίτρο γύριζες. Ακουγόταν όμως βέβαια σαν ζούντα.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Από κανένα χιλιόμετρο μακριά.
0: Εγώ θυμάμαι κάτι, τα καρελάκια που κυκλοφορούσαν. Τα καρελάκια, τα μηχανάκια.
1: Μάλιστα.
0: Που είχαν ένα τεπόζιτο, τίποτα. Σαν.
1: Τις μπόμπες, λες,
0: σαν ένα δίλητρο, ρε παιδί μου. Σαν ένα δίλητρο ήταν.
1: Πήγαιναν όμως.
0: Πηγαίνανε. Σφαίρα πηγαίνανε.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Τώρα τους βλέπεις όλους με τα πατίνια, δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Καλά, εντάξει. Έχει,
0: ξεφύγει η κατάσταση.
1: Ξεφύγει.
0: Όλοι παίρνουν ένα πατίνι από εδώ, από εκεί, σου πετάγονται από παντού. Δεν τηρούνται κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βγαίνει ο ένας από εδώ, βγαίνει ο άλλος από εκεί. Ένα πράγμα απίστευτο.
1: Τις προάλλες ανεβαίνει.
0: Προχθές είδα εσύ μια. Συγγνώμη, σε διακοπτώ. Είδα μια κυρία. Έτσι, μια κάποια ηλικία, α πούμε, δεν ήταν.
1: Είχε πατίνι η γυναίκα.
0: Ναι, και είχε πάει τώρα στη λαϊκή και είχε βάλει πάνω στο πατίνι κάτι πατάτε. Αλήθεια τώρα.
1: Αυτό λες εσύ. Είμαι εγώ, ανεβαίνω ένα στενό. Κατεβαίνει ανάποδα ένα πατίνι.
0: Ναι.
1: Πατάω την κόρνα και μου κάνει με σήματα.
0: Ναι.
1: Σε είδα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ένα τζιπ 4x4.
1: Μαλαγιά μου.
0: Ναι. Πού φτάσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ έχω σταματήσει για να περάσει, ας πούμε, μην γίνει καμιά χαζομάρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά ήταν η πλάκα του ότι η απόγνωση. Με είδε ότι πάω στον δρόμο. Με είδε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εσύ από το Αγρίνιο δεν είναι, κατάγεσαι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εκεί στο Αγρίνιο είστε εφάνταστοι.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, ένας φαρμακοποιός στο Αγρίνιο, mm-hmm. είδες που είναι ο Σταυρός.
1: Ναι.
0: Φωτιζόμενος. Ο Σταυρός, LED.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βρήκε ένα τρόπο για να. Ένα ευρηματικό τρόπο για να ενημερώσει το κοινό ότι εφημερεύει.
1: Πώς.
0: Έβαλε. Όσο ζω, μα ζω. Φωτιζόμενο πάνω στο σταυρό. Όσο ζω, μα ζω και καλά, διανυκτερεύω. Υπάρχει και το ανάλογο τραγούδι. Διανυκτερεύω, κατάλαβες. Είστε πολύ φάνταστοι εσείς εκεί στο Αγρίνιο. Είστε.
1: Πατενταδόροι.
0: Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Λοιπόν, δεν μου απάντησες όμως, θα βάλεις τώρα καύσιμο το Σαββατοκύριακο ή δεν το.
1: Αφού τέλος του μήνα λέει θα δώσει τις επιδοτήσεις. Τι να βάλω.
0: Καλά τώρα, σε περίμενε. Καταρχάς μιλάμε για ναι, θα γίνει και σε δύο δόσεις.
1: Α, και σε δύο δόσεις.
0: Ναι, μην περιμένουμε. Θα τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε δύο δόσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι, την επιδότηση θα την πάρουν όλοι.
0: Την επιδότηση τώρα και εσύ εδώ, έλα τώρα, εντάξει. Ναι, οριζόντια.
1: Την επιδότηση
0: της θέρμανσης. Με εισοδηματικά κριτήρια τώρα.
1: Γιατί τώρα. Γιατί δεν κρυώνουν αυτοί που βγάζουν λίγο παραπάνω από αυτούς που υποφέρουν.
0: Αυτοί που βγάζουν λίγο παραπάνω, έχετε λεφτά να βάλετε.
1: Τι λεφτά έχουμε.
0: Έχετε λεφτά.
1: Έχετε.
0: Λέει εντωμεταξύ, πρόσεξε. Η επιδότηση για το επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθεί κοντά εκεί που θα βγει και το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή γύρω στις 15 το Οκτώβριο κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Διότι το οικονομικό επιτελείο υπάρχει μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή αγορά.
1: Ναι.
0: Οπότε το οικονομικό επιτελείο τι λέει.
1: Πρέπει
0: να
1: στιγμές.
0: Δω. Πώς θα κινηθεί η αγορά και εκεί πάνω θα έρθω και θα παρέμβω.
1: Ναι.
0: Λέει. Δηλαδή χρειάζεται λίγο χρόνο.
1: Αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
0: Ναι. Έχουμε τώρα, έχει περάσει μια μισή εβδομάδα που περιμένουμε τα μέτρα. Κάθε μέρα λέμε Σήμερα τα μέτρα, αύριο τα μέτρα, σήμερα τα μέτρα, αύριο τα μέτρα, τη Δευτέρα τα μέτρα, την Τετάρτη τα μέτρα, άλλη την άλλη εβδομάδα τα μέτρα κτλ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, μάλιστα εδώ ο σταθμός μας, τα παραπολιτικά, επιβεβαιώθηκε η είδηση που πρώτος ανακοίνωσε ότι στις 30 του Σεπτέμβρη θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Πάμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν όμως χρόνο για να ανακοινώσουν για το πετρέλαιο θέρμανσης πότε, πόσοι θα είναι επιδότης. Αυτοί θέλουν χρόνο να ανακοινώσουν πόσοι θα είναι επιδότης. Ο κόσμος έχει χρόνο μέχρι τις 15 του Οκτώβρη να έχει συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται. Θυμίζω ότι θα είναι διπλάσια η τιμή σε σχέση με πέρσι. Και αν δεν είναι διπλάσια, 1,10 ήταν, εντάξει, θα είναι 1,70, θα είναι 1,65, θα είναι 1,75, και πάλι είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Άρα τα βλέπουμε να έρχονται.
1: Λοιπόν, τίποτα,
0: για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στο Open για τα καύσιμα.
3: Μετακινήσεις είναι ελάχιστες, μόνο για ανάγκη. Α, και βάζουμε τώρα πολύ λίγα. Εκεί που γεμίζαμε παλιά, τώρα ίσα ίσα να μετακινηθούμε.
4: Δεν κοιτάζω γιατί με στεναχωρεί. Κοιτάζω στο τέλος αν το πορτοφόλι μου είναι άδειο. Είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη μεζίνη.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια είναι η μέρα πληρωμής συντάξεων, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι αυτή η μέρα που ο κόσμος για ένα 24ωρο έχει λεφτά στο λογαριασμό.
1: Την πρώτη εβδομάδα είναι το πολύ μετά.
0: Μέχρι να αρχίσει να πληρώνει ένα λογαριασμό, μέχρι να αρχίσει να πληρώσει το ενίκιο την πρώτη του μήνα.

0: και τέτοια. Πας κανένα σινεμά για αυτή την κατάσταση. Μετά όταν μπαίνει η δεύτερη εβδομάδα λες όπα.
1: Μαζέψου.
0: Όπα, μαζέψου.
1: Τι είχαμε πει χθες, τρία σουβλάκια, κάνε τα δύο. Μέχρι, κάνω και δίαιτα.
0: Μέχρι να το πεις, έχει πάει τελείως, έφτασε 15 μήνες, τετέλεστε.
1: Δύο λογαριασμοί να έρθουν.
0: Τι να έρθουν. Αυτά λέμε έχουν πληρωθεί για να μην τα βρεις μπροστά σου. Και φεύγει, δεν το συζητάω να συμβεί κάτι απρόοπτο.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι.
1: Αν συμβεί κάτι απρόοπτο.
0: Μια βλάβη στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ένα λάστιχο.
1: Κάτι.
0: Κάτι.
1: Στο σπίτι, έτσι. Κάτι, μια ζημιά, ναι.
0: Να πάρεις μια τούρτα, γιατί έχεις μια υποχρέωση. Έτσι.
1: Οι τούρτες ξέρεις πόσο έχουν πάει.
0: 20 το κιλό, τουλάχιστον.
1: Τι 20, 25, 27.
0: Με. Και με κοροϊδεύες όταν έλεγα ότι οι παιδιά φτιάχνετε τα σουβλάκια σπίτι.
1: Εδώ η πάστα, Ρεσίλια, η πάστα έχει φτάσει 5 ευρώ, 5,5. Η πάστα, μια πάστα.
0: Εδώ κοίταξε.
1: Και παλιά ήταν και μεγάλες οι πάστες, μπαμπάτσικες.
0: 5 ευρώ η πάστα, 5 το σουβλάκι, τι διαλέγεις?
1: Το σουβλάκι. Ξεκάθαρα.
0: Τα λέμε. Γιατί με κατηγορείς ότι δεν μου αρέσουν τα γλυκά και τέτοια.
1: Ναι, ανάμεσα στα δύο, αν έπρεπε να επιλέξεις, ναι, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα μηνύματάκια σας. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.

0: Αθήνα 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Φανταστικό. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εσείς που τώρα σιγά σιγά αγουροξύπνημένοι ετοιμάζετε τον καφέ σας για να πάτε στη δουλειά σας. Ο γείτονας ξύπνησε.
1: Κάντε πάλι με τη γείτονα.
0: Είχα καιρό να ασχοληθώ με την πάρτι του, αλλά 5 και 25 έχει καιρό να ξυπνήσει. Να τα λέμε κι αυτά. Τι είναι σαν εμάς, βαράμε σκοπιά. Το γερμανικό ποιο είναι το 2-4.
1: Μάλιστα.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ξαπανέκαθεν.
0: Άμα είναι και ξαπανέκαθεν. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τον Κηφισό έχει φέρει στο φως μια ρουτίνα, διότι από ό,τι φαίνεται αυτή η πρακτική του να ρίχνουν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό, που ήρθε στο φως μετά την επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε μια φορά, ήταν έτσι μια πρακτική που ακολουθούνταν συχνά. 4 φορές σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Φυσικά μετά από παρακολούθηση οι αστυνομικοί συνέλαβαν επ' αυτό φόρο και τον οδηγό και τον υπεύθυνο του πρατηρίου, τη στιγμή που έριχναν μάλιστα τα υγρά απόβλητα υψηλής οξύτητας στο φρεάτιο. Και η ενέργεια αυτή προφανώς έδειξε ότι αυτό είχε γίνει τουλάχιστον 4 φορές μέσα στον τελευταίο μήνα. Φανταστείτε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα και πριν φτάσουν οι καταγγελίες. Γιατί αυτό προέκυψε, η αστυνομική έρευνα προέκυψε μετά από καταγγελίες. Τα απόβλητα αυτά μέσω του δικτύου της ΕΙΔΑΠ καταλήγουν από τον Κηφισό στο Σαρονικό και βεβαίως οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων εταιριών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι ακολουθούσαν την ίδια πρακτική. Είναι πάρα πολύ επιβαρημένος ο Κηφισός. Φανταστείτε τώρα ένα ποτάμι το οποίο διασχίζει, ας πούμε, πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, πρωτεύουσες, που έχουν ένα ποτάμι που διασχίζει
1: την πόλη. Οι περισσότερες, αν όχι
0: ναι,
1: όλες.
0: Ναι. Έτσι. Δεν λέμε ότι ο Σικουάνας είναι πεντακάθαρος ή ο Τάμεσης στο Λονδίνο είναι επίσης πεντακάθαρος, αλλά δεν είναι και αυτό το μαύρο χάλι. Εδώ δεν είναι καν ποταμός.
1: Καταρχήν είναι διαφορετική η αντιμετώπιση και η εκμετάλλευση.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: εννοείται.
1: Δηλαδή, μέχρι και κουρασγέρες έχει, ας
0: πούμε. Κουρασγέρα εννοείται στον Τάμεση.
1: Αυτό.
0: Εννοείται. Αλλά πρόσκειται τώρα. Εδώ είναι ένα ποτάμι το οποίο είναι βασικά σαν να λέμε ένας ανοιχτός βόθρος.
1: Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς.
0: Είναι σαν εκτός βόθρος. Και οι κάτοικοι που ζουν εκεί, κοντά σε αυτές τις περιοχές. Και.
1: Ούτε να το φανταστώ, δεν θέλω.
0: Ναι, επιβαρύνονται. Μα πρόσεξε τώρα να δεις. Ακόμα και στην Κηφισιά είναι επιβαρημένη η κατάσταση. Έτσι. Ακόμα και στην Κηφισιά. Κηφισιά, Φιλαδέλφια και το κέντρο, περιοχή Ρουφ κτλ. Εκεί είναι πολύ επιβαρημένη η κατάσταση. Φανταστείτε λοιπόν τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν είχε αξιοποιηθεί ο Κηφισός, αν ήταν δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση που να μπορούσε να εκμεταλλευτεί το σημείο, να εκμεταλλευτούν το σημείο και να θα είχε μια τελείως διαφορετική όψη η πρωτεύουσα. Εδώ τώρα είναι ένας βόθρος ανοιχτός, μια αποχέτευση ξεκάθαρα, όπου ο καθένας πετάει ό,τι βρει πέρα από τα βιομηχανικά απόβλητα. Μπάζα, τόνους, από ξύλα, ό,τι δεν χρειάζεται ο καθένας. Χώρισε, πέταξε, πήρε το κρεβάτι και το πέταξε στον Κηφισό.
1: Ο Κηφισός που καταλήγει.
0: Ο Κηφισός καταλήγει στην παραλία. Σαν Σαρονικό.
1: Δηλαδή όλο αυτό πάει.
0: Σαρονικό,
1: βέβαια. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες, οι κάτοικοι γύρω έτσι από το Εγάλαιο, από αυτές τις περιοχές όπου περνά ο Κηφισός.
2: Και εδώ περνάμε και κρατάμε τη μύτη με τα απόβλητα όλα. Σίγουρα ανησυχεί.
3: Για αυτές τις συνθήκες, αυτή η ρήπη είναι σε πολλές περιπτώσεις τοξικές για πολλούς οργανισμούς, είτε μιλάμε για ιχθυοπανίδα, είτε μιλάμε για υδρόβια χλωρίδα. Και αυτά βέβαια μπορεί εν τέλει να καταλήξουν στον άνθρωπο μέσα από την τροφική αλυσίδα.
4: Δεν βλέπεις ένα ποτάμι. Απορώ που βλέπω μερικούς ανθρώπους και ψαρεύουν από τις γέφυρες.
5: Είναι βρωμιά, είναι μικρόβια, είναι.
3: Πολύ ευρεία γκάμα από διάφορους δρύπους, οι οποίοι είναι είτε αγροτικής προέλευσης, είτε προέλευσης αστικών λιμάτων, είτε άλλων λιμάτων ή υγρών αποβλήτων.
6: Status FM. Σταθμός. στους 107 και 7.
7: Με απίστευτο τρόπο και να βλέπουμε να περνούν νεκρά τα ψάρια από κάτω. Εκτός από τη μυρωδιά και εκτός από την τοξικότητα που μπορεί να έχουν τα νερά.
8: Τέλη Δεκεμβρίου έγινε μια επαναλαμβανόμενη ρύπανση. Καταστράφηκαν τα πάντα ενώ ήμασταν γεμάτο ψάρια.
0: Ηλία!
1: Παρακαλώ.
0: Φέρε σακούλα σου, φέρνω ψάρια φρέσκα από τον Κηφισό.
1: Από τον Κηφισό δεν θέλω. Ούτε στα γουρούνια δεν
0: υπάρχουν, λέει, αυτό. Κάποιοι που πάνε και ψαρεύουνε. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Ασχολίαστο.
0: Ασχολίαστο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ασχολίαστο.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Ένας ισοβίτης στις φυλακές Αγιάς Χανίων καλλιεργούσε φυτεία χασίς.
1: Γιατί όχι.
0: Στις φυλακές. Δεν θα, μόνο εδώ γίνονται. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Δεν είναι.
1: Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουν χαρμάνια.
0: Κάπως έτσι. Φαίνεται λοιπόν ότι έγινε μια οργανωμένη φυτεία, διότι βρέθηκαν 35 δεντρίλια μόλις 500 μέτρα από τις εγκαταστάσεις της φυλακής. Μάλιστα, η ιδιοκτήτης της φυτείας δεν ήταν κάποιος τυχαίος ποινικός, αλλά ένας 50χρονος, ο οποίος είναι καταδικασμένος και είναι καταδικασμένος για ισόβια. Το γεγονός τώρα ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος κάθε μέρα επί άγνωστο χρονικό διάστημα κατάφερνε να μπαινοβγαίνει, να βγαίνει από τη φυλακή, να βγαίνει από το κελί, να φεύγει εκτός φυλακών, προσέξτε τώρα, και να πηγαίνει από το χώρο εργασίας του στο πτηνοτροφείο της φυλακής και να δυνανεί μισό χιλιόμετρο για να περιποιείται τη φυτεία, είναι κωμικο-τραγικό. Να ρωτήσω κάτι. Άρα. Αφού είχε δυνατότητα να φύγει εκτός φυλακής.
1: Γιατί γύριζε.
0: Γιατί πήγαινε δηλαδή.
1: Γιατί είναι μεγάλη η μπίζνα έρημου. Είναι μεγάλη η μπίζνα. Και είναι, να σου πω και κάτι. Για φαντάσου το, έξω στον δρόμο υπάρχει ανταγωνισμός. Αν πεις στις φυλακές δεν υπάρχει, υπάρχει.
0: Είναι αλλά μεγάλη μπίζνα.
1: Βέβαια.
0: Κράτα την κουβέντα σου. Ο κρατούμενος λοιπόν εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την ιστορία, ότι υπήρχαν χαλαρά μέτρα ασφαλείας κτλ. Και μέσα στην πυκνή βλάστηση του έδινε 28 κιλά κάναβης με προσδοκόμενο όφελος 420.000 ευρώ.
1: Ισοδιά.
0: Ναι. Τώρα άμα ρίχνει κανένα χαλάζι και το τα χάλαγε δεν ξέρω.
1: Ναι. Επιδότηση, ο ΠΚΠ.
0: Ναι. Το σχέδιό του, σύμφωνα με τη δικογραφία, προέβλεπε τη σταδιακή εισαγωγή των ναρκωτικών εντός του καταστήματος κράτησης και τη διοχέτευσή του σε άλλους φυλακισμένους. Η ειρωνία είναι ότι για την συντήρηση των δεδρυλίων, ορισμένα από τα οποία έφταναν τα 3 μέτρα ύψος, πολυκατοικία κανονικά,
1: έτσι,
0: είχε τοποθετήσει μέχρι και αυτοσχέδιο σύστημα άρδρευσης.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ναι, γιατί είχε και ζέστες τώρα.
1: Ναι. Αυτό θέλει την περιφέρεια.
0: Δίπλα ακριβώς από τα μάτια των σοφρονιστικών υπαλλήλων.
1: Έκεση τώρα. Είναι δυνατόν να μην το είδαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Μπορεί όμως. Μπορεί.
0: Και προσέξτε τώρα, η δράση τη σταμάτησε. Όλο αυτή το ταραβέρι το πήγαινε.
1: Έλα. Κάποιος που δεν πήρε το περτικό του.
0: Χάλασε η δουλειά.
1: Κάποιος ζηλιάρης.
0: Κάποιος ζηλιάρης. Λοιπόν, η δράση τραυματίστηκε όταν στην υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων Χανίων υπήρξε η πληροφορία ότι κάτι δεν πάει καλά. Του στήσανε καρτέρι, τον συνέλαβαν τον ισοβίτη, προσέξτε. Συνέλαβαν τον ισοβίτη επαυτοφόρο με το ψαλίδι κλαδέματος.
1: Αμέ.
0: Και είχε και το κινητό.
1: Μερακλής.
0: Μίλαγε στο κινητό.
1: Ναι.
0: Και το ψαλιδάκι και έκοβε. Είχε πάει να κάνει μάζεμα. Εντάξει. Και βεβαίως άρχισαν εκεί μετά να σημάνει συναγερμός και καλά ο ισοβίτης, ο οποίος πήγαινε, ερχότανε και τα λοιπά και καλλιεργούσε. Ήταν πολύ περιποιημένη φυτεία. Δεν ήταν τίποτα.
1: Επαγγελματίας,
0: ναι. Τώρα, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ισόβια, να απομακρύνεται, να φεύγει κάθε μέρα από το σοφρονιστικό ίδρυμα. Να πηγαίνει να καλλιεργεί τα χασίσια και να χωρίς να τον καταλάβει κανένας, είναι πραγματικά φανταστικό, αξιοπερίεργο. Ό,τι και να το πεις, μόνο είναι καθαρό αίμα ελληνικό όλο αυτό το φαινόμενο. Αχ. Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Να πούμε και ωραίες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Παρασκευούλα με υγεία και αγάπη. Κώστα, βλέπω να ξέρεις τα μήνυματά σου και στο μαγκαζίνο το μεσημέρι. Απλά δεν μπορώ να το διαβάσω, το καταλαβαίνεις. Αλλά όμως είσαι σταθερός, ακροατής εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο Γιώργο από το Φάρο Τυφλών και στο Σπύρο τον αγαπημένο ακροατή από την υπέροχη Χίο. Είχα ονειρευτεί. Σπύρο, το κρασάκι το κόκκινο που μου έστειλες, το ήπια στην υγειά σου, να ξέρεις.

0: Λοιπόν, όσο ζω, μαζώ. Εξελίξεις. Καθημερινά έχουμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου. Μας φαίνεται απίστευτο να μιλάμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δηλαδή, εδώ και 15 μέρες αυτό το θέμα έχει πικράνει όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος αυτό συζητάει. Και οι καλλιτέχνες και απλοί πολίτες, άνθρωποι που αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη για τον άδικο χαμό. Έτσι, ένας νέος άνθρωπος με τόσο άδικο τρόπο, και τώρα βγαίνουν συνεχώς και οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση αυτή, μια απίστευτη μπίζνα που γινόταν εκεί, σε αυτό το ιατρείο, ο Θεός να το κάνει. Λοιπόν, κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο εκεί στο Κορονάκι, και κατέθεσε για 4 ώρες. Και είπε ότι έγινε ολόκληρη συνεννόηση για να πούν όλοι μαζί ότι ο τραγουδιστής ήρθε στις 3.30 αντί για τη 1.30 το μεσημέρι. Η ίδια μίλησε αποκλειστικά στο Μέγκα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Φαινόταν ότι είναι καταβεβλημένος.
2: Νομίζω, θα έλεγα, ξέρεις, ο άνθρωπος που δείχνει σαν να είναι ανήσυχος. Μπήκε στη γιατρό, μετά από καμιά ώρα περίπου, ζήτησε να κάνει υδροθεραπεία.
1: Από πόσο αποφασίστηκε η υδροθεραπεία?
2: Αυτός το ήθελε, εκείνος ήθελε να κάνει υδροθεραπεία, γιατί είχε ξανακάνει.
1: Στο ιατρείο των γιατρών πάλι?
2: Ναι, αλλά πολλά χρόνια πριν. Το ζήτησε να το κάνει, εκείνος ήθελε να το κάνει. Κοιμήθηκε.
1: Α, κοιμήθηκε την ώρα της θεραπείας?
2: Ναι.
1: Και πόση ώρα διήρκησε η υδροθεραπεία?
2: 30 λεπτά ακριβώς.
1: Τελειώνει την υδροθεραπεία και πώς κανονίζεται την επόμενη μέρα ραντεβού? Τι ακούσατε?
2: Δεν ξέρω, όχι, αυτό με τη γιατρό. Εμένα το μόνο που μου είπε φεύγοντας είναι θα τα πούμε αύριο. Τη συμβουλέψαμε όλοι να μην πάει την επόμενη μέρα ο άνθρωπος για θεραπεία, διότι από μηχάνημα σε μηχάνημα πρέπει να περάσουν 48 ώρες. Αυτή φώναξε ότι εσείς δεν είσαστε γιατρίνες, εγώ είμαι γιατρός και εγώ ξέρω τι κάνω, και του έκλεισε ραντεβού την επόμενη μέρα για να κάνει την πλασμαφαίρεση.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τη Μάνδρα Αττικής, ο οποίος έχει επέτειο, λέει, επέτειο γνωριμίας με την αγαπημένη του σύζυγο. Να σε καλά. Μας ζήτησε ένα τραγούδι, ψάξαμε να το βρούμε, δεν διευκολυνόμεθα αυτή τη στιγμή. Αλλά όμως είναι στα υπόψη. Αν έχεις κάτι άλλο, για πάρε μας ένα τηλεφωνάκι. Να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι. Χαρές, υγεία, χαμόγελα και τύχη στη ζωή σας. Και κάπως έτσι, όχι μόνο 15 χρόνια, 55, 65. Πάντα πιασμένη χέρι-χέρι. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα για όλα τα ζευγάρια. Να υπάρχει συνεννόηση, σεβασμός και αγάπη. Ποιο είναι το συστατικό επιτυχίας ενός επιτυχημένου γάμου, κύριε Σελιμά, για
1: κατανόηση.
0: Τοποθετήσου. Κατανόηση. Σωστό, ωραίο. Κάτι άλλο.
1: Τι κάτι άλλο. Αυτό, τα έχει όλα.
0: Και το χιούμορ, εσύ. Και το χιούμορ.
1: Εντάξει.
0: Το χιούμορ. Το χιούμορ. Γιατί ξεπερνάς με το χιούμορ, με την πλάκα, ξεπερνάς έτσι και κάποια πράγματα που σε βαραίνουν, τα ρίχνεις λίγο στην πλάκα και πας λίγο παρακάτω. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που μας ζορίζουν, οπότε λίγο με την πλάκα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Το εξυπακούεται, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Εξυπακούεται για σένα που έχει χιούμορ.
1: Η θεμέλιος λίθος.
0: Ο θεμέλιος λίθος, ναι.
1: Ο θεμέλιος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι η κατανόηση.
0: Ναι, ο σεβασμός.
1: Εκεί που χρειάζεται να κάνεις ένα βήμα πίσω. Εκεί που χρειάζεται να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις ενώ καταλαβαίνεις και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Έτσι, σωστά. Εκεί που κάνεις ότι καταλαβαίνεις.
1: Αγώγιστα και αβίαστα όμως.
0: Ναι, εκεί που κάνεις.
1: Όχι ότι... να έχεις στο μυαλό σου, α, το γράφω και μου το χρωστάς.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, άμα μου το κάνεις εμένα αυτό, καταστράφηκα.
1: Γιατί αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κατάσταση, τέρμα το έχασε το παιχνίδι, δεν χρειάζεται. Κάνω να το ξεκινήσει.
0: Θυμάσαι τότε το Νοέμβριο του 2023 που μου είχες πει αυτό. Έτσι. Αυτό όταν μου το κάνεις εμένα, δηλαδή έχουν καεί τα κεφαλικά κύτταρα.
1: Σε τρελαίνει.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς, θα δίνεις δικαιώματα.
0: Ναι, γιατί κάνω delete στις ιστορίες. Δεν έχω συνέχεια. Δεν κρατάω.
2: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
0: Ένα-δύο επεισόδια μέχρι εκεί. Δεν είμαι τώρα αυτά τα τρεις σεζόν και τέτοια. Δεν μπορώ.
1: Τι, δεν τα θυμάσαι?
0: Ναι, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ναι, δεν τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Δηλαδή, άμα εμείς τώρα έχουμε τσακωθεί πριν από μια εβδομάδα,
1: ναι,
0: τσακωθήκαμε.
1: Δεν θυμάσαι γιατί
0: και το λήξαμε. Ναι. Το λήξαμε όμως. Έτσι τελείωσε.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει delete. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα εγώ να επανέλθω σε αυτό. Ναι. Καμία περίπτωση. Αν εσύ επανέλθεις όμως.
1: Ναι.
0: Και με αναγκάσεις τώρα.
1: Πώς το χειρίζεσαι.
0: Άμα με αναγκάσεις τώρα να θυμηθώ τι είχε γίνει πριν από τρεις εβδομάδες.
1: Το θυμάσαι, άμα ζοριστείς.
0: Με ζόρι.
1: Με ζόρι,
0: αλλά έχω χάσει, ας πούμε, τη. Δηλαδή. Έχει κάνει τον πάσιμο εσύ.
1: Για κάτι τύπου σαν και εσένα έχουν βγάλει, ξέρεις, τις σειρές.
0: Ναι.
1: Και ξεκινήσει το επεισόδιο, γράφει. Στο προηγούμενο επεισόδιο. Και δεν. Για κάτι τέτοιο στιγμή.
0: Θέλω ένα preview, είναι αλήθεια. Ένα preview το θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Εσένα δεν είναι αγαπημένα σου μέρη εκεί το πύλιο και τα λοιπά?
1: Ναι, εντάξει, όχι τόσο το πύλιο, αλλά το γίνει και το πύλιο. Γιατί
0: ναι, γιατί βγήκε το Thessaly Eurospace 2006. Έχει ανοίξει πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει τουθεί σε λειτουργία από χθες. Thessaly Eurospace μέσω του vouchers.gov.gr. Ναι. Με δικαιούχους που μπορούν να λάβουν ψηφιακή κάρτα αξίας στις 250 ευρώ για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου.
1: Συγγνώμη τώρα, έτσι. Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης.
0: Ναι.
1: Αλλά με 250 ευρώ θα καλύψω αυτούς τους τρεις τομείς. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Για ένα Σαββατοκύριακο, ρε εσύ.
1: Δηλαδή, σοβαρά τώρα, μεταξύ μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα σου φτάσουν εσένα 250 ευρώ.
0: Περίμενα, να το βάλουμε τώρα. Λέει για διαμονή,
1: ναι,
0: εστίαση και τοπικές μετακινήσεις σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Διαμονή. Εντάξει, διαμονή.
1: Τέλος.
0: Διαμονή.
1: Ούτε το 1/3 δεν είναι αυτό.
0: Ναι. Ή ξέρω εγώ, δύο ταβέρνες.
1: Άντε και να είμαστε εμείς καλοπροαίρετοι. Να πούμε ότι ναι.
0: Και καλοφαγάδε.
1: Ότι φτάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι φτάνουν τα 250 ευρώ για, την εστία, για, για τη διαμονή. Μετά. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι αυταπάτη να νομίζεις ότι 250 ευρώ θα σου φτάσουν και για αυτούς τους τρεις τομείς.
0: Λοιπόν, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά πρόσεξε.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόγραμμα δεν προβλέπει εισοδηματικά κριτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Συνολικά θα διατεθούν 8.900 ψηφιακές κάρτες Με τη δημόσια δαπάνη λέει να φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και να σε ρωτήσω, έχει χρονική. Έχει προθεσμίες.
0: Καταρχάς, τις αιτήσεις πρέπει να τις κάνουμε μέχρι τις 28 του Σεπτέμβρη. Εντάξει.
1: 28 Σεπτέμβρη.
0: Σήμερα έχουμε 25.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Επίσης, σήμερα είναι η τελευταία μέρα υποβολής για το κοινωνικό τιμολόγιο. Όσοι είστε ενταγμένοι ή θέλετε να ενταχθείτε, έχετε τα κριτήρια κτλ. Για να ενταχθείτε στο κοινωνικό τιμολόγιο, το θυμίζω. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Πρέπει να μιλήσετε με τον λογιστή σας να σας βάλει στο κοινωνικό τιμολόγιο.
1: Και πώς διασφαλίζετε άραγε το ότι θα ταξοδέψεις αυτά τα χρήματα όταν θα πας εκεί πέρα, στον Βόλο και στα
0: τώρα, συγγνώμη, θα πάρεις τώρα το βάουτσερ για τη Θεσσαλία και θα πας. Πού θα πας τώρα, θα πας αλλού.
1: Εγώ υποψιάζομαι ότι θα πάρουν πολύ το βάουτσερ και δεν θα πάρουν πουθενά.
0: Μα δεν γίνεται, ρε εσύ.
1: Μα αυτό σου λέω, αυτό σε ρωτώ. Πώς το διασφαλίζει.
0: Αφού το βάουτσερ δεν είναι λεφτά, ρε εσύ, μεγάλε. Κάρτα είναι. Ναι, κάρτα, βάουτσερ. Ναι, ναι,
1: και πας για να το ξοδέψεις πού. Θα πας, πρέπει να πάρεις αλλιώς να λειτουργεί η κάρτα, δηλαδή άμα δεν είσαι στο Βόλο.
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα πάρεις μια κάρτα για το Βόλο και θα πας στην Ετωλοκαρνανία και θα δουλέψει δηλαδή. Αλήθεια τώρα.
1: Αυτό ρωτάω.
0: Ναι, ναι. Όχι, έχεις ένα βάουτσερ.
1: Ναι, πώς διασφαλίζεται.
0: Έχεις ένα βάουτσερ.
1: Και πάω εγώ οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Όχι, είναι εδώ πέρα τώρα είναι τα βάουτσερ, είναι το Θέσσαλι Πας και το Εύρος Πας. Έτσι. Ναι. Είναι μια κάρτα που έχει μέσα 250 ευρώ.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι σε ρωτάω.
0: Το πρόγραμμα προορίζεται, ηλία μου, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
1: Να στο κάνω,
0: να μου το κάνεις.
1: Λοιπόν, πες ότι εγώ το παίρνω αυτό.
0: Ναι, πάρ' το.
1: Το παίρνω.
0: Το
1: τσεπώνω. Έτσι.
0: Ναι,
1: και αντί να πάω στο Βόλο,
0: ναι,
1: παίρνω την κάρτα και πάω στο σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, ρε εσύ, μα, λέει, είναι, μα δεν είναι λεφτά.
1: Δεν περνάνε.
0: Εσύ να σου πω κάτι.
1: Α, είναι
0: αλήθεια
1: για,
0: τώρα.
1: Α, είναι για το μαγαζί εκεί.
0: Ναι, αγάπη μου, είναι ένα. Πώς ήταν ο κοινωνικός τουρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Πού είναι δελτίο που απευθύνεται στα ξενοδοχεία.
1: Τώρα το κατάλαβα και ζητώ συγγνώμη. Τώρα το κατάλαβα.
0: Το λάδι μου, καλέ, μα το λάδι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, στη Θεσσαλία καλύπτονται οι δήμοι Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς, Μουρεσίου, Βόλου, Αγιάς, Τεμπών, Πλαστήρα, Λίμνη Πλαστήρα, φανταστικά. Το Μουζάκι έχει ένα ωραίο. Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες εκεί στο Μουζάκι. Στα Μετέωρα, φανταστικά.
1: Αν πάτε Λίμνη Πλαστήρα,
0: ναι,
1: να ψάξετε να μείνετε στο. Στο μπαλκόνι της Λίμνης Πλαστήρα. Είναι πραγματικά, έχει ένα μπαλκόνι και είναι όλη η Λίμνη μπροστά σου. Για να πω χωριστάκι έτσι.
0: Είχες πάει με βάουτσερ εκεί ή χωρίς.
1: Όχι, είχα πάει χωρίς βάουτσερ.
0: Λοιπόν, στα Μετέωρα, στο Δήμο Πύλης, με εξαίρεση τις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων και Πιαλίων, μάλιστα. Στον Εύρο εντάσσονται ο Δήμος Σουφλίου και η Δημοτική Ενότητα Φερών στην Αλεξανδρούπολη.
1: Στο Σουφλί, ξέρεις τι ώρα.
0: Τώρα να σου πω όμως κάτι. 250 ευρώ να φτάσει μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Είναι πολύ ωραίο δηλαδή αυτό. Πάρα πολύ ωραίο να πας εκεί κτλ. Καταρχάς είναι καταπληκτικά τα μέρη. Η Αλεξανδρούπολη είναι φανταστική. Έτσι. Αλλά 250 ευρώ μέχρι να φτάσω.
1: Γι' αυτό δεν σου λέω.
0: Ναι, δηλαδή. Τι? Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον οι ίδιοι τα μέλη που δηλώνουν ως ωφελούμενα δεν έχουν κύρια κατοικία σε κάποιον από τους επιλέξιμους προορισμούς. Δηλαδή, αν είμαι εγώ τώρα από το Βόλο, τέλος πάντων, δεν μπορώ να πάω εκεί, το καταλαβαίνετε, έτσι. Εδώ ο φίλος ο Ηλίας που είναι από την Ετωλοκαρνανία, δεν έχει τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Θα τα κάνεις τα χαρτιά σου.
1: Θα το δοκιμάσω, γιατί όχι.
0: Μα δεν έχει συνδυματικά κριτήρια, είναι μέχρι τις 28 του μήνα. Δηλαδή, τι άλλο θα κάνω για να σε πείσω. Μα κάνε, επιτέλους. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Χάρη, ο οποίος στέλνει για αυτό το μήνυμά του. Γεια σου, Χάρη μου. Ρώτησες, λέει, γιατί δεν έφυγε, λέει, από τη φυλακή αφού μπορούσε. Για το κέρδος, αυτό που είπε και ο Ηλίας. Φαντάσου, λέει, ένα πακέτο τσιγάρα έξω, λέει, έχει 4-5 ευρώ και μέσα, λέει, κάνει 15. Μάλιστα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο τον Βρέτα. Γεια σου, Γιώργαρα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα για την Αγιά των Χανίων, εκεί όπου ένας Ισοβίτης έβγαινε από τη φυλακή, πήγαινε, φύτευε και καλλιεργούσε χασίς και τα λοιπά. Ενόχλητος, έβγαινε από τη φυλακή και τα λοιπά, όλα μια χαρά. Τώρα προσέξτε, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, δύο τύποι ερχόμενοι από το Κάιρο, τους έπιασε η αστυνομία, διότι προσπαθούσαν να περάσουν από το αεροδρόμιο 120.000 τσιγάρα και 4.500, όχι 4.500 κιλά, καπνού ναργιλέ. Τι? Α, λίγο είναι. Καλά που είχαν βάλει, μιλάμε τώρα για 6.000 πακέτα. Πού κατάφεραν να βάλουν 6.000 πακέτα στις αποσκευές? 6.000 πακέτα, αλήθεια τώρα. Πώς τα είχανε? Ναι. Τουλάχιστον τα εντόπισαν.
1: Know-how.
0: Know-how. Δεν έχουμε το know-how, ρε Σίλια. Δεν έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν έχουμε το know-how. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, την αλλαγή της ώρας. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης για τις επόμενες 2 ώρες. Ελάτε να σηκωνόμαστε σιγά σιγά. Αρκετοί είστε ήδη στην παρέα. Παρασκευή λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, φεύγει και ο Σεπτέμβριος.

18 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία τούτη την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήρθε επιτέλους η Παρασκευή. Τι ήταν, ένα, πότε λέγαμε Δευτέρα, πότε είπαμε Παρασκευή. Τελικά αυτό που κάνουμε να περιμένουμε την Παρασκευή δεν ξέρω αν μας κάνει καλό. Στην ουσία δεν ζούμε τις άλλες μέρες. Και έρχεται και το Σαββατοκύριακο και όλο θα έχουμε κάποια εκκρεμότητα, όλο θα έχουμε να κάνουμε και κάτι εκεί, και πάει και το Σαββατοκύριακο και περνάει ο καιρός και μας μένει το άγχος. Γιατί μόνο αυτό μένει, το άγχος τελικά. Καλημέρα σε όλη την μεγάλη παρέα, σε όλη τη μεγάλη οικογένεια, γιατί είμαστε η οικογένεια του Στάτους 107.7. Πολύ μεγάλη βέβαια, αλλά οικογένεια. Δεν ξέρω τι κάνετε, που βρίσκεστε. Αν είστε στο δρόμο, αν είστε στη δουλειά, αν είστε στο σπίτι, θα τα πούμε όλα αυτά. Γι' αυτό ανοίγουμε και τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. 23-10-513-000, 23-11-82-10-50 για τις καλημέρες με τη φωνούλα σας. Και φυσικά για ό,τι μα ό,τι προκύψει και έξω και δεν το έχουμε εντοπίσει εμείς εδώ μέσα. Και φυσικά στο Viber 69-08-357-800. Ελάτε να σας διαβάσω, να σας ακούσω ό,τι θέλετε. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία είναι ήρεμη. Έχω. Έλα καλή κυρία, πάρε. Έχω Καριστιανού. Θα φύγει λέει από τη χώρα. Να, τέτοια γίνονται και τα μυαλά τα μεγάλα φεύγουνε. Αν δεν εκλεγεί έτσι. Έχω Ζωήτσα. Σας έλειψε. Όχι ακόμα, όμως όχι ακόμα. Μετά.

Από αύριο μας τα χαλάει λίγο καιρός, θα τα δούμε και αυτά αργότερα. Δεν ξέρω τι είχατε κανονίσει, αλλά αύριο θα έχει βροχούλες μάλλον. Συνεχίζεται η κόντρα του Άδωνη με το Μέγκα. Είπαμε, χάνει το δίκιο του. Λέει κάποια σωστά, αλλά λέει και κάτι πατάτες. Η εθνική μας εχθές θα ήταν αμαρτία να χάσει. Νίκησε στον πρώτο της αγώνα στο Nation League τη Σερβία 1-2 με ανατροπή, παρακαλώ. Θα ήταν πολύ καλύτερη, επαναλαμβάνω, ήταν αμαρτία να χάσει. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκινήσανε με νίκες εναντίον Παρί και Μπασκόνια, εντός και εκτός.

Έχουμε και ΟΗΕ. Τι λέει ο Τραμπ? Ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα με το ΣΥ. Στο δείπνο, ε. Στο Λευκό Οίκο.

Σφοδρή επίδεση Νετανιάγου στον Ερντογάν. Απειλεί, λέει, την Ελλάδα. Κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Είναι τυραννός. Και ανεβαίνοντας το βήμα, αρκετοί αποχώρησαν και είπε ότι είστε δειλοί και υποκριτές.

Συνεχίζεται και το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Χαμός γίνεται με τα νοσοκομεία, μάλλον με τα ιατρία, όχι τα νοσοκομεία, με τα ιατρία τα οποία διαφημίζαν ό,τι θέλανε. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αρκετοί κάνανε και κάτι παράλληλα για να αυξήσουν εισόδημα, έτσι. Παράλληλα φυσικά χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Γι' αυτό και σταμάτησαν οι διαφημίσεις αρκετούς. Ναι, ναι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας. Πρέπει να ελέγχονται είτε από τον ιατρικό σύλλογο, που είναι και ο νόμιμος ελεγκτής, αλλά και από το κράτος. Το κράτος, είπαμε, είναι υποχρεωμένο. Να ελέγχει. Να προστατεύει τους πολίτες. Καλημέρα, σκάστε κανένα χαμόγελο έτσι λίγο να... να πάει η μέρα μας καλά, να πάει η Παρασκευή μας καλά, η Παρασκευούλα μας. Με καλή ψυχολογία, αν μη τι άλλο. Πώς γίνεται ρε παιδί μου, μία μέρα τι σου κάνει. Αυτά ως πρόλογο και ξεκινάμε.

Με το πετρέλαιο να ξαναπάει πάνω από τα 100 δολάρια, 103,3, ενώ είχε πέσει στα 98, και όλα αυτά φυσικά γιατί υπάρχει μια αβεβαιότητα στις αγορές για το τι γίνεται στο Ιράν. Ποιος πιστεύει, θα μου πείτε τώρα, τον Τραμπ, ο οποίος έχει πει ούκο λίγες φορές ότι ο πόλεμος τι είναι, παιδιά, θα τελειώσει τώρα. Έλα μωρέ. Θα τελειώσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος δεν τελειώνει. Εμείς την πληρώνουμε. 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα μέτρα για τα καύσιμα. Στις 14 για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ναι, αλλά παιδιά, γιατί 14. Λίγο πιο νωρίς δεν μπορούμε? Θα μου πείτε τώρα, τόσο ρευστά που είναι τα πράγματα, δεν είναι και τόσο προβλέψιμα, οπότε... Ναι, αλλά ο κόσμος θέλει να μαζέψει χρήματα. Δεν γίνεται. Άμα δεν ξέρει, λέει, στο ακούει στο περίπου και ναι, και ένα 70 θα πάει και ένα 60 και ένα 40. Άλλο ένα 40, άλλο ένα 70. Έχει μια διαφορά, ειδικά άμα θες να το γεμίσεις. Θα πεις τώρα ποιος θα γεμίσει πετρέλαιο, έτσι. Αν έχεις ένα τόνο με ένα 70, άστο. Άστο.

Μέτρων ανάλυσης, νέα δημοσκόπηση, 17 μονάδες διαφορά περίπου. Στις 14 ήτανε 30,2 η Νέα Δημοκρατία. Στις 17 μονάδες το προβάδισμα Μητσοτάκη εναντί Τσίπρα, όπως σας είπα και προηγουμένως. Στο 30,2 λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Στο 15,8 η Ελλάς με απώλειες.

Το Πασόκ κέρδισε μία ακόμα μία μονάδα. Ανεβαίνει από το 9,4 στο 10,5. Είπαμε στο 14,4. Στο 15,8 συγγνώμη η Ελλάς. Ψαλιδίζει σιγά σιγά. Λέτε να γίνει κανά. Καμιά ανατροπή όπως έγινε με την εθνική μας.

Το υποτιθέμενο κόμμα Σαμαρά είναι γύρω στο 5% η πιθανότητα, η πολύ πιθανή δυνητική ψήφος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Α, έχω και το... έχω μάλλον πληροφορίες για το όνομα, να ξέρετε. Κάτι πήρε τα αυτή μου. Έτσι από εδώ, από εκεί, το ψάξαμε λίγο. Α, λίγο με Αθήνα, να λίγο από εδώ, να λίγο από εκεί. Θα σας το πω σε λίγο. Δεν είναι σίγουρο, ακούστηκε λέμε. Λοιπόν, πάμε στις καλημέρες. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλό πρωί. Φιλιό, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Φιλιό Θανάσιος, καταγγέλω την Παρασκευή που βιάζεται να έρθει. Σωστός, σωστός. Αλλά γιατί την καταγγείλεις, τη Δευτέρα να καταγγείλεις. Βέβαια με τη λογική που λέγαμε νωρίτερα ότι χάνουμε τις μέρες μας περιμένοντας την Παρασκευή, ένα δίκιο το έχεις, για να τα λέμε όλα. Χαρούλα μου, όμορφη και θετική καλημέρα. Γεια σου Μιράντα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Την καλημέρα μας τον Κυριάκο. Έχεις δίκιο λέει. Αργά τα μέτρα για το πετρέλαιο. Μία μέρα πριν, παιδιά, είπαμε. Γύρω γύρω χαμός. Αλέξανδρε μου, καλό πρωινό και σε σένα. Δήμητρα, καλημέρα. Με καφεδάκι ο Αντώνης. Στο δρόμο λέει, είμαι, καλημέρα, όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα καλά, όλα ανθυρά,

Πάρα πολλές οι καλημέρες. Σε όλες και σε όλους λοιπόν, καλό πρωινό. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Θα τα δούμε και αργότερα, θα ακούσουμε και την κυρία Καριστιανό. Ελάτε για να ξυπνάμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται.

25 λοιπόν ο μήνας και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση του 1818 ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Σημαντική μέρα. 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Τώρα όλα αυτά παγορεύονται, υποτίθεται. 1926, ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.

0: και δεν τελειώσαμε. Πάμε στο 2005. Τι γίνεται το 2005? Το 2005 λοιπόν η εθνική ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, κερδίζοντας στον τελικό στο Βελιγράδι τη Γερμανία. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφτεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης το 87 και ως προπονητής το 2005.
1: Από τους 18.000 φίλους εθνικής και Έλληνες και Σέρβους, 19 δευτερόλεπτα, ζήσεις από μακριά για 3. Αστοχή, Μπούρος ψηλά, ένα ακόμη καλάθι. 78-62, 13 δεύτερα για το φινάλε. 5, 4, 3, 2, 1. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βάζει ένα ακόμη αστέρι στον ευρωπαϊκό γαλαξία του αθλητισμού. Η Ελλάδα για δεύτερη φορά στον Όλυμπο, στο Everest του μπάσκετ, ένα χρόνο μετά το ποδόσφαιρο, χειροκροτήστε αυτά τα 12 παιδιά και τόσους άλλους στην προετοιμασία. Τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το προπονητικό team. Ας το χαρούμε με σιρτάκι, με ζορμπά, με ό,τι θέλετε.
0: 78-62.
1: Όλε, όλε. Ελάς, ελάς. Και ώρα για το Παναγιώτη Γιαννάκη, δεν το βλέπετε, το βλέπετε τώρα. Τα παιδιά του, οι μαθητές του, γιατί είναι και μαθητές του. Βαρύτιμο τρόπαιο, είναι πρωτάθλημα Ευρώπης. Μιχάλης Κακιούζης.
2: Κακιούζης ξανασηκώνει ένα τρόπαιο.
1: Και ο αρχηγός σηκώνει την κούπα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν για δεύτερη φορά στην ιστορία της η εθνική μας ομάδα. Προηγήθηκε αυτό με τη Γαλλία, με το βάλτο αγόρι μου βέβαια, αν θυμάστε. Και είναι το υπέροχο τρίποντο από τον Διαμαντίδη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ όλοι παρόντες. Μην φύγει κανένας, θα μετρηθούμε, έτσι να ξέρετε.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Τούτο εδώ το ακούσατε πάρα πολλές φορές και στα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών καναλιών από τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά θα μου επιτρέψετε έτσι.

0: Καλημέρα στη Στέλλα, στο Σωτήρι. Γεια σου Λαζαρέ, γεια σου Θοδωρή μου. Καλημέρα Βιργινία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρασκευή σήμερα. Και πιάσαμε μια κουβέντα με τον κόσμο νωρίς.
1: Με την Παρασκευή.
0: Ναι. Ότι περιμένουμε από τη Δευτέρα ένα τσουπ την Παρασκευή, αλλά χάνουμε το ενδιάμεσο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς από τότε που θυμάμαι την ενήλικη ζωή μου, όχι τα πρώτα χρόνια που ακόμα δεν είσαι κουρασμένος από τη δουλειά.
0: Και στο σχολείο από το κάνουμε αυτό.
1: Εγώ στο σχολείο δεν το θυμάμαι αυτό να το περίμενα έτσι τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια, αλλά μετά από κάποια χρόνια στη δουλειά, ναι, μπορώ να πω ότι λόγω κούρασης το περιμένεις.
0: Κάτι βγαίνει πάντα το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, κάτι βγαίνει πάντα.
1: Τι βγαίνει, μωρέ, τι
0: πάντα έχει μια κρεμότητα, κάτι να κάνει, καμιά δουλειά.
1: Α,
0: πάει,
1: ναι, και το... αλλά αυτές είναι άλλες δουλειές.
0: Και εμείς δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτές είναι άλλες δουλειές όμως. Δεν είναι δουλειές επίγουσες που σε κρατάνε δεκάωρα έξω από το σπίτι κτλ.
0: Σου στέλνει την καλημέρα το Λάζαρος. Στο σχολείο, εμείς ξέρεις γιατί το κάναμε αυτό.
1: Γιατί
0: ήμασταν πρωί-απόγευμα.
1: Α, ναι, έτσι ήταν.
0: Και όποτε ήμασταν πρωινή την Παρασκευή και απογευματινή την Δευτέρα, ήταν η χαρά του παιδιού.
1: Σωστά, γιατί ήταν σαν να κερδίζει άλλη μία μέρα.
0: Σωστά, έτσι βέβαια.
1: Αλλά εμένα μου άρεσε πολύ το πρωί-απόγευμα, γιατί δεν ήμουν ποτέ του πρωινού ξυπνήματος και δες πως τα φέρνει η ζωή. Ναι, ποτέ δεν ήμουν. Βλέπεις πως είμαι το πρωί. Δεν επικοινωνώ.
0: Το πρωί, παιδιά, όχι, επικοινωνεί μια χαρά. Το θέμα είναι. Περνάς από δίπλα και. Καλημέρα και έφυγες.
1: Δεν επικοινωνώ πολύ πρωί, δεν είμαι πρωινός τύπος. Είναι άλλοι που είναι πρωινοί τύποι. Είναι άλλοι που είναι βραδινοί τύποι.
0: Βλέπε απέναντί σου, βλέπε πίσω σου.
1: Α, μπράβο. Οπότε, ακόμα και όταν πήγαινα σχολείο, μου άρεσε πάρα πολύ η εβδομάδα που ήμασταν απόγευμα. Γιατί
0: ναι,
1: δεν είχα
0: ωραία.
1: Να ξυπνάω πρωί-πρωί με το ξυπνητήρι, να πάω γρήγορα. Γιατί φαντάζομαι και την πρώτη-δεύτερη ώρα πάλι δεν επικοινωνούσε. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να ήταν και αυτός ο λόγος που δεν μπορούσαμε τα μαθηματικά.
0: Βέβαια, το ζήτημα ήταν όταν ήμασταν απογευματινοί ότι τα αφήναμε τα μαθήματα και την άλλη μέρα και την άλλη μέρα βγαίναμε, παίζαμε λίγο το πρωί. Να αυτό, να εκείνο, πάντα μαθήματα. Τα ξεχνούσαμε ύστερα. Λοιπόν, καλό πρωινό για μία ακόμη φορά σε όλες και σε όλους. Σε λίγο θα ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε το σαν σήμερα. U2, εθνική ομάδα, 2005. Πήραμε το δεύτερό μας ευρωπαϊκό. Στο μπάσκετ. Στο Βελιγράδι.
1: Εσύ είπες U2 και το μυαλό μου πήγε στους U2.
0: Στους U2, ναι. Σαν σήμερα στο Δουβλίνο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν, πήραν σάρκα και ωστά οι U2.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Φανταστικό συγκρότημα. Ναι. Ποιος έχει κάτι από U2, ρε.
0: Παίξαμε λίγο πριν.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συγκρότημα. Αγαπημένο.
1: Λοιπόν, Δήμος Ωραιοκάστρου, να σας πω, θα έχετε θεματάκια σήμερα με την ηλεκτροδότηση. Θα έχετε πολύ ωραία διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Σχεδόν όλη τη μέρα, έτσι. Συγκεκριμένα στο χωριό Πετρωτό και σε σημεία βόρεια του χωριού.
0: Λοιπόν, μίλα εσύ, γιατί εγώ τα μηνύματα τα κρατάω, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς?
0: Καλημέρα, Άρη. Την καλημέρα μου και στη Βιργινία, στην πιο ερωτική φωνή του ραδιοφώνου. Καλό πρωινό να έχετε. Αυτά να τα βλέπω Βενιέρης.
1: Είδες που μου λέει ότι δεν έχω καλή φωνή.
0: Ζηλόφθον, παιδί μου, ζηλόφθον.
1: Να σε φάει, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος.
0: Το ρεζουμέ της μέρας το κάναμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μέτρα για την ενέργεια. 30 Σεπτεμβρίου, 14 Σεπτεμβρίου, παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είπαμε, έχει μια λογική, διότι είναι πολύ ρευστή η κατάσταση στις διεθνείς αγορές. Να πούμε, προχθές ήταν 98, σήμερα είναι 103,3 το πετρελαίο, ξανανέβηκε.
1: Ναι. Τώρα άμα μιλήσει ο Τραμπ με κανένα θα ξανακατέβει λίγο, θα ξανανέβει.
0: Είπε χθες, δεν είπε με τον Κιμ ότι είναι στην καλή, στο καλύτερο επίπεδο όλων των εποχών η σχέση
1: μας. Όχι με τον Κιμ. Ο Κιμ είναι Βόρεια Κορέα. Με τον Σι. Καλά, ναι, αυτά τα πάνε στο δείπνο. Τώρα τι θα γίνει άμα φύγει ο Σι, πάρει το αεροπλάνο και ξαναπάει στην Κίνα.
0: Θα βάλει δασμούς.
1: Θα πλακωθούν πάλι.
0: Κανένα πρόβλημα στους δρόμους. Και πάμε σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε εμείς τα πρωτοσέλιδα. Να δούμε πώς βλέπουν οι εφημερίδες την καθημερινότητά μας. Ξεκινάμε έτσι με την καθημερινή. Διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση όμως για το καλώδιο. Καλώδιο ή άγωγος. Ιδού η απορία. Παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Τραμπ και Σι. Σε επιφυλακή για τα ρωσικά ντρόουν υπήρχε, βγήκε μια πληροφορία ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν επιθέσεις σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Τώρα κατά πόσο ισχύει δεν ξέρω. Γλυπτά Παρθενώνα, η Αθήνα απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού, τα λέγαμε και χθες. Η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα τους φοιτητές και όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Πάμε στα νέα. Η ΣΥΑ προειδοποιεί, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τα ρωσικά drones πρώτων των πυλών μας. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Τρεις λέει μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Και αναδρομικά επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλειας. Τραμπ, Σι, χαμόγελα, ερωτήματα και υποσχέσεις. Ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών. Nation Leagues. Σερβία Ελλάδα 1-2. Φοβερή ανατροπή και λύτρωση. Εθνική ήταν καλύτερα, τα είπαμε. Ήταν πολύ καλύτερη από τους Σέρβους. Με το Ζεφκοβιτς προηγήθηκαν στο 4ο λεπτό οι Σέρβοι, αλλά μετά η Εθνική ήταν σχεδόν μονόλογος. Παναθηναϊκός Παρή 91-72 και Μπασκόνη Ολυμπιακός 89-106. Για τα αθλητικά στην εφημερίδα στα ψηλά. Απογευματινή. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου. Έκαψε τη γάκα για την χορήγηση μέθης η νοσηλεύτρια. Του δώσανε λέει μέθη και μετά ψάχνουν να βρουν το αντίδοτο. Θυμάστε τις προηγούμενες μέρες που λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αυστραλία για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη χάκαρε κυβέρνηση. Παγκόσμιο σοκ από την παραβίαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της από μη εξουσιοδοτημένο πράκτορα AI. Τραμπ και εσύ για ειρηνική συνύπαρξη. Και Ερντογάν δερβέναγας στο καλώδιο η Τουρκία. Εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σοκ στις Βρυξέλλες από την διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γηραία Ήπειρο. Βέβαια αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Βγήκε μια είδηση την οποία αμέσως διέψευσαν, αλλά ξέρετε, οι αγορές δεν λειτουργούν έτσι. Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα AI σε κυβερνητικό δίκτυο. Αποκάλυψη για την γιατρό της Καρνεάδου. Είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Όλα παράνομα δηλαδή. Αλέξης Τσίπρας, πορεία προς τον λαό ξανά. Είδαμε την πρώτη, να δούμε και τη δεύτερη. Ρίζοσπάστης. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας στο 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή. Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Στο μανιφέστο πάμε. Στην αντεπίδεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της κβαντικής πολιτικής. Μέγα παραπληροφόρηση. Αξιοσημείωτη η προσπάθεια του ομίλου Μαρινάκη για επιβολή μιας κατασκευασμένης εκδοχής ως μοναδικής αλήθειας. Έκανε πατάτες έκανε προχθές ο Υπουργός Υγείας με τα λεγόμενά του, έτσι. Γιατί για το θέμα του ξυλολίου έχει δίκιο. Αλλά δεν μπορεί να είσαι Υπουργός Υγείας και να μιλάς για μπάφους. Ούτε να λες ότι δεν δικαιούστε να Μάλλον δεν θα κρίνεται την κυβέρνηση, δεν θα κατακρίνεται την κυβέρνηση. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Δεν θα δανειστούμε τα δικά μας γλυπτά. Η Ελλάδα απορρίπτει τη λύση του δανεισμού και ζητά μόνιμη επανένωση στην Αθήνα. Πολύ σωστά. Σήμερα η επιστροφή νοικίου σε 50.000 εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Πάμε στην κόντρα. Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προς τη στέγη. Είναι ένα ζήτημα αυτό που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση, όπως και το θέμα της ακρίβειας. Εκεί νομίζω θα παίξει το παιχνίδι, στην τσέπη μας, έτσι. Συνταξιούχοι στις χειρότερες χώρες για αξιοπρεπή διαβίωση, Ελλάδα. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, παιδιά, πλέον. Λόγος. Ο εφιάλτης του ντίζελ. Τέλος Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα. 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπήρξαν μέθη και δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Αποκαλύψεις από νοσηλεύτρια του ιατρίου για το θάνατο Μαζονάκη. Η υπερνοημοσύνη, κεντρικό θέμα συζήτησης Τραμπ και ΣΥ. Και μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Μαρία Καρισιανού, αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα. Βέβαια η κυρία Καρατσία πήγε να τα μαζέψει λίγο, αλλά

Ελεύθερη ώρα. Μήνυση πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίκημα κλέπτα αποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα. Να, αυτά δεν. Ο μπαμπάς πλεύρης, όχι ο γιος. Μπαμπάς πλεύρης. Όταν καταλαβαίνω την ελεύθερη ώρα, κάτι δεν πάει καλά. Political. Ο δικός χάρτης για τα καύσιμα. Ο γρίφος των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Δημοκρατία. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να ελοκαρφώνονται, βουλιάζουν, ξεβουλιάζουν. Η διαφορά από τον δεύτερο αυξήθηκε στην τελευταία δημοσκόπηση και αυξήθηκε και η διαφορά στην καταλληλότητα μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Τώρα πώς βουλιάζουν. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Ερντογάν ξεσκεπάζει τον Μητσοτάκη, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει εκλογές. Συγγνώμη τώρα, εσείς εκεί στη Δημοκρατία είστε με τον Ερντογάν? Για να καταλάβω δηλαδή. Η Ελλάδα δημιουργεί τεχνητή ένταση επειδή θέλει να βάλει το καλώδιο, ας πούμε, ή με τα θαλάσσια πάρκα. Για κοιταχτείτε λίγο εκεί στη Δημοκρατία. Εσπρέσο. Κελί με σεσουάρ για δολοφόνους. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Dr. Hawaii. Η απίθανη απέτηση της γάκα στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε πάταγο με τον Μουτσινά, και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για το Μαζονάκι. Κελί τρία, λέει, με σεσουάρ, μάλιστα. Μανουκιάν. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, η Μανουκιάν? Δεν την ξέρω, συγγνώμη. Σταρ. Τον πότισαν ματζούνια πριν πεθάνει. Μεγάλη ανατροπή στα στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Βασιλική εμφάνιση του Παύλου Ντεγκρές. Έλα ρε μεγάλε. Πάλι την Ηλιάδη με εσώρουχα. Και πρόβλημα υγείας για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πρώτη φορά δεν θα τραγουδήσει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτός είναι ο πόνος. Αν θα τραγουδήσει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα.

0: Ό,τι χειρότερο, λέει ο Θανάσης, το απογευματινό σχολείο. Αφενός ξυπνούσες και έπρεπε να διαβάσεις, να φας μεσημεριανό και να φύγεις για το σχολείο. Και μετά όταν επέστρεφες, λέει, καπάκι, φροντιστήρια κλπ. Τότε εμείς δεν είχαμε, παιδιά, τέτοια φροντιστήρια. Κανένα αγγλικό είχαμε, έτσι. Δεν είχαμε όπως τώρα. Ιδιαίτερα και τέτοια. Α, λίγο άμα χρειαζόμασταν κάτι. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα σας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και επειδή είναι νωρίς ακόμα για ζωή, να μην σας αναστατώσω, ας σας βάλω μια κάρη που λέει και ο Διογέννης.
1: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Θα φύγω. Δεν θέλω. Να αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται.
0: Βέβαια, επαναλαμβάνω, βγήκε η κυρία Γρατσία με δήλωσή της και είπε ότι το είπε έτσι, ρε παιδί μου, πάνω στον ονειρμό. Μια χαρά το είπε, δεν το πες κανένα ονειρμό. Τέτοια κάνετε στις δημοσκοπήσεις, ρίχνετε το ποσοστό και άμα το κάνετε και στις εκλογές θα χάσουμε τα καλύτερα μυαλά. Το άλλο που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, λέει, κυβαντικός γιατρός, άσχετα αν τις προηγούμενες μέρες έβγαινε και έλεγε είμαι κυβαντικός γιατρός και δεν ξέρουν από πολιτισμό και δεν ξέρουν από ιατρική και είναι το μέλλον και τώρα λέει δεν υπάρχει, υπάρχει κιόλας, αλλά και δεν υπάρχει, για ακούστε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει κυβαντικός γιατρός. Αυτό είναι στο μυαλό του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί θεωρεί ότι είναι όπως είναι ο ενδοκρινολόγος, ο καρδιολόγος, ότι είναι μια τέτοια εξειδίκευση. Mm-hmm. Η κυβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κυβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και το μέλλον είναι και η θεραπεία.
3: Για να είναι σαφές αυτό και να μην παρεξηγήσουμε, ναι. Συγγνώμη, υπάρχει κυβαντικός γιατρός?
2: Όχι βέβαια.
3: Μάλιστα αυτό.
1: Άρα η κβαντική φυσική και οι τεχνολογίες και οι ιατρικές τεχνολογίες που βασίζονται σε αυτή, αυτά όλοι έτσι κι αλλιώς.
2: Όπως δεν λέμε κβαντικός φυσικός, καταλάβατε.
0: Πού κβαντικός φυσικός. Λοιπόν, λίγο μπερδεμένα τα έχει η κυρία Καρσίνου. Προφανώς μετά το σάλο και τον τόρο που έγινε, δεν υπάρχει, λέει, κβαντικός γιατρός, αλλά δήλωνε κβαντικός γιατρός.

0: Εμείς για να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Αντωνίου, ο πρόεδρος Ένωσης Φυσικών, ότι αυτοί λίγο πολύ είναι πατεώνες, έτσι.
1: Προς την κβαντική ιατρική που διαφήμιζε η συγκεκριμένη πλέον συλληφθήσα και κρατούμενη, υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός όρος?
2: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Διαφημιστικός τώρα και το διαφημιστικός χωρί ερμηνεία. Δηλαδή, κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
2: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη και προσπαθούν να το εξηγήσουν με βάση τη μέτρηση την κβαντική και την κβαντική διεμπλοκή.
3: Ναι, μισό λεπτό. Κύριε Δημόπουλε, έχετε υποχρέωση αν θέλετε να...
0: Είναι μία απάτη.
4: Λοιπόν, στην εκπομπή μας σήμερα θα έχουμε θεσμικό εκπρόσωπο των παιδιάτρων. Γιατί η κυρία Καριστιανή είναι παιδίατρος, έτσι, δεν είναι γιατρός, ενηλίκο να το πω εγώ, ναι. Αδόκιμα ίσως. Βλέπει παιδιά, οπότε θα έχουμε εκπρόσωπο της Ένωσης Παιδιάτρων για να δούμε εφαρμόζεται κβαντική ιατρική σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά σε μικρά παιδιά. Γιατί το να έχει μακριά από εμάς ένα παιδάκι ένα θέμα και να του πεις πήγαινε στο μαγνητικό τομογράφο ή δεν ξέρω που αλλού, αυτό το κάνουν όλοι, έτσι. Να μας ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Γιατί είναι και ένα ευαίσθητο κομμάτι η παιδιατρική, γιατί το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Κυρία Καρισιανού δήλωνε φθαρσός, έτσι. Κβαντική ιατρός. Δεν είναι ότι το κρύβε. Για να μην τρελαθούμε κιόλας. Αγγίζουμε τις 7. Δελτίο ειδήσεων, Βιργινία Δημαρέση. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 7, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου παρουσίασε την Αθήνα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει το διάλογο με την Τουρκία, αλλά μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, ενώ έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του την ελεύθερη ναυσιπλοεία, την ενέργεια της διεθνής κρίσης, την οικονομική πορεία της χώρας και την ανάγκη ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα, ξαφνική επίθεση φιλίας προς τη χώρα μας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όπως τόνισε, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να αναμειχθούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα, αλλάζουν κυβερνήσεις, αλλάζει αντιπολίτευση. Αυτά, όπως είπε, δεν μας αφορούν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, ήταν το σχόλιο κυβερνητικών πηγών. Σφοδρή επίθεση την ίδια ώρα κατά του Κατάρ και της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου κατά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν τύρανο. Οι πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα έχουν ορίζοντα 15 ημερών λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερή στα ποσοστά της, η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το 30% στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. Πιο αναλυτικά προηγείται με 30,2%, παρουσιάζοντας μείωση 0,2 μονάδων. Στο 15,8 ακολουθεί η Ελλάς, έχοντας απώλειες σχεδόν 1,5 μονάδας, ενώ το Πασόκ ανέβηκε κατά 1,2%, συγκεντρώνοντας 12,6%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,9, Κουκουέ με 6,1, Πλεύση Ελευθερίας με 5,8, Φωνή Λογικής με 5,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4, Μέρα 25 με 2,5%. Εκτός Βούλης εμφανίζονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, 1,7% η Νίκη και 1,2% οι Δημοκράτες. Ένα σοβαρό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους φέρεται να παρέμεινε στο σώμα ηλικιωμένης μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Μετά τους έντονους πόνους που οδήγησαν την ηλικιωμένη και πάλι στο νοσοκομείο, έγινε δεύτερη χειρουργική επέμβαση και αφαιρέθηκε το αντικείμενο. Η ίδια πάντως λέει ότι δεν θέλει να κινηθεί νομικά κατά του νοσοκομείου ή των γιατρών. Ενώπιον του ανακριτή του πρωτοδικείου Βόλου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι εισέπρατε περισσότερα από 3.000 ευρώ την εβδομάδα από πολίτες τους τελευταίους δύο μήνες προκειμένου να σβήνει κλήσεις. Η συνηγορός το ανέφερε ότι ο αστυνομικός έδρασε υποκαθεστώς έντονης πίεσης καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προσωπικά προβλήματα και προβλήματα υγείας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα επίσης 24 βαθμούς, Κιλκής 22, Κατερίνη 23, Πολύγυρο 18, Σέρες 22, Κρεβενά 25 και Καστοριά 18 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβή οξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, καλημέρα.
1: Παλεύουμε τα κουνούπια.
0: Όχι, ένα υπάρχει.
1: Παιδιά, έχει μείνει ένα κουνούπι σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αν έχετε βρει άλλο, στείλτε στο Viber, θα το εκτιμήσω πολύ. Ένα κουνούπι, το βλέπω, γυρνά γύρω-γύρω τώρα από το μικρόφωνο και με τσίπησε δύο φορές ήδη.
0: Εμένα δεν με πλησιάζει, μα ξέρετε.
1: Και εδώ με κοροϊδεύουν.
0: Πρωί-πρωί. Λοιπόν, στους δρόμους δεν έχουμε ζήτημα. Ένα μικρό ζήτημα έχουμε στην ανηφόρα μόνο του Αγίου Παύλου στο μέτωπο προς τα δυτικά και μετά έχει κινησούλα μέχρι τα Πεύκα, αλλά χωρίς προβλήματα. Και επειδή πλέον είμαστε σε. Είμαστε έτσι. 7 και 4, οπότε δικαιούμαι, μπορώ. Να μπούμε στα βαριά. Σας έλειψε.
2: Για παρακαλώ,
3: σας παρακαλώ
2: πολύ,
3: κύριε Βασιλιά,
2: αφήστε και ολοκληρώστε.
3: Σας
2: δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε.
3: Δεν έρχεστε καν στη Βουλή, δεν σας ξέρει κανείς.
2: Εγώ είμαι συνεχώς με παρουσία στη Βουλή. Εσείς θέλετε να βλέπετε όποιον θέλετε. Καλά κάνετε. Και είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019, πρώτος βουλευτής. Και ο λαός της Πέλας με τιμά και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και έχω πάρει περισσότερους σταυρούς από όλους τους βουλευτές που έχετε εσείς μαζί σας. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και σταματήστε την ειρωνία.
0: Γιατί μας το κάνει.
3: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βασιλιάδη, στην απρέπειά σας και σε όλη σας αυτή την αλαζονία και την ίση, θα σας απαντήσουν ακριβώς οι πολίτες της Πέλλας.
2: Απαντάει ο ελληνικός λαός.
3: Θα σας απαντήσουν οι πολίτες της Πέλλας και σε εσάς και στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Και το αφεντικό γιατί είναι ο ελληνικός λαός.
0: Ωραία ήταν.
1: Σ' άρεσε, σούληψε.
0: Ναι, εγώ τρελαίνομαι, παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ. Χωρίς ζωήτσα δεν μπορώ. Βέβαια, είχαμε κι άλλα, έτσι.
1: Έγινε χαμός χθες στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Έγινε χαμός στη Βουλή για το άρθρο 84, 74, συγγνώμη, για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Μπήκε μέσα σε ένα νομοσχέδιο για κάτι αλλιευτικά. Και όλη η αντιπολίτευση κατηγορούσε τον Σχοινά και την κυβέρνηση ότι το κάνουν για να αμνηστεύσουν τους απατεώνες του ΕΠΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση έλεγε από την άλλη πλευρά μέσω του Σχοινά ότι αυτό γίνεται για να μπορέσουν να πληρωθούν αυτοί που είχαν καθυστερήσει και είναι νόμιμοι.
0: Η κυβέρνηση λέει τώρα, η Ζωήτσα είπε όμως συμμορία υποδίκων.
3: Αφήστε τις ντροπές για τους αυγενάκηδες, τους βορύδιδες, τους λαζαρίδιδες, τους Πλεύριδες, τους Καραμανλίδες, τους Τριαντόπουλους, τις Παπακώστα και όλους τους υποδίκους, τους Ενετάκηδες, τους Κρέκες, τους Μελάδες, τους Καλφούτζους, τους Αγοραστούς. Θέλετε και άλλους που θα πείτε για ντροπές. Έχετε φάει το σύμπαν. Δεν μπορείτε να κουνηθείτε από τη μάσα και μιλάτε για ντροπές. Δεν τρέπεστε. Οι αγρότες δικάζονται με ψευδοδιαδικασίες που εσείς επισπεύδετε. Κάποιες από αυτές και εναντίον μου. Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και μιλάτε για ντροπές. Συμμορία υποδίκων. Μιλάτε για ντροπές. Επειδή κάθεστε στρογγυλοκαθισμένοι στις ζεστές καρέκλες που δεν έρχεστε ούτε να τιμήσετε, εισπράττοντας ζεστό χρήμα που σας δίνουν οι Έλληνες πολίτες και δεν πατάτε, και δεν πατάτε, ντροπή σας. Και δεν πατάτε, μασάτε και μασουλάτε και δεν πατάτε. Πού είναι οι βουλευτές σας που είστε 10 άτομα, πού είναι οι υπόλοιποι.
4: Παρακαλώ, στο σώμα κυρία Πρόεδρε.
0: Βέβαια κυρία Πρόεδρος, να πούμε ότι λέει, αλλά κοιτάει και την κάμερα.
1: Καλά. Τι είναι, χτεσινή είναι.
0: Κοιτάει και την κάμερα πάνω. Βέβαια, ο κύριος Σχοινάς απάντησε.
1: Το μόνο που δεν μπορεί να πει είναι κάμερα σε μένα. Πώς είναι παλιά ένας. Κάμερα σε μένα, γιατί οι κάμερες της Βουλής έχουν συγκεκριμένη.
0: Απάντησε ο κύριος Σχοινάς.
5: Γιατί πιστεύω ότι είναι σαφέστατα και αντιληπτό από όλους ότι εμένα ο ερχομός μου στο Υπουργείο είναι κατά κάποιο τρόπο η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου. Αν όλα ήταν καλά, δεν θα ερχόμουν, θα έκανα. Άρα το να μου
4: παρακαλώ,
5: λέτε.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Το
4: αφήστε τον Υπουργό.
5: Σε πολιτικό
4: σας άκουσα με προσοχή.
5: Ότι έρχομαι να καλύψω κάτι το οποίο έρχομαι να διορθώσω. Δεν στέκει. Το Σύνταγμα λειτουργεί υπέρ των πολιτών. Η ελληνική δημοκρατία δεν τιμωρεί. δεν καλύπτει, δεν αμνηστεύει. Όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια και οι θειασσότες του παλιού συστήματος. Εγώ είμαι εγγυητής και αρρωγός του νέου συστήματος. Παλεύω να αποκαταστήσω την αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη. Παλεύω με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να τους στηρίξω να κάνουν αυτό που πρέπει. Παλεύω να πληρώσω 1,2 δις στους Έλληνες παραγωγούς μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως ήδη πλήρωσα το πρώτο εξάμηνο 1,1. Λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε, να συζητήσουμε πολιτικά ό,τι θέλετε, αλλά παρακαλώ, μην αμφισβητείτε τις προθέσεις μου.
0: Πολιτισμός.
1: Συγχυσμένο τον άκουσα το σχοινά. Έτρεμη φωνή του.
0: Ναι, έτρεμη φωνή του, όντως.
1: Δεν είναι συνηθισμένο σε τέτοια, αλλά τώρα που ήθελε να έρθει στην Ελληνική Βουλή να κάνει και τον Υπουργό, θα τα έχει αυτά. Έπρεπε να τα περιμένει, μάλλον, αυτά από τη ζωή.
0: Είχαμε κατά τη διάρκεια.
1: By the way, και οι βουλευτές τις πληρώνονται. Κάποιοι πατάνε και στα έδρανα, αλλά δεν μιλάνε και ποτέ. Αυτό πώς τη σχολιάζει η ζωή.
0: Πάνε όμως.
1: Γιατί εγώ την είδα χθες, δίπλα της είχε την Τζόρτζια, την κεφαλά. Πώς τη λένε, όλο κεφαλά, όλο το μπερδεύω. Έχει την κεφαλά και τον Μπίμπιλα, αυτούς τους δύο τους μπερδεύω πάντα. Ναι. Οι οποίοι δεν μιλάνε και ποτέ με στη Βουλή. Και οι άλλοι δεν μιλάνε και ποτέ με στη Βουλή.
0: Η Τζόρτζια ανέβηκε δύο φορές, δεν είχε ανέβει.
1: Μέσα σε ένα χρόνο τα
0: έβγαλε. Είπε και ένα τραγούδι.
1: Τα έβγαλε τα λεφτά της η Τζόρτζια.
0: Είπε και ένα τραγούδι. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη μου, να φανταστώ λέω ότι. Γιατί τη λες Μουρλή τώρα. Εδώ και τώρα
1: Κωνσταντοπούλιο γυμναστήριο στη Βουλή να σηκωθούν από τα έδρανα οι βουλευτές.
0: Η Γεωργία τι γράφει.
1: Σταματήστε λέει τη ζωή, το σκυλάκι μου γαβγίζει. Για το τι επίδραση έχει στα ζώα, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό.

0: Πάντως όλα αυτά που λένε η αντιπολίτευση για ότι παραπέει η κυβέρνηση και κάνει η κυβέρνηση, δεν φαίνονται τις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θες να δούμε λίγο δημοσκοπησούλα?
0: Ναι, γιατί έπεσε ο Αλέξης, ανέβηκε λίγο το Πασόκ, καταποντίστηκε κυρία Καριστιανού.
1: Κυρία Καριστιανού, είναι σαν να έχει μπει σε ένα σπιράλ αυτοεξαφάνισης, να το πω έτσι. Ό,τι και αν κάνει εδώ και κάποιους μήνες, από τότε που παρουσίασε το κόμμα εδώ στο Ολύμπιον, δεν της πήγε καλά.
0: Ναι,
1: από εκεί και μετά
0: άρχισε
1: να μπαίνει σε ένα σπιράλ καθόδου, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να το σταματήσει και με ποιο τρόπο μπορεί να το σταματήσει αυτό. Γιατί μου λέει εδώ ακροατής, τι έγινε Βιργινία, έπαθες Βενιέρη, καλημέρα. Τι εννοεί?
0: Δεν ξέρω.
1: Γράψε να δω μήπως.
0: Δημήτρη.
1: Λοιπόν, πάμε. Μέτρων ανάλυσης. Νέα δημοσκόπηση χθεσινή για λογαριασμό του Μέγκα. Να σας δώσω κατευθείαν την εκτίμηση ψήφου για να δούμε και πού ήμασταν για το κάθε κόμμα. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, θα λέω το ποσοστό τώρα και το ποσοστό που ήταν τον Ιούνιο. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 30,2, ήταν 30,4, οριακή μείωση 0,2.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό δεν το λες και καλό μετά τη ΔΕΘ, έτσι.
0: Όχι. Φυσικά, έστω και οριακή.
1: ΣΥΡΙΖΑ, θα σας το πάω κοινοβουλευτικά. ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 1,4, είναι στο 1,5. ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει τσιμπήσει και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Είναι στο 12,6, ήταν στο 11,4. ΚΚΕ στα ίσα, 6,1 είναι, ήταν 6,2. Ελληνική λύση, άνοδος, πέφτει Καριστιανού, ανεβαίνει η ελληνική λύση, έτσι. 6,9 είναι τώρα, ήταν 5,7. Νίκη 1,7 τώρα, ήταν στο 1,2 και αυτοί τσίμπησαν λίγο όταν πέφτει Καριστιανού. Επίσης τσίμπησε ελαφρώς και η Πλεύση Ελευθερίας, 5,8 είναι, ήταν τον Ιούνιο 5,6. Μέρα 25 3,5 ήταν 3,1. Φωνή Λογικής 5,3 ήταν 3,8. Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη 1,2 ήταν στο 1. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού, αυτό που λέγαμε, είναι στο 4,4, ήταν στο 7,5. Πολύ μεγάλη πτώση.
0: Βέβαια.
1: Και πτώση επίσης έχει και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και αυτός θα πρέπει να προβληματίζεται σιγά σιγά.
0: Τον πλησιάζει ο Νίκος Μαδρουνάκη. Γιατί, τρεις μονάδες
1: ήταν
0: και κάτι.
1: Ήταν στο 17,1, είναι στο 15,8. Ναι, πάντως κλείνει την ψαλίδα ο Νίκος.
0: Τρεις μονάδες και κάτι είναι η διαφορά.
1: Γιατί ήρθε με πολύ ενθουσιασμό ο Αλέξης ο Τσίπρας, αλλά δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει ο ενθουσιασμός αυτός, έτσι. Να θυμίσουμε ότι 17,8, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όταν τον εγκατέλειψε ο Τσίπρας, όταν παραμέρισε, για να έρθει καινούργια γενιά.
0: Ο Λευτέρης μας γράφει ότι ο κύριος Σχοινάς, λέει, ήταν συμφοιτής με τον ξαδερφό μου. Πάντα άψογη η συμπεριφορά του. Φίλος ακροατής μας λέει, να το δούμε λίγο, σας παρακαλώ αυτό. Έχουμε, λέει, εκτροπή Νταλίκας στον περιφερειακό, κατεύθυνση ανατολικά, μετά το Παπαγεωργίου. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, βρίσκεται στο σημείο μετά το Παπαγεωργίου, στην Ανηφόρα είναι ή στη Διχάλα εκεί, να δούμε.
1: Πάντως ήδη μαζεύει μια κίνηση εκεί μετά το Παπαγεωργίου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται και στο χάρτη.
0: Μια στην Ανηφόρα εκεί το έχει, να δούμε αν έχει εκείνο το σημείο ή λίγο πιο κάτω. Γιατί αν είναι στην Ανηφόρα θα έχουμε τεράστιο ζήτημα τώρα. Ο Δημήτρης γράφει, έπαθες Βενιέρη, εννοώ, λέει, ότι ξεχνάς τα ονόματα. Για πιπίλα και...
1: Α, αυτά τα ονόματα, παιδιά, δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ που τονίζονται.
0: Δεν τα ξέχασε, τα είπε, σωστά τα είπα.
1: Κεφαλά και μπίμπιλας, δηλαδή ποτέ δεν μπορώ να θυμηθώ που τονίζονται.
0: Λοιπόν, 23-10-500-13-000-23-11-82-10-50 και στο Viber 69-08-3-50-7-800. Τι γίνεται στην περιφερειακή μέτωπο ανατολικά, αν δημιουργεί πρόβλημα εκεί η Νταλίκα και τι ακριβώς έχει γίνει. Φίλος ακροτής μας ενημέρωσε ότι έχουμε εκτροπή. Δεν έβρεξε όμως, παιδιά, πώς, δεν ξέρω. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα και σε σένα.

0: Να τώρα έπρεπε να είσαι μια Σαντορίνη.
1: Ναι, που δεν έχει κόσμο.
0: Που δεν έχει πολύ κόσμο, που δεν έχει. Και είναι το χαμό στα στενά.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Έφη μας.
0: Α, είναι τη Εφροσύνη σήμερα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Έφη την παφή του. Και έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, ότι και η Κατερίνα Νικολάου, το δεύτερο όνομά της, ήταν επίσης Εφροσύνη. Ναι. Χρόνια πολλά και στο Κατερινιό.
1: Θα έρθει εδώ, ξέρετε, έτσι.

0: Παρασκευή σήμερα, έχουμε πραγματάκια να κάνουμε, έτσι.
1: Λοιπόν, αν είστε δυτικά, σήμερα υπάρχει λευκή νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις από τις 6 το απόγευμα στο Δήμο Παύλου Μελά, λοιπόν, λευκή νύχτα. Θα ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή της αγοράς στις 6 το απόγευμα και θα κορυφωθεί στις 9 πλατεία Ελευθερίας με τη συναυλία της Ήβης Αδάμου. Συμμετέχουν πάρα πολλοί πολιτιστικοί αθλητικοί σύλλογοι. Θα έχει χορό, θα έχει δραστηριότητες για παιδιά.
0: Έχει φαΐ.
1: Έχει το μυαλό στο φαΐ.
0: Τι να
1: ναι, έχει όλα αυτά τα ωραία που έχουμε τα τελευταία χρόνια στις διάφορες λευκές νύχτες που γίνονται στους Δήμους και πολύ καλά κάνουν, έτσι, για να τονώνουν λίγο τις τοπικές αγορές. Και θα έχει επίσης και προσφορές και εκπτώσεις και κληρώσεις με δώρα. Όλα αυτά σήμερα το απόγευμα στον Δήμο Παύλου Μελά, στην οδό Μακρυγιάννη που θα πεζοδρομηθεί και θα λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα μέχρι και τα μεσάνυχτα.
0: Μην αμελήσετε να περάσετε κταίο το αυτοκίνητό σας. Και φυσικά, όταν μιλάμε για κταίο, μιλάμε για Oteco. Oteco.gr, λοιπόν, κλείστε το ραντεβού σας τώρα για να περάσετε κταίο τα μάξι σας καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos.

0: Καλημέρα, λέει, το καλοκαίρι δεν είχα ούτε μία και τώρα δύο μέρες μέσα στο σπίτι.
1: Α, για τα κουνούπια που λέγαμε.
0: Ναι. Μόλις την Τετάρτη γύρισα και εκεί, λέει, σας άκουγα. Πού ήσουν όμως? Το σκοτώσαμε το κουνούπι, τι κάναμε?
1: Όχι, ακόμα με τριγυρνάει.
0: Κάτσε να φτάω από εκεί.
1: Λοιπόν, αν σας αρέσει το θέατρο, έχουμε και παραστάσεις σήμερα στην ατζέντα. Έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση, η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, στο Radio City. Είναι με τον... με πολύ ωραίους ηθοποιούς. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Χάρης Ρώμας και το κείμενο. Και πρωταγωνιστεί κιόλας ο Χάρης, ναι, Ρώμας. Είναι μαζί με την Άβα τη Γαλανοπούλου. Τη θυμάστε την Άβα τη Γαλανοπούλου, έτσι?
0: 50-50.
1: Που έκανε εκείνη την τρελή. Δηλαδή την έκανε τρελή ο Πέτρος ο Φιλιππίδης. Η Άβα η Γαλανοπούλου, η Σοφία η Παυλίδου, ο Μιχάλης ο Ιατρόπουλος κτλ. Στο Radio City. Ωραίο για Παρασκευή βράδυ.

0: Έχουμε και στο θέατρο Αριστοτέλειων τον Φωνιά με τον Βασίλη Κατσικονούρη, γνωστός ηθοποιός, και τον συσκηνοθετή του Πυγμαλίων
1: Δαδακαρίδη,
0: ναι. Φοβερή θεατρική παράσταση. Έγκλημα και αθώωση. Ο Φωνιάς.

0: Γεια σου Ιωάννα μου, καλημέρα λέει. Κύριε Παπηδάκη, κυρία Δημαρέση μας, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο. Διαλυματάκι τελευταίο και επιστρέφουμε. Έχουμε και αθλητικά, εθνικάρα. Εθνικάρα, μπάσκετ, έχουμε πραγματάκια. Καλό κουράγιο όσους βρίσκεται στους δρόμους κάπου μποτιλιαρισμένοι.
1: Ξεκίνησε ήδη.
0: Ναι, έχουμε και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και στην ανηφόρα της Νεάπολης ζητηματάκια τούτη την ώρα. Γενικώς ο περιφερειακός έχει αρκετή κίνηση. Επιστρέφουμε.
2: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο.
1: Morent ασφαλώς.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Ωραία Παρασκευούλα, ε! Είμαστε και ευδιάθετοι, το βλέπουμε και από τα μηνύματά σας. Πάντως και Παρασκευή και Τρίτη και Πέμπτη, το μεγάλο πρόβλημα στο σπίτι είναι τι να μαγειρέψουμε. Εμείς έχουμε τη λύση, στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλία 172, με εκπληκτικά φαγητά, μαμαδίστικα, ποιοτικά, με πολλές επιλογές, σε σαλάτες, γλυκά, με προσφορές ένα συν ένα. Νόστιμο φαγητό, στόφα λοιπόν Κωνσταντίνου Καραμαλία 172, take away ή delivery, φυσικά μέσω εφαρμογών. Βιργινία Στρολάριο, Χρήστος ή μου φαίνεται.
1: Για τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Υπάρχουν λέει δύο τρόποι να γλιτώσει από το κουνούπι. Το σκοτώνεις ή το αφήνουμε να γεμίσει την κυλίτσα του. Τώρα επειδή πιο πολύ είστε στο δρόμο, θα σας βάλουμε να ακούσετε την πιο ευγενική προσπέραση που έχετε ακούσει ποτέ.
2: Καλησπέρα σας.
3: Να σε καλά, φίλε μου, καλησπέρα.
2: Είστε, οδηγάτε αυτή τη στιγμή την ταλίκα μπροστά μου?
3: Ορίστε.
2: Οδηγάτε την ταλίκα μπροστά μου αυτή τη στιγμή? Όχι ρε παιδί μου, για να κάνουμε προσπέραση, αυτό εννοώ.
3: Ε?
2: Για να κάνουμε προσπέραση το ρωτάω.
3: Α, περίμενε, περίμενε φίλε. Κάμε τώρα, κάμε.
2: Είστε Θεός, είστε Θεός. Να είστε καλά κύριε.
3: Είστε γάτος, μπράβο.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν η Ιταλίκα, έγραφε πίσω τον αριθμό της εταιρείας και πήραν τηλέφωνο τον οδηγό για να τους κάνει δεξιά να προσπεράσουν.
1: Στο μεταξύ ο δρόμος είχε διπλή
0: ναι, το είδα
1: γραμμή,
0: αυτό.
1: Έτσι, το είδες.
0: Το είδα αυτό, το είδα αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ήταν
1: κανονικά
0: ευγενικό μεν, παράνομο δε. Γρήγορα, γρήγορα στα αθλητικά μας να πάμε. Χθες η Εθνική επικράτησε τη Σερβίας 1-2 στον πρώτο της αγώνα. Προηγήθηκε η Σερβία με τον Ζίφκοβιτς στο 4ο λεπτό. Μετά ήταν ένας ουσιαστικά μονόλογος της Ελλάδος. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τελικά στις καθυστερήσεις επικράτησε 1-2 και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της εθνική μας ομάδα. Στο μπάσκετ 2-2 για τις ελληνικές ομάδες. Κατοστάρα Ολυμπιακός 106-89 επί της Μπασκόνια. Αέρας ο Ολυμπιακός, πολύ άνετα. Και δεν ξέρω, με αυτές τις εμφανίσεις λίγο δώσανε μηνύματα. Βιργίνη, να σου πω και ένα ευτράπελο που έγινε. Ευτράπελο, ένα ωραίο γεγονός που έγινε στην ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στον μπάσκετ προχθές. Ήταν ο κύριος Μιστακίδης. Ναι. Το Χεζόνια τον έχεις ακουστά που το λέμε το Δημήτρη.
1: Ναι,
0: το
1: ρε παιδί μου, ωραία, τι όνομα και αυτό.
0: Ναι, τον παίχτη αυτό, ναι. Και εκεί που χαιρετούσε τον κόσμο ο Μιστακίδης, του λέει ένας: Πρόεδρε, πάρε το Χεζόνια. Θα βάλω εγώ τα εισιτήρια τα αεροπορικά, βάλε εσύ τα υπόλοιπα. Για την μεταγραφή.
1: Α, σωστά.
0: Τι λέει ο Τάκης, ψηλότερος ο Νετανιάχο από τον πρωθυπουργό μας. Ναι, να πούμε ότι ο Νετανιάχο χθες κατακεράβωσε την Τουρκία.
1: Ναι, χθες, κοίταξε, χθες βασικά είχαμε τον Ερντογάν, ο οποίος μιλώντας σε δημοσιογράφους, όχι απλά χαμήλωσε τους τόνους, μόνο φυλάκια που δεν μας έστελνε και καρδούλες που δεν μας έκανε, όπως έκανε ζωή προεκλογικά,
0: ναι.
1: Τότε που ήταν καλή ακόμα, που έκανε αυτές οι καρδούλες με τα χεράκια της. Χτες ο Ερντογάν έκανε επίθεση φιλίας. Είμαστε, λέει, σύμμαχοι. Δεν έχει να φοβάται τίποτα η Ελλάδα. Δεν είμαστε εχθροί. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, γίνονται εκλογές, αλλά αυτά δεν μας αφορούν. Δεν εμπλεκόμαστε με τα πολιτικά, τα εσωτερικά της Ελλάδας. Όλα αυτά βέβαια όχι έτσι τυχαία. Γιατί προσδοκά να πάρει τα F-35.
0: Εννοείται.
1: Έτσι δεν το είχε εγκαταλείψει αυτό. Και είπε και χθες σε κάποια φάση ότι κάποια στιγμή λέει, θα τα πάρουμε τα F-35. Ο φίλος μου λέει, ο Τραμπ είναι θετικός.
0: Βέβαια δεν είναι μόνο θέμα του Τραμπ.
1: Εντάξει, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες, αλλά σου λέει ας μαλακώσουμε τους τόνους προς το παρόν.
0: Βέβαια για το καλώδιο έχει στυλώσει τα πόδια του, έτσι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάρει άδεια, λέει, και να κάνει ναι. και να δείξει.
1: Ναι.
0: Και ο κύριο, και ο Ερντογάν, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν μπορεί να μιλάει ο Τούρκος πρόεδρος που είναι τύραννος, ενώ κατέχει
1: τη μισή Κύπρο. Ναι, ενώ έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ενώ φιλοξενεί τη Χαμάς. Του τάσουρε μια χαρά ο Νετανιάχου εκεί. Γενικά είναι μια ωραία ατμόσφαιρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υποτίθεται εκεί μιλάς για ειρήνη, μιλάς για τέτοια πράγματα, αλλά εδώ τώρα έτσι πως είναι οι καταστάσεις παγκοσμίως με τους δύο πολέμους να τρέχουν, οι περισσότερες αναφορές ήταν για πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με Ουκρανία, που έχουν να κάνουν με το Μεσανατολικό.
0: Λοιπόν, σας είπαμε και νωρίτερα ότι το πετρέλαιο ξανασκαρφάλωσε πάνω από τα 100 δολάρια, 103,3 ήταν χθες. Περιμένουμε 30 του μηνός, 30 Σεπτεμβρίου, τα μέτρα για την ενέργεια και στις 14 θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάποιοι γκρινιάζουν ότι είναι πολύ αργά. 14 του μηνός, γιατί την επόμενη έχουμε επίσημα
1: την επόμενη ξεκινάει, ναι.
0: Ναι, και εντάξει, τώρα πρέπει να ξέρει και το νοικοκυριό, θεωρητικά πρέπει να ξέρει περίπου σε τι τιμή.
1: Καλά, δεν σου λέει κανένας πάρε την πρώτη μέρα πετρέλαιο θέρμανση με το που ανοίγει.
0: Ναι.
1: Περίμενε, άκου τι θα πει.
0: Ούτως ή άλλως δεν μπαίνει κανένας την πρώτη μέρα. Πολύ λίγοι, εκτός αν έχει.
1: Εντάξει, δεν είναι και ο καιρός, ρε παιδιά, τώρα 15 Οκτωβρίου στις περισσότερες περιοχές, έτσι δεν μιλάμε τώρα αν είσαι...
0: Για Φλόρινα και τα λοιπά, ναι. και τα λοιπά, που εκεί έχει από νωρίς το Σεπτέμβριο ανάβουν, βέβαια και έχουν και τα ξύλα τους. Αλλά περιμένουμε, γιατί η βενζίνη ασανσέρ έχει γίνει και το πετρέλαιο ασανσέρ έχει γίνει. Πάντως οι πρατηρούχοι λέγανε ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί η μείωση που είχε τις προηγούμενες μέρες η διεθνή τιμή του πετρελαίου.
1: Άντε να δούμε.
0: Και το δικαιολόγησαν κιόλας λέγοντας ότι όταν είναι να ανέβει το πετρέλαιο όλοι πάνε και βάζουν, με αποτέλεσμα να αδειάζουν οι δεξαμενές, και όταν είναι να πέσει δεν βάζει κανένας, γιατί περιμένει να πέσει για να ξαναγεμίσουν. Οπότε παραμένει για περισσότερες μέρες το ακριβό καύσιμο στις δεξαμενές.

0: Είστε Θεός. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά.
1: Άρχισε να φορτώνει η κινησούλα στο περιφερειακό, ε. Το νου σας, γιατί είναι 8 παρατέταρτο και ήδη έχουμε αρκετά θεματάκια στον περιφερειακό.
2: Δώστε μας μια εικόνα κι εσείς.
3: Είσαι μόνη μακρύνω στο σκοτάδι παθίζει.
2: Στέλιο, πού είσαι εσύ, δεν λέμε για περιφερειακό.

0: Στέλιο, πού είναι η φωτογραφία που μας στέλνεις, γιατί μας έστειλε
1: αυτό ένα... είναι χθεσινό, μας το είχε στείλει και χθες. Βυθίστηκε ιστιοφόρο λόγω καιρού στο...
0: Στη Χαλκιδική.
1: Όχι, στη Χαλκιδική.
0: Στη Μηχανιώνα, συγγνώμη.
1: Στην Αρετσού νομίζω είναι.
0: Και σήμερα το βγάλαν έξω, προφανώς, γιατί μας έστειλε και σημερινή εικόνα. Γεια σου Στράτο. Χαμός λέει στον περιφερειακό, πολλά αυτοκίνητα. Όντως το βλέπουμε και εμείς, ειδικά προς τα δυτικά παιδιά. Γίνεται το να δεις από την Τριανδρία και μέχρι και τις Οικές, είστε σταματημένοι. Και μέχρι και τα Πεύκα πάτε τσούκου τσούκου. Προς τα ανατολικά, από την έξοδο της Νεάπολης και μέχρι τις Οικές το ζήτημα. Μετά ανοίγει. Γενικώς είναι δύσκολος ο περιφερειακός του την ώρα. Και η κάθοδος των Πεύκων είναι προβληματική. Επίσης έχουμε ζήτημα, το κλασικό ζήτημα πλέον. Στο φανάρι του... και στα δυτικά, στην ιστορική περιφερειακή.

0: καρδιά σου βιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να ενημερώσω ότι έχει ένα σταματημένο αυτοκίνητο προς δυτικά.
0: Προς...
1: Είναι έξω την Τούβα πριν την Τριανδρία, γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί περισσότερη κίνηση.
0: Στα δεξιά ή στα αριστερά?
1: Στα δεξιά.
0: Στα δεξιά. Το όνομά σας?
1: Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εξού και η κίνηση λοιπόν.

0: Λοιπόν, ο Βόλος βγάζει δυσούλες τις τελευταίες μέρες, έτσι.
1: Αρκετές.
0: Έχουμε ένα με τον αστυνομικό, ο οποίος αντί να κόφει τις κλήσεις, μάλλον αντί να περνάει τις κλήσεις στο σύστημα, τις έσβηνε και έπαιρνε από 250 έως 700 ευρώ.
1: 3.000
0: περίπου 3.000
1: την εβδομάδα
0: έβγαζε ο άνθρωπος αυτός. Ναι, μιλάμε για μεροκάμα, το όχι αστεία.
1: Είχε ανάγκες, τι να κάνουμε.
0: Η συνήγορός του υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος αυτός ενήργησε υποπίεση και υποσυνθήκες στρες, γιατί είχε τεράστια, λέει, προσωπικά προβλήματα και προβλήματα υγείας.
1: Και τι.
0: Και ως γνωστόν, άμα έχεις προβλήματα υγείας, καταλήγεις μετά να κατηγορήσεις για παθητική δωροδοκία, δωροληψία, όπως τα λένε κτλ. Και επίσης στο Βόλο, το καλοκαίρι που μας πέρασε, πήγε μια ηλικιωμένη τον Ιούνιο να κάνει μια χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά. Τελείωσε το χειρουργείο και μέσα στο σώμα της, τελείωσε, τη ράψαν, την κλείσανε, πήγε στο θάλαμο για να αναρρώσει, πήγε σπίτι της, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους.
1: Αυτό πώς μπορεί να γίνει, Βιργινία, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Κοίταξε, από αυτά που ξέρουμε, γύρω από το ένα χειρουργικό τραπέζι δεν είναι ένας χειρουργός μόνος.
1: Ναι, αλλά αυτό.
0: Είναι οι απαραίτητοι νοσηλευτές, οι βοηθοί, είναι άλλοι γιατροί κτλ. Ό,τι χρειάζεται για τη διαδικασία. Και στο τέλος της διαδικασίας υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο. Καταμετρώνται, λέει, τα χειρουργικά εργαλεία.
1: Σωστά.
0: Και σετάρονται, μπαίνουν δηλαδή στη θέση τους για να μην ξεχαστεί κάτι. Αυτά τώρα οι γιατροί που μας ακούνε είναι διαδικασία τώρα... ρουτίνα, έτσι. Γίνεται καταμέτρηση, γίνεται έλεγχος για να βρεθεί το σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, να είναι όλα στη θέση τους. Τώρα πώς μπορεί να μείνει ένα εργαλείο και μάλιστα μεγάλου μεγέθους στην κοιλιά της γυναίκας, η οποία φυσικά πονούσε όταν πήγε σπίτι, πονούσε πολύ και ξαναπήγε, της κάνανε εξετάσεις. Α, ξεχάσαμε μέσα μια λαβίδα, ας πούμε, λέω εγώ.
1: Αυτό που είπαμε προηγουμένως για την ομάδα, τόσα μάτια είναι εκεί. Πέραν του που καταμετράς τα εργαλεία. Τι είναι το σαμάτι, δηλαδή, άμα ξεχάσεις ένα ψαλίδι, δεν είναι μια καρφίτσα, άντε πες. Και πάλι, έτσι, δεν δικαιολογείται.
0: Εν πάση περιπτώσει, ξαναπήγε, κάνανε εξετάσεις, βρήκαν ότι είχε ένα εργαλείο μέσα, την ξανάνοιξαν, το βγάλανε. Η γυναίκα αυτή δεν θέλει να προχωρήσει σε μηνύσεις ή να κινηθεί δικαστικά κατά γιατρών, νοσηλευτών κτλ. Ή κατά του νοσοκομείου. Στο νοσοκομείο τρέχει ΕΔΕ για να δούμε ποιος ξέχασε το χειρουργικό όργανο μέσα στην κοιλιά της γυναίκας.
1: Μανώλης, δείτε τι γράφει. Θα βάλουμε έλεγχο στα χειρουργεία ανιχνευτή μετάλλων.
0: Σωστό. Εκεί φτάσαμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ θυμάμαι και παλιά στη Θεσσαλονίκη είχαμε τέτοιες υποθέσεις. Πριν από πολλά χρόνια θυμάμαι που είχαμε τέτοια υπόθεση με εργαλείο που είχε ξεχαστεί. Ή θυμάμαι. Εργαλείο ήταν.
1: Παρασκευή σήμερα, τι θα ήθελες να κάνεις?
0: Θα ήθελα να έχω ένα τετραημεράκι και να πάω ένα ωραίο ταξιδάκι.
1: Να κλείσει ένα ταξίδι.
0: Ναι, γιατί έχουμε και 28 Οκτωβρίου μπροστά.
1: Και Χριστούγεννα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα περνάνε από τον Γκρέκος. Γκρέκος Travel, λοιπόν. Θέλετε Πράγα, δραματικές ακτές, Ιταλία. Για 28 Οκτωβρίου μιλάμε, έτσι. Για Χριστούγεννα, Πράγα, Βιέννη και Ελβετία. Τι θέτε?
0: Βασικά έχει πολύ ωραίες οδικές εκδρομές για 28 Οκτωβρίου.
1: Και πολύ ωραίες φθηνές.
0: Οδικές. Πάρα πολύ φθηνές. Βουδαπέστη Βιέννη 225 ευρώ. Κωνσταντινούπολη 169. Βουκουρέστη Μικρό Παρίσι, λέει, έτσι το λένε, Βουκουρέστη 165 ευρώ. 165 ευρώ.
1: Ούτε τα βενζίνη σου δεν είναι άμα πας μόνος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Τι άμα πας μόνος, εδώ να πας να βγεις έξω με δύο φίλους να φας.
1: Πάει, γεια σας.
0: Ένα 150 ναι. Το θες.
1: Δύο ζευγάρια.
0: Λοιπόν, μπείτε στο Facebook του Greco Travel να δείτε το ταξίδι σας για 28 Οκτωβρίου, γιατί ένας μήνας έμεινε, έτσι. Τίποτα. 2-3-10-55-55-56.
1: Ο Θεόδωρος γράφει εδώ στην ξαδέρφη μου, λέει, ξεχάσανε γάζες.
0: Α, τις γάζες δεν τις πιάνει ούτε ο ανιχνευτής μετάλλων όμως.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Κατάλαβες.

0: Ορισμένα πράγματα ψιλοδικαιολογούνται, λες κούραση το ένα το άλλο, αλλά παιδιά μιλάμε για υγεία τώρα, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπινο σώμα. Ένα να ξένο κούρασε. Σώμα μέσα στο ανθρώπινο. Άμα κάνεις, ξέρω εγώ, 4-5 χειρουργία τη μέρα.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό υπάρχει ομάδα.
0: Σωστά.
1: Τα μετράνε, ναι, λέει, στο τέλος. Τα βάζουν στη θέση τους. Τέλος πάντων, τι να πω.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι στην εκπομπή που ακολουθεί υπάρχει προσκεκλημένος. Να δούμε τι συμβαίνει με την κβαντική ιατρική και με όλα αυτά, έτσι, Βιργινία.
1: Ναι, για την παιδιατρική.
0: Ναι, συγκεκριμένα για την παιδιατρική.

0: Στο κέντρο δεν έχουμε ζητήματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε άνετα από το κέντρο όσοι δεν θέλετε να πάρετε τον περιφερειακό. Τι λέει Έλληνα, μετράνε να δουν αν είναι εκεί τα εργαλεία, όχι απαραίτητα αν είναι και στη θέση τους. Το ίδιο, είναι είτε μετράνε είτε μετράνε.
1: Δηλαδή πέντε στο τραπέζι, ένα στην κοιλιά.
0: Ναι, εντάξει. Αν δεν είναι στη θέση του, δηλαδή άμα τα μετρήσεις είναι 25, ξέρω πόσα, κάτι το πόσα είναι. Γεια σου Νέστορα, καλημέρα και σε σένα. Τώρα το τι μπορεί να γίνει. Υπό περιπτώσεων δεν ξέρουμε, τι να σας πω τώρα. Συνέχεια στο θέμα Μαζονάκη, όχι πήρε αναισθητικό, τον βάλανε λέει, μέθη δηλαδή, και μετά δεν ξέρανε πότε θα
1: ξυπνήσουν. Ξανακατέθεσε λέει η νοσηλεύτρια, ναι. Γιατί
0: τους
1: την
0: έκαψε.
1: Γιατί τους έκαψε, αλλά και αυτή πια, γιατί την πρώτη φορά λέει αυτά που είπε, μου είπε γιατρός λέει να έχουμε κοινή γραμμή στην κατάθεση. Με άλλα λόγια, είπε ψέματα την πρώτη φορά η νοσηλεύτρια.
0: Ναι, πρέπει να διωχθεί λογικά, αλλά...
1: ξέρω εγώ, τι να πω.
0: Κοίτα, είναι σύνηση.
1: Και βγαίνει και χθες και η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και λέει ότι βρήκαμε, λέει, από τη λειτουργία του μηχανήματος στο αρχείο, ότι αυτοί το λειτουργούσαν Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ και Παρασκευή βράδυ. Που κανονικά δεν λειτουργούν normal ιατρία.
0: Για να αποφύγουν τον έλεγχο προφανώς, έτσι.
1: Δηλαδή πας εσύ σε ένα ιατρείο, δεν τους ξέρεις, πες, και σου λένε «Α, θα έρθεις να κάνουμε τη διαδικασία Κυριακή». Και λες εσύ «Ναι, με χαρά». Δεν σου φαίνεται περίεργο?
0: Μπορεί να σου είπαν ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, η μόνη ελεύθερη μέρα είναι Κυριακή.
1: Τι λέει, δεν κάνει, συγγνώμη τώρα, κανένας δεν λειτουργεί Κυριακή. Κανένας δεν λειτουργεί Κυριακή.
0: Εντάξει, είπαμε,
1: εδώ συνήθως τέτοια ιατρία και τα λοιπά δεν λειτουργούν και Σάββατο, έτσι. Θα σου πει ο άλλος «Έλα Κυριακή».
0: Βιργίνια, είπαμε στην ανάγκη, ο άλλος δεν ξέρεις πώς αντιδράει.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα τώρα. Αυτό που λέει η Βιργίνια, Κυριακή ας πούμε δεν πας. Ό,τι και να σου πούνε, είναι ύποπτο.
1: Εδώ άκουγα μια άλλη χθες, δεν θυμάμαι που την άκουγα, στην οποία πήγα, νομίζω θα παίζει η Εύτο μεσημέρι το απόσπασμα. Ναι. Πήγε να κάνει αναρρόφηση, πώς το λένε, να αφαιρέσει λίπος.
0: Και ούρλιαζε.
1: Και ούρλιαζε, λέει, από τους πόνους. Ενώ τις είχαν βάλει και καλά αναισθητικό και τη λέω, άλλος δεν πειράζει, λέει.
0: Φώνα, λέει.
1: Φώναζε, λέει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και να μας ακούνε από την οικοδομή.
0: Και τη βάλαν, λέει, την κάνα τη λιποαναρρόφηση στο γραφείο που δεχόταν τους ασθενείς.
1: Δηλαδή, ούτε αποστηρώσεις, ούτε τα βασικά. Και τι φοβερό, να είσαι εκεί στο κρεβάτι εκείνη την ώρα και ξέρω, φώναζε, δεν πειράζει, λέει. Τι λες, ρε φίλε. Δηλαδή, και κάθεσαι εκείνη την ώρα, θα μου πεις και τι να κάνεις, να σηκωθείς, πώς θα σηκωθείς εκείνη την ώρα.
0: Εκείνη την ώρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Εκείνη την ώρα κάνεις το σταυρό σου.
0: Και λες να σηκωθώ.
1: Και λες όπου μας βγάλει. Εδώ πας στον οδοντίατρο και σου κάνει μία αναισθησία μικρή για το δόντι και κάποια στιγμή δεν πιέσει κάτι καλά, λες, ξέρεις, κάτι πονά. Ναι. Όχι να σε έχει κάτω. Γιατί αυτό τώρα δεν είναι ανέμακτη διαδικασία.
0: Όχι, αφού την είπανε στην αρχή δεν έπιασε καλά ακόμα, θα πιάσει, λέει, μη φοβάσαι.
1: Και αυτή λέει, τα άκουγα όλα, τα έβλεπα όλα, ναι, τα καταλάβαινα όλα, τα αισθανόμουν όλα και ούρλιαζα, λέει, από τον πόνο. Πω.
0: Λοιπόν, φινάλε και για σήμερα. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα. Ό,τι χρειαστούμε μας δίνετε την πληροφορία που πρέπει την ώρα που πρέπει. Είστε καλύτεροι ρεπόρτερ. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί. Αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Να δούμε τι ισχύει στην παιδιατρική, αν υπάρχει κβατική και, αν, και τι ακριβώς γίνεται. Γιατί έχουμε παιδιά και ένα παραπάνω. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Παρασκευής. Αύριο το πρωί Δημήτρης Βενιέρης 7, στις 10 τα λέμε παρέα. Στο αγαπημένο μας, στην αγαπημένη μας σαββατιάτικη παρεΐτσα. Εδώ στο ραντεβού μας στο Σαββότου μας αρέσει πάρα πολύ. Στις 12 η ώρα έφυπα φύτου. Χρόνια πολλά για μια ακόμη φορά στην Εφη. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου παρουσίασε την Αθήνα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, ενώ έθεσε επίσης στο επίκεντρο της παρέμβασής του την ελεύθερη ναυσιπλοεία, την ενέργεια, τις διεθνείς κρίσεις, την οικονομική πορεία της χώρας, αλλά και την ανάγκη ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Είχε προηγηθεί η επίθεση φιλίας προς τη χώρα μας από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασαν από την πλευρά τους κυβερνητικές πηγές. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση κατά Κατάρ και Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν τύρανο. Τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους και ότι κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αλλά και πως απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Οι πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα έχουν ορίζοντα 15 ημερών, λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερή στα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το 30% στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,2% με μείωση 0,2 μονάδων. Στο 15,8 ακολουθεί η Ελλάς, έχοντας απώλειες σχεδόν 1,5 μονάδα, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε κατά 1,2% συγκεντρώνοντας 12,6%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,9%, ΚΚΕ με 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8%, Φωνή Λογικής 5,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4%, Μέρα 25 2,5%, στο 1,5% ΣΥΡΙΖΑ, 1,7% η Νίκη, 1,2% οι Δημοκράτες. Σοβαρό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το καλοκαίρι στο Αιχυλοπούλιο νοσοκομείο. Χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους παρέμεινε στο σώμα ηλικιωμένης μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Μετά τους έντονους πόνους που οδήγησαν την ηλικιωμένη και πάλι στο νοσοκομείο, έγινε δεύτερη χειρουργική επέμβαση και αφαιρέθηκε το αντικείμενο. Η ίδια πάντως λέει ότι δεν θέλει να κινηθεί νομικά κατά του νοσοκομείου ή των γιατρών. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως 2 ενοίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κυρίως στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα 24 βαθμούς, Κιλκής και Σέρες 22, Κατερίνη 23, Πολύγερο 18, Γρεβενά 25 και Καστοριά 18 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1.095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: Τελικά, άμα το σκεφτεί κανείς τα σοβαρά, είστε πάρα πολύ, πάρα πολύ κακοί άνθρωποι. Ναι, είστε πάρα πολύ κακοί άνθρωποι. Γιατί με αυτά που κάνετε και αυτά που λέτε, θα αναγκάσετε τους σημαντικούς ανθρώπους τούτης εδώ της χώρας να σηκωθούν να φύγουν από τη χώρα μας.
1: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Θα φύγω.
0: Τόσο κακοί άνθρωποι είστε, με αυτά που κάνετε, με αυτά που λέτε, και επειδή στις δημοσκοπήσεις έχετε ρίξει τόσο χαμηλά την απέλπιδα προσπάθεια της ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Η Μαρία χθες δήλωσε ότι αν δεν με βάλετε στη Βουλή, άμα δεν μπούμε στη Βουλή, αν δεν περάσουμε το 3%, θα σηκωθώ να φύγω από τη χώρα. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με αυτούς τους πολίτες, με τους Έλληνες. Αν οι Έλληνες δεν αναγνωρίσουν το μεγαλείο της και δεν της δώσουν ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, η Μαρία Καριστιανού μας είπε χθες ότι θα φύγει από την Ελλάδα. Εμείς λέμε να φύγουμε, πρώτη η Καριστιανού θα φύγει. Τι να φτάρετε. Έτοιμοι ήμασταν, ετοιμαζόμαστε βαλίτσες να σηκωθούμε να φύγουμε. Και τελικά μας πρόλαβε η Μαρία Καριστιανού. Καλό ταξίδι, Μαριό. Θα πάει να κάνει κβατική ιατρική στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο. Καλό πρωινό σε όλες, όλους. Θα τρελαθούμε, αλλά δεν βαριέσαι, βραδερφέ, και τι έγινε. Με μια ολιστική θεραπεία, σαμανική, πλασμαθέραση λέγεται. Υπάρχει μια διαδικασία να αφαιρείται η λιθιότητα από το μυαλό μας? Να πάω πρώτος, βρε αδερφέ, να κάνω μια αφαίρεση η λιθιότητας από τον εγκέφαλό μου. Πας και συνέλθω. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 25. Σεπτέμβριος είναι και κάνει δροσούλα. Να, τούτη την ώρα πρέπει να έχει, πόσο να έχει, 17-18 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά είναι. Ένα κουνούπι έμεινε στην πόλη, όπως έλεγε νωρίτερα η Δημαρέση, την περιτριγυρίζει.

Εντάξει, θα... η Καριστιανού θα φύγει, τα κουνούπια έμεινα. Ρε, θα τρελαθούμε. Λοιπόν, κάτι σας πω. Το μεσημέρι θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, έτσι λέει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα έχουμε ένα ταγκό και σήμερα. Ένα ταγκό από τη μία πλευρά συννεφάκια, από την άλλη ήλιος. Θα χορέψουν ένα αργεντίνικο ταγκό. Και γύρω από το ζεύγος, σύννεφα και ήλιο, θα φυσούν αέριδες τεσσάρων μποφόρ εντάσεως. Τούτη την ώρα κινησούλα έχουμε, προβληματάκια έχουμε, κάτσε να σου πω που έχουμε. Έχουμε εκεί στον κόμβο Τριανδρία. Όχι τίποτα σπουδαίο, αλλά εντάξει, κάποιες καθυστερησούλες, κάποια καθυστέρηση θα την έχετε, κυρίως όλοι όσοι κινείστε προς τα δυτικά. Μπράβο ρε Θεόδωρε, ο Θεόδωρος στέλνει το πρώτο αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας. Συγχαρητήρια, λέει, στην

η οποία χθες κατάφερε έστω και στην παράταση να νικήσει 2-1 τους Σέρβους και να φιγουράρει με 3 βαθμούς στην πρώτη θέση. Παρακαλώ, Γερμανία, Ολλανδία από έναν βαθμό, 0 η Σερβία. Τα καλύτερα ευχόμεθα για τα παλικαράκια, τα 4-5 παλικαράκια τα οποία αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού, ταλέντα δηλαδή δικά μας παιχτρόνια, δίνουν άλλον αέρα στην εθνική του Γιοβάνοβιτς. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα στον Γιώργιο και στον Απόστολο. Γεια σου Πολυξένη, καλό στον Δημήτρη και στη Φιλιόμια μεγάλη καλημέρα. Αν συμβαίνει οτιδήποτε, οπουδήποτε κινήστε, εδώ είμαστε και μας ενημερώνετε. Για να έχουμε κι εμείς πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν εκεί έξω.

0: Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, άκουσα την τοποθέτηση στη Βουλή με αφορμή τώρα αυτά που συζητώνται, λέγονται και από τον Ερντογάν και από τον Μητσοτάκη εκεί στον ΟΗΕ. Άκουσα την τοποθέτηση του Κερίδη. Μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, και στο λέω, πώς το λένε, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη ή σκοπιμότητα, αναφορικός με το αν θα πρέπει να συζητάμε με τους Τούρκους ή όχι. Χθες ο Ερντογάν για ακόμη μια φορά φέρθηκε πονηρά, έκανε μια επίθεση φιλίας στην Ελλάδα, είμαστε γείτονες, πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να συμπορευτούμε, πρέπει να συμφιλειωθούμε κλπ. Τα κάνει αυτά ο Ερντογάν συχνά πυκνά, και μετά που τελειώνουν όλα αυτά εκεί στον ΟΗΕ ή οπουδήποτε αλλού, μετά αρχίζει τα διάφορα. Θα έρθουμε νύχτα, θα έρθουμε μέρα, θα έρθουμε μεσημέρι, θα έρθουμε την ώρα που κοιμάστε και τα λοιπά. Θα σας κάνουμε μια χαυσιά και διάφορα τέτοια. Εδώ στο εσωτερικό υπάρχει αυτό το πατριωτικό κλίμα των πατριωτών, παιδί μου, οι οποίοι λένε οσφιοκάμπτες, πώς το λένε, πρόθυμοι, προδότες και διάφορα τέτοια. Επειδή ο Γεραπετρίτης είναι υπέρ της διπλωματίας, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, έτσι εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός και χθες. Λοιπόν, ακούστε έτσι μια πολύ ωραία τοποθέτηση του Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος καθηγητής ο άνθρωπος, πέρα από πολιτικό πρόσωπο. Κάτι παραπάνω γνωρίζει από εμένα, σίγουρα πολλά παραπάνω. Πολύ περισσότερα τώρα, ίσως από τους πατριώτες, να μην γνωρίζει περισσότερα. Και να είναι και αυτός ένας προδότης, όπως ο Γεραπετρίτης, ο Μητσοτάκης και γενικότερα η Χούντα που μας κυβερνά.
1: Η πολιτική των ήρεμων νερών και του διαλόγου με την Τουρκία είναι μια διαχρονική πολιτική. Την εφάρμοσε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής την επαύριο της τουρκικής εισβολής του 1974 με νοπό, πολύ νοπό, το τραύμα της εθνικής τραγωδίας. Και ήρθε σε διάλογο και το 1975 και το 1976 και το 1977. Ο μόνος που δεν έκανε διάλογο για κάποια χρόνια αρχικά ήταν ο Ανδρέας, ο οποίος και αυτός αναγκάστηκε εν τέλει να προσχωρήσει, σας είπα, με το περίφημο «μέα κούλπα», εγκαταλείποντας το Κυπριακό στον Ταβός, ξεχνώντας το και αναγνωρίζοντας στη συνέχεια το λάθος του, και βεβαίως όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις. Και του Κώστα Σιμίτη και του Κώστα Καραμαλή και του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα. Διότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι μία κρίση μπορεί να είναι επιβλαβής και ότι η ένταση δεν ωφελεί όχι την ειρήνη μόνο και τη σταθερότητα, δεν ωφελεί το εθνικό συμφέρον, εμάς τους ίδιους. Και άρα στο βαθμό που μπορούμε επιδιώκουμε. Αυτό δεν σημαίνει καμία υποχωρητικότητα, καμία απεμπόληση, κάποιον ενδοτισμό. Αυτά τα λένε οι υπερπατριώτες του γλυκού νερού, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι απολογούμενοι και όχι να κουνούν το δάχτυλο. Εγώ είμαι από αυτούς

αέρα στα πανιά αυτών των κύκλων δεν περιποιεί τιμή στην ιστορία της παράταξής σας. Αλλά αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Είπατε ότι εμείς δεν θέτουμε τα θέματα. Παντού και πάντα. Και ο Πρωθυπουργός. Και απευθύνεστε σε μένα. Πριν από ένα μήνα ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, και μίλησα μπροστά σε 19 Προέδρους Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, 19 Προέδρους, και σε 33 αντιπροσωπείες από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, παρουσία με προεδρεύοντα τον Πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, του Κούρτ Ουλμούς, και του είπα, και κυκλοφορεί το βίντεο και τα ξέρει όλη η χώρα και θα έπρεπε να τα ξέρετε κι εσείς, το απαράδεκτο του κάζους Μπέλη. Δεν είναι δυνατόν σύμμαχος χώρα να απειλεί άλλη σύμμαχο χώρα.

0: Βεβαίως, Τουρκία θέτει διαχρονικά μία σειρά ζητημάτων, υφαλοκρηπίδα ως 12 ναυτικά μίλια, νησιά, θαλάσσιες ζώνες, αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ποιος έχει την κυριαρχία σε νησίδες, βραχονησίδες, τι θα γίνει με τον εναέριο χώρο, για την εμβέλεια του FIR Αθηνών, για το ποιος θα κάνει έρευνα και διάσωση, μία σειρά ζητημάτων στα οποία υπάρχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας. Πάντα όταν ασχολούμαι το θέμα αυτό, προσπαθώ να βρω πηγές, να δω τι λένε για το ίδιο θέμα ή από εδώ, τι λένε από εκεί. Για να γνωρίζω τι λέει και ο οχτρός, γιατί αν δεν ξέρεις τι λέει ο εχθρός σου, δεν μπορείς να τον νικήσεις, ούτε διπλωματικά, ούτε επιχειρησιακά. Τώρα ποιος είναι ο εχθρός θα μου πεις. Στο εσωτερικό ενδεχομένως δεν έχουμε καταλήξει, δεν έχουμε συμφωνήσει και ο ένας εχθρεύεται τον άλλον, δηλαδή ένας ιδιότυπος διαχρονικός εμφύλιος. Έχω δύο κοπέλες οι οποίες βγήκαν, η μία σίγουρα από την υπόγα της Κουμουνδούρου, τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν, το έλεγε και η ίδια επέρετο για αυτό, Γιάμαλη, μεγάλος παίκτης επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα την κάλεσαν εκεί στο μαγαζί του Μαρινάκη, γιατί υπάρχει ένας ιερός σκοπός, πρέπει να φύγει τούτη εδώ η κυβέρνηση και μετέρχονται μέσων θεμητών και αθέμητων. Τώρα η κουβέντα γίνεται για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος βέβαια έχει δώσει στο παρελθόν δικαιώματα και ενδεχομένως με τη συμπεριφορά του να δίνει και τώρα δικαιώματα, ώστε στη φαρέτρα των τερματικών να υπάρχουν πραγματικά και επιχειρήματα και όπλα. Και εδώ έχουμε κλασική περίπτωση ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.
1: Δεν επιτρέπεται, ας πούμε, ένας υπουργός υγείας να διαφημίζει να νογιλέκα.
2: Άκουσα ότι σε κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ονομαστικό, αλλά ναι. Έχω μια βρώμικη υποψία ότι.
1: Εμένα εννοούσε.
2: Είχε και εσένα στο μυαλό του, όχι μόνο εσένα, αλλά είχε και εσένα.
1: Ότι προωθούσαμε την εκβαντική ιατρική.
2: Εσύ, δημοσιογράφη του Μέγκα.
1: Όταν μιλούσαμε για τα Τέμπη. Να πω γλυκές καλημέρες στο Υπουργείο Υγείας. Και να πω,
2: έχει και μια φύσα μας απ' έξω.
1: Αν μου μαζογραφήσουν μουστάκια, εικάζω
2: ότι θα κάνει μουστάκια.
1: Να πούμε ότι αυτά τα λογικά αλματάκια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά μπορεί να γυρίσουν άσχημα μπούμεραγκ. Δηλαδή, άμα θεωρείς ότι όποιος υποστηρίζει τα Τέμπη θέτει ερωτήματα για τη συγκάλυψη, για την επιχωμάτωση, για όλο αυτό που έγινε τόσο καιρό,

0: Άμα λες ότι με κάποιο τρόπο αυτό υποστηρίζει ψεκασμένες θεωρίες και κβαντικές ιατρικές, ναι, μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραν και να σου πει ότι δεν επιτρέπεται, ας πούμε, ένας υπουργός υγείας να διαφημίζει νανογυλαίκα και ότι δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση σε καμία περίπτωση, γιατί δεν τα πουλούσε μόνο, δεν ήταν μια εμπορική διαδικασία, τα προμόταρε ως αν να έχουν θετική επιρροή στην υγεία ενός ανθρώπου.
1: Το λέγαμε και χθες ακριβώς, ότι θα γίνει ακριβώς αυτή η ιστορία. Θα αρχίσουμε να μας ζητάνε να απολογηθούμε εμείς για τις θεωρίες της Μαρίας Καριστιανού και τις απόψεις της Μαρίας Καριστιανού και τι ιατρική ασκεί η Μαρία Καριστιανού.
2: Όχι, κοπελιά, εσένα τη δεύτερη δεν σε ξέρω, αλλά άλλο λέει ο Άδωνης. Βέβαια, στα νανογυλαίκα και σε όλο αυτό έχετε δίκιο. Εγώ θέλω να είμαι ακριβό δίκιο. Δεν χαρίζομαι σε κανέναν, έχετε δίκιο, αλλά αυτό δεν μειώνει την τεράστια ευθύνη που έχει η Γιάμαλη και κάθε Γιάμαλη που παίξατε ένα βρώμικο παιχνίδι σκοπιμοτήτων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πρημοδοτώντας, όχι φιλοξενώντας, πρημοδοτώντας όλη εκείνη την αηδία. Δεν φιλοξενήσατε κόσμο ο οποίος να γνωρίζει εκ του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται τι συμβαίνει. Όχι, βέβαια. Είχατε μπει σε μία διατεταγμένη υπηρεσία και εξυπηρετούσατε έναν συγκεκριμένο σκοπό, σε βαθμό τόσο και τέτοιον που να σας θυμίσω ότι ακόμη και έγκριτοι δημοσιογράφοι έλεγαν τέτοια.
3: Λοιπόν, σε σχέση με την χωρητικότητα του βαγονιού, με τη χωρητικότητα του κόκπιτ, παρατηρούμε ότι είναι μικρό, αλλά αν δούμε τις διαστάσεις του και αρχίσουμε την ογκομετρία, θα δούμε ότι έχει ένα 3 μέτρα μήκος, ναι, έχει περίπου 2 με 3 μέτρα ύψος και έχει και 2 μέτρα πλάτος. Αυτό κάνει περίπου 15 κυβικά μέτρα όγκο του βαγονιού.
4: Να δούμε τα πλάνα.
3: Δεν λέει
4: τώρα,
3: κανείς,
4: μπορούμε...
3: βέβαια. Ότι έβαλε, κάποιος μέσα οτιδήποτε σε δεξαμενή, αλλά μπορεί να φορτώσει με αρκετά μπιτόνια με κάποιο υλικό, πολλά μπιτόνια, δεν λέμε ότι είναι 2 τόνους, αλλά αν υποθέσουμε αυτό που αναφέρεται πλέον, Νίκο, και πρέπει να το πούμε, είναι ότι εκφράζεται υπόθεση ότι μπορεί να είναι υλικό, εθυλική αλκοόλη που να σχετίζεται με ενωθεία καυσίμων.
2: Δεν το συνεχίζω, γιατί πραγματικά είναι εμετικό ό,τι συνέβη τότε. Και είναι εμετικό γιατί έγινε σκόπιμα. Δηλαδή, αν ήταν κάτι, πέσαμε όλοι σε λίθαργο, κάναμε λάθος, μας ξέφυγε και λοιπά, θα έλεγα εντάξει ρε παιδί μου, αστοχία υλικού. Αλλά όλο αυτό ήταν ένα σχεδιασμένο, κατευθυνόμενο, καλά οργανωμένο σχέδιο, το οποίο είχε έναν συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Εδώ μετρήσαν, όπως καταλάβατε, και τις διαστάσεις 2, επί 3, επί 4, επί 5.

0: τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Τέτοια ώρα, στάτους.

0: Ειρήνη μου, τι λέει εδώ η Ειρήνη, τι λέει εδώ η Λατινοπούλου, τι λέει ρε Ειρήνη.
1: Από την άλλη, έχουμε, να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα λοιπόν με τους κομπογιαννίτες που φυτρώνουν πλέον σαν τα μανιτάρια και έχουμε φτάσει το 2026 να πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο κομπογιαννίτης και ποιος που λέει ματζούνια. Εδώ έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον κύριο Βελόπουλο, τον οποίο τον είχατε φιλοξενήσει κι εσείς. Δηλαδή είναι σαν να φιλοξενείτε για να μιλήσουμε για τον καιρό, τον Ινδιάνο μάγο της φυλής, ο οποίος χορεύει για να έρθει ο χώρος της βροχής. Ο άνθρωπος αυτός που ευαγγελίζει ότι θα θέλει να κυβερνήσει και τη χώρα και να μας σώσει τις ζωές μας, έχει φάει πρόστιμο από τον ΕΟΒ 10.000 ευρώ για τα ματζούνια του, τα οποία έβγαζε επί κορονοϊού και εκθίαζε και έλεγε ότι αυτή η κυραλυφή εδώ πέρα, έλεγε με μια επάλυψη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάνετε 17 χειραψίες.
2: Μας είπε ότι είναι εγκεκριμένα από το ΕΟΒ.
1: Ορίστε, να το. Εδώ, τι λέει ο τίτλος. Λοιπόν, επίσης δεν υπάρχουν εγκρίσεις από τον ΕΟΒ. Για να καταλάβετε λοιπόν, για να καταλάβετε το μέγεθος του ψέματος, ο ΕΟΒ δεν δίνει εγκρίσεις, γνωστοποιήσεις δίνει. Άρα λοιπόν, αυτό το τι λέει έχουν εγκριθεί, όχι, να το και το πρόστιμο εδώ, και αυτά είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Άρα λοιπόν, όταν έχεις έναν ο οποίος βγαίνει και λέει, έχουμε εδώ πέρα, έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης, Βυζαντινών, για μύκητες και φλεγμονές, ανθρωπών, για αρθρώσεις, απαλλυντικών, για μυϊκούς πόνους και αυχένα, απελευθερωτικών, αυτό πρέπει να είναι το καλύτερο, λοιπόν, για ρευματισμούς, κρέμες για ρευματισμούς, να έχει ο άλλος να πονάει, να έχει ρευματισμούς και να του δίνει το απελευθερωτικών, το διανοήστε, σκευάσματα για Αλτσχάιμερ, έβγαινε και έλεγε στις τηλεπωλήσεις του, τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια του Αλτσχάιμερ, υπάρχει λύση. Στην άνοια! Το συνειδητοποιείται, στην άνοια! Στην άνοια έβγαινε και έλεγε ο άνθρωπος αυτός, πάρτε τα ματζούνια αυτά που έδινε για την άνοια, να λύσετε την άνοια. Αντί να πάμε στα φάρμακα δηλαδή και στην επιστήμη και στους γιατρούς, ο άνθρωπος αυτός έβγαινε ανεπιθρίαστα και πουλούσε ματζούνια.
0: Αφροδίτη μου! Όλοι αυτοί οι τύποι δεν θα υπήρχαν αν υπήρχε μια κοινωνία η οποία να επεδείκνυε περισσότερο αυτοσεβασμό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ευνόητοι οι λόγοι, γιατί αν ανοίξω το στόμα μου θα χρειαστώ κβαντική ιατρική.

0: χέρια.
1: Ωραίο ρεμίξ αυτό τη σκέτης Γαρμπή, ναι, αυτό είναι ρε.
0: Δεν έχω στην καρδιά μου αυτά που λέω.
1: Είναι μερικά τραγούδια που μπορείς να τα επικαιροποιήσεις. Αρκεί να τα επεξεργαστείς με κβαντική μουσική τεχνολογία.

Εμάς οι οποίοι εργαζόμαστε 6 μέρες τη βδομάδα, δεν σημαίνει και κάτι το ότι είναι Παρασκευή, γιατί αύριο από τις 7 το πρωί εδώ και Σάββατο μου φόρτωσε ο Λεωτής εκπομπή, και όχι μόνο μου φόρτωσε εκπομπή, με φέρνει και μια ώρα νωρίτερα τα Σάββατα. Θα μου πεις, έτσι κι αλλιώς την ηλικία μας ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι. Χαμό στο Viber 6908-357-800. Δείρτε το. Ο Τραμπ είπε ότι η σχέση ΗΠΑ και Κίνας είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Μόνο που τον άκουσα τρόμαξα.

Λέγαμε εδώ κάτι κλαμπ στη δική μου, όχι και τη δική μου, δεν ήμασταν και επιθυρίγια, 40άρδες ήμασταν, 50άρδες, εδώ στο Excel, στο Decadance, που είχε κάτι ηχεία σαν τεράστια κοντέινερς, καθώς ήσουν μπροστά και νόμιζες ότι Magnum σε πυροβολούσε.

0: Είμαι βέβαιος ότι μια κοπέλα από τα Διαβατά μέσα στο αυτοκίνητο κουνιέται. Ξέρει εκείνη, Έφη τη λένε, Έφη, Έφη. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Να σου πω ότι επειδή έχεις μία σειρά από εκκρεμότητες και έχει βαλτώσει το μυαλό σου, λες πώς και θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω, άκου να σου πω τι θα κάνεις. Επειδή για τις δουλειές που έχεις να κάνεις χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα βαν, θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Θα πας στη Μόρεντ, θα τηλεφωνήσεις στη Μόρεντ και εκεί θα βρεις ένα όχημα, το κατάλληλο όχημα για τις εργασίες που θες να κάνεις, όποιες και αν είναι, είτε είσαι επαγγελματίας είτε είσαι ιδιώτης. Πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, πολύ οικονομικά θα πάρεις το όχημα, θα κάνεις τη δουλειά σου και θα το επιστρέψεις. Τηλεφώνω για να συνεννοηθείς. 2310 754 596, στη Μόρεντ. Μη λες αλλά μωρέ, Μόρεντ. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, είναι κάτι επίγον?
1: Όχι, απλά.
0: Αν δεν είναι επίγον, μετά. Κυρία μου, μετά, αν έχεις σκοπό πάντως να γκρεμίσει εκεί δάπεδα, πράγματα, θάματα, ξέχασέ το, γιατί υπάρχει χρωμοδομή η οποία εκτός των υπολείπων, τώρα που πιάνει το κρύο, πάνω στην ταράτσα σου έχει μια υπέροχη λύση. Το θερμομονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν, το Thermofilax, το οποίο προσφέρει εξαιρετική θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι, γλιτώνεις λεφτά και προστατεύεσαι από ποικίλες επιθέσεις. Θερμοφύλαξα από την χρωμοδομή. Χρειάζονται, λέει, 20 κιλά ένα τραγωνικό και άμεση παράδοση γίνεται, γιατί υπάρχει το υλικό. Μπαίνει και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Θερμοφύλαξα από τη χρωμοδομή. Όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μ' ακούτε ή ντρέπεστε μισό λεπτό λίγο? Τώρα θα μου παρακαλώ.
1: Κύριε Βενιέρη, σήμερα γιορτάζει το κορίτσι που χορεύει μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Γιατί γιορτάζει, τι είναι σήμερα, το Αγίων Πάντων?
1: Της Αγίας Ευφροσύνης.
0: Γιορτάζει η Ευφροσύνη σήμερα?
1: Yes, η επαφή του γιορτάζει.
0: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρε φίλε, το πιο σημαντικό νέο που άκουσα. Γιορτάζει η επαφή του. Τι Ευφροσύνη μας. Πού να ξέρουμε το εορτολόγιο, 800 Αγίους και 500 οσίους έχουν. Αν γιορτάζει το εφάκι, χρόνια της πολλά.

0: Βάλτε ένα ορτολόγιο έξω, τι περιμένετε να βάλω, το κηδείο χορτό μου μόνο. Εκεί που να ξέρω τι Εφροσύνη, ρε Παπιδάκη, γράψε κάτω εκεί στην είσοδο. Έρχομαι. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, αύριο γιορτάζει ο Λεόντης. Μεθαύριο η γενέθλια η Βυργινία. Τι.
1: Όταν δεν πρέπει, ακούς. Όταν πρέπει, δεν ακούς.
0: Τι εννοείς.
1: Το είπαμε εδώ χρόνια πολλά στην
0: Εφροσύνη. Πότε το είπατε.
1: Το πρωί.
0: Και ποιος είπε ότι άκουγα.
1: Αυτό λέω, όταν δεν πρέπει, ακούς. Όταν πρέπει, δεν ακούς.
0: Άκουγα, μόνο μου ξέφυγε. Ρε την Εφροσύνη.

0: Τι είπε εδώ ένας βουλευτής, ούτε καν από την Πιερία είναι αυτός. Πώς λέγεται, κάπως λέγεται, μισό λεπτό λίγο, λέγεται, νάτος εδώ είναι, λέγεται Κουλκουδίνας. Είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Πιερίας, ο οποίος ήταν καλεσμένος σε μια εκπομπή και λέει, ρε φίλε, άμα δεν έχεις λεφτά, αν δεν έχεις 10 ευρώ, αν δεν έχεις λεφτά να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο, να παίρνεις μέσα μαζικής μεταφοράς. Περιέγραψε και μια κατάσταση βέβαια, ότι κοίταξε να δεις, έξω η κίνηση, τα αυτοκίνητα, ο κόσμος και τα λοιπά, δεν δείχνει ότι ζει σε μια χώρα η οποία, πώς το λένε, πεινάει. Και κάποια στιγμή είπε και όποιος δεν έχει χρήματα να βάλει βενζίνη, αφού η βενζίνη είναι στα 2,15, 2,20, δεν ξέρω πόσο είναι, ας πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
1: Η
2: ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Αυτά είπε ο κύριος Κουλκουδίνας, άμα λέω καλά το επώνυμό του, και γίνεται πάρτι στα social.

από σήμερα πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου. Α, έχει και ένα Θέσσαλη κάτι pass, Θέσσαλη pass, και έχει και ένα Εύρος pass. Το οποίο δεν έχει εισοδηματικά κριτηρία. Μπείτε και συμπληρώστε εκεί στοιχεία, γιατί αν θα κάνετε διακοπές στη Θεσσαλία έχει 200 ευρώ ανά μέλος της οικογένειας, και αν θα πάτε Εύρο 250 ευρώ ανά μέλος της οικογένειας. Δηλαδή άμα είστε μεταξύ των τυχερών και είστε τετραμελής οικογένεια, στη μία περίπτωση παίρνετε 1000 ευρουδάκια, στην άλλη παίρνετε 800 ευρουδάκια για να τα ξοδέψετε. Με τον τρόπο αυτό θέλει η πολιτεία να στηρίξει και τη Θεσσαλία και τον Εύρο. Ωραίο, μου άρεσε. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ένα χιλιαρικάκι για...

Στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης το ζητάτε ως JB High Protection της εταιρείας Buglas ΑΕ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό κάλυμα για λέβητες φυσικού αερίου ή ασδήποτε διάστασης ή ονδήποτε διαστάσεων σε 30 διαφορετικά μεγέθη κυκλοφορεί και μπορείτε να το προμηθευτείτε για να προστατεύετε τον λέβητα φυσικού αερίου και να εξοικονομείτε κατανάλωση φυσικού αερίου έως 7% παρακαλώ. Πώς το λέγει άλλος, τσούπε εδώ, τσούπε εκεί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα, μαζεύονται τα λεφτά ρε φίλε, ή μάλλον δεν ξοδεύονται, γιατί όπως έλεγε ο Φλαμπουράρης, η ζωή είναι έσοδα-έξοδα, δηλαδή δεν κοιτάς μόνο πώς θα πάρεις περισσότερα χρήματα, που καλά κάνεις και το κοιτάς, όλοι αυτό θέλουμε, όλοι προσβλέπουμε σε αύξηση των εσόδων, αλλά αυτό που τελικώς μετράει δεν είναι το πόσο μεγάλα θα είναι τα έσοδά σου, αλλά η διαφορά ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα. Οπότε αν μπορέσεις να περιορίσεις τα έξοδά σου, είναι το ίδιο πράγμα σαν να έχεις αυξήσει τα έσοδα. Ό,τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε λοιπόν, έρευνα αγοράς λέγεται αυτό, έρευνα αγοράς. Το εξοικονομούμε. Μην πιάνεστε κορόιδα. Έχουμε δημοσκόπηση, ακόμη δύο δηλαδή, μία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα ίδια πράγματα δείχνουν λίγο ως πολύ, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στα ίδια, Πασόκ μειώνει διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι πεσμένος, όχι τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα συγγνώμη. Από εκεί και πέρα μία από τα ίδια, περιμένουν όλοι να δουν τι θα γίνει με Σαμαρά και Κασιδιάρη, πόσο θα τεινάξει τα ποσοστά 2-3 κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Κασελάκη και άλλους τα αζήτητα. Η μέρα αντέχει. Μέρα 25 αντέχει κάπου. Έχω ένα βιντεάκι με Κωνσταντοπούλου. Αν έχετε πάρει πρωινό πείτε μου. Μπορείτε να μου το στείλετε κυρία Δημαρέση λίγο παρακαλώ. Αυτό το καυγά που είχε με... Με ποιον πάλι καυγάδιζε, θα μου πεις τώρα με ποιον δεν καυγαδίζει. Με ένα βασιλιάδι από την Πέλα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καυγάς, όχι παίξε γέλασε. Θα μου το στείλει τώρα η Βιργινία και θα το μεταδώσω. Γεια σου ρε πειρατή. Καλώς το Δημήτρη. Γεια σου Άκη, γεια σου Γιώτα. Γεια σου Μαριό. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Τζιό. Κυρία Δημαρέση, θα μου στείλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ανάτο, πρέπει να ήρθε μισό λεπτό λίγο. Καυγαδάγιο όμως. Καυγαδάγιο.

0: Καυγαδάκι είναι, αλλά πού είναι το Καυγαδάκι, ρε Δημαρέση, στο Twitter ή στο Viber μου το έστειλες, γιατί δεν μου το εμφανίζει. Πανάτο, νάτο, νάτο. Έχεις πάρει πρωινό, κορνφλέξ, τι, μέλι, γιαούρδι, τι έχεις πάρει, καρύδια, άκου.
1: Παρακαλώ, κύριε Βασιλιά.
2: Αφήστε και ολοκληρώστε. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε.
1: Δεν έρχεστε καν στη Βουλή, δεν σας ξέρει καν.
2: Εγώ είμαι συνεχώς με παρουσία στη Βουλή. Εσείς θέλετε να βλέπετε όποιον θέλετε, καλά κάνετε. Και είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019, πρώτος βουλευτής. Και ο λαός της Πέλας με τιμά και τον ευχαριστώ γι' αυτό και έχω πάρει περισσότερους σταυρούς από όλους τους βουλευτές που έχετε εσείς μαζί σας. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και σταματήστε την ειρωνία. Να ολοκληρώσετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βασιλιάδη, στην απρέπειά σας και σε όλη σας αυτή την αλαζονία και την ίση, θα σας απαντήσουν ακριβώς οι πολίτες
2: απαντάει
1: της Πέλας.
2: Ο ελληνικός λαός.
1: Θα σας απαντήσουν οι πολίτες της Πέλας και σε εσάς και στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Και το αφεντικό γιατί... είναι ο ελληνικός λαός.
0: Ρε, είχε πιο πολύ καυγά, ρε. Πού είναι ο πιο πολύς καυγάς, αυτό δεν είναι τίποτε. Δηλαδή αυτό δεν ενόχλησε καθόλου το πρωινό μας. Δηλαδή νωρίτερα άκουγα πιο έντονο καυγαδάκι. Είδες όμως οι βουλευτές Πέλας, έτσι δεν μασάνε. Βασιλιάδης λέει. Αυτός πρέπει να ήταν, γιατί κάποια εποχή πριν χρόνια είχαμε υποψήφιους για τη Δημαρχία στα Γεννητσά δύο βασιλιάδηδες και ένα Τριανταφυλλίδη Αλέξανδρο, το θυμάμαι. Παλαιότερα. Βιργινία δεν είναι αυτό. Είχε ένα που έλεγε εκεί χοντρά. Τα έχουνε χοντρά η Κωνσταντοπούλου. Εν τω μεταξύ δίπλα στην Κωνσταντοπούλου χαμογελάει η τραγουδίστρια, η τραγουδιάρα, η Γιόρτζια, η οποία δεν έχει και δεν έχει τη στοιχειώδη ευθυξία να παραιτηθεί, καθώς η ζωή ξεφτύλισε την κουνιάδα νύφη, τι ακριβώς έχει. Ο Μπίμπιλας δεν είναι. Πού είσαι ρε αγοράκι μου, πού είσαι εσύ ρε πουλάκι μου, πού είσαι εσύ ρε πουλάκι μου. Δεν τον βλέπω τον Μπίμπιλα τελευταία. Δεν τον βλέπω τελευταία στη Βουλή. Μετράει τα μισθά του. Μπίμπιλα.

Ναι, έχει ένα δίλεπτο κάπου κρεσέντο η ζωή. Τα έχει βάλει με τους βουλευτές που είναι βολεμένοι, που χοντροκάθονται, που έχετε χοντρίνει και τρώτε, μασουλάτε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Δεν εργάζεστε, δεν δουλεύετε. Τέτοια λέει, μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν. Αυτά μ' αρέσουν, πολύ μ' αρέσουν που λένε στο χωριό μου. Τους ταχώνει εκεί κανονικά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι περιγράφει και τους βουλευτές της. Δηλαδή στην περιγραφή που κάνει, περιγράφει και την Τζόρτζια, περιγράφει και τον Μπίμπιλα, περιγράφει και άλλους οι οποίοι δεν έκαναν ποτέ το παραμικρό.

0: τους Πλεύριδες, τους Καραμανλίδες, τους Τριαντόπουλους, τις Παπακώστα και όλους τους υποδίκους, τους Ενετάκηδες, τους Κρέκες, τους Μελάδες, τους Καλφούτζους, τους Αγοραστούς. Θέλετε και αλλούς που θα πείτε για ντροπές. Έχετε φάει το σύμπαν. Δεν μπορείτε να κουνηθείτε από τη μάσα. Και μιλάτε για ντροπές. Δεν ντρέπεστε? Οι αγρότες δικάζονται με ψευδοδιαδικασίες που εσείς επισπεύδετε. Κάποιες από αυτές και εναντίον μου. Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και μιλάτε για ντροπές. Συμμορία υποδίκων. Μιλάτε για ντροπές. Επειδή κάθεστε στρογγυλοκαθισμένοι στις ζεστές
1: παρέγγειες. Ενώ εσύ κοπέλα μου έχεις μια σιλουέτα.
0: Να τιμήσετε. Εισπράττοντας ζεστό χρήμα.
1: Μη φωνάζεις εσύ η ζωή πρωί πρωί. Πες τα πιο ήρεμα. Έχεις δίκιο.
0: Και δεν πατάτε. Ντροπή σας.
1: Ενώ οι δικοί σου πατάνε. Πατάτες. Η Τζόρτζια, ο Μπίμπιλας.
0: Μασάτε και μασουλάτε και δεν πατάτε.
1: Σωστό είναι αυτό. Πιο σιγά, πες τα λίγο πιο ήρεμα. Δηλαδή...
0: Πού είναι οι βουλευτές σας που είστε 10 άτομα? Πού είναι οι υπόλοιποι?
2: Παρακαλώ, στο σώμα κυρία Πρόεδρε.
0: Το σώμα απευθύνομαι. Το υποτιθέμενο σώμα, το αποκεφαλισμένο και αποδεκατισμένο.
1: Ωραία δεν ήταν, μου πεις. Κοίταξε, επειδή σας λέω εγώ δεν θέλω, θέλω να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου, στις μπηχτές της, έχει δίκιο σε αρκετά από όσα λέει για κάποιους οι οποίοι βολέθηκαν, στρογγυλοκάδισαν, βαριούνται, μόνο αμείβονται, έχουν τακτοποιήσει εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα κλπ. Τα λέει με έναν τρόπο βέβαια απεχθέστατο, αλλά θα έπρεπε να τα πει και στην κοινοβουλευτική της εναπομείνασα ομάδα, 4 μήνανε, επειδή λέει στους άλλους που είναι οι βουλευτές σας. Που δεν έρχονται στη Βουλή. Η άλλη κυρία μου, οι δικοί σας βουλευτές έφυγαν από το κόμμα σας όμως. Δηλαδή και λίγη αυτοκριτική δεν θα έβλαπτε. Και με διαφορετικό τόνο αυτά τα οποία λέτε μπορεί να άγγιζαν και άλλο κοινό. Όχι μόνο εκείνους οι οποίοι είναι οργισμένοι δήθεν μου και θυμωμένοι με τα κακά και στραβά τα οποία συμβαίνουν σε τούτον εδώ τον ρημάδι ήττα. Όχι το ρημάδι, τον ρημάδι τόπο.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
12: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
13: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτή.
16: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
15: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
18: Ο κόσμος στον Status FM.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για παλιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από διπλανό κτίριο. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που παρουσίασε την Αθήνα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Ξαφνική επίθεση φιλίας προς τη χώρα μας είχε εξαπολύσει νωρίτερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όπως τόνισε, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σταθερή στα ποσοστά της, η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το 30% στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα. Πιο συγκεκριμένα, προηγείται με 30,2%, παρουσιάζοντας ελάχιστη μείωση 0,2 μονάδων. Στο 15,8% ακολουθεί Ελλάς, έχοντας απώλειες σχεδόν 1,5 μονάδας, ενώ το Πασόκ ανέβηκε κατά 1,2%, συγκεντρώνοντας 12,6%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,9%, Κουκουέ με 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, Φωνή Λογικής με 5,3%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4, Μέρα 25 με 2,5. Στο 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,7% η Νίκη, 1,2% οι Δημοκράτες. Στα ύψη χθες το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή, με αφορμή το άρθρο 74 που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια αθώωσης και αμνίστευσης των απατεώνων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του ανακριτή στο πρωτοδικείο Βόλου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι εισέπρατε περισσότερα από 3.000 ευρώ την εβδομάδα από πολίτες τους τελευταίους 2 μήνες, προκειμένου να σβήνει κλήσεις. Η συνήγορός του ανέφερε ότι ο αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση, έδρασε υποκαθεστώς πίεσης, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προσωπικά ζητήματα αλλά και προβλήματα υγείας.
20: Καιρός για χρωμοδομή.
21: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
19: Νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κυρίως στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 αποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα 24 βαθμούς, Κιλκής 22, Κατερίνη 23, Πολύγυρο 18, Σέρες 22, Γρεβενά 25 και Καστοριά 18 βαθμούς Κελσίου.
21: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
19: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
25: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
27: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
26: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
27: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
26: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, μέρος δεύτερο, 13 λεπτά μετά τις 9, στον Status 107 και 7. Συντονισμένη Status Express. Ωραία φίλε, 38 χρόνια στα μικρόφωνα. Σε λίγο 4 δεκαετίες. 4 δεκαετίες. Τι έχουν ακούσει τούτα τα μικρόφωνα. Φθινόπωρο 2026, κάθε εποχή έτσι και τούτη. Καταστήματα Μαρμαρίδης. Δείτε, επιλέξτε μέσα από τις φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σας, εκείνα τα οποία σας ταιριάζουν. Value for money με την εγγύηση Μαρμαρίδη. Μαζί διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, ξεκινώ από την καθημερινή διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση ωστόσο για το καλώδιο. Τα καλώδια μου μέσα. Επιδοτήσει την ενέργεια σε δύο δόσεις. Απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σου λέει η κυβέρνηση, από πού θα πάρουμε χρήματα. Παράταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Φωτογραφία του Τραμπ με τον Σι. Είναι και η γυναικάρα ρε φίλε. Τώρα τι να συγκρίνεις, βλέπεις τη Γινέζα, βλέπεις τη Γινέζα. Βλέπεις τη Μελάνια, βλέπεις τη Μελάνια. Είδες, βλέπεις τη Γινέζα, βλέπεις τη Μελάνια. Αλλιώς ακούγεται. Τι γυναίκα ρε φίλε, πώς μπορεί δηλαδή. Πλασμαφαίρεση κάνει. Τα νέα τι γράφουν, τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας, η CIA προειδοποιεί. Είδατε στην Αυστραλία τι έγινε, τους ξέφυγε εκεί λέει και η AI για λογαριασμό ενός ανεξάρτητου πράκτορα, τι είναι αυτός, μπήκε και έκανε κυβερνοεπίδεση. Πήρε δεδομένα, έτσι είναι η AI, άμα δεν μπορείς να την ελέγξεις απολύτως, σε ελέγχει εκείνη, χαμός θα γίνει. Αναδρομικά επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Η νοσηλεύτρια και η λέει τη γιατρό του Μαζονάκη. Πέσαν όλοι από τα σύννεφα, όλοι οι άρχουσα τάξη της Αθήνας. Αν και υποστρονική είναι η βουλευτής, ποιου κόμματος ήταν του Τσίπρα, λέει ρε παιδί μου πώς θα πάει τώρα, λέει με όλο αυτό το θόρυβο, λέει πώς θα πάει η νοικοκυρά να κάνει ένα μπότοξ, πώς θα πάει ο εργάτης, ο οικοδόμος να πάει να κάνει μια κάτι της έτσι επέμβαση. Πώς θα πάει με όλο αυτό το θολό τοπίο. Έλατε. Η απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Έκαψε τη γάκα για αντιχορήγηση μέθης η νοσηλεύτρια. Έδωσε στον ανακριτή σημαντικές λεπτομέρειες για όλα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στην Καρνεάδου. Σας είπαμε, μόνο εμείς σας έχουμε πει. Όλοι λένε στην οδό Καρνεάδου, Καρνεάδου, Καρνεάδου, Καρνεάδου. Κανείς δεν σας είπε όμως ότι ο Καρνεάδης ήταν Έλληνας φιλόσοφος ο οποίος γεννήθηκε στη Βόρεια Αφρική και μετά μεγαλούργησε στα Αθήνας. Κανείς δεν σας τα είπε αυτά. Τρομοκράτη στη Βιτόρια ο Ολυμπιακός, με το δεξίο Παναθηναϊκό στη νέα εποχή Ζώτης. Επικό διπλό στο 95 με τον Δουβίκα. Αναδρομικά έως 2 ενίκια σε 50.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μην γκρινιάζετε, η άλλη σου λέει τώρα δημόσιος υπάλληλος πάει στα σύνορα, πάει στα νησιά, πάει στην εσχατιά της ελληνικής γης. Δεν βρίσκει γιατί τα νοικιάζουν σε τουρίστες. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Λέει ο άλλος, εγώ γιατί λέει, μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι εδώ, κοίταξε να δεις, επειδή αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ξεσπιτώνονται οι άνθρωποι για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, καλά κάνουν και τους δίνουν και δύο και τρία να τους δώσουν ενίκεια. Η εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή, παγίδα των ΗΠΑ της Αμερικής.
Εργασιακό ξεπούλημα 28ο καθεστώς χωρίς δικλείδες ασφαλείας. Αλέξης Τσίπρας, πορεία προς τον λαό ξανά. Όχι ρε προς τον λαό. Όχι προς τον λαό. Ρε εφημερίδα των συντακτών. Ο Τσίπρας δεν είναι πορεία προς τον λαό. Είναι πορεία προς τους εμείς. Δηλαδή όχι σε όλο τον λαό. Ή εμείς ή κανείς, είπε. Είναι από εδώ οι εμείς. Από την άλλη είναι το 85% των Ελλήνων που είναι κανείς. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ο ριζοσπάστης τη γράφει: η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ο ελεύθερος τύπος, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Τι είπε σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του ελεύθερου τύπου. Όλοι το έχουν ρίξει στα διαδικτυακά κανάλια. Νομίζω πρέπει να κάνουμε και εμείς ένα Status TV εδώ. Για κάτσα να το συζητήσω εδώ με τους επιτελείς. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου. 3. Διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Δηλώνει ο Μητσοτάκης. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι η πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, έλεγα χθες. Και στην τηλεόραση το επαναλαμβάνω, το λέω χρόνια, ξεχάστε τα. Δεν θα έρθουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στη χώρα μας ποτέ για τους λόγους που σας εξήγησα. Τώρα αν συμβεί κάτι κοσμογονικό κτλ. Δεν ξέρω. Αλλά εξήγησα πολλές φορές μέσα από έρευνα που κάναμε για ότι ισχύει εκεί στο Βρετανικό Μουσείο. Σας εξήγησα ότι αυτό είναι μια ιστορία που δεν έχει ή δεν θα έχει αποτέλεσμα. Είδατε και ο Πρωθυπουργός, ο νέος εκεί, τι έχουν ακριβώς στην Μεγάλη Βρετανία. Προεκλογικά έλεγε παπάντζες. Με το που ανέλαβε, άλλαξαν οι παπάντζες. Σαραπερκέτι άμμο. Σαραπερκέτι άμμο νομίζω σημαίνει είναι γιατί σ' αγαπώ. Πώς το λέει ο δικός μας ο καλλιτέχνης, επειδή σ' αγαπώ. Μανιφέστο. Μέγκα παραπληροφόρηση στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση σε εισαγωγικά του ξυλολίου και της κβαντικής πολιτικής. Ξεμπρόστιασμα on air από Άδωνη της Βούλγαρη κυρίως, όχι τόσο του Χασαπόπουλου. Χασαπόπουλος ένας μετριοπαθής, συμπαθέστατος, σοβαρός, έγκριτος συνάδελφος δημοσιογράφος. Εξαιρετικό παιδί. Κελί με σε σουάρια δολοφόνου. Γράφει η Εσπρέσο στην πρώτη σελίδα η απίθανη απέτηση της Γάκα στον Κορυδαλό. Λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε Πάταγο με τον Μουτσινά. Και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για τον Μαζονάκη.

εκεί θα είναι. Γιατί πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι στα κέντρα, στα αστικά κέντρα. Γύρω από τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχουν ωραία σπίτια, μεγάλα σπίτια, όχι 70 και 75 και 60 τετραγωνικά μέτρα. Με τον κήπο, την αυλή, να βάλεις το αυτοκίνητο, το πλένεις, να ακούς μουσική, βάλε και ένα σύστημα εκεί φόρτισης για το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο. Βάλε και έναν προτζέκτορ έξω με ένα μεγάλο άσπρο ύφασμα να βλέπεις και αγώνες. Ποιότητα ζωής λέγεται, αλλά θέλουμε όλοι να στριμωχτούμε στα διαμερίσματα. Και δεν σου λέω να πας στην Εσχατιά στη Βόρεια Ελλάδα, γύρω από τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν. Τα έλεγε ένας άνθρωπος της αγοράς σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, τον άκουσα, και έλεγε για χωριουδάκια τα οποία είναι 25 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εγώ έρχομαι το πρωί που είναι κοντά σχετικά το Ρεόκαστρο, γιατί δεν μπαίνω στην πόλη, κάνω 18 λεπτά για να έρθω εδώ, 16, 18, 20 λεπτά. Κάνει 25 ρε φίλε, κάνει 30, επειδή δεν μπορείς να δώσεις 800 ευρώ, το καταλαβαίνω. Άμα θες, δεν και καλά να μείνεις στην Καλαμαριά, δεν και καλά να μείνεις δίπλα στο μετρό, δεν και καλά να μείνεις, ξέρω εγώ, πού να σου πω, στην Αγία Σοφία, στην Ερμού, τι να κάνεις, είναι ακριβούλια. Σου δώσω εγώ το δικό μου, αν και έχω ένα εξαιρετικό παιδί, ένα εξαιρετικό παιδί από την Αλβανία, νοικιαστή στο χωριό, εξαιρετικό παιδί. Όταν λέω εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικό παιδί. Όχι σαν την άλλη εδώ την επιχειρηματία. Μεροκαματιάρης ο άνθρωπος, αλλά 30 του μήνα εκεί, ούτε καν ασχολούμαι. Χράπ στην τράπεζα, ορίστε κύριε. Έχει ωραίο σπιτάκι, με τον κήπο, με το περιβόλι, ό,τι θέλει. Εδώ για το ποινικό αδίκημα κλεπταποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα, μήνυση Πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο. Καλά, Πλεύρη του μπαμπά Πλεύρη, έτσι, σαν χλαμάρες είναι αυτές. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς, νομικά ερίσματα έχουν και οι Βρετανοί, ότι τούτο εδώ συνέβη πριν δεκαετίες, γιατί ένας σουλτάνος, επειδή τα πήγαινε καλά τότε ο Έλγιν με εκείνους, του είπε πήγαινε πάρε ό,τι θέλεις, πήγαινε πάρε, και πήγε και πήρε με φυρμάνι, πώς λέγονται αυτά, φυρμάνια, πώς λέγονται, εκεί πάνω βασίζονται. Λέει δεν τα κλέψαμε, λέει, τα σώσαμε. Μάλιστα αυτά είχαν πέσει και μετά τα ψάχνανε, τα βρήκανε. Μεγάλη ιστορία. Η Δημοκρατία τη γράφει βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται καταγγελίες κατά του υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές, γράφει η Δημοκρατία. Ενώ οι Σταρ τον πότισαν ματζούνια πριν πεθάνει. Η 56χρονη νοσηλεύτρια χώνει πιο βαθιά στη φυλακή την Ιωάννα Γάκα. Πώς η κατάθεση βόμβα έκαψε τη γιατρίνα του Κολονακίου. Άγνωστη ασθένεια χτύπησε τον Παπακωνσταντίνου. Πρόβλημα υγείας σταματά την καριέρα του. Πρώτη φορά δεν θα τραγουδήσει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ευχόμαστε δύναμη στον

πάμπολες επιλογές στα καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη και τούτο εδώ το φθινόπωρο. Για τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, σαλόνι, υπάρχουν πολλά διακοσμητικά. Όλα αυτά τα βρίσκεται στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Μαζί διαβάσαμε πρωτοσέλιδα και σήμερα που ο μήνας έχει 25 και είναι Παρασκευή. Στον στάτους 107 και 7, με τους δρόμους ελεύθερους, χωρίς προβλήματα και με τη θερμοκρασία να έχει τσακίσει, τσακώσει μάλλον, τους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαρινάκης απαντά σε όλα εκείνα τα οποία κυκλοφορούν, διαδίδονται και όπως ο ίδιος λέει επιλεκτικά από κάποιους οι οποίοι παίρνουν συγκεκριμένα στοιχεία από την Eurostat αλλά δεν βλέπουν άλλα στοιχεία. Τι εννοεί ο Μαρινάκης, ο Παύλος?
1: Αφού σας αρέσουν οι έρευνες της Eurostat, να τις διαβάζετε όλες τις έρευνες της Eurostat, γιατί αφού χρησιμοποιείτε μια πηγή που είναι θεωρώ η πιο αντικειμενική πηγή, τότε να δέχεστε και όλα τα υπόλοιπα ευρήματα της πηγής αυτής. Η Eurostat, αν δείτε όλα τα στοιχεία τα οποία παραθέτει το τελευταίο διάστημα, δεν παρουσιάζει την Ελλάδα ως μια χώρα όπου συντελείται μια καταστροφή ή είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε όλους αυτούς τους δείκτες. Δεν την παρουσιάζει βέβαια και ως παράδεισο. Δεν την παρουσιάζει και στην κορυφή. Άρα αφού θέλετε να μιλήσουμε για τα νούμερα τους Eurostat, να μιλήσουμε για την ατομική κατανάλωση, που είναι ο πιο αντικειμενικός δείκτης του τι συμβαίνει σε κάθε σπίτι. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελβετία ούτε Λουξεμβούργο, αλλά η Ελλάδα δεν είναι ούτε στην τελευταία ούτε στην προτελευταία θέση. Ξεπερνάει 5 κράτη. Να μιλήσουμε για το μέσο μισθό με καθαρούς όρους. Έρευνα των προηγούμενων εβδομάδων της Eurostat. Έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία αυτά. Εκεί η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν έχει μισθούς Βουλγαρίας, αλλά μισθούς Πορτογαλίας. Και 10 χώρες είναι κάτω από την Ελλάδα ως προς το μέσο μισθό με καθαρούς όρους, δηλαδή αν συμπεριλάβει κανείς τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Η Ελλάδα ως προς τον κατώτατο μισθό έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια πολλές θέσεις και βρίσκεται στη 12η θέση από τις χώρες οι οποίες έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμό αύξησης των θέσεων απασχόλησης και έχει δημιουργήσει 600.000 νέες δουλειές. Και παράλληλα είναι σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις σε ρυθμό αύξησης, το ξαναλέω ρυθμό αύξησης, όχι το πραγματικό εισόδημα, το ρυθμό αύξησης του πραγματικού εισοδήματος. Πάλι σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα σταθερά, στα πιο δύσκολα χρόνια της ενεργειακής κρίσης, έχει καταφέρει να έχει σε τιμές λιανικής χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμα και αν το υπολογίσει κανείς με όρους αγοραστικής δύναμης. Αν θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε με αριθμούς, γιατί και οι αριθμοί έχουν την αξία, περισσότερη αξία έχουν οι άνθρωποι και οι ζωές τους, η απάντηση δεν πρέπει να είναι ούτε ισοπεδωτική, όπως αυτά τα οποία μου παρουσιάζεται, που είναι υποκειμενικές απαντήσεις πράγματι της Eurostat,

0: Μεγάλη επιτυχία Modern Talking. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε.
1: Ο κύριος Μαρινάκης δεν μας λέει όμως πόσες χιλιάδες ευρώ παίρνει το μήνα.
0: Ποιος, ο Μαρινάκης?
1: Ναι. Εσείς πέστε μου πάνω κάτω ένα ποσό. Πόσες χιλιάδες ευρώ παίρνει το μήνα?
0: Οι βουλευτές παίρνουν, για να μιλήσουμε γενικότερα για τους βουλευτές, κάνα 5.000-5.500 καθαρά.
1: Ναι. Ας μου τα δώσουν σε μένα και θα βγαίνουν.
0: Εντάξει, και εσείς μπορείτε να κατέβετε σε εκλογές, να διεκδικήσετε μια θέση στη Βουλή και να τα πάρετε. Δεν σας εμποδίζει κανείς, εγώ θα σας ψηφίσω.
1: Όχι, βέβαια. Δεν τα βάζω μαζί σας. Απλώς αυτά που ακούω είναι αερολογίες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που παίρνει 6.000 ευρώ το μήνα, εκ του ασφαλούς θα λέει όλες αυτές τις αερολογίες που λένε όλοι αυτοί.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Για καρά. Εγώ πάντως θα σε ψηφίσω άμα κατέβεις. Θα κάνω και αφισοκόλληση, στείλε φωτογραφία.

0: Τι έλεγα, έλεγα Modern Talking. Δεκαετία 90 ήταν αυτό, 80 πότε ήταν, δεν θυμάμαι. 90, 80 πρέπει να ήταν. Παλικαράκι ήμασταν τότε, παλικαράκια, με κάτι κοιλιακούς να... Περπατούσαμε και τα γυναικεία βλέμματα πέφταν πάνω μας. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα.
0: Χαίρετε, μισό λεπτό, να σου πω λίγο τι ώρα. Μην κάτσε, περίμενε, περίμενε, πω τι ώρα, ένα μισό λεπτό.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Διορθώστε τα ρολόγια σας. Είναι 9:32. Χθες το απόγευμα έπιασε κουβέντα ο Μπαρμπαγιάννης και πιάστηκα κότσο. Νόμιζα ότι παλιά που παίρναμε τηλέφωνο για να μάθουμε την ώρα παίρναμε στο 131, αλλά παίρναμε στο 141. Τα παλιά χρόνια. Λοιπόν, ακούμε.
1: Λοιπόν, αυτό προσπαθούσα και εγώ να φιλτράρω λίγο στο μυαλό μου, όσο μυαλό μου έχει μείνει με αυτά που βλέπω. Έχει τον πρωθυπουργό μας να πηγαίνει να κλείνει συμφωνίες, να κάνει ραν και έχει τους υπόλοιπους. Ο ένας θα φύγει, ο άλλος εμείς ικανείς, ο άλλος κατεβείται για λαϊκή πάλι. Δηλαδή, ρε Δημήτρη, πραγματικά, όποιοι πάνε να ψηφίσουν, αλήθεια το λέω, μόνο από τη συμπεριφορά, δεν σου λέω για το έργο, πες ότι όλοι δεν κάνουν έργο, ας το πάμε, ας το μηδενίσουμε. Η συμπεριφορά και μόνο αυτό δεν μπορεί να ξυπνήσει λίγο τη συνείδηση των ανθρώπων. Δηλαδή, πραγματικά είναι τόσο δύσκολο, ρε Δημήτρη.
0: Ναι, αλλά τέτοια λες και άκου να δεις, άκου λίγο, άκου. Τέτοια λες και η Μαρία.
3: Που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας. Τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Θα φύγει. Περικλή μου, θα φύγει.
1: Ξέρω, ρε Δημήτρη, να σου πω κάτι. Αυτό λέω και κλείνω. Θες να πας να σε χειρουργήσει κάποιος για τις αμυγδαλές σου, που είμαι μέσα στο χώρο. Θα πας σε κάποιον ο οποίος οραματίζεται πώς θα σε χειρουργήσει, ή αυτός που ήδη χειρουργεί. Το πιο απλό λέω. Ας αναρωτηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους, πας να κάνεις μια απλή επέμβαση, μια αμυγδαλεκτομή. Θα πας που θα σου πει κάποιος, ξέρεις, οραματίζομαι να στο φτιάξω, θα στο φτιάξω, δεν ξέρω πώς θα γίνει, να σου πει μετά, α, είχα αυταπάτες που δεν πήγε καλά, ή θα πας σε κάποιον που το δουλεύει, το ξέρει, το μαχαίρι, σε βάζει κάτω και πιένει τη γη και σωστός. Αυτό ας σκεφτούμε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοια λέτε και θα φύγει η Μαρία Καριστιανού και μετά να δω τι θα κάνω. Παιδιά, η Μαρία Καριστιανού μη φύγει. Αν είναι κάποια να φύγει, ας φύγει κάποια άλλη. Λοιπόν, κάνω ερώτηση. Ωραία, φίλε, τεστ, φοβερό. Με αφορμή τη δήλωση της Καριστιανού, η οποία είπε: άμα δεν με κλέξετε, άμα δεν βγω στη Βουλή, φεύγω από την Ελλάδα. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μου γράψετε τώρα στο Viber αν κάποια ή κάποιος έπρεπε να φύγει από την Ελλάδα μετά τις επόμενες εκλογές. Ποιος θα θέλατε να είναι? Για γρήγορα γρήγορα στο 6908 357 800. Αν έπρεπε ένα να του πούμε πάρε το αεροπλάνο και φύγε, και μάλιστα πρώτη θέση, ποια ή ποιος έπρεπε να ήταν? Ναι ρε, ξέρω ότι ο Μαρινάκης δεν είναι βουλευτής. Είπα, το γενίκευσα.

0: στη Βιργινία, άμα δεν βγει η Καριστιανού στη Βουλή, θα φύγεις από την Ελλάδα. Τι θα παραμείνεις?
1: Εγώ γιατί να φύγω? Η Καριστιανού είπε ότι θα φύγει.
0: Ναι, άμα θα φύγει,
1: θα φύγουμε χέρι-χέρι.
0: Έκανε ερώτηση τώρα, δεν ξέρω τι θα γράψουν εδώ οι άνθρωποι. Γράφουν συνεχώς, πέφτουν μηνύματα, βρέχει μηνύματα, αλλά έλεγα αν κάποιος πρέπει να φύγει, ποιον να φύγουμε. Του πληρώσουμε τα εισιτήρια, διαμονή που θέλει. Four Seasons, εκεί που παντρεύτηκε ο Τσογατζόπουλος.
1: Νομίζω ότι έχουμε νικητή.
0: Ποιον θέλουνε?
1: We have a winner που λένε και στο χωριό μου.
0: Ποιον? Χαμός γίνεται, παιδιά. Έχουν έρθει 800...
1: Κωνσταντοπούλου βλέπω. Με τεράστια διαφορά όμως.
0: Αλήθεια λες? Ναι. Όλοι θέλουν να διώξουν την Κωνσταντοπούλου.
1: Οι 7 στους 10 λένε Κωνσταντοπούλου.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα.
1: 5-6 Τσίπρες βλέπω. Αλλά η Κωνσταντοπούλου είναι με μεγάλη διαφορά.
0: Εγώ θέλω και Κωνσταντοπούλου Ελλάδα και Καριστιανού Ελλάδα. Την Βιργινία να διώξουμε.
1: Διώχτε με, μπας και πάω ένα ταξίδι με Γκρέκος, παιδιά.
0: Να πας με Γκρέκος? Ναι, πλάκα, τι πάω να πληρώσω εγώ, χαζός είμαι. Θα δω μέσα από τα προγράμματα του Γκρέκος, έχω καταλάβει περίπου που θες να πας. Ξέρεις που θα στείλω? Δεν έχεις πάει. Νομίζω το σου αρέσει πάρα πολύ, επειδή είσαι και της αισθητικής και της Φλωρεντία. Ιταλία, ρε παιδί μου, που έχει πολύ.
1: Φλωρεντία,
0: ή Ισπανία, Μαδρίτη.
1: Είναι ο άντρα μου εκεί, ναι.
0: Βλέπει να. Α, τον άντρα σου, με τον άντρα σου, στείλουμε.
1: Με τι μόνη μου θα
0: μόνη
1: πάω.
0: Μόνο μαζί κοράιδε τώρα. Πού έχω τον Πασχάλη με τον Γιάννη.
1: Δύο προϋποθέσεις για να ταξιδέψω.
0: Τι?
1: Πρώτον με Γκρέκο Τράβελ και δεύτερον με τον άντρα μου.
0: Αν να πα με τον άντρα σου, πάω κάπου πιο χουγουλιάρικα. Να πα Πράγα, να πα Βιέννη. Να περάσει όμορφα. Και δεν θα μας κοστίσει και πολλά, γι' αυτό λέω, δεν θα πληρώσουμε και
1: λοιπόν,
0: πολλά.
1: Λοιπόν, Γκρέκος Travel και με όποιον θέλετε πηγαίνετε, 2-3-10-55-55-56, γιατί έρχεται και 28 Οκτωβρίου και έχει φανταστικές και πολύ ωραίες τιμές σε οδικές εκδρομές.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα. Γητό.

0: Κάτι διακοπές επίτηδες τις κάνω για να δω αν έχετε αντανακλαστικά. Δηλαδή, τι γίνεται, παιδιά, παίζει κάτι. Να κάνω. Παιδιά, χαμός έγινε. Όλοι θέλετε να διώξετε τη ζωή του Κωνσταντοπούλου από την Ελλάδα. Δεν τρέπεστε λίγο. Η ζωή θα μπει στο κοινοβούλιο δυνατά. Που βλέπεις, βγαίνει εκεί και τους κάνει όλους. Του κουταλιού, πώς το λένε, όχι του, πώς το λένε, κάπως υπάρχει μια φράση. Κάτι τους κάνει. Ε, α, όχι του κουταλιού. Του κουταλιού είναι το γλυκό.
1: Είναι το γλυκό, του κουταλιού.
0: Η ζωή είναι το αλατιού.
1: Του αλατιού.
0: Ωραίο.
1: Ή με τα κρεμμυδάκια.
0: Με τα κρεμμυδάκια.
1: Όπως λέγαμε παλιά. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό την κυρία Έλσα Καλούδη. Είναι παιδίατρος η ίδια και πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την υπόθεση της κυρίας Καριστιανού, γιατί δεν είναι οποιαδήποτε γιατρός, είναι παιδίατρος, έτσι, ένα πολύ ευαίσθητο πεδίο. Κυρία Καλούδη, καλημέρα από τον Στάτους.
2: Καλημέρα σας, κυρία Δημαρέση. Καλημέρα, κύριε Βενιέρη. Παιδίατρος κι εγώ.
0: Εμείς εδώ για να συστηθούμε έτσι.
2: Επαγγελματιών παιδιάτρων. Mm-hmm.
0: Για να συστηθούμε καλύτερα, η κυρία Δημαρέση είναι ολιστική δημοσιογράφος και εγώ κβαντικός. Αν σας έλεγα, ας πούμε, ότι είμαι ένας κβαντικός δημοσιογράφος, τι θα λέγατε?
2: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να βρω, να δω τον τίτλο σας, να δω από πού είναι, έχει εκδοθεί, τι αναγνώριση υπάρχει για αυτόν τον τίτλο. Γιατί ξέρετε, κύριε Βενιέρη, στην ιατρική έτσι λειτουργούμε.
0: Ναι.
2: Η ιατρική
0: στην κανονική είναι... ιατρική εννοείται.
2: Η ιατρική είναι μία. Η ιατρική δεν φοβάται το καινούριο. Η ιατρική, ειδικά η σύγχρονη, βασίζεται στην έρευνα, στις δοκιμές, στις αποδείξεις. Και όταν κάτι αποδειχθεί ότι ωφελεί ή ότι βοηθάει, ενσωματώνεται στη σύγχρονη ιατρική.
0: Σωστότατο.
2: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Σωστότατο. Ωστόσο, μετά και από αυτή την ιστορία, η οποία δυστυχώς μας απασχολεί εξαιτίας ενός άδικου χαμού, μιλώ για τον Μαζονάκη, ναι. Πλέον στην επιφάνεια ήταν στην επιφάνεια, αλλά υπήρχε, νομίζω, εθελοτυφλούσε ένα ολόκληρο σύστημα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτά τα οποία τώρα μαθαίνει ο κόσμος δεν ήταν άγνωστα στις παρέες. Δηλαδή, ακόμη και η λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρίου, άλλων ιατρίων τα οποία λειτουργούσαν δήθεν με τον προσδιορισμό κλινική, που μας έλεγε ο κύριος Εξαδάκτυλος ότι αυτό είναι παράνομο, δεν μπορεί να είναι κλινική ένα ιατρίο. Κλινική σημαίνει πολλά πράγματα μαζί, μια οργανωμένη δομή. Όλα αυτά συνέβαιναν επί χρόνια πολλά στα μάτια μας, αλλά ουδείς αντιδρούσε με πρώτους, για να πάρω και εγώ την ευθύνη ως κβαντικός δημοσιογράφος, ημών των δημοσιογράφων και των μεγαλοδημοσιογράφων στα μεγάλα κανάλια, που αυτούς τους ανθρώπους τους αντιμετωπίζαμε σαν. Πώς να το πω, σαν θεόσταλτους. Ως θεόσταλτους. Τους είχαμε σε εκπομπές, τους ακούγαμε, δεν με προσοχή μας. Περιέγραφαν διάφορες μεθόδους, φοβερές και παλαβές. Μιλούσαν για τίτλους και πτυχία και ιδιότητες, τις οποίες απέκτησαν με sources, όπως λένε, μέσω online παρακολούθηση σεμιναρίων στη Χονολούη, στη Χαβάη. Όλα αυτά δεν ήταν άγνωστα, νομίζω. Απλά δεν τα συζητούσαμε.
2: Όμως είπατε τη μαγική λέξη, ότι δεν αναδεικνύονταν έτσι όπως έπρεπε. Υπήρχε η γνώση και προς τιμήν τους οι ιατρικοί σύλλογοι τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όπως είπατε και εσείς με πρόεδρο τον κύριο Εξαδάκτυλο, είχαν κάνει τις επισημάνσεις, είχαν κάνει τις διαμαρτυρίες, γιατί το πράγμα έχει ξεχυλώσει τα τελευταία χρόνια, πραγματικά, με ιατρία, παύλα, μαγαζιά, παύλα, κλινικές, παύλα, Ινστιτούτα, τα οποία διαφημίζουν από ιατρική μέχρι, από ιατρικές μεθόδους μέχρι τον ηχοπλαστικές. Δεν έχω τίποτα με κανέναν επαγγελματικό κλάδο. Ίσα ίσα εκτιμάω την δουλειά και τον κόπο του καθενός από μας, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει όλοι να προσδιοριζόμαστε. Έτσι όπως.
1: Ωραία, για να πάμε στο ζουμί. Για να πάμε στο ζουμί, λοιπόν, και να καταλάβει και ο απλός πολίτης που θέλει να πάει το παιδάκι του σε ένα παιδίατρο. Όταν βλέπει στην ιστοσελίδα κβαντική ιατρική, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να προβληματίσει εσάς, ή όλα καλά και πάμε κανονικά? Γιατί αυτό γράφει στην ιστοσελίδα της η κυρία Καριστιανού.
2: Και εγώ μπορώ να γράψω ό,τι θέλω στην ιστοσελίδα μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σταθούμε μετά αυτή την δύστυχη κατάληξη της ιστορίας του Μαζονάκη. Δεν μπορεί ο καθένας να διαφημίζει και να γράφει ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος. Και αυτό είναι δουλειά τόσο των ιατρικών συλλόγων, αλλά κυρίως του Υπουργείου.
1: Δεν υπάρχει. Άρα, κβαντική ιατρική, αυτό στην παιδιατρική υφίσταται ή οπουδήποτε αλλού?
2: Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική ως αναγνωρισμένος κλάδος. Υπάρχει κβαντική φυσική. Ναι. Είναι επιστήμη, είναι αποδεδειγμένη, τεκμηριωμένη, έχει πολλές εφαρμογές στην απεικόνηση, στην πυρηνική ιατρική, στη θεραπεία και την τεχνολογία. Αλλά το να χρησιμοποιείς αυτόν τον τίτλο μιας επιστήμης και να τον κολλάς στο ιατρική, είναι ξεκάθαρα προσπάθεια να ξεγελάσεις και να προσελκύσεις.
1: Άρα, για να το ρωτήσω αλλιώς, είναι νόμιμο το γεγονός, είναι όλα καλά που ακόμα στην ιστοσελίδα της κυρία Καριστιανού γράφει ότι εκπαιδεύτηκε ή τέλος πάντων εκπαιδεύτηκε, κάπως το λέει, στην μεταβολομική, σε διάφορα και κβαντική ιατρική?
2: Μα αυτό σας λέω, ότι ο καθένας στην ιστοσελίδα του μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει το ελεγκτικό πλαίσιο. Και εκεί επιμένουμε τα τελευταία χρόνια με την ενημέρωση και τα διαβήματα που κάνουμε και οι ιατρικοί σύλλογοι και εμείς οι παιδίατροι. Ξέρετε πόσα διαβήματα και πόσες επιστολές έχουμε στείλει και δεν έχουμε εισακουστεί. Επιτέλους, κάποια πράγματα πρέπει να μπουν σε ένα κανονιστικό πλαίσιο.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά εσείς ταυτόχρονα είστε και θεσμικός εκπρόσωπος, έτσι, των παιδιάτρων.
2: Ναι, αλλά δεν έχω εγώ την ευθύνη του ελέγχου. Εγώ είμαι πρόεδρος...
1: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε επί συγκεκριμένου, για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχετε κάνει κάτι?
2: Δεν έχω εγώ την ευθύνη του ελέγχου.
1: Ναι, αυτό έχετε κάνει όμως κάποια εισήγηση για έλεγχο?
2: Ανένωση, φυσικά και έχουμε κάνει. Εμείς σαν Ένωση Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων Βορείου Ελλάδος και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία έχουμε κάνει κινήσεις πρόσφατα κιόλας, πριν και μετά που έγινε και το σκηνικό με τον Μαζονάκη. Έχουμε στείλει επιστολή στους ιατρικούς συλλόγους της Βορείου Ελλάδος και ζητάμε να μας γνωστοποιήσουν ποιοι από τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται σε κάθε νομό, σε κάθε σύλλογο, έχουν εξειδικεύσεις και ποιες είναι αυτές οι εξειδικεύσεις. Γιατί οι ειδικότητες είναι καθορισμένες.
0: Πάντως η δίκευση σε κβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ούτε αυτά τα sources τα οποία υποστηρίζει η κυρία Καριστιανού ότι παρακολούθησε μαθήματα από αποστάσεως.
2: Φυσικά και δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει η δίκευση και εξειδίκευση η οποία αποκτάται με διαδικτυακά μαθήματα.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Φυσικά.
0: Γιατί την άκουσα εγώ να το λέω με έναν απόλυτο τρόπο ότι πολλοί γιατροί μαθαίνουμε έτσι την επιστήμη.
2: Η ειδικότητα γίνεται πάντα διαζώσεις και η εξειδίκευση είναι επιπλέον χρόνια. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, κύριε Βενιέρη. Εγώ έκανα 4 χρόνια ειδικότητα, 6 χρόνια πτυχίο, 4 χρόνια ειδικότητα, 2 χρόνια αγροτικό, και αν είχα επιλέξει να κάνω εξειδίκευση θα έκανα άλλα 2 με 3 χρόνια. Αυτά δεν γίνονται διαδικτυακά αυτά τα πράγματα. Οι ειδικότητες και οι εξειδικεύσεις στην ιατρική γίνονται διαζώσεις, όχι εξ αποστάσεως. Άλλο μεταπτυχιακό, άλλο ένα πιστοποιητικό ή ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, και αυτά αναγράφονται ξεκάθαρα στους τίτλους που έχει ο καθένας μας, και άλλο ειδικότητα και εξειδίκευση.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλούδη. Ήσασταν πολύ ξεκάθαροι.
0: Κυρία Καλούδη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρίμα, δεν μ' αρέσει. Έλεγα να κάνω κανένα σόρση. Κανένα σόρση. Σόρση είναι...
1: Κόρση.
0: Α, κόρση διαβάζεται.
1: Κόρση, μαθήματα.
0: Αυτό λέω, ναι, που είπε η κυρία Μαγδαληνή, η κυρία, συγγνώμη, Καριστιανού, ότι έκανε κόρση στη Χονολουλού, που είπε, ή IT.
1: Όχι στη Χονολουλού.
0: Χαβάη.
1: Στη Χονολουλού ήταν η άλλη, η Γάκα.
0: Ναι, μπράβο, η Γάκα.
1: Ναι,
0: Χονολουλού.
1: Μην μπερδεύεις.
0: Χονολουλού. Φοβερή δήλωση του Ταγιάννη. Διάβασε τίποτα, Γιάννη, να συμμαζεύεστε σιγά σιγά, Βιργινία. Το διάβασε.
1: Διάβασα τη δήλωση ο Ταγιάννη.
0: Τι δήλωσε, κυρία Δημαρέση. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μελώνη στην Ιταλία, υπουργός εξωτερικών δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπουργός εξωτερικών, ο Ταγιάννη.
0: Επιτέλους, ένας άνθρωπος τα λέει έξω από τα δόντια.
1: Έκανε λοιπόν μια φοβερή δήλωση και είπε ότι οι γυναίκες που φορούν συνήθως μακρύτερες φούστες, όχι μίνι δηλαδή, να το πω έτσι, γίνονται συνήθως, λέει, καλύτερες μητέρες. Αν συμβούλευε, λέει, το γιο του τι να κάνει για την επιλογή συζύγου, θα του πρότεινε μια γυναίκα λιγότερο εντυπωσιακή, έτσι το είπε, πιο σοβαρή, που θα φορούσε, λέει, ίσως και λίγο πιο μακριές φούστες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει τώρα βγαίνει έξω η άλλη με το μίνι μέχρι εδώ, δεν μπορεί να γίνει καλή μητέρα. Ενώ η άλλη που έχει μακριά φούστα, λέει.
1: Είναι πιο σοβαρή.
0: Δεν είναι, ρε, η Βιργινία.
1: Δεν ξέρω, ρε, Δημήτρη.

0: Έτσι λοιπόν αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης. Στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι φούστες και τα κορίτσια τα οποία φοράνε, λέει, μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες από κάτι κορίτσια τα οποία φοράνε κάτι μίνι μέχρι εδώ, μέχρι τον αφάλο. Πού πας, κοπέλα?
1: Πάντως, ήδη έχει ξεκινήσει κύμα αντίδρασης για τις δηλώσεις τα Γιάννη.
0: Αυτές φοράνε κοντές φούστες.
1: Ιταλίδες πολιτικοί υποστάρουν στα social φωτογραφίες τους με κοντές φούστες, με μίνι και σούπερ μίνι.
0: Πολιτικοί.
1: Ναι, βέβαια. Και πολιτικοί.
0: Δική του. Δηλαδή βουλευτής με μήνυ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Έχεις να στείλεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Από την αντιπολίτευση έχω να στείλω.
0: Μήπως είναι η AI.
1: Όχι, δεν είναι η AI.
0: Δηλαδή βγαίνει η άλλη βουλευτή να με μείνει στο δρόμο.
1: Ναι, γιατί. Όχι στο δρόμο. Βγάζει μια φωτογραφία με μήνυ, ρε παιδί μου, και λέει για την δήλωση του Ταγιάννη.
0: Είναι τη μόδα όμω το μήνυ τώρα.
1: Πάντα είναι τη μόδα το μήνυ.
0: Αλήθεια.
1: Από
0: λες.
1: Τότε που εφευρέθηκε τη μόδα.
0: Αλήθεια λε.
1: Βέβαια, ναι. Εγώ τώρα θυμάμαι... εντάξει, δεν το φοράς παντού το μίνι, έτσι. Αλλά αν είσαι νέα κοπέλα, όταν βγαίνεις έξω βάζεις και ένα μίνι. Δηλαδή ο Ταγιάννη τι μας είπε, ας πούμε τώρα.
0: Τώρα εσύ, Βιργινία, συγγνώμη, δηλαδή είναι το ίδιο. Ο Ρόκος προχθές το είπε, ο Στέλιος, ο φίλος μου.
1: Έλα ρε εσύ, Δημήτρη, τώρα, δηλαδή αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια, δεν κατάλαβα. Καιρός να συντηρητικοποιηθεί η ευρωπαϊκή κοινωνία, αρκετά ξεφύγει.
1: Βάλτε μας και μια μπούργα.
0: Όχι, μπούργα όχι. Μέχρι μπούργα όχι, δεν πάμε τόσο.
1: Το θέμα είναι να ξέρεις που το φοράς. Δεν πας στο γραφείο πρωί-πρωί με το μίνι. Άμα θες να βγεις το βράδυ έξω, ελεύθερη είσαι να κάνεις ό,τι
0: θέλεις. Και στην παρέλαση, όταν είσαι 16-17 χρονών, φοράς αυτά τα μίνι.
1: Όταν είσαι 16-17 χρονών, επειδή είσαι ανήλικη και επειδή το μυαλουδάκι δεν έχει πήξει, γι' αυτό υπάρχει η μαμά να σου πει: κορίτσι μου, στην παρέλαση ντυνόμαστε κόσμια, γιατί τιμάμε. Τους αγωνιστές, θυμάμαι τους ανθρώπους που πέθαναν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.
0: Ναι,
1: να
0: σου λέω όμως και άλλη της μοδός, κυρία μαμά.
1: Τη μόδα δεν τη φοράς σε επίσημες περιστάσεις, τέτοιες παρελάσεις ή σχολικές εορτές ή στη δουλειά σου μέσα.
0: Στο διατάφτα αυτές που φοράνε μακριές φούστες είναι καλύτερα κορίτσια, πιο σπιτικά, πιο παραδοσιακά.
1: Αυτό είπε ο Ταγιάννη, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι όταν ήμασταν μικρές σχεδόν όλες, φορούσαμε κοντά, φορούσαμε στενά, ντυνόμασταν αλλιώς, έτσι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά.
1: Δεν έβλεπα να σας πείραζε πολύ.
0: Με βάση τη λογική όμως ένα κορίτσι έτσι πιο τέτοιο τα λοιπά δεν είναι πιο καλό κορίτσι?
1: Εσύ όταν πήρες τη γυναίκα σου,
0: ναι,
1: φορούσε και λεμπία?
0: Υποχρεωτικά.
1: Γιατί εγώ δεν φορούσα και λεμπία.
0: Όχι βέβαια, υποχρεωτικά μάλιστα. Όχι και λεμπία δεν φορούσα, αλλά μέχρι τον αστράγαλο.
1: Όταν είσαι εσύ νέος, μπορεί να ήταν τότε τη μόδα αυτά τα ειδικά, τα θυμάσαι, τα μακριά, κάτι φουστάρες.
0: Ναι, ρε, χάλια.
1: Είχαν και καθρεφτάκια.
0: Χάλια ήταν. Εκείνα τα γράφα τα φορούσαν τα κορίτσια, δεν ξέρω αν έχουν κανένα κορίτσι που ήταν στο Ρίγα. Ρίγα Φεραίο. Εκόνη Ρίγα Φεραίο, νεολαία του κουκουέ ιστορικού. Βέβαια εγώ από τη μόδα τη γυναικεία, τη δική σας δηλαδή, αν μιλάμε για φούστες, φουστάνια και τέτοια, θεωρώ τα πιο έτσι, πώς να το πω, όχι, δεν ξέρω ποιον όρο να χρησιμοποιήσω, πιο, αν πω σεξουαλικά δεν μ' αρέσει ο όρος, πιο θηλυκά, πιο, πώς να το πω, εσύ, βοήθα με εσύ, Βιργινία, που να μου αρέσουν χωρίς να είναι προκλητικά, πώς λέγεται αυτό? Το μήνυμα είναι προκλητικό. Η φούστα η μακριά είναι αντισεξουαλική. Εκτός άμα είναι ένα φόρεμα που έχει ένα ωραίο σώμα και κάτι και είναι χιτό πάνω σου και φαίνονται οι καμπύλες, είναι πανέμορφο. Αλλά μια εποχή, εσύ δεν την πρόλαβες, ήταν κάτι φούστες που είχαν σκίσιμο στη μία πλευρά.
1: Πώς την πρόλαβα.
0: Την πρόλαβες?
1: Βέβαια. Πολύ φορούσα ωραία. Και εγώ τέτοιες.
0: Αλήθεια λες. Δεν σε πρόλαβα, μωρό ήσουν τότε.
1: Τι μωρό καλέ. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν της μόδας αυτό.
0: Ήταν της μόδας. Αυτά πολύ μου άρεσαν, κυρία Δημάρε.
1: Πένσιλ φούστα με σκίσιμο.
0: Αυτό, ναι, ναι. Αυτό το σκίσιμο, πώς το λένε, σου δίνει ρε παιδί μου περιθώριο να φανταστεί. Ενώ διαφορετικά τα βλέπεις όλα, τι να φανταστείς, τα είδες όλα, δεν υπάρχει. Είναι αυτό το μικρό σχισηματάκι, καθώς και σταυροπόδι, τσάκο, άλλος άρχισε και ονειρευόταν. Λέει τώρα τι ακολουθεί μετά το σχίσιμο, πώς θα είναι πιο πάνω τα πράγματα. Κατάλαβες, ως άντρας σου μιλώ. Γεια σου, Στέλιο Ρόκο, καλά τα πες.
1: Δεν θέλω να διαβάσω μηνύματα.
0: Διάβασε μηνύματα.
1: Για τις γυναίκες, λέει, που φορούσαν μακριές φούστες και ήταν στο
0: ήτανε. Ποιος γράφει τέτοια?
1: Φορούσαν, λέει, μακριές φούστες, λέει, για να μην. Γιατί ήταν αξίριστη.
0: Αυτά ήταν παλιά, ρε, στις κομμουνιστικές χώρες. Ξέρεις παλιά, αυτό σίγουρα δεν το πρόλαβες. Παλιά πήγαινες Βουλγαρία, Σερβία και ξέρεις τι ήθελαν τα κορίτσια επάνω? Ξηραφάκια.
1: Big.
0: Παιδί μου, διάφορα.
1: Και καλσόν.
0: Ναι, και καλσόν. Όταν η Σερβίδα στο Πευκοχώρι, έβλεπες Δήμετρη, τα πόδια μέχρι επάνω, ας πούμε, κομψή αυτά, τέτοια. Έκανε να βουτήξει. Πώς λέγεται αυτή η κίνηση στο τέτοιο ύπτιο, πώς λέγεται, όταν κολυμπάς μπρούμητα, πώς λέγεται αυτό το κανονικό κολύμπι?
1: Ή και άλλο. Ύπτιο είναι το ανάποδο.
0: Και το ανάποδο. Είτε ανάποδο. Κρόλυμος. Πήγε να κολυμπήσει, να σου τα καλαμπόκια από τις μασχάλες.
1: Έλα, βρε Δημήτρη.
0: Τι να κάνω, αυτό εγώ, αυτό βλέπα. Δεν είχαν τέτοια απορριπώσεις αυτά τα.
1: Αποτελεχωτικά.
0: Ναι, δεν είχαν, ρε παιδί μου, σήκωνε μασχάλη η σερβίδα, χράτς. Κατάλαβες τώρα όμως. Τώρα όμως έχουν ανακαλύψει τον καπιταλισμό και τα πράγματα έχουν ξεφύγει.
1: Μετά την πίτσα Hut, θυμάσαι που διαφήμισε ο Κορμπατσόφ?
0: Πώς δεν θυμάμαι, ρε φίλε, ναι.
1: Και τα Louis Vuitton που διαφήμισε μετά.
0: Όχι Louis Prada, α,
1: Louis Vuitton. Αν θυμάμαι καλά.
0: Louis Vuitton τώρα που κόλλαγε με τον Κορμπατσόφ, μπορείς να μου πεις με εκείνη την ελιά πάνω στο κεφάλι, που κόλλαγε η Louis Vuitton? Υπάρχουν ανδρικά Louis Vuitton?
1: Φυσικά υπάρχουν.
0: Αλήθεια λέω.
1: Φυσικά υπάρχουν. Φυσικά, πού ζεις?
0: Λουί Βιτόν αντρικό.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή τι πέσε.
1: Σάντε, χαρτοφύλακε, βαλίτσε, ρούχα, τα πάντα.
0: Άκου να σου πω τώρα, επειδή εμεί είμαστε άντρε τη Δυτική Θεσσαλονίκη, μεγαλωμένοι και τα λοιπά. Βαλίτσα, όπω το είναι, χαρτοφύλακα, μόνο Samsonite. Τι Λουί Βιτόν και πλάκα μου κάνει τώρα. Τι χρώματα κυκλοφορώ.
1: Όχι βέβαια.
0: Παίρνει καλή. Τι άλλο, τι άλλαξε σου αρέχει για άντρα? Λουί Βιτόν. Έχει παππούτσια Λουί Βιτόν?
1: Φυσικά,
0: ανδρικά. Ανδρικά.
1: Άντρα, από τις δυτικές συνοικίες θα βγεις να πούμε κανένα δελτίο?
0: Ναι, κυρία μου, φυσικά. Αλλά με έβαλε σε ψεκασμό, πως ήταν σε προβληματισμό. Επιστρέφω, Δημήτρερος.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Πρόκειται για παλιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από διπλανό κτίριο. Υπάρχουν μαρτυρίες που έχουν δοθεί στις αρχές για έντονη οσμία αερίου πριν από την έκρηξη στο κτίριο. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που παρουσίασε την Αθήνα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του έθεσε επίσης τα θέματα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, της ενέργειας, των διεθνών κρίσεων, της οικονομικής πορείας της χώρας, αλλά και την ανάγκη ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Στο μεταξύ, νωρίτερα, ξαφνική επίθεση φιλίας προς τη χώρα μας είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όπως τόνισε ο ίδιος, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ. Οι κυβερνητικές πηγές σχολίασαν αμέσως μετά: είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση την οποία δεν την έχουμε προκαλέσει εμείς. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 το πρωί σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, 28 πλήρωμα και ένας επιβάτης. Πληροφορίες κάνουν λόγο για φωτιά στο κατάστρωμα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Κατεπίγουσα συνάντηση των επιτελείων Εθνικής Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Το Ιράν έχει παρουσιάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ο Αραχτσί είπε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι το Ιράν πρότεινε σχέδιο 7 σημείων.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα επίσης 24 βαθμούς, Κιλκής 22, Κατερίνη 23, Πολύγυρο 18, Σέρες 22, Γρεβενά 25 και Καστοριά 18 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πίλσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: μέρος που μου αρέσει που κάποιοι παίρνετε στα σοβαρά κάποια πράγματα που λένε. Ας τους λέει, φίλε μου λέει, είναι δυνατόν να ήθελες η γυναίκα σου να έχει τη φούστα μέχρι τον αστράγαλο, ναι. Θα έλεγα εγώ έτσι και θα
1: με μια. Βινιέρη μέρος γου, όχι μέρος γου.
0: Τι είπα?
1: Γου είπατε, γου είναι.
0: Γου. Σε, ABC. Στα γαλλικά πώς είναι, αμπεθά.
1: Τώρα έκανα γαλλικά στο γυμνάσιο, αλλά.
0: Κάθε θυμάσαι την αλφαβήτα στα
1: γαλλικά.
0: Πώς?
1: End it what?
0: Αυτά είναι μάλλον νούμερα.
1: Αρθμούς, ναι. Ναι.
0: Δεν θυμάσαι την αλφαβήτα στα γαλλικά. Δεν μοιάζει με τα. Θα μοιάζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Φαντάζομαι έτσι, θα είναι άμπεσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κύριε, τι μου αρέσει εσεί.
2: Όχι, δεν είναι γαλλικά πιάνω. Κύριε Βενιέρη.
0: Όχι. Κάποιο γαλλομαθή, παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα, έχω απορία. Είναι ίδιο, δεν είναι άμπεσα. Άμπεσαι.
1: Σιγά μην είναι ίδιο.
0: Άμπεσαι θα είναι, ρε φίλε.
2: Ναι, άμπεσαι, ναι, έτσι πάει.
0: Πώ θα πάει εσύ. Λατινικό αλφάβητο
2: έχουν. Το ίδιο αλφάβητο έχουν.
0: Φαντάζομαι και ίδιο αριθμό γραμμάτων.
1: Είναι λίγο, ξέρεις.
0: Και ίδιο αριθμό γραμμάτων. Πόσα γράμματα έχουν οι Άγγλοι.
1: 24, ξέρω. Τι είναι, πόσα γράμματα έχουν.
0: Το αλφάβητό του πόσο έχει.
1: Περίμενε.
0: Για μέτρα. Όχι το δικό μας, το αγγλικό.
1: ABC, ναι,
0: για μέτρα, μέτρα, μέτρα.
2: 26.
0: Πώς θα τα βγάλατε?
2: 26.
0: Μπράβο σας. Γιατί έχει κάτι Y, Z, MET και τέτοια, κατάλαβες. Είναι
1: W.
0: W. Αν δεν είχε W, πώς θα λέγεις στην Volkswagen, είναι ένα θέμα, ας πούμε.
1: Volks είναι στα, στα γερμανικά.
0: Στα γερμανικά είναι, ναι, είναι Volks,
1: Volkswagen.
0: Όχι, κάτσε λίγο. Όχι, είναι το V, νομίζω είναι φου.
2: Κάτσε να βρει, βρήκε.
0: Το W πώς είναι, το W είναι το V.
1: Αυτό σου λέω, Volkswagen είναι στα γερμανικά.
0: Αφού το πρώτο είναι το V.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εκπομπή είναι στα ελληνικά. Απευθύνεται σε κατά βάση Έλληνες ακροατές.
0: Είναι, νομίζεις.
2: Γιατί μπλέκετε και μπλέκουμε με γλώσσες που δεν ξέρουμε.
0: Η εκπομπή είναι global.
2: Έλα, global. Θες να βρω τώρα από την ατζέντα κάποιον καθηγητή ξένων γλωσσών για να μας τα λύσει όλα αυτά?
0: Βεβαίως,
2: γιατί δεν καταλαβαίνω πώς πήγε.
0: Είναι Volkswagen, νομίζω.
2: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Όχι Volkswagen.
1: Δεν είναι F. Volks είναι, ρε παιδιά.
0: Είναι Volkswagen, επαναλαμβάνω. Στη Γερμανία γεννήθηκα.
2: Φου, φου.
0: Τι?
1: Φου είναι.
2: Φου.
0: Είναι Volkswagen. Σε παρακαλώ. Έχω και μια γερμανική καταγωγή. Τι γερμανοτσολιάς υπήρξα? Γερούν Βάστα, Γερούν, πώς το λέγει ο άλλος.
2: Γερούν Βάστα. Ήταν Ολλανδός.
0: Ποιος?
2: Ο Γερούν ήταν Ολλανδός.
0: Δεν ήταν μόνο για το Γερούν, ήταν Βάστα Σόιμπλε, έλεγε. Σόιμπλε δεν ήταν Γερμανός.
2: Σόιμπλε, ναι.
0: Ναι. Μπερδέψαμε τους Γερμανούς.
2: Έλα, κάτσε, μήπως είναι
0: κάτι. Κάτσε λίγο, έχω έναν Γάλλο από τη Λίλ.
1: Νομίζω. Ή Γερμανό.
0: Είστε από τη Γαλλία.
3: Περίπου. Αυτό που λέτε στα γαλλικά είναι double V.
2: Ορίστε.
0: Τι είναι αυτό το double V?
2: Το λες και στραμπουλάς τη γλώσσα σου.
0: Τι είναι το double V?
2: Διπλό V, διπλό V.
0: Α, το W.
3: Ναι.
0: W το λένε οι Λατίνοι, ναι.
3: Double V.
0: Double V. Για πες λίγο τη γαλλική την αλφάβητα.
3: Έχει διαφορές προς το τέλος.
0: Όχι, πείτε τώρα, να ακούσω εγώ γαλλικά.
3: A, B, C, D, E, F, G.
0: Έτσι τα λένε και στο χωριό μου. Γαλλικά θέλω να τα ακούσω. Άμα είναι έτσι.
3: G, K, L.
0: Δεν, σε κλείνω, σε κλείνω. Τι, τι.
2: Καλό, μια χαρά τα έλεγε.
0: Όχι, δεν τα έλεγε. Ήθελα γαλλική προφορά. Γαλλιστή.
2: Γαλλικά στα έλεγε. A, B, C, D.
0: Φάω. Για πες, άστα τώρα. Έχουμε πολύ πράγμα. Κάτσε ακόμη μια γραμμή και μετά έχουμε πολύ πράγμα από αθλητικά σήμερα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Volks είναι ο λαός και Wagen είναι το αυτοκίνητο.
0: Έτσι είναι το αυτοκίνητο του λαού. Σωστός ο κύριος. Τώρα βέβαια ένα Touareg δεν μοιάζει και πολύ αυτοκίνητο του λαού.
1: Όχι.
0: Και επειδή άλλαξα δύο Touareg δεν μου μοιάζει και πολύ του λαού.
1: Ήτανε.
0: Δεν ήταν του λαού.
1: Τα αμορτισέρ του μόνο είχαν.
0: Αερανάρτηση και το ρημάδι. Αερόφουσκες. Λοιπόν, μπράβο στην εθνική μας. Εγώ μέχρι την παράταση εκεί που βγήκα το αυτοκίνητο να ανέβω πάνω στο σπίτι και νόμιζα τέλειωσε ένα-ένα.
1: Κοίτα, η εθνική έπαιξε πολύ καλά. Δηλαδή η Σερβία προηγήθηκε στο 4 με τον Ζιφκοβιτς του ΠΑΟ.
0: Ναι, ναι, αυτό πρόλαβα.
1: Μετά χάναμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε δηλαδή ζήτημα. Τέλος καλό, όλα καλά. Ξεκινήσαμε με το δεξί. Είμαστε και πρώτοι στον όμιλο, διότι το άλλο παιχνίδι ήρθε ισοπαλό. 1-1. Mm-hmm. Η Γερμανία με την Ολλανδία. Και να δούμε πώς θα πάει. Πάντως έδειξε καλό πρόσωπο η εθνική. Το πρόβλημα είναι οι πολλές χαμένες ευκαιρίες. Πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες. Αυτό πρέπει να το δούνε λίγο. Γιατί όπως έλεγε και ένας προπονητής, άμα δεν μπει η μπάλα στο πλεκτό δεν κερδίζει η ομάδα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, στο μπάσκετ. Mm-hmm. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός λίγο τρομάξαν την Ευρώπη όπως μπήκανε. Πολύ φουριόζοι μπήκαν και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός πολύ άνετα επικράτησε τις Παρί. Ο Ολυμπιακός με κατοστάρα την Μπασκόνια και έδειξαν και οι δύο αμφότεροι ότι φέτος πάλι
0: θα είναι πρωταγωνιστές.
1: Ναι. Τώρα το τι θα γίνει μετά, γιατί ξέρεις αυτά, θυμάστε που λέγαμε ότι οι ομάδες μας πέρσι που τα λέγαμε.
0: Όχι, μωρέ, είναι γεμάτες ομάδες και οι δύο τώρα. Εντάξει, θυμάστε
1: και πέρσι γεμάτες ήταν.
0: Πήραν τον Ομπρό. Πήρε την κούπα, τι άλλο να πάρει ο άλλος.
1: Όχι, που κάνανε κάτι κοιλιές, θυμάσαι.
0: Κοιλιές κάνουν, τι να κάνουν.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσε τι είπε η Κωνσταντοπούλου στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Κάθεστε εδώ, όλοι μια τρώτε, λέει, χαραμοφάδες, ναι, έχετε βγάλει κοιλιές. Όπω πώ σα έγινε τόσο, λέει. Και το λέει η Κωνσταντοπούλου. Α, σε παρακαλώ. Έχει αξία στην επόμενη.
1: Μην πω κακία τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Μην φύγει και η Κωνσταντοπούλου.
1: Πού να πάει.
0: Δεν είπε κανείς τι θα φύγει. Φύγει η Κωνσταντοπούλου.
1: Έφυγε ο πρώτος της άντρας.
0: Ποιος.
1: Ο πρώτος της άντρας ήταν ναυτικός. Πήγε και ξαναγύρισε.
2: Καλά, ξέρεις τι δρομολόγιο έκανε. Σε κάτι στενά εκεί στην Εύβοια, πέρα δόθε. Δεν ήταν τον ανοιχτό
0: θάλασσο. Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά δεν γύρισε.
0: Σταθμάρχης στο Πορθμίο.
2: Όχι σταθμάρχης, ήταν ναυτικός ο άνθρωπος.
0: Τι είναι ναυτικός στη Βιργινία, εκεί. Και στην Ποτίδα, δηλαδή, ο άλλος είναι ναυτικός. Ο Τάσος, ο φίλος μας ψαράς, είναι ναυτικός. Μπορεί να πάρει ο Τάσος να πει ναυτικός. Ο Τάσος.
1: Άμα είσαι ψαράς, δεν είσαι ναυτικός.
0: Όχι, εραστεχνικός. Βέβαια.
1: Εραστέχνης
0: ψαράς είναι. Είναι ναυτικός είναι.
1: Ναι, αλλά με έχεις βάρκα. Κανονική.
0: Έτσι θα βγει και ο Βαραγιάννης καπετάνιος.
1: Είναι, γιατί δεν είναι.
0: Καλά, εντάξει. Κονσέρβες τρώνε όλοι οι φίλοι του.
1: Δεν έχει σημασία. Το οδηγά καλά το μασίνο όμως.
0: Για πες άλλο.
1: Δεν έχουμε άλλο.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτά είναι.
0: Ωραία είναι. Ωραία είναι. Ωραία είναι.
1: Δεν έχουμε και πρωτάθλημα τώρα, ναι, όπως είπαμε. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.
0: Εχθές εγώ ήμουν μια μοναχική ψυχή, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, μου το πες.
0: Με παίρνει
1: μαζί. Στην Ευκαρπία τι έκανες.
0: Έλατε και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο τώρα. Δεν πήγε σε καινούργια ομάδα μεγάλος.
1: Ναι.
0: Στο ανδρών. Αλλά ακόμη παίζει την άντρα 21. Δεν παίζει την κανονική του ανδρών. Και μου λέει ο παπά θα παίξει ανδρών. Λέει και ο κότς μας είπε να πάμε εκεί.
1: Το
0: λέει,
1: γήπεδο αυτό που είναι παρά με την περιφερειακό. Μέσα στην Ευκαρπία. Είναι έτσι.
0: Είναι ο Σκλαβενίτης απέναντι.
1: Α, μέσα στην Ευκαρπία, ναι, ναι.
0: Και μου λέει α, να έρθει. Ναι. Λέω να έρθω να κάνω τύρα αφού δεν θα παίξει. Μου λέει να έρθει να με πάρει μετά. Εγώ πώς θα γυρίσω. Πάω και εγώ. Και ήμουν μια. Πόση ώρα κάπου. Έβλεπα έναν αγώνα.
1: Το παιχνίδι πώς το έδειξε.
0: Ελπίδα Μπελοκή που είναι μακεδονικό. Το ήταν καλύτερος μακεδονικός. Εντάξει, τι να σου πω, ψέματα. Αποκλείστηκε η Ελπίδα. Γιατί ήταν κύπελο. Αλλά ήμουν μια μοναχική ψυχή. Καθόμουν ευτυχώς, λέω είχα το κινητό και είχα και
1: δεν είχε κόσμο.
0: Εντάξει, δεν είχε καμιά 50 άτομα, είχε ούτε 30-40 άτομα. Ευτυχώς είχα το κινητό με μπαταρία και αυτό το power bank, πώς λέγεται. Bank. Και έβαλα αίων και έβλεπα τα παιχνίδια. Πέρασε.
1: Ναι, τι θα κάνεις.
0: Ναι, ρε φίλ, τι θα κάνεις. Άμα δεν παίζει ο γιος σου, τι θα κάνεις τα γύρω. Δηλαδή, είναι σαν να πεις να πάω εδώ αγώνα τένις χωρίς να είναι γιος μου ότι τσιπάς. Δεν θα ήθελα με τίποτα. Κακό παιδί.
1: Καθένας.
0: Εσένα, Βιργινία, όταν είσαι μικρός σου λέγανε κακό παιδί, θα σε μαλώσω.
2: Όχι, γιατί εγώ ήμουν πάντα καλό παιδί.
1: Μόνο εμείς τρώγαμε ξύλο.
0: Όχι, άλλο θα λέει. Νομίζω, μόνο εδώ έγινες κακό παιδί.
1: Όχι. Όχι.
0: Όταν μεγάλωσες.
2: Θέλετε να μου ρίξετε λίγο ξύλο.
0: Εγώ δεν είμαι.
2: Έχω κάνει κάτι.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουμε τίποτα.
2: Θες να λύσουμε τις διαφορές μας στον αέρα.
0: Μαλώνεις, ρε. Έχεις κανένα μαλώνεις καυγά.
2: Θα φέρω την Κωνσταντοπούλου να μαλώσει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θέλω κανένα καυγαδάκι. Έχει κανένα καυγαδάκι. Βούλτευση Κωνσταντοπούλου κάτι στα social. Καινούριο φρέσκο. Φρεσκαδούρα. Άρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Θα βάλω πάλι λίγο Κωνσταντοπούλου. Θέλω να ανέβει λίμπητο.
1: Θα αφήστε τις ντροπές για τους αυγενάκηδες, τους βορύδιδες, τους λαζαρίδιδες, τους πλεύριδες, τους καραμανλίδες, τους τριαντόπουλους, της Παπακώστα και όλους τους υποδίκους, τους ενετάκηδες, τους κρέκες, τους μελάδες, τους καλφούτζους, τους αγοραστούς. Θέλετε και αλλούς που θα πείτε για ντροπές. Έχετε φάει το σύμπαν. Δεν μπορείτε να κουνηθείτε από τη μάσα και μιλάτε για ντροπές. Δεν τρέπεστε? Οι αγρότες δικάζονται με ψευδοδιαδικασίες που εσείς επισπεύδετε. Κάποιες από αυτές και εναντίον μου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και μιλάτε για ντροπές. Συμμορία υποδίκων. Μιλάτε για ντροπές. Επειδή κάθεστε στρογγυλοκαθισμένοι στις ζεστές καρέκλες που δεν έρχεστε ούτε να τιμήσετε, εισπράττοντας ζεστό χρήμα που σας δίνουν οι Έλληνες πολίτες και δεν πατάτε, και δεν πατάτε, ντροπή σας, και δεν πατάτε, μασάτε και μασουλάτε και δεν πατάτε. Πού είναι οι βουλευτές σας που είστε 10 άτομα? Πού είναι οι υπόλοιποι?
2: Παρακαλώ, στο σώμα κυρία Πρόεδρε.
1: Το σώμα απευθύνομαι. Το υποτιθέμενο σώμα, το αποκεφαλισμένο και αποδεκατισμένο.

0: Την έχω βαρεθεί λίγο να σου πω.
1: Έλα, μην την βαρέθηκε τώρα.
0: Μα το Θεό την
1: δεν ανέβηκε το ηλίπητο κάπω. Δεν ανέβηκε.
0: Ηλίπητος, όχι. Η ηλίπητο δεν ανέβηκε.
1: Όχι, δεν ανέβηκε. Έτσι, όχι.
0: Δεν ανέβηκε. Μάλλον θα έλεγα έχει το εντελώ αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν θέλετε να μην έρχεστε σε επαφή, μπορείτε να βάζετε μια Κωνσταντοπούλου και να σας κόβετε αμέσως κάθε διάθεση.
1: Τόσο πολύ.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Εγώ φτιάχτηκα. Περιμένω πως και πως να.
0: Τι να,
1: να
0: σου πω,
1: σπίτι.
0: Να το κοιτάξεις αυτό. Άμα φτιάχνεσαι με την Κωνσταντοπούλου και με αυτά που λέει.
1: Όχι, με αυτά που λέει. Τα
0: ναι, με αυτό που
1: το...
0: λέει. Αυτό εννοώ και εγώ προς Θεού. Δηλαδή το να λέει στους άλλους δεν πατάτε. Οι δικοί σου οι βουλευτές τιμάνε το μισθό που παίρνουν.
1: Ναι, δεν πάει συγκριτικά.
0: Τι φοβερές παρεμβάσεις έχει κάνει δηλαδή το δικό στο. Εκεί πέρα οι βουλευτές σου. Δεν ακούμε και κανένα.
1: Τραγούδησε.
0: Τι τραγούδησε.
1: Η Τζόρτζια.
0: Καλά, αυτή τραγούδησε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά και στη Βουλή ποιος άλλος τόλμησε να τραγουδήσει.
0: Άντεντε.
1: Ε?
0: Άντεντε. Άμα είναι να κάνουμε μια συναυλία, αν την πληρώσουμε την κυρία Κεφαλά, αλλά όχι τώρα να την πληρώνουμε κάθε μήνα για μας λέει ένα τραγούδι το χρόνο. Τι είναι αυτό.
1: Όχι το χρόνο. Όχι τον χρόνο και δεν μ' αρέσει.
0: Εδώ ακροατής λέει: θέλω πραγματικά ένα βράδυ μαζί με τον κύριο Βενιέρη να βγάλουμε βόλτα από την Κωνσταντοπούλου έξω. Πιστεύω θα είναι αξέχαστη βραδιά.
1: Ποιος θα πληρώσει?
0: Η Κωνσταντοπούλου που παίρνει και βουλευτική αποζημίωση. Γιατί να πληρώσετε εσείς?
1: Θα πάμε στην Τζόρτζια. Μας πει ένα τραγούδι. Από αυτό που είπε στην, πώς το λένε, στο κοινοβούλιο. Είπε ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Έλα ρε Ρίτα, πες μας και εσύ ένα τραγούδι. Άντε κοπέλα μου, άντε, γιατί έχω αηδιάσει. Ρε Πασόκ θα ψηφίσω πάλι. Ρίτα Σακελαρίου, αγαπημένη του Ανδρέα.
0: Η Ελλάς ανεβαίνει.

0: την άλλη τετραετία Βιργινία Πάσοκ. Τώρα πάλι θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Γιατί.
1: Γιατί,
0: γιατί κάτσε λίγο.
1: Που λέει και ο Τσίπρας, γιατί να κάνει τρίτη θητεία. Έχετε ξαναδεί πρωθυπουργό στην Ελλάδα
0: γιατί
1: να κάνει τρίτη θητεία.
0: Γιατί παίζουμε, παντομήμα παίζουμε, καρέκλες παίζουμε.
1: Για πάντα στον Τσίπρα.
0: Απαντάει η ιστορία σε αυτόν, δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ. Έχει καταγραφεί στην ιστορία. Άσακο μια τετραετία πάει σοβαρά το καράβι, γιατί αρέσει δεν αρέσει το καράβι πάει σοβαρά. Και μετά την άλλη τετραετία ψηφίζουμε Πασόκ, τα κάνει πάλι γιάχμα. Έχει Τσοβόλα το Πασόκ τώρα.
1: Όχι, κύριο Τσοβόλα.
0: Επειδή μου κάποιο διάδοχο.
1: Έχει ναι, φύγει ναι, από τη ζωή, ο
0: άλλος δεν άφησε ένα Ο Κακλαμάνης άφησε, ο Καρχημάκης άφησε. Όλοι κάτι άφησαν πίσω τους. Μια περιουσία άφησαν κάτι, ένα γόνο.
1: Κακλαμάνης, είπες Κακλαμάνης.
0: Πες τώρα, Ρίτα, ένα τραγούδι, πες μου ακόμη. Και θα πάω με την Καριστιανού στα Λονδίνα.

αφιερωμένο στην Τζόρτζια. Την Τζόρτζια με το θεάρεστο κοινοβουλευτικό έργο. 2-3 χρόνια της βρίζει εκεί, της, την ξέσχισε την κουνιάδα της, την συνυφάδα της, τι έχει ακριβώς. Και κάθε και λούζεται. Γιατί το παραδάκι,

0: αυτός είναι η Όσκα Κλαμάνη ή ανιψιός, τι είναι?
1: Η Όσκα.
0: Η Όσκα Κλαμάνη. Του μοιάζει κιόλας.
1: Παρεπιπτόντως, οι Ι και κόρες ψάχνουν θέση και βολιδοσκοπούνται για καινούριο κόμμα.
0: Για ξαναπέστω αυτό.
1: Οι Ι και κόρες.
0: Ποιανού?

0: στελεχών, πρώην βουλευτών, πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας βολιδοσκοπούνται από το κόμμα Σαμαρά. Και μαθαίνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση.
1: Α, για να κρατήσουν το όνομα, δηλαδή. Πώς είναι αυτοί που τη λέγανε που φύγει, Γκελεστάθη,
0: ναι,
1: τύπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία, επειδή κατάλαβε ότι δεν θα πάει σε εκλόγιμη θέση, σηκώθηκε
0: και όχι μόνο. Άνθρωποι που είναι δεκαετίες στη Νέα Δημοκρατία βγαίναν βουλευτές. Δεκαετίες.
1: Πες κανένα.
0: Τα
1: όνομα.
0: Βλαστάρια τους τώρα θα πάνε, λέει, στο κόμμα Σαμαρά.
1: Πες καμιά.
0: Το έλεγε και εσύ προχθές, νομίζω, ο Ιώσο Αναστασιάδη.
1: Α, ναι, του Σάβα, του φίλου μας, ναι. Πού να πάει και ο Σάβας, παιδί μου, τώρα. Ο Σάβας ο ίδιος δεν εκλέχθη την προηγούμενη φορά.
0: Τον ίδιο.
1: Το γιο πότε τον πάει.
0: Αλλά πώς είναι δυνατόν να σε τόσα χρόνια, δεκαετίες είναι ακόμα, και μετά το παιδί, ας πούμε, να είναι στο κόμμα που θέλει να εμβολήσει τώρα.
1: Ναι, αλλά άμα θα πάρει δύο έδρες, δεν μπορεί να πάρει ο γιος έδρα, γιατί αν πάει κάπου μπορεί να πάρει έδρα. Αν και εκεί, άμα κάτσει κανένα πιο ηχηρό όνομα από ό,τι ακούω, ούτε εκεί θα πάρει Σάβα έδρα. Βρες άλλο κόμμα. Πήγαινε στο Βελόπουλο. Αυτός θα πάρει. Αν και τώρα, άμα θα έρθει ο Σαμαράς, δεν ξέρω τι θα πάρει. Τι λέει εδώ ο Κακλαμάνης Ιός?
2: Δεν μπορείτε να ζήσετε. Πώς θα ζήσει ο νέος άνθρωπος με 1000 ευρώ? Μπορείτε να ζήσετε εσείς με 1000 ευρώ και ζει με 1000 ευρώ? Μπορεί να κάνει οικογένεια με 1000 ευρώ ο νέος άνθρωπος?
3: Παιδί μου,
2: μπορεί ο νέος άνθρωπος να κάνει οικογένεια?
3: Δεν υπάρχει δυσκολία. Αλλά εσύ που θα τα βρεις να τα δώσεις?
2: Δεν είναι ότι υπάρχει δυσκολία, κυρία Βούλτεψη, υπάρχει απελπισία.
3: Εσύ που θα τα βρεις να
2: τα δώσεις? Και όταν αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα ψηφίσουν Κασιδιάρη, θα ψάχνετε να βρείτε γιατί ψήφισαν. Γιατί είναι απελπισμένοι, κυρία
3: Βούλτεψη?
2: Τους έχετε απελπίσει. Όταν ο κόσμος πηγαίνει,
3: γιατί
2: και
3: τότε στην κατοχή θα γίνονται όλοι κουκουλοφόροι.
2: Πηγαίνει και δουλεύει 13 ώρο άνθρωπος.
3: Δεν φταίει η φτώχεια με την ιδεολογία.
2: Ο κόσμος δουλεύει 13 ώρο και παίρνει...
1: Ωραία ήταν αυτό, αρσί.
0: Ήθελες καυγαδάκι.
1: Ναι, και η φίλη μου η Σοφία δεν αφήνεται χαρακτηρισμών και λόγων όταν είναι σε πανελάκι. Ο Κακλαμάνης ουσιαστικά τι μας είπε εδώ, ότι...
0: Ότι όσοι είναι φτωχοί,
1: ναι,
0: όσοι ζουν φτωχοί, όσοι τα βγάζουν δύσκολα πέρα, τέλος πάντων, παίρνουν 1000 ευρώ,
1: ναι,
0: θα πάνε, λέει, στον Κασιδιάρη, να ψηφίσουν Κασιδιάρη.
1: Γιατί να ψηφίσουν Κασιδιάρη, ψηφίσουν Πασό.
0: Ναι, προφανώς τώρα αυτό δεν καταλαβαίνει ότι.
1: Μα εγώ αυτό έλεγα χθες στην
0: ομιλία του κόμμα του.
1: Έλεγα λίγο έτσι στους τύπους των κομμάτων, άσε λίγο τον, πώς το λένε, άσε τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Έλεγα στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που είναι έτσι σοβαρά, με μια ιστορία κτλ. Λέω, ρε παιδιά, εδώ γίνεται μια ανακατοσούρα. Έρχεται μια Κωνσταντοπούλου, πάει στο 20%, μετά πέφτει στο 4. Έρχεται μια Καριστιανού, πάει στο 20%, πέφτει στο 4. Έρχεται, ξέρω, κάθε καρδιά Σκαρίδη, πάει ψηλά και μετά βυθίζεται. Και από όλη αυτή την ανακατοσούρα, εσείς οι οποίοι εκφράζετε το αντιμητσοτακικό μένος και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, να φύγει η χούντα του Κούλη, δεν κερδίζετε. Μήπως κάτι δεν κάνετε καλά?
4: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Ναι, από αυτό, επειδή πως τον εκτιμώ την κρίση σου, Βιργινία.
0: Λέει ο κύριος Κακλαμάνης ότι όλοι θυμωμένοι και απογοητευμένοι
1: θα ψηφίσουν Χρυσή Αυγή.
0: Θα στραφούν προς Κασιδιάρη.
1: Γιατί να ψηφίσουν Πασόκ άμα είναι προοπτική?
0: Προφανώς οι θυμωμένοι και απογοητευμένοι δεν βλέπουν στο Πασόκ κάποια αξιόπιστη εναλλακτική.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί αυτό το ποσοστό, το 20-25% των Ελλήνων, που και μάλιστα το έλεγα, συγγνώμη αν κάποιοι από εσάς ανήκετε στο κομμάτι αυτό, δικαίωμά σας, δεν κατάλαβα. Έχει αυτό ιδεολογικό πρόσημο, έχει κάτι τις? Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι, αυτό 25-30, γιατί όλο έχει παγιωθεί. Τόσο η Νέα Δημοκρατία, τόσο άλλο, τόσο υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, 70%, 65-70%, που είναι εκεί, ρε παιδί μου, είναι τα συγκεκριμένα κόμματα. Το άλλο 25-30% που ανήκεται πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχετε κάποιο πρόσημο? Δηλαδή, εσείς οι ίδιοι μέχρι πρότινος λέγατε, ξέρω εγώ, ψηφίζουμε Κωνσταντοπούλου. Μετά σας χάλασε Κωνσταντοπούλου, οι ίδιοι άνθρωποι είπατε ψηφίζουμε Καριστιανού. Τώρα σας χάλασε Καριστιανού, οι ίδιοι άνθρωποι λέτε θα ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, τον Τάδε. Τι ακριβώς δηλαδή? Γιατί από την Κωνσταντοπούλου μέχρι τον Κασιδιάρη υπάρχει ένας μεγάλος χώρος μαύρη τρύπα. Πώς μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να ψηφίζει και Κωνσταντοπούλου και Κασιδιάρη? Αυτό είναι το ένα σκεπτικό, ο ένας μου προβληματισμός. Τα λέω με έναν τρόπο λίγο έτσι λιδωρικό, αλλά δεν αντέχω άλλο, γι' αυτά λέω έτσι. Θα μπορούσα να τα πω λίγο πιο βαριά και πιο έτσι, γιατί δεν κουράστηκα. Λέω, ένας προβληματισμός για τον χώρο αυτόν είναι αυτός. Ο άλλος προβληματισμός αφορά στα κόμματα τα οποία θέλουν να διώξουν το Μητσοτάκη για να κυβερνήσουν χωρίς όμως να έχουν πείσει τον κόσμο ούτε καν τον δικό τους. Εσείς γιατί από τον κόσμο αυτόν, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό που λέτε και εσείς. Λέει, α, νικήσω το Μητσοτάκη, λέει ο Τσίπρας. Θα νικήσω το Μητσοτάκη, λέει ο Κασελάκης. Θα νικήσω το Μητσοτάκη, λέει ο Ανδρουλάκης. Μπράβο, νικήστε τον όλοι. Αλλά αυτοί οι άλλοι, οι οποίοι θέλουν να νικήσει κάποιος το Μητσοτάκη, γιατί δεν έρχονται να νικήσετε το Μητσοτάκη εσείς και πάνε μία στην Κωνσταντοπούλου, μία στην Καριστιανού, μία τώρα στη Χρυσή Αυγή, Σπαρτιάτες, Έλληνες, πώς λέγονται, Συμμαχία Ελλήνων. Γιατί αυτόν τον κόσμο δεν μπορέσατε, αφού έχετε το μόνο κοινό στοιχείο, αυτό που σας ενώνει, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να πούν, με βάση και τη συμπεριφορά την εκλογική, δικαίωμά τους, επαναλαμβάνω. Και αν κάποιοι από εσάς ανοίγετε σε αυτό το κομμάτι, δικαίωμά σας το σέβομαι. Απλά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πώς είναι δυνατόν ο ίδιος άνθρωπος να ψηφίζει με την ίδια ευκολία τη μία Καριστιανού, την άλλη Κωνσταντοπούλου, την άλλη Χρυσή Αυγή. Ή δεν ξέρω, Βελόπουλο.
0: Γιατί το μόνο που τους ενώνει είναι ο θυμός.
1: Μπράβο, λέω. Μπράβο, συμφωνήσαμε συνέπως. Έχετε ένα θυμό. Να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου Μητσοτάκης, το επιτελικό κράτος, τα λαμόγια, αυτοί που είναι χοντρόκολλοι, πώς σου είπε η, πώς το λένε, η ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι του είπε η Κωνσταντοπούλου. Τρώτε, λέει, μου γίνεται έτσι.
0: Λέω, αν έλεγε χοντρό.
1: Ποπί, ναι.
0: Ναι. Άντρες δεν επέσει τώρα πρόβλημα. Αν άντρες της το λέγανε όμως, θα γινόταν χαμός.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι τώρα. Μιλάς έτσι άσχημα στη ζωή.
0: Δηλαδή, ο ποπός, αν είναι χοντρός, αν είναι άνδρα, δεν είναι πρόβλημα. Αν είναι γυναίκας, είναι σεξιστικό.
1: Δεν είναι. Για σκέψου λίγο.
0: Σκέφτομαι.
1: Μην τα βάζεις με τη ζωή, θα σου έρθει ανάποδα. Τη ζωή γενικώς. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα σε εσένα, σε εσάς οι οποίοι έχετε αυτή την εκλογική συμπεριφορά. Δηλαδή, ψηφίζετε με την ίδια ευκολία από Κωνσταντοπούλου μέχρι Συμμαχία των Ελλήνων και ό,τι περιλαμβάνει αυτό μέσα. Καριστιανού, Βελόπουλο, Φωνή Λογικής. Άντε, η Φωνή Λογικής έχει μια ατζέντα εκεί να φύγουν οι Λάθρο, Μάτρο και τα λοιπά. Να φορέσουν μακριές φούστες και όλα αυτά που λέει και η Μελώνη και ο Ταγιάννη. Οι υπόλοιποι, αφού σας λένε οι άλλοι, ελάτε να διώξουμε το Μητσοτάκη και μόνο αυτό θέλετε. Γιατί δεν πάτε με το Πασόκ, με. Ας το ΣΥΡΙΖΑ, με το Τσίπρα. Έχει, εκεί πηγαίνετε. Ένα πράγμα σας ενώνει. Ενωθείτε επιτέλους να πάει ο τόπος μπροστά. Η μεγάλη ιδέα, η εθνική ιδέα της Ελλάδας πλέον είναι πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, η παρέα του, το επιτελικό κράτος και τα λαμόγια, πώς θα είπε πώς λένε η Κωνσταντοπούλου, πώς θα φύγουν από την κυβέρνηση. Επηγαίνετε. Τι να σας κάνει η Καριστιανού. Η Καριστιανού θα φύγει, λέει. Θα σας εγκαταλείψει. Θα φύγει νύχτα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
10: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. και μην αμφιβάλλεις.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Όπως το ζωτάνε, έγινε η εκταφή από το Ρούτσι. Παιδιά, ποιος είπε ότι ήθελε ο Ρούτσι να γίνει εκταφή? Έλα τώρα. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 20 λεπτά πριν από τις 11 και σας έχω δωράκι. Περιμένετε λίγο, πλέον μηνύματα θα στείλετε μόνο για τον λόγο τον οποίο και θα αναφέρω. Για 5 λεπτά έως τις παρατέταρτο. Ετοιμαστείτε γιατί έχουμε εξαιρετικό δωράκι. Γιατί στην Θεσσαλονίκη έρχεται το μοναδικό τσίρκο Μουντιάλ με πρωτότυπες εντυπωσιακές παραστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται σε Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Νότια Αμερική, τώρα στην Θεσσαλονίκη μας. Από τις 2 Οκτωβρίου, πόσο είναι σήμερα, σε μια εβδομάδα από τώρα, έως και την 1η Νοεμβρίου, το μοναδικό αυτό υπερθέαμα έρχεται στην Πηλαία Θεσσαλονίκη, στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, πάρκινγκ P3, και έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα παραστάσεων. Καθημερινά εκτός Πέμπτης, δύο παραστάσεις από τις 6 έως τις 8.30. Τακτική άμεση λεωφοριακή σύνδεση με τους τερματικούς σταθμούς του μετρό σε Νέα Ελβετία και Μίκρα, παρακαλώ, για να σας διευκολύνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, για αυτό το υπερθέαμα οι άνθρωποι του Μουντιάλ, του Τσίρκο Μουντιάλ, μας έχουν δώσει 100 εισιτήρια. 100. Τα λέω σωστά.
0: 4 διπλές έχουν.
1: Κάθε μέρα 4 διπλές. 4 διπλές κάθε μέρα.
0: Οι οποίες είναι προσκλήσεις για τις καθημερινές παραστάσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή που θα κερδίσετε τώρα από μία διπλή πρόσκληση είναι για τις καθημερινές παραστάσεις. Πέμπτη είπαμε οι άνθρωποι έχουν ρεπό, ξεκουράζονται, γιατί κάθε μέρα τα δίνουν όλα εκεί. Ακροβάτες, ζογκλέρ, χορευτικά, φλαμέγκο, κωμικά νούμερα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλη την οικογένεια, για όλες τις ηλικίες. Τι πρέπει να στείλουν στο Viber τώρα?
1: Να γράψουν αυτό που θα πω εγώ. Τσίρκο στάτους. Ωραία δεν είναι, ε?
0: Θα με βάλεις να κάνω ζογκλερικά ή ακροβατικά?
1: Λοιπόν, στο 6908-357-800 τώρα και για 7 λεπτά το πάω μέχρι παρά 10. Στέλνετε την φράση τσίρκο στάτους. Βλέπετε, αυτό τρολαριζόμαστε εδώ, αυτοσαρκαζόμαστε. Τσίρκο στάτους, για να δούμε ποιοι 4 από εσάς θα πάρουν 4 διπλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε αυτό το πάρα πολύ

Λοιπόν, μένουμε στη Θεσσαλονίκη γιατί η Βόρεια Ελλάδα υποδέχεται το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς για τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα στην έκθεση, την έκθεση Logistics Expo Θεσσαλονίκης. Από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης όλοι οι επαγγελματίες των logistics θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε τους κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου από την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και να ανακαλύψετε καινοτόμες εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιορίζοντας τα λειτουργικά κόστη, αλλά διατηρώντας το επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η εξειδικευμένη έκθεση Truck and Van Expo για όλους τους επαγγελματίες μεταφορής εμπορευμάτων, το απόλυτο επιχειρηματικό γεγονός του κλάδου στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Οι επαγγελματίες δεν θα πρέπει να λείψετε. I love you.

0: Χρόνια πολλά σου είπα με σένα. Θυμωμένο. Δεν κατάλαβα, δεν πάω από χρόνια πολλά στην Έφη την Φροσύνη.
1: Την κυρία Φροσύνη. Εγώ είμαι αυτή. Καλημέρα. Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα, δύο, ένα, δύο. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Χτύπαγες στην πόρτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Φροσύνη, ναι.
0: Φροσύνη.
1: Αλλά έχασα τη ζωή μου πολύ. Με δόξα βέβαια και τιμή εκεί στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Με πνίξανε.
0: Και όλα τι λέει.
1: Όλοι πασάς δεν με έπνιξε.
0: Ναι. Και καλά σε έκανε. Ναι. Όχι ψέματα, ιστορικά δεν έκανε καλά. Προς Θεού.
1: Ευχαριστώ πάντως, να είστε καλά.
0: Ναι. Ρωτάζει, μόνο η Εφροσύνη. Υπάρχει και Εφρόσιος, όχι έτσι.

Να είστε ήρεμοι, να κοιμάστε ήσυχα. Να κοιμάστε ήσυχα, λέω, γιατί ο Τράμπης τα βρήκε με τον Σι. Έτσι λένε, ο πλανητάρχης με τον Κινέζο τα βρήκανε, λέει. Η σχέση μας είναι σε άριστο, λέει, σημείο. Ετοιμαστείτε τώρα για... Μόλις πάει στο Πεκίνο ο Σι, ετοιμαστείτε για μια ανάποδη δήλωση, αντίστροφη του Τραμπ. Το συνηθίζει. She was afraid that somebody would say 2, 3, 4, tell the people what she wore.

0: my street.
1: Ένα πολύ ωραίο τηλεφώνημα μου ήρθε από Φιλιππίνες, ρε φίλε. Έχω πρόσκληση από τη φίλη μου την Αθανασία. Θα πάω Φιλιππίνες. Ας πάει Καριστιανού στο Λονδίνο, μου είπε Αθανασία. Ας πάει Καριστιανού στο Λονδίνο. Όποτε θέλετε, κύριε Βενιέρη, λέει. Ελάτε Φιλιππίνες. Ζω εδώ και εργάζομαι 10-15 χρόνια και είμαι μια χαρά. Φιλιππίνες θα πάω. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα, όχι εμείς, εσείς οι οποίοι είστε στην Παθέ και πλησιάζετε προς τον κόμβο Καλοχωρίου, ερχόμενοι από Κατερίνη. Καθυστερήσεις είναι το κομμάτι αυτό το οποίο ασφαλτοστρώνεται. Και ένα μικρό προβληματάκι έχουμε στα διόδια, καθυστερήσεις μικρές, όχι μεγάλες. Άκουγα χθες τον Σωτήρη, ο οποίος έκανε μερικά χιλιόμετρα στο νέο αυτό κομμάτι, στο νέο κομμάτι της Παθέ, το οποίο ασφαλτοστρώνεται τούτες τις μέρες, και έμεινε εντυπωσιασμένος. Μάλιστα τον άκουσα να λέει ότι είναι καλύτερο από κάθε άλλο κομμάτι της Παθέ. Και μου έκανε εντύπωση, αναφέρθηκε, γιατί ο Σωτήρης αυτά είναι κάτι περισσότερο από γνώστης, ότι δεν ακούγεται θόρυβο στο αυτοκίνητο, λέει.
2: Λοιπόν, στέλνει τώρα κροατή στο Viber, δεν ξέρω αν ισχύει. Μαζί με τις φροσούλες, λέει, γιορτάζει σήμερα ο Παφνούτιος.
1: Ποιος γιορτάζει?
2: Ο Παφνούτιος.
1: Πες του να έρθει. Ποιος είναι ο Παφνούτιος?
2: Παφνούτιος, φινή, Παφνούτιος.
1: Παφνούτιος.
2: Μου θυμίζει όνομα, παιδιά, από σεξπυρική...
1: Εμένα μου θυμίζει...
2: Από σεξπυρικό θεατρικό, δηλαδή Παφνούτιος.
1: Εμένα μου θυμίζει, να σου πω την αλήθεια, ένα στρουμφάκι που δεν ξέρουμε, ας πούμε. Ένα ξαδρεφάκι του στρουμφάκι που εμφανίστηκε ξαφνικά.
2: Πρώτη φορά το Άγιος Παφνούτιος, ο Ιεροσολυμίτης.
1: Καλά.
2: Πατέρας της Οσίας Εφροσύνης. Γιορτάζουν την ίδια μέρα. Κοίτα να δεις.
1: Ο μπαμπάς γιατί γιορτάζει?
2: Ξέρω εγώ, γιατί γέννησε μία οσιομάρτυρα, μία Αγία, δεν ξέρω. Έζησε, λέει, στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, με τις διώξεις, έτσι.
1: Ναι, δύσκολο.
2: Ξεκίνησαν, λέει, να τον συλλάβουν στις ερημιές του Αιγύπτου, τον Παφνούτιο.
1: Ναι.
2: Αυτός, λέει, έρχεται και συναντά μόνος του, λέει, τον διώκτη του, τον έπαρχο Αριανό.
1: Mm-hmm.
2: Ο Αριανός διατάζει να βασανιστεί ο Παφνούτιο. Του έκαναν πάρα πολύ άσχημα βασανιστήρια, δεν μπορώ να τα πω. Τέλος πάντων, προσπάθησαν, λέει, να τον γδάρουν όλο το σώμα του. Τον έγδαρα. Ο Παφνούτιος, λέει, προσευχήθηκε και εντελώς θαυματουργά, λέει, οι πληγές, λέει, έκλεισαν.
1: Ωραία τον Παφνούτιο τον καημό, τι έπαθε.
2: Περνούσανε, ρε παιδιά.
1: Περνάμε κι εμείς, αλλά κι αυτοί δεν πέρασαν καλύτερα.
2: Εντάξει, μωρέ, τι περνάμε κι εμείς τώρα.
1: Πώς δεν περνάμε, έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Θέλει να πάρει και
1: τρίτη. Είναι ευκολό.
2: Είναι τώρα η υπόθεση αυτή,
1: έλατε,
2: δηλαδή.
1: Έλατε.
2: Θέλει να πάει και τρίτη σεζόν η παράσταση. Γιατί?
1: Το
2: Τσίπρα το ρώτησε.
1: Θα είναι ο πρώτος ο οποίος, ναι, θα κάνει, ναι, τρίτη, ναι, συνεχόμενη. Ναι. Ε. Λέτε το Μητσοτάκη.
2: Γι' αυτό λυσάνε διάφοροι.
1: Λυσάνε
2: κατέρωθεν.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Σου λέει, άλλος έγινε, εγώ πρωθυπουργός.
1: Δύο τετραετίες. Ούτε καν, σου λέει.
2: Μισή τετραετία και με Πασόκ μαζί. Θα πάρει, ναι, όλος τρεις μαζεμένες. Ναι, ναι. Τρεις.
1: Ναι, σωστά. Και ο άλλος όμως, που είναι του κόμματος, σου λέει, εγώ έκανα δύο, γιατί να έκανα αυτός τρεις.
2: Αυτό και ο άλλος που είπα του κόμματος είναι.
1: Ναι. Και ο άλλος όμως του κόμματος που είχε έναν άλλο του κόμματος παλιά, που είχαν,
2: ναι,
1: δύο,
2: ναι, ναι,
1: θητείες,
2: ναι, ναι,
1: πρωθυπουργικές, δεν μπορούσε να κάνει τρίτη. Παρόλο που ήταν ευνοημένος από τη Φρυδερίγη, ο θείος.
2: Έχω και το όνομα.
1: Έχω και το όνομα και το επώνυμο. Γρήγορα, γρήγορα θέλω τέσσερις αριθμούς από το 1 έως το 86, παρακαλώ, γρήγορα. Στο Viber, από το 1 έως το 86, γρήγορα, για να δούμε ποιοι τέσσερις. Θα πάρετε τις διπλές προσκλήσεις. Τέσσερις διπλές, παρακαλώ, προσκλήσεις. Από το 1 έως το 86, τέσσερις αριθμούς, γρήγορα. Κάντο εσύ, μην περιμένεις άλλο. Ρε, τέσσερα νούμερα, όχι ένα. Μου στέλνει ο Δημήτρης εδώ το 86. Όχι, θέλω τετράδα. Τέσσερα νούμερα θα βάλει, θα πάρω από έναν ακροατή, ακροάτρια.

0: Ωραία τραγούδια, φίλοι, και αυτό τις νιώτες μας. Ναι, τι να κάνουμε, παλιμπεδίζουμε, τι να κάνουμε. Άμα δεν παλιμπεδίσεις τώρα, πότε θα παλιμπεδίσεις? Στα 80 δεν θα προλάβεις. Μην κοιτάς τη Μάργαρετ που έζησε 103.
1: Λοιπόν, τα ονόματα. Τα ονόματα.
0: Στάδος Εφη.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνεις έτσι?
1: Γιατί τα γράμματα είναι σαν του φαρμακοποιού.
0: Έτσι γράφει η Εφη.
1: Τα οποία δεν τα καταλαβαίνω και πολύ, εγώ πρέπει να σας πω.
0: Η Εφη, δώσ' την Εφη. Εφη, τι
1: δεν
0: είσαι, φαρμακοποιός?
1: Τα γράμματα είναι.
2: Όχι, απλά γράφω κι εγώ ορνηθοσκαλίσματα. Άρα μπορώ και διαβάζω και των αλωνών.
0: Ορνηθοσκαλίσματα, πώς λέγεται η λέξη?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ανεμοσκορπίσματα.
1: Ανεμομαζώματα.
0: Διαολοσκορπίσματα. Α, το άλλο τι είναι?
1: Τι σχέση έχει αυτό με τα ορνηθοσκαλίσματα?
0: Έλατε. Για διάβασα τα γράμματά σου, Πέτρο διδασκάλου.
2: Λοιπόν, ο πρώτος είναι ζήσεις.
1: Αποστόλης.
0: Αποστόλης.
1: Αποστόλου.
2: Αποστόλου.
1: Δώσε, δώσε.
2: Ζήσεις Αποστόλου. Στέλλα Μούδη. Μπράβο, Στέλλα. Καρατζιώτης Σταμάτης.
0: Μπράβο σου.
2: Και χωρίς γυαλιά.
0: Και χωρίς γυαλιά. Φορά τα γυαλιά σου.
2: Και η Μαρία Τσουχατζή. Μπράβο σας.
0: Ωραία, να τα επαναλάβουμε.
2: Ναι. Ζήσεις Αποστόλης ή Αποστόλου, Στέλλα Μούδη, Καρατζιώτη Σταμάτης και Μαρία Τσοχατζή.
1: Λοιπόν, έχετε κερδίσει από μία διπλή πρόσκληση για το τσίρκο Μουντιάλ. Καθημερινές θα πάτε στο ταμείο με την ταυτότητά σας. Εμείς έχουμε αφήσει τα στοιχεία σας. Εκτός Πέμπτης, γιατί έχουν ρεπό την Πέμπτη. Ξεκουράζονται οι ακροβάτες, έτσι.
0: Από τα κορυφαία μηνύματα που έχω διαβάσει. Απόστολος. Ακούστε λίγο, άκου Εφη τη γράφει. Άκου. Άκου τη γράφει με αφορμή τον Πανφού. Πώς τον είπες, Πανφού? Πώς τον είπες, Πανφούτιο? Που έγινε γι' αυτός άγιος λόγω της κόρης του ή ανάποδα?
1: Αυτός είπαμε, τον κάναν τρομερά βασανιστήρια.
0: Ναι. Και τον κάναμε όσιο και η κόρη του έγινε. Γιατί έχω ένα μήνυμα φοβερό.
1: Ναι, πες τας.
0: Γράφει εδώ, Απόστολος. Τον Μητσοτάκη που έβαλε την κόρη του στην Goldman Sachs, λέει, του είπαν χίλια δυο. Ο άλλος που έγινε άγιος έκανε και την κόρη του όλα καλά. Ωραίος Απόστολε, πολύ ωραίος. Ωραίο μήνυμα. Εσένα κοριτσόπουλο, όπως θέλετε, εσένα τρελοκόριτσο, με ίση στο δρόμο όλοι σε κοιτούν, με πίεση.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 ελληνική σημαία στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται τον ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα έχει κινητοποιήσει δυνάμεις του λιμενικού σώματος και πυροσβεστικά σκάφη. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, τα οποία βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες σε ασφαλές σημείο, ενώ μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γιοταχύο. Ο πρώτος στόχος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση τους πρώτους μήνες του 2027 μετά από σχεδόν μισό αιώνα παραμένει σταθερός, αναφέρει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δήλωσή του μετά από συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Η γεώτρηση προγραμματίζεται στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε επικίνδυνο για τη χώρα λόγω της άγνοιάς του για τους διεθνείς κανόνες, άσκησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Open. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι θέσεις που εξέφραζε ο πρώην Πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνονταν στη διεθνή πραγματικότητα, διευκρινίζοντας ότι η κριτική του δεν αφορά στις προθέσεις του Τσίπρα, αλλά σε όσα ο ίδιος πίστευε και υποστήριζε. Σε εφαρμογή η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίους εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο της κυρίας κατοικίας τους σε περιοχές της περιφέρειας με εξαίρεση Αττική και Θεσσαλονίκη. Από σήμερα 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές και μισθώνουν κατοικία στον τόπο εργασίας τους μπορούν να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως και 2 μηνιαία ενοίκια. Το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ. Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος μετά από την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που δημοσιεύθηκε χθες, αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι μετά την κινητοποίηση της αστυνομίας εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός του νομού Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα ο 30χρονος Έλληνας συνεχίζει να αναζητείται. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον ευαίσθητου στόχου στο Ριά της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον των εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Κατεπίγουσα συνάντηση των επιτελείων Εθνικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Το Ιράν έχει παρουσιάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όπως είπε ο ίδιος, το σχέδιο που προτάθηκε έχει 7 σημεία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κυρίως στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα 24 βαθμούς, Κιλκής 22, Κατερίνη 23, Πολύγυρος 18, Σέρες 22, Γρεβενά 25 και Καστοριά 18 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
11: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
12: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
11: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα τους κολλημένους με τον στάτους. Με 2002 GR ξεκίνησα σήμερα. Αγαπημένο, το θυμάμαι. Να θυμόμαστε, να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Τι, να μην ξεχνάμε τις αρχές μας, τους στόχους μας. Να μην ξεχνάμε να έχουμε ενσυναίσθηση, να σκεφτόμαστε λίγο και τους άλλους ανθρώπους. Να μην ξεχνάμε την καλή πλευρά του εαυτού μας. Να μην ξεχνάμε ότι μπορούμε κάθε μέρα που ξυπνάμε, που είναι μια καινούργια μέρα, είναι σαν να ξαναγεννιόμαστε. Να βάζουμε ένα στόχο για τη μέρα, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει την επόμενη ή αν σου ξημερώνει. Να λες, ας πούμε, το πρωί, ξέρω εγώ, να μην βρίσω πολύ σήμερα, να μην αγχωθώ πολύ σήμερα όταν με πιάνει και αρχίζει η δύσπνοια την ώρα που οδηγάω, την ώρα που τρέχω να προλάβω. Να πάρω 5 βαθιές ανάσες και να πω, cool, θα τα καταφέρω. Να θυμόμαστε, λοιπόν, να θυμόμαστε. Να μην ξεχνάμε. Καλή Παρασκευή σε όλους. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αγαπημένη μέρα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Εφροσύνη. Ναι, ναι, γιορτάζω κι εγώ. Να με ξαναχαίρεστε. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή είναι μεταξύ άλλων βραδιά του ερευνητή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Κι εγώ ως κλασική παρθένος δεν μπορώ καθόλου την αταξία. Καλό τάξη. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, ας κόψουμε το τσιγάρο εμείς που καπνίζουμε δυστυχώς ακόμη. Και χρόνια πολλά και στους φαρμακοποιούς, γιατί είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.

Ωραία τραγούδια, ωραίοι στίχοι, με νόημα. Αλλά νομίζω ότι μόνο στα τραγούδια καθόμαστε και δίνουμε λίγο σημασία. Στην πράξη είμαστε όλοι λίγο, όχ αδερφέ, ωραίο το κομματάκι, τι ώρα είναι, 11 και 17, άσε μας τώρα, έχω πολλή δουλειά, τρέχω, άνθρωπε αγάπα κτλ. Χάνουμε λίγο την ουσία. Αλλά κάνουμε μια προσπάθεια, τουλάχιστον εγώ την κάνω αυτή την προσπάθεια μέσα από την εκπομπή, παράλληλα με την ψυχαγωγία, να περνάμε και κάποια τέτοια μηνύματα και φυσικά να ενημερωνόμαστε. Πολύ δύσκολο, άνθρωπε αγάπη, τη φωτιά σταμάτα, αλλά είχαμε πριν από καμιά ώρα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, μια φοβερή ιστορία εκεί κάτω στην Αθήνα, με αυτό το διόρροφο κτίριο το οποίο κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, μια εξαιρετική πάρα πολύ ωραία περιοχή. Είχαμε τραυματισμένο ένα περαστικό, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Ένα παλιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμη τα αίτια της έκρηξης, γιατί μου στείλατε τώρα μήνυμα γιατί έπεσε αυτό το κτίριο. Δεν ξέρω, παιδιά, ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Πάμε λίγο στους δρόμους μας σήμερα Παρασκευή.

Αυτό το στίχο που είπε ο Γιοκαρίνης πριν από λίγο, και όταν οι αγρότες εκτονώνονταν και φεύγαν, κρατήστε το στο μυαλό σας, γιατί σε λίγο σας έχω έκπληξη. Όταν οι αγρότες εκτονώνονταν και φεύγαν, κρατήστε το.

0: Καλημέρα Βικτωρία, καλημέρα Ελένη. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, παιδιά, που μου στέλνετε. Είπαμε, σήμερα είναι της Αγίας Εφροσύνης και εγώ λέγομαι Εφροσύνη. Γιορτάζω λοιπόν χρόνια πολλά σε όλες τις συνονόματες φροσούλες. Ευχαριστώ τη Γεωργία την Καπετανίδη, τη Σουλά τη Βασιλιάδου, τη Μαρία την Τζοχατζή που κέρδισε και μία εκ των νικητών από την προηγούμενη εκπομπή, το Γιώργο το Καράμπαλη, για όλα τα μηνύματα που μου στείλατε στο Viber στο 6908-357-800. Πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χρόνια σου πολλά, έχεις τέτοιο ωραίο όνομα.
0: Ευχαριστώ.
1: Το έτσι ποτέ δεν μου άρεσε.
0: Το δέχομαι.
1: Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Από το Ευτέρπη να το πούνε έτσι, γιατί και το Ευτέρπη δεν μου αρέσει.
0: Δεν με λένε Ευτέρπη.
1: Το ξέρω, Εφροσύνη σε λένε. Αυτό σε είπε, έχεις τόσο ωραίο όνομα.
0: Οκ, okay, τώρα το κατάλαβα, εντάξει. Ευχαριστώ, γλυκιά μου.
1: Ευχαριστώ. Και σε πήρα και στα γενέθλια.
0: Ευχαριστώ
1: σου.
0: Πάρα πάρα πολύ. Να είσαι γερή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι. Τίποτα δεν θέλω, τίποτα. Μόνο να έχουμε την υγεία μας και για να την έχουμε πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Όχι μόνο να το λέμε. Δηλαδή να μην καπνίζουμε, να μην αγχωνόμαστε πολύ πολύ, να κάνουμε καμιά γυμναστική. Λίγο χαρά στη ζωή μας. Να, τέτοια. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον άλλο Δημήτρη, τον Ζέζιο. Δρόμοι Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, πεντακάθαρους τους βλέπω. Πεντακάθαρος περιφερειακός, πεντακάθαροι ολικεντρικοί δρόμοι. Ένα κόλλημα αρκετά σοβαρό έχουμε στην Παφέ, στο μέτωπο από Χαλάστρα, ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο. Για εσάς οι οποίοι έρχεστε προς την πόλη, εκεί θα φάτε σίγουρα μισή ωρίτσα. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα, Έφη.
0: Έλα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, γλυκέ μου, να είσαι καλά.
2: Ποιος τώρα είσαι? Τώρα είναι ονομαστική όρτη.
0: Ναι.
2: Τι θεωρείς πιο σοβαρό? Είναι η γενέθλια, η γενέθλιος μέρα για η ονομαστική όρτη?
0: Τώρα
2: ποιο
0: σοβαρό,
2: ρε,
0: σοβαρό.
2: Παιδί.
0: Και τα δύο σημαντικά είναι για μένα. Γιατί...
2: Νομίζω τα γενέθλια είναι πιο σημαντικό από τη ονομαστική όρτη.
0: Εντάξει, κοίταξε, εγώ η Αγία Εφροσύνη πνευματικά έτσι είναι πολύ κοντά μου.

0: Και κόπηκε η γραμμή. Ξαναπες το. Τι θες?
1: Έβαλες, λέω, 2000.
0: Παρακάτω. Ναι.
1: Ναι, θα βάλεις και τη μαγική αυλή.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, περίμενε. Έλα, φιλιά.

νόστι. Να στείλω τα πολλά φιλιά μου, τα γλυκά φιλιά μου στη Βασιλική, η οποία μου λέει: Έφη, λες και ήξερες ότι ήθελα να ακούσω αυτό το τραγούδι, παιδιά. Είμαι πριν από εσάς, είμαι για εσάς. Λοιπόν, την καλημέρα μου, ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα. Το Δημήτρη, το Θανάση που μου στείλε και τραγουδάκι εδώ. Έφη, χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Καλή συνέχεια. Πάμε λίγο στην Παθέ, γιατί βλέπω μου έχετε στείλει και μια φωτογραφία. Πάνω από μισή ώρα αυτή την ώρα η καθυστέρηση στην Παθέ. Έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα εκεί. Είναι αυτές οι ασφαλτοστρώσεις που κάνουν εδώ και μέρες. Τώρα, ερχόμενος από τα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη, πώς μπορείς να κάνεις skip το σημείο αυτό άραγε? Από πού να πας? Να πας από Χαλάστρα μέσα, Ανατολικό... Ναι, από πού θα πας, κάτσε να σκεφτώ. Μπαίνεις εκεί από τον κόμβο Χαλάστρας ή και από τα Μάλγαρα και φτάνεις στην παλιά Εθνική Οδό εκεί, Άγιος Αθανάσιος, περνάς από Διαβατά και έτσι φτάνεις στη Θεσσαλονίκη, αν βιάζεσαι πάρα πολύ. Μπορείς να το κάνεις έτσι αν θέλεις. Αν έχετε καμιά άλλη διαδρομή να προτείνετε στον κόσμο, ναι. Ωραία, το δέχομαι. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά Viber, γιατί έχω πολλούς καινούριους εδώ ακροατές, 6-9-08-3-57-800. Πάμε λίγο όμως και στα Μάλγαρα, γιατί βλέπω εδώ ότι μου δίνει ο χάρτης ένα τροχαίο ατύχημα στο μέτωπο προς την έξοδο, προς την Κατερίνη δηλαδή, στα διόδια Μαλγάρων. Και εκεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Χρειάζομαι τα φώτα σας. Πείτε μου τι βλέπετε, γιατί μου δίνει ατύχημα ο χάρτης. Μεγάλο μποτιλιάρισμα, μέτωπο προς την Κατερίνη. Στα διόδια Μαλγάρων, εκεί λίγο πριν.

Τι σας είπα λίγο νωρίτερα, σας είπα να κρατήσετε τη λέξη αγρότες, να κρατήσετε το χρώμα πράσινο. Κλείσε την πόρτα, χρυσέ μου! Παιδιά, θα τον καταγγείλω, θα σε καταγγείλω στον αέρα. Μπαινοβγαίνει στο στούντιο ο Δημήτρης, ο Βενιέρης, γιατί εκτός από διευθυντής του στάτους, είναι και μάστορας. Μπόμπο μάστορας. Κάτι μας το ρεύει, δεν το βλέπω. Μπαινοβγαίνει και αφήνει τις πόρτες ανοιχτές. Κρατήστε λοιπόν το χρώμα πράσινο, και δεν μιλάω για το Πασόκ. Κρατήστε τη λέξη φανάρια, φανάρι και αγρότες.

Κρατήστε τα όλα αυτά. Μείνετε εδώ στον Στάτους 107 και 7. Δέχομαι και ευχές, δέχομαι και παραγγελιές. Ό,τι μπορέσω θα μεταδώσω. Σήμερα που γιορτάζω, έτσι είμαι πιο έτσι χαλαρή. Κρατήσου, κράτα το αυτό που σου λέω, γιατί αν κάνεις ζαπίνγκ και πας και κολλήσεις σε κανένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό γιατί άκουσες κανένα τραγουδάκι που σ' άρεσε, θα χάσεις όλη την πληροφορία. Μείνε λοιπόν εδώ και επιστρέφω σύντομα.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημί σκληρό τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
8: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
13: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
14: Αληθινό σπιτικό φαγητό, όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special card. Τα 5 είναι ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5, Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Τι να κάνουμε, είπαμε σήμερα, παιδιά, που είναι και γιορτή μου, λίγο πιο χαλαρά και η επικαιρότητα λίγο έτσι μας χαϊδολογάει σήμερα, η αλήθεια είναι που είναι Παρασκευή. Οπότε μπορούμε να πάρουμε έτσι μια βαθιά ανάσα. Εύπαφή του παρέα σας 39 λεπτά και μετά τις 11 στον Status 107 και 7. Μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει βεβαίως στην πράξη. Και πώς κάνει πράξη? Τι κάνει? Ενσωματώνει λοιπόν έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, σε μια προσπάθεια να δυναμώσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας το νερό του αύριο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Άρα λοιπόν, πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ λοιπόν αλλάζει, το δείχνει με πράξεις, υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, της Θεσσαλονίκης μας, που κάτι αναζητούμε μέσα στα σοκάκια της καθημερινά, φίλες και φίλοι. Αναζητούμε κάτι καθημερινά μέσα στα σοκάκια. Τι αναζητούμε? Αναζητούμε μία οδό που ψάχνουμε γιατί δουλεύουμε, ένα μαγαζί, το έτερο νήμιση, τον φίλο ή τη φίλη που μας έδωσε ραντεβού σε ένα μαγαζί που δεν θυμόμαστε, δεν το ξέρουμε. Αναζητούμε τα νιάτα μας, τα χαμένα, δεν ξέρω, το στόχο μας. Κάτι αναζητούμε.

0: Λοιπόν, με αγαπημένο Μητροπάνο, αξέχαστο. Φτάσαμε σίως στα 44 λεπτάκια μετά τις 11. Επαφή του παρέα σας με μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα, είπαμε, στην Παθέ, ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο, προς την είσοδο της πόλης, γιατί ρίχνουν άσφαλτο εκεί. Αλλά βλέπω ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, στα διόδια Μαλγάρων. Λίγο πριν τα διόδια Μαλγάρων, βλέπω ότι έχουμε ένα τροχαίο εκεί. Κάποιος ακροατής ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή θα ήθελα να με ενημερώσει, να δω τι ακριβώς γίνεται, τι έχει συμβεί, γιατί μου δίνει εδώ χάρτη ατύχημα. Είναι κάποιο σταματημένο, έχει γίνει όντως κάποιο τροχαίο? Στο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, σε λιγάκι, γιατί έχω καλεσμένο τώρα στη γραμμή τη μία. Και φυσικά στο Viber, πολύ πιο εύκολα και γρήγορα, δωρεάν, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα, φωτογραφία ή βίντεο στο 6908-357-800. Για πάμε λίγο στην άλλη άκρη της γραμμής, γιατί αναζητώ απαντήσεις, κύριε Βοιατζή. Είναι ο Γιάννης ο Βοιατζής, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Αναζητώ και εγώ και οι ακροτές απαντήσεις, γιατί κάτι πήρε το αυτί μου, κύριε Βοιατζή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές.
0: Κάτι πήρε λοιπόν το αυτί μας, ότι ετοιμάζεστε να συναντηθείτε, να κατεβείτε στα πράσινα φανάρια. Είναι αλήθεια ή είναι ράδιο αρβίλα? Για να ακούσουμε.
1: Είναι αλήθεια και έχουμε αργήσει και πολύ.
0: Α, μάλιστα. Να θυμηθούμε βέβαια ότι κάνατε αισθητή την παρουσία σας και κατά διάρκεια της έκθεσης, έτσι, των εγγενείων.
1: Κοιτάξτε, εμείς και όταν δεν είμαστε στο δρόμο, και ίσως αυτό είναι το λάθος και των μαζικών μέσων ενημέρωσης, έχουμε πάντα δραστηριότητα, γιατί δεν λύνεται κανένα πρόβλημα από εμάς. Δυστυχώς.
0: Ούτε από εμάς πάντως. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εννοώ.
1: Ναι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να ελέγχουν, αφού πέρασαμε 50 μερόνυχτα στο δρόμο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η κοινή γνώμη μαζί μας, η αντιπολίτευση μαζί μας, και δεν λύθηκε ένα θέμα, αυτό έπρεπε να απασχολεί όλο τον κόσμο.
0: Κύριε Βοιατζή, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι γενικότερα, γιατί ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους και μέσα, αλλά και εμείς εδώ είμαστε πάντα η πόρτα μας ανοιχτή, να μας πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα, να ενημερώσουμε τον κόσμο για όλες τις κινήσεις σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, να μην κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί σε κανάλια μεγάλα που πήγαμε, όχι σε εσάς.
0: Ας μην μιλήσουμε για τους άλλους τώρα.
1: Που πήγα επώνυμα και είπα είμαι αυτός, και έχουμε να πούμε 5 πράγματα τα οποία δεν έγιναν και είναι εξωπραγματικά, μας είπαν ότι εμείς τα έχουμε πει, που δεν έχουν πει ποτέ τίποτα.
0: Μάλιστα. Για πάμε λίγο τώρα. Ναι, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς και πολύ χρόνο και δεν έχει να κάνει. Έχουμε 5-6 λεπτάκια να πούμε στον κόσμο για την νέα κινητοποίηση. Θα δούμε αγρότες και πάλι στους δρόμους πολύ πριν από τα Χριστούγεννα. Και για ποιο λόγο, τι δεν λύθηκε, στα γρήγορα όμως να μας πείτε, επιγραμματικά.
1: Δεν λύθηκε τίποτα. Εγώ, όπως ξέρετε, ήμουν σε όλες τις συναντήσεις. Με πρωθυπουργό, με υπουργούς, με αντιπολίτευση, παντού. Πήραμε διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν πράγματα, τουλάχιστον να πάρουν αυτή την περιβόητη επιδότηση. Ποια επιδότηση? Αντί να πάρουν 70 με 80 ευρώ το στρέμμα, παίρνουν 14. Αλλά τα κλέβουν. Κυριολεκτικά τα κλέβουν. Και ας ακούσει ένας αγγελέας να με καλέσει. Δεν λύθηκε τίποτα. Mm-hmm. Και ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Δεν θα σπείρει φέτος κανείς. Ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, τα 2,5 ευρώ πετρέλαιο. Τελείωσε. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όταν λέτε δεν λύθηκε τίποτα, γιατί από τις τελευταίες κινητοποιήσεις, και μάλιστα θυμάμαι ότι και μέσα στο καλοκαίρι είχατε κάνει κινητοποιήσεις, βέβαια όχι όπως το χειμώνα, υπήρχαν διαβεβαιώσεις και συναντήσεις ότι γίνονται πράγματα, αν όχι να λυθούν όλα με τη μία, γιατί προφανώς είναι δύσκολο. Τι εννοεί πέρα από την επιδότηση, και φυσικά τώρα με το κόστος, το μεγάλο, το αυξημένο κόστος με τα πετρέλα και γενικότερα τα καύσιμα, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο, όχι μόνο βέβαια για τους αγρότες, για όλους μας, έτσι. Δεν ξέρουμε και πώς θα ζεσταθούμε και πώς θα κινηθούμε.
1: Αλλά τα
0: 2-3 βασικά πράγματα, ας πούμε, που δεν σας αναγκάζουν, όπως λέτε, να μην σπείρετε φέτος, ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, είπατε να πάρουμε τη σειρά, είπατε ότι κάτι πήγε να γίνει. Πραγματικά είμαστε παρόντες συνέχεια, ναι, το καταλαβαίνουμε, μόλις φύγουμε τα ξεχνάμε. Τους ειδοποιούμε, στείλτε μας ένα email, το στέλνουμε, το χάνουμε. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, πιστεύω εγώ, προσωπική μου άποψη.
0: Πού το στέλνετε, στον Υπουργό?
1: Στο Υπουργείο. Mm-hmm. Στο Υπουργείο και στην ΑΔΕ.
0: Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν συστηματικά χρόνια. Και έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα με αυτόν τον επιδοτήσεων που δεν είναι στο τέλος τίποτα. Επιδοτήσει για τον αγρότη. Είναι ένα εκβιαστικό εργαλείο ενάντια στον αγρότη, αλλά τέλος πάντων, αφού θέλουν οι συνάδελφοι να το κάνουν, να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, μας κρατούν εκεί, δίνουν μια λύση στο παραένα για να μην μπούμε τα άλλα προβλήματα. Τα άλλα προβλήματά μας είναι ότι εμείς είμαστε όλοι ανασφάλιστοι. Δεν έχουμε εισόδημα. Χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν μίλησε κανένας για απόσβεση αυτού του τεράστιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Πού νοείται επιχείρηση να μην βγάζει τα έξοδά της. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχονται όλα αυτά τα χαρτάκια για να πληρώσουμε όπως πληρώνει όλος ο κόσμος, που δόξα τω Θεώ τα πληρώνει και λέει ότι είναι ακριβά. Εμείς μακάρι να μπορούσαμε να τα πληρώσουμε και να λέγαμε ακριβά. Και όταν ήρθε τώρα το πετρέλαιο, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Όλος ο κόσμος πάει και βάζει και λέει ναι, είναι ακριβά. Πράγματι είναι ακριβά. Εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Φτάσαμε στο σημείο, συνάδελφοι, να τους παίρνουν και τα ρολόγια της ίδρυψης, γιατί δεν έχουν εισόδημα. Εμείς δεν μειώθηκε το εισόδημά μας τώρα. Αυτό έγινε πριν 15 χρόνια.
0: Τι εννοείται να τους παίρνουν τα ρολόγια της ίδρυψης?
1: Τα ρολόγια από το σπίτι. Δεν έχουν ούτε νερό.
0: Δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το νερό. Ναι. Δηλαδή, μου λέτε. Μισό λεπτάκι λίγο. Μου λέτε δηλαδή ότι σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, 2026, υπάρχουν αγρότες στην ανατολική πλευρά, που εσείς τουλάχιστον δραστηριοποιείστε, οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το νερό?
1: Βεβαίως.
0: Και πώς επιβιώνουν?
1: Ένας με τον άλλον, με τη γειτονιά, με εισφορές, όλοι πάνε στην εκκλησιά και ξέρετε, σε μια κοινωνία κλειστή όπως είναι τα χωριά, ντρέπεται ο καθένας.
0: Τι εννοείται πάνε στην εκκλησιά, ζητούν βοήθεια από την εκκλησία?
1: Να ζητήσουν βοήθεια. Να ζητήσουν βοήθεια. Για αυτούς τους ανθρώπους τους κοροϊδεύουν.
0: Τώρα βέβαια θα πούνε κάποιοι, ξέρετε, και ήδη στέλνουν κάποιοι μηνύματα ότι δεν μπορεί να ισχύει αυτό για όλους τους αγρότες. Δηλαδή,
1: καταρχήν,
0: να σκεφτούμε ότι όλος ο αγροτικός κόσμος.
1: Να σας πω για την πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Το 70% δεν έχει βιβλιάριο υγείας. Που αμφισβητούν και αυτό. Το 70% των αγροτών που λένε, επειδή έχουμε μέσα στη δικιά μας κοινωνία των αγροτών και ανθρώπους που δεν είναι καθαροί αγρότες, αλλά δηλώνουν αγρότες, το 70% είναι πραγματικοί αγρότες. Αυτοί δεν έχουν κανένας ασφάλεια. Αυτή και η οικογένειά τους. Είναι τραγικό.
0: Επειδή ξέρετε, προσπαθώ να είμαι κάπου στη μέση για να κάνω ερωτήσεις που θέλω και οι απαντήσεις να δοθούν, επειδή ακούνε πάρα πολλοί ακροατές και ξέρετε, στέλνουν ερωτήσεις εδώ και είναι καλό να απαντήσουμε σε κόσμο που ακούει. Χωρίς να υπάρχει ούτε στόχος, ούτε στοχοποιημένες ερωτήσεις, ούτε τίποτα, έτσι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται και γιατί σας εμπέζουν, όπως λέτε, τόσο πολύ οι κυβερνώντες και μάλιστα θα έλεγα και σε προεκλογική περίοδο που. Παραδοσιακά είναι λίγο πιο. Δίνουν περισσότερα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, να σας απαντήσω.
0: Το σκεπτικό ρωτάει εδώ ένας ακροατής, επειδή πολλά χρόνια ακούμε για πολύ σοβαρά προβλήματα στον κλάδο. Τουλάχιστον οι επόμενες γενιές, ας μην μιλήσουμε τώρα για ανθρώπους μεγαλύτερους, να κάνουν κάτι άλλο στη χώρα. Δεν λέμε βέβαια να εκλείψει ο αγρότης. Προς Θεού, δεν το θέλει κανένας αυτό. Πώς το ακούτε? Ρωτάει εδώ ένας φίλος ο ακροατής, ο Γιώργος.
1: Είμαστε εδώ, θα είναι τραγικό να μην υπάρξει γεωργική παραγωγή και εκτενοτροφική.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Δυστυχώς πάμε προς τα εκεί. Να πούμε για τα νεότερα παιδιά, γιατί εμείς είμαστε και κάποιες ηλικίες. Mm-hmm. Τα νεότερα παιδιά φεύγουν από το επάγγελμα. Ήδη τα νούμερα είναι τραγικά. Πέρυσι έφυγαν 76.000. Κάποια στιγμή θα γυρίσουμε πίσω και θα δούμε κανένα. Θα φύγει ο κόσμος. Mm-hmm. Όσον αφορά για την προεκλογική περίοδο, ήρθε πρωθυπουργός στο Βελίδιο. Είπε για όλους αυτά που είπε, πολλά ή λίγα. Και είπε για μας 20.000 ευρώ αφορολόγητο. Μα όταν εγώ έχω 6.000 ευρώ εισόδημα, δεν με αγγίζει. Εγώ θα περίμενα να με ασφαλίσει. Γιατί έχω πληρώσει. Γιατί με έχουν κλέψει.
0: Mm-hmm. Στο φίλο τον Ανανή εδώ που λέει δεν έχει ασφάλεια, λέει, πείτε στον αγαπητό, γιατί δεν πληρώνει αυτά που πρέπει να πληρώσει. Τι απαντάτε?
1: Να τον απαντήσω. Εμείς, φίλε μου Ανανία, πληρώναμε κανονικά. Μέχρι που ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου. Εκεί από τα 125 ευρώ.
0: Τσίπρας Κατρούγκαλος.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κάνω πολιτική.
0: Όχι,
1: δεν
0: αλλά
1: θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αυτό είναι γεγονός.
0: Όχι, ξέρετε κάτι, η πολιτική εμπλέκεται άμεσα.
1: Ωραία.
0: Δεν είπαμε ότι τώρα κατάλαβε, είστε καλύτερα.
1: Δεν κατάλαβε ο καθένας.
0: Ναι, θυμόμαστε λοιπόν, Κατρούγκαλος, ναι, οκ.
1: Okay. Να σας απαντήσω. Εκεί που πληρώναμε 120 ευρώ, το κάναμε το τζίρο. Ο αγρότης δύο πράγματα έχει πολύ μεγάλα. Το χαμαλίκι και ο τζίρος. Το κέρδος όμως είναι μηδέν. Και από εκεί και πέρα μας έβαλαν με το τζίρο, που δεν είναι κέρδος, είναι έξοδα και εμείς δεν τα καλύπτουμε, mm-hmm. να πληρώνουμε από 800 έως 1200 ευρώ το μήνα. Εμείς δεν μπορέσαμε να τα πληρώσουμε. Τα χρόνια που έμεινε ο κύριος Κατρούγκαλος, γράψαμε ο καθένας 20-30 χιλιάδες ευρώ χρέος, μέναμε ανασφάλιστοι, όπως λέει ο Ανανίας, και δίκιο έχει. Και όταν ήρθε αυτή η κυβέρνηση, πράγματι το επανέφερε στα 120 ευρώ, σήμερα είναι 140 κάπου τόσο. Mm-hmm. Μας έμειναν όλα
0: τα. Αλλά δεν φτάνει ακόμα και αυτό.
1: Όχι, έμειναν τα 30 χιλιάρικα και λέμε τι θα γίνει με αυτά τα λεφτά, γιατί πάλι θα είμαστε ανασφάλιστοι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Μας είπαν να τα κάνουμε 12 δόσεις. Όταν εγώ έχω εισόδημα 2.000 το χρόνο, αυτοί ήθελαν να πληρώσω 2.000 το μήνα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ
0: ναι,
1: των πραγματικών γεγονότων και αυτό
0: το τι μπορούν να σας δώσουν. Πάμε λίγο τώρα, κύριε Βογιατζή. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πώς τα παρουσιάζετε. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είμαστε σχεδόν τέλη Σεπτεμβρίου. Σιγά σιγά έρχεται ο χειμώνας. Τι σχεδιάζετε για να κλείσουμε? Τι να περιμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και αν έχετε συνεννοηθεί και με άλλους αγρότες, αν θα περιμένουμε δηλαδή πιο σύντομα κινητοποιήσεις, γιατί ο κόσμος ανησυχεί. Μην κλείσουν οι δρόμοι, έτσι.
1: Να ξέρετε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις που θα γίνουν τώρα θα γίνουν χωρίς καμία προσυνεννόηση. Ο καθένας θα παίρνει το γεωργικό του μηχάνημα, θα πάει να το αφήσει εκεί που νομίζει για να κάνει τη διαμαρτυρία του. Επειδή εγώ νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία.
0: Τι
1: τα
0: εννοείτε?
1: Πράγματα είναι τραγικά.
0: Τι εννοείτε?
1: Πράγματα...
0: Γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ σας?
1: Αφού
0: τα πράγματα είναι όπως τα λέτε τόσο τραγικά,
1: ναι,
0: λογικά
1: ναι.
0: θα πρέπει να είστε μια γροθιά. Γιατί ο καθένας
1: είμαστε
0: θα πάνε...
1: μια γροθιά. Δεν είπα ότι δεν συνεννοούμαστε, δεν συμφωνούμε.
0: Αλλά...
1: Λέω δεν χρειάζεται να πούμε ότι θα κατέβουμε, γιατί όπως κατεβήκαμε εμείς θα κατέβει όλη η Ελλάδα. Δεν πρόκειται να σπείρει κανένας. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Αυτό το λέτε έτσι στον αέρα ή υπάρχει όντως,
1: υπάρχει,
0: το λέμε επισήμως?
1: Ναι, εγώ είμαι ένας καλλιεργητής,
0: ξέρουμε πότε,
1: μεγάλος, ο οποίος δεν θα ξανασπείρω. Και ψάχνω να βρω δουλειά, έστω και σε αυτήν την ηλικία, για να βγάλω το χειμώνα. Mm-hmm. Έχουν φύγει συνάδελφοι.
0: Ξέρουμε πότε θα γίνει η κινητοποίηση, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε, τώρα μαζευόμαστε στο κέντρο της επανομής.
0: Ναι, τώρα αυτή την ώρα.
1: Θα γίνει, ναι, θα γίνει μια... Έχει μηχανήματα στο κέντρο της επανομής.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνει και μια μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο στο θέατρο της επανομής, στο δημοτικό θέατρο της επανομής. Θα καλεστούν, έχουν καλεστεί ήδη και οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, να δούμε τι θα μας πούν. Γιατί το περίεργο, άντε αυτοί να πούμε ότι είναι μια κακή κυβέρνηση, να το δεχτώ κι εγώ. Αλλά γιατί αυτά τα πράγματα που λέμε εμείς οι αγρότες, που τα ακούσαν και τα υιοθέτησε όλη η κοινωνία, δεν υπάρχουν στα κόμματα, στα προγράμματά τους να πούν εμείς όταν θα αναλάβουμε αυτά τα πράγματα θα τους απαλύνουμε τον πόνο.
0: Δεν το ακούσατε ούτε, ας πούμε, από τον κύριο Τσίπρα που δίνει εναλλακτικές προεκλογικά.
1: Δίνει, και αυτό
0: ούτε
1: δίνει,
0: από τον κύριο Ανδρουλάκη. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: κύριε Βογιατζή.
1: Δεν είδαμε τίποτα. Και το πιο τραγικό είναι ότι βλέπετε ότι εμείς σήμερα στο Στάρι να πάρουμε ένα μεγάλο προϊόν που καλύπτει όλη τη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Το πουλήσαμε πέρσι 23 με 24 λεπτά, φέτος 19. Ακούμε ότι ο σπόρος που είναι από αυτά τα 19 λεπτά θα είναι 17. Τα 100. Ακούμε το ψωμί και τα παράγωγα του στεριού ότι θα έχουν αύξηση. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα κόμματα μια επιτροπή να δουν ή πρέπει το ψωμί να κάνει 60 λεπτά το κιλό, σύμφωνα με αυτό που βγάζει παραγωγός, ή σύμφωνα με την κατανάλωση πρέπει να κάνει 3 ευρώ το κιλό στον παραγωγό.
0: Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε τις τάσεις σας και φυσικά για οτιδήποτε άλλο και όπως ό,τι και να γίνει θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο Δημήτρης ο Βενιέρας, αλλά δεν πρόλαβα. Όση ώρα μιλούσα, Βιργινία, με τον κύριο Βοιατζή, ότι περίπου 4 στα 10 ευρώ του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα προέρχονται από επιδοτήσεις και λοιπή αγροτική στήριξη. Είναι επίσημο στοιχείο, όπως λέει ο Δημήτρης εδώ. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Παλιότερα ήταν ακόμη περισσότερο. Το 40% δεν είναι η παραγωγή, αλλά η επιδότηση κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις επιδοτήσεις, επειδή έλεγε ο κύριος Βογιατζής ότι είναι πολύ λιγότερο τα χρήματα που δίνουν από αυτά, τέλος πάντων, που παρουσιάζουν οι κυβερνώντες. Ο κύριος Βογιατζής, ο οποίος μας είπε ότι αυτή την ώρα έχουμε αγροτικά μηχανήματα στην επανομή, ετοιμάζονται να κάνουν συσκέψεις και, όπως είπε, ψάχνει να βρει δουλειά, γιατί δεν έχει, λέει, να φάει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλοί αγρότες εκεί της ανατολικής πλευράς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι, όπως είπε, δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το νερό και πηγαίνουν και ζητούν βοήθεια από την Εκκλησία. Και αυτό που κράτησα, ένα ακόμη που κράτησα, και νομίζω το κρατήσατε κι εσείς γιατί έχετε στείλει πολλά μηνύματα, είναι ότι φέτος στις κινητοποιήσεις αγροτικές θα βγαίνει, λέει, ο καθένας μόνος του και θα στείνει όπου θέλει το αγροτικό του μηχάνημα. Για πάμε λίγο στη γραμμή και αμέσως μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Μια μας είπε ο κύριος ότι έχει 6.000 εισόδημα το χρόνο, την άλλη φορά 2.000. Πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου?
0: Ναι, αυτό ρώτησα κι εγώ αν ακούσατε.
1: Μα τώρα είπαμε να λέμε.
0: Πάντως ψάχνει δουλειά. Αν έχετε καμία εργασία για τον κύριο Βογιατζή, κοιτάξτε, ψάχνει ο άνθρωπος, γιατί δεν τα καταφέρνει από ό,τι μας λέει.
1: Συγγνώμη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, αγαπητέ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Βιργινία Δημαρέση. Επιστρέφω, τι σας είπα λίγο νωρίτερα, κρατήστε τους αγρότες. Τώρα κρατήστε ψάρια, τράτες, ιχθυοκαλλιέργειες. Κρατήστε αυτό.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Στο πλοίο μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 οχήματα. Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο. Είναι όλοι καλά, στην υγεία τους. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε στο κατάστρωμα. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 8 παρά το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γερματάς. Οι πληροφορίες προς το παρόν αποδίδουν την έκρηξη σε διαρροή φυσικού αερίου λόγω της έντονης οσμής που εντοπίζεται στην περιοχή. Ο στόχος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση τους πρώτους μήνες του 27, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, παραμένει σταθερός, αναφέρει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δήλωσή του μετά από συνάντηση με αντιπρόεδρο της ExxonMobil. Η γεώτρηση προγραμματίζεται στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο. Στο Μόναχο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση των Υπουργών που είναι αρμόδιοι για τη μετανάστευση, με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών σε τρίτες χώρες να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε επικίνδυνο για τη χώρα λόγω της αγνοιάς του για τους διεθνείς κανόνες, άσκησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Open. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι θέσεις που εξέφραζε ο πρώην Πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνονται στη διεθνή πραγματικότητα. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής Σινά σε σχέση και με το πλούσιο υπέδαφος γύρω της, ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Προέδρου του κόμματος Ρένας Δούρου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να φιλοξενήσουν τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία, προκειμένου να συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και 4,5 χρόνια.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές να αναμένονται κυρίως στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 24 βαθμούς, Χιλκής 22, Κατερίνη 23, Πολύγυρο 18, Σέρες 22, Γρεβενά 25 και Καστοριά 18 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου, στη μία επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
1: καλώστη.
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Με Stereo MCs και Connected ξεκινάει η δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Status 107 και 7. Εφη Παφίτου ή αλλιώς Εφροσύνη Παφίτου. Μην ξεχνάτε σήμερα τις φροσούλες που γιορτάζουμε. Ζακετούλα θέλει πάρτιν μαζί σου να την έχεις. Το μεσημεράκι μπορεί να βγάζουμε λίγο μπαρατσάκι, αλλά μετά χρειαζόμαστε ζακετούλα. Πάμε γραμμή, είστε ακόμη εδώ, παρακαλώ.
1: Είμαι εδώ, είμαι.
0: Καλώς τον. Έλα, σ'
1: ακούω. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, χρόνια πολλά πρώτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, είμαι αγρότης. Θέλω, δηλαδή είμαι τόσο αγανακτισμένος. Ποιος τον έδωσε το δικαίωμα αυτόν τον άνθρωπο
0: τον
1: να
0: λέει τέτοια
1: πράγματα για τους αγρότες.
0: Τον κύριο Βογιατζή λέτε, που είχα, είχα λίγο νωρίτερα γιατί...
1: Ότι πάμε στην εκκλησία να ζητιανέψουμε και ότι δεν έχουμε υδρόμετρα. Τι είναι αυτά από τα πράγματα.
0: Πρώτα απ' όλα το είπε, αλλά δεν το είπε για όλους. Φαντάζομαι θα έχει κάποιους στο μυαλό του.
1: Ωραία, όταν λέει ότι δεν κάνει 6.000 τζίρο και ας πούμε ότι είναι 6.000 κέρδη. Ότι μπερδεύτηκε. Οι 2.000 που είπε, γιατί δεν ήξερε και τι ήταν από τα δύο. Να μου πει τις εργατοώρες του. Πόσες ώρες δουλεύει το χρόνο.
0: Εσείς είστε αγρότες.
1: Για να κάνει αυτό το τζίρο, πόσες ώρες δουλεύει το χρόνο.
0: Φαντάζομαι θα ακούει. Πείτε μου λίγο, εσείς αγρότες, πού είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι καλλιεργείτε. Στην Ημαθία. Καλλιεργείτε ροδάκινα, να φανταστώ.
1: Ροδάκινα, ναι.
0: Ωραία. Οπότε διαφωνείτε.
1: Τα πράγματα φυσικά δεν είναι καλά. Έχουν αυξηθεί τα πάντα, τα ξέρουμε. Λιπάσματα, σπόρους, τέτοια τα πάντα, πετρέλαια. Τα πάντα. Έχουν αυξηθεί για όλους όμως.
0: Τα δεν βγάζετε πέρα τα για να πάμε
1: αλλά
0: λίγο.
1: Αλλά όχι 6.000 και ότι πάω ζητιανεύω στην εκκλησία.
0: Τα βγάζετε πέρα δηλαδή. Με δυσκολία, αλλά τα βγάζετε πέρα.
1: Κοιτάξτε, θέλει δουλειά.
0: Θέλει δουλειά. Παντού θέλει δουλειά, εννοείται.
1: Από πέρυσι για τα βιολογικά, ας πούμε. Γιατί. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Κάτσε να ανάψει τσιγάρο γιατί έσκασε.
0: Όχι, μην το κάνετε αυτό γιατί δεν είμαστε για καφέ. Δεν έχω πολύ χρόνο. Αν ανάψετε τσιγάρο, πρώτα απ' όλα
1: λοιπόν,
0: δεν θέλουμε να καπνίζουμε.
1: Οικολογικά σχήματα.
0: Πείτε μου
1: μέχρι
0: σύντομα.
1: Τώρα έπαιρνα 2.700.
0: Ναι.
1: Φέτος πήρα 9.500.
0: Ναι.
1: Ας βγει κάποιος να αντικρούσει σε αυτόν που ήταν νόμιμος, αν δεν πήρε τα τριπλάσια.
0: Το θέσατε πολύ σωστά. Σε αυτόν που ήταν νόμιμος. Καλά το είπατε.
1: Ναι. Ναι, αυτός που ήταν να τα πάρει. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι δικαστής για να πω ποιος ήταν νόμιμος.
0: Δεν παίζει ρόλο από αγρότη σε αγρότη, δεν υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή θέλω να πω ότι αναλόγως.
1: Σας λέω ότι εγώ μέχρι τώρα τι... έπαιρνα για τα οικολογικά σχήματα 2.700 και φέτος πήρα 9.500.
0: Μάλιστα.
1: Οι τιμές είναι χαμηλές. Τα πετρέλαια είναι ακριβά. Θέλει δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Με 10 και 20 και 50 στρέμματα σιτάρι και 100 στρέμματα σιτάρι δεν μπορείς να ζήσεις. Και
0: άρα
1: όποιος,
0: να...
1: όποιος αγρότης σας παίρνει για να τελειώσω,
0: ναι, ναι.
1: Θα του ζητάτε τις εργατοώρες του. Πόσες ώρες δουλεύει το χρόνο και πόσο θέλει να αμυφθεί για αυτές τις ώρες που δουλεύει. Και μην βγει κάποιος και μην πει ότι δεν είμαι αγρότης, κράτησε το τηλέφωνό μου.
0: Μάλιστα.
1: Για να αντικρούσω αυτό.
0: Αν λοιπόν κάτι. Γίνουν κινητοποιήσεις, εσείς να φανταστώ
1: ωραία,
0: δεν θα βγείτε.
1: Θέλω να με πει
0: θα βγείτε εσείς στο... Ακούστε με λίγο. Αν γίνουν κινητοποιήσεις, εσείς θα βγείτε στον δρόμο.
1: Τι να κάνω να βγω στον δρόμο, να κλείσω τον δρόμο το δικό σας, έχω αυτό το
0: δουλεύω.
1: Δικαίωμα. Ποιος είμαι εγώ δηλαδή, ποιο δικαίωμα έχω να σου κλείσω εγώ τον δρόμο.
0: Κανένα με την έννοια ότι δεν φταίμε εμείς οι πολίτες.
1: Ποιος είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ που θα σου κλείσω εγώ τον δρόμο, ποιος είμαι εγώ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Ποιος έχω δηλαδή στον δρόμο.
0: Σας ευχαριστώ αγαπητέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούσαμε μία άλλη άποψη. Φίλος Κροατής, αγρότης, πρώτη φορά τηλεφωνεί. Από την Ημαθία καλλιεργεί ροδάκινα. Έτσι. Και όλα αυτά γιατί αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, την προηγούμενη ώρα είχα καλεσμένο αγροτοσυνδικαλιστή πολύ γνωστό, το Γιάννη Βογιατζή, από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, μιας και στην επανομή αυτή την ώρα έχουν μαζευτεί αγροτικά μηχανήματα και αγρότες βεβαίως και κάνουν μία σύσκεψη για να δουν τι. Πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα γιατί ετοιμάζουν νέες κινητοποίησεις, έτσι. Για πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χρόνια πολλά, γλυκιά μου.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Για το χρυσό σου όνομα, για τη χρυσή γιορτή σου, σου εύχομαι, γλυκιά μου, όπου πας και όπου σταθείς, η Παναγιά μαζί σου.
0: Σε ευχαριστώ, αμήν, από το στόμα σου και η Παναγιά σταυτεί.

0: Αχ, πάρε μου τη σειρμαγιά και άσε με ήσυχη να πάρω τα βουνά, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καταρχάς, χρόνια πολλά, γλυκιά μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Εύχομαι τα καλύτερα και να χαίρεσαι την πολύ ωραία και όμορφη οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά το θέμα που σηκώνει τώρα προλίγου, είδες, παίρνουμε πάντα όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχει συνδικαλιστής σε οποιοδήποτε κλάδο να μην κλαίει και να μην διαμαρτύρεται. Mm-hmm. Εντελώς αντίθετος, ο άλλος ένας φυσιολογικός αγρότης. Λέει, εγώ πέρσι πήρα 2.700, δηλώνω 9. Τα πάντα και φέτος πήρα 9.500.
0: 9.500, ναι.
1: Το άλλος λέει, δηλώνει 2.000 το χρόνο. Δηλαδή θα τρελαθώ.
0: Κοίταξε, μπορεί να είναι...
1: Όχι, δεν παίρνεις τα λάστιχα που λένε, αλλά δεν έχεις και τα προστοζήτα νορμάλ.
0: Πάντως υπάρχουν διαφορές πάντως, χωρίς να είμαι ειδήμων, μπορεί να συμβαίνει, ναι, μπορεί να συμβαίνει, ναι, καλά το θέτεις, ειδικά στους συνδικαλιστές. Αλλά υπάρχουν διαφορές, έτσι. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που παίρνουν τα λεφτά που παίρνω εγώ και άλλοι που παίρνουν τα πενταπλάσια.
1: Και όλες τις δουλειές. Έτσι όσοι πάει. Εργαζόμαστε και δουλεύουμε, δεν έχουμε τα ίδια στοιχήματα.
0: Σωστά.
1: Αλλά όχι, άμα δεν μπορώ και πεθαίνω σε μια δουλειά, είμαι δημοσιογράφος και παίρνω 500 ευρώ, ή θα κάνω και κάτι άλλο, ή θα τα παρατήσω και θα φύγω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ρε, κάντε με υπουργό εμένα, ρε. Προεκλογικό τραγούδι. Κάνε με υπουργό να έρθω στα χωριά σας, στα σπίτια σας. Κάνε με υπουργό. Στα δώσω όλα. Δεν μπορεί, κάτι θα δώσει. Θα δώσει και άλλα τώρα. Προεκλογικά ο Μητσοτάκης. Θα υποσχεθούν και άλλα οι άλλοι που θέλουν να κυβερνήσουν. Χαμός. Αφιερωμένο.

0: Ποιο είναι ρε παιδιά ο Σακόλα, ξέρει κανεί. Πάντα τον βάζω αυτό το τραγούδι και λέει να σε γνωρίσω μέχρι και στο Σακόλα. Ψάχνω να βρω ποιο είναι αυτό.
1: Να μην πληρώνω σίτα.
0: Σίτα, τίποτα.
1: Πάντα να
0: σπένα όλα.
1: Τηλεφώνω, να σου το λέω, σ' αγαπώ.
0: Θέλω να γίνω υπουργό, ο καλύτερο στίχο για μένα. Κάνε με, θέλω να γίνω υπουργό, να σ' απαλωτριώσω. Καλό. Λοιπόν, έτσι παιδιά, να βλέπουμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων ή τουλάχιστον να το διακομωδούμε και λίγο, γιατί αλλιώς άμα τα παίρνουμε όλα τις μετρητής θα πάθουμε τρέλα. Όταν πρόκειται βέβαια για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Και έτσι λοιπόν οι ειδικοί και οι καλύτεροι συνεργάζονται πάντα με τον Status FM 107 και 7. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σας φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, παιδιά, τακατάκα, για να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες λοιπόν στο My Windows, στο alumil.com, κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει, χιονίσει. Ευχαριστώ ρε Σισάκη, αγόρι μου. Κατευθείαν φίλος ακροατής μου λέει: Έφη, ο Σιακόλας είναι, λέει, ο τρελός του χωριού. Α, ο τρελός του χωριού. Ο τρελός του χωριού. Τι μου θύμισες τώρα.

0: Έτσι είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι τρελοί από χαρά στο χωριό, στην πόλη όπου μένουμε. Έχουμε μια τρέλα μέσα στο κεφάλι μας. Πάμε στην γραμμή. Περιμένετε εσείς εδώ δίπλα. Πάμε σε αυτή τη γραμμή, παρακαλώ. 023, σας ακούω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Χρόνια πολλά, Έφη.
0: Ευχαριστώ. Είστε τρελός από χαρά κι εσείς, σε χωριό, σε πόλη.
1: Ο Κλούνι από τη Βέρεια. Εγώ είμαι από τρέλα, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, αφού σου κλούνει από τη Βέρεια. Ναι, εξαιρετικός ακροατής.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Σε σένα και σε όλους αυτοί που ακούν θέλω να...
0: Ρώτα.
1: Όλοι θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Τον βαρέθηκαν όλοι.
0: Ναι.
1: Φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης, να... Ωραία. Πες μου, ρε Έφη.
0: Ποιος θα έρθει.
1: Ποιος πολιτικός σήμερα μπορεί να κερδίσει στις εκλογές?
0: Καλά, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, που λέει εμείς ικανείς. Το ξέχασες, χθες το είπε. Και φυσικά ο Ανδρουλάκης που θέλει να είναι ολομόναχος, πρωτιά, αυτό γουστάρει, να κυβερνήσει ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αλλά τα γκάλωπ τους δίνουν 15 μονάδες πίσω. Πώς
0: δεν ξέρεις εσύ, είσαι κλούνι από τη Βέρεια. Τι, έτσι.
1: Οκ, okay.
0: Φιλιά. Να σε καλά. Πάμε λίγο στους δρόμους. Έλα, τι μου τον κάνατε, παιδιά, τον περιφερειακό? Μέχρι τώρα ήμασταν καλά. Πάμε περιφερειακό. Όσοι μπαίνετε από Μουδανιών, θα το πάτε καλά. Τι ωραία, τσίκι, τσίκι, τσίκι, ωραία.

0: θάρρος. Μόλις φτάσετε πρώην τούνελ, στο ύψος του πρώην τούνελ, σταματάνε όλα. Τελείωσε. Μέχρι να ανεβείτε την ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι όλα σταματημένα. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι, δεν μου δίνει κάτι ο χάρτης εδώ σαν τροχαίο ή αν έχει σταματήσει κάποιο αυτοκίνητο. Όσοι τώρα έρχεστε από την Ευκαρπία ή από την εσωτερική περιφερειακή και φτάνετε νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου με μέτωπο προς ανατολικά, και εκεί είναι όλα σταματημένα. Όλα σταματημένα, μπορεί να φάτε και καμιά ώρα από ό,τι βλέπω. Στην Παθέ, για να γυρίσουμε λίγο να πάμε στην Παθέ, στην Εθνική Οδό. Όσοι έρχεστε, φεύγετε από τα Μάλγαρα και έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, μετά τον κόμβο Χαλάστρας και λίγο πριν τον κόμβο Σύνδου, λίγο μετά μάλλον έχει φτάσει. Είναι τεράστιο το μποτιλιάρισμα. Δεν απλά μεγάλο, είναι τεράστιο στα έργα εκεί. Οπότε κάντε υπομονή για εσάς οι οποίοι φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη. Στα διόδια Μαλγάρων, κυρίως στο μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, και εκεί γίνεται ένας κακός χαμός αυτή την ώρα. Ευχαριστώ τη Δώρα που με ενημερώνει ότι ο Σιακόλας είναι Κύπριος πλούσιος επιχειρηματίας που τώρα δεν βρίσκεται στη ζωή. Τι λέει, ο Κυπριακός ο ΤΕ. Α, okay, ναι, κατάλαβα. Ευχαριστώ την Καταρίνα για τα χρόνια πολλά. Πάντως, παιδιά, σε αυτή τη χώρα κανείς δεν μπορεί. Δεν μπορεί, κανένας δεν μπορεί. Όλοι δεν μπορούμε, κάτι έχουμε, δεν μπορούμε.
1: Αρχίζει το παιχνίδι. Ο Τζέιμς τι πάει. Ο Παύλος δεν μπορεί, η ελευθερία δεν μπορεί. Ο Παύλος δεν μπορεί, η Μαριάνκη τι πάει. Η ελευθερία δεν μπορεί. Η ελευθερία το έριξε. Ο Κόρο δεν μπορεί. Σάκη δεν μπορεί. Ο Γιώργος δεν μπορεί. Ο Κρίση τι πάει το κύβο. Ο Κόρο δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Ο Γιώργος δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορώ άλλο.
1: Δεν μπορεί. Ο Γιώργος δεν μπορεί. Σάκη δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί.
1: Ο Πάνος δεν μπορεί.
0: Αχ, ποιος μπορεί.

0: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη μας, η οποία φωταγωγείται το σήμα κατά τεθέν της πόλης μας, ο Λευκός ο Πύργος. Όσοι λοιπόν θα δείτε το Λευκό Πύργο βαμμένο, μάλλον φωτισμένο στα πράσινα, να ξέρετε ότι σήμερα είναι φωτισμένος και το βραδάκι θα φαίνεται καλύτερα, διότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του φαρμακοποιού. Μάλλον όχι. Όχι σήμερα. Σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα φαρμακοποιού, αλλά θα φωταγωγηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την Κυριακή. Εντυπώσεις. Στο χώρο της παραλίας θα υπάρξει μια δράση ενημέρωση των πολιτών για το ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από τις 10 το πρωί λοιπόν την Κυριακή έως τις 7, στο χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Φαρμακοποιοί θα ενημερώνουν το κοινό για ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και την φαρμακευτική φροντίδα. Έχουμε φαρμακοποιούς που ακούνε την εκπομπή. Αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα. Κύριε Ευγενίδη, είστε, ξέρω τι ακούτε, είστε εδώ σήμερα. Θα καείτε ζωντάνοι. Χρόνια πολλά λοιπόν στους φαρμακοποιούς που σήμερα γιορτάζουν. Την Κυριακή φωταγωγείται στα πράσινο Λευκός ο Πύργος. Θα γίνει πράσινος πύργος. Το ίδιο βράδυ. Παιδιά, θυμίστε μου λίγο που είναι το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κόλλησα τώρα. Εκεί στην παραλία είναι, αλλά πού ακριβώς είναι? Έχω φάει κόλλημα. Πάμε λίγο διαφημισούλες και επιστρέφω. Ωραία Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
6: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Ήρθανε, λέει, κάτι χαρτιά από, από το στρατό σε πολλούς άντρες. Ε? Κάτι τέτοιο διάβασα, αλλά μετά διάβασα ότι δεν έχουμε επιστράτευση, μην αγχώνεστε. Κάτι, λέει, θέλουν να τσεκάρουν τα στοιχεία σας, κάτι τέτοιο. Ήρθε χαρτί από το στρατό σε κανέναν από εσάς. Καλώς ήρθατε στον στάτους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έφη Παφίτου, εορτάζουσα σήμερα, Εφροσύνη. Σε πολύ λίγο, περίπου σε 20 λεπτά, θα είναι μαζί σας ο αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου. Αλλά μέχρι να έρθει ο Διογέννης, ευχαριστώ που μου είπατε για το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην παραλία. Είναι πριν τις ομπρέλες, πριν από εδώ προς τα εκεί ή από εκεί προς τα εδώ. Δεν θυμάμαι που είναι, ρε παιδιά, το άγαλμα. Από εδώ, από το στάτους, από το λιμάνι προς τις ομπρέλες ή από το Μέγαρο προς τις ομπρέλες. Πολύ κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λέει, προς το Μακεδονία Παλάς. Α, ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ τη Γιώτα για τα χρόνια πολλά. Και μια και λέμε για αγάλματα, έχει και ένα ωραίο τραγούδι. Ο Σφακιανάκης, αγάλμα, να γινόμασταν αγάλματα. Ωραίο. Πίσω τον αρχηγό, πίσω πάντα από τη σκιά. Έχετε πάρει χαμπάρι μία καινούργια πρωτομή η οποία έγιναν τα αποκαλυπτήρια νομίζω την προηγούμενη Κυριακή στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Εγώ τώρα από αγάλματα, άμα με ρωτήσεις, θυμάμαι το άγαλμα του Παπανδρέου. Επειδή με πιάνει το φανάρι και το κοιτούσα, δεν ήξερα ποιος είναι. Με πιάνει το φανάρι, κοιτάω, λέω, ποιος είναι αυτός, Παπανδρέου. Εκεί στην αρχή της, δεν λέγεται Όλγα στην αρχή, πώς λέγεται, ξεχνάω εγώ, αφού ξέρετε. Βασιλέος Γεωργίου, όχι, έτσι λέγεται. Η Όλγας πριν, όταν ξεκινάει από εκεί από την Καλαμαριά, πώς λέγεται. Κάτσε ρε, θα το δω, αμάν πια.

Εθνικής Αντιστάσεως. Δεν το ήξερα εγώ. Από πού νομίζετε ότι είμαι? Από τα Τρίκαλα. Α, μπράβο, Εθνικής Αντιστάσεως. Λοιπόν, στην αρχή της Εθνικής Αντιστάσεως, εκεί στο φανάρι, όποτε με έπιανε το φανάρι, γυρνούσα το κεφάλι μου αριστερά και έβλεπα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι ωραίο το άγαλμα. Φαίνεται κοντός και πάρα πολύ μικρός.

Γι' αυτό, Δημήτρη μου, σας λέω, μην ακούτε άλλα ραδιόφωνα. Δεν υπάρχει λόγος. Ένας λέει Κακαρίνος από άλλο ραδιόφωνο, είπε ότι ο Μητσοτάκης μας ετοιμάζει για πόλεμο. Εντάξει, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Δεν θα σχολιάσω.

πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Διακόπτω λίγο το τραγούδι, διότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα αυτή την ώρα στην Παθέ. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Όλοι όσοι έχετε περάσει τα διόδια Μαλγάρων και θέλετε να έρθετε στη Θεσσαλονίκη μας μετά τον κόμβο Χαλάστρας, είναι όλα σταματημένα και μάλιστα τώρα μου δίνει ο χάρτης και ένα ατύχημα. Υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα και προς την έξοδο εκεί στα διόδια Μαλγάρων αυτή την ώρα, στα 10 περίπου λεπτά πριν από τη μία. Έχετε λίγο το νου σας όσοι κινείστε στην Παθέ. Επίσης, περιφερειακός ήταν μια χαρά, αλλά πολύ σοβαρό θέμα αυτή την ώρα στο μέτωπο προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου του κόμβου Πανοράματος μέχρι και τον Άγιο Παύλο, είναι όλα σημειωτών, έως και δεν κουνιούνται καθόλου σε κάποιο κομμάτι. Περιφερειακός με μέτωπο προς τα ανατολικά, αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα μόνο μπροστά στο Παπαγεωργίου μέχρι και τον κόμβο της Νεάπολης. Κατά τα άλλα το κέντρο είναι καθαρό, επιλέξτε το, παιδιά. Ναι ρε φίλε, επιλέγεις κέντρο. Ναι, άκου τι σου λέω.

0: σπάσω. Για πάμε γραμμούλα, παρακαλώ, ορίστε.
1: Μετά τον Άγιο Παύλο ανοίγει.
0: Ανοίγει, ναι. Με μέτωπο προς τα δυτικά, έτσι. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά θα φας πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πού βρίσκεσαι?
1: Από Τριαδρία βγαίνω.
0: Ναι, από είσαι καλά. Είσαι καλά.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι, είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Ο παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου σημαδεύει μαγκάθια την κα...
0: Ευχαριστώ, Μερούλα μου, Δημήτρη μου, Περικλή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.

Μόλις μαθαίνω για μια απώλεια, θρήνω στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών, εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος έκανε καριέρα τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής του μπάσκετ. Από το 1967 ως το 1972 αγωνιζόταν στην ομάδα Όλυμπος 40 Εκκλησιών, συνέχισε στο Δημόκρητο μέχρι το 1978, οπότε αποσύρθηκε από τα παρκέ. Ξεκίνησε καριέρα προπονητή, πολλοί θα το ξέρετε, από Ηρακλή, ΠΑΟΚ ως βοηθός και ως πρώτος προπονητής, Άρη, Μακεδονικό, ΑΕΚ και στο Μαρούσι, για όλους όσοι ασχολείστε με τον μπάσκετ και γνωρίζετε.

0: σου ήρθε, λέει, να παίξει 60s, παιδιά. Ξέρετε ότι εγώ είμαι αυθόρμητη στο ραδιόφωνο. Έχω μια σκαλέτα, εννοείται, στο μυαλό μου, στο κεφάλι μου και στο γραπτό εδώ. Αλλά στις μουσικές είναι όπως ξυπνήσω, όπως μου ήρθε. Παρακαλώ, είμαι η μπάντα που παίζει τα πάντα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Συνέχισε το έτσι.
0: Γιατί σου θυμίζει τα νιάτα σου.
1: Το κορίτσι του.
0: Εντάξει, έγινε. Δεν προλαβαίνω πολλά, αλλά ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τα γόρι.
2: Να, θέλω να σχολιάσω. Καταρχήν, καλό κουράγιο στην εκπομπή σου.
0: Καλό κουράγιο. Ναι. Τελειώνει τώρα, αλλά ναι, ό,τι κουράγιο έκανα.
2: Ναι.
0: Να σχολιάσω.
2: Και αύριο θα έχει Δευτέρα και Τρίτη κλπ.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να σχολιάσεις από Δευτέρα τώρα.
0: Ναι.
2: Ότι η Θεσσαλονίκη στις πόλεις που αξίζει να ζει κανείς είναι στη θέση 453 ή 453.
0: Παγκόσμια.
2: Παγκόσμια.
0: 453, ναι.
2: Ή μας μισούν οι ξένοι, οι νεφελίμ και οι ελοχήμ, όπως πάντα λέμε.
0: Αυτή φταίνε, ναι, νομίζω.
2: Είμαστε ένας σπουδαίος λαός και ναι, μας μισούν οι ξένοι. Ναι. Οι ξένοι μας μιλούν,
0: ναι,
2: μας μισούν και γι' αυτό τη βγάζουν εκεί.
0: Μάλιστα. Μας μισούν, σύντροφε, ευχαριστώ. Τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνεις, ναι. Πάλι καλά.

αυτή τα θέλετε, φίλοι ακροατές, έτσι είναι η ζωή. Στα 5 λεπτάκια πριν από το τέλος αυτής της εκπομπής, Έφη Παφίτου, ήμουν μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά και ωραία μηνύματά σας, για τα χρόνια πολλά, μιας και σήμερα έχω τη γιορτή μου. Θυμηθείτε τις φίλες σας Εφροσίνες. Σας αφήνω με δυσκολίες στους δρόμους, είπαμε, στην Παθέ, και όσοι έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλο θέμα, μεγάλο, τεράστιο μποτιλιάρισμα ανάμεσα στον κόμβο Χαλάστρας και Σύνδου. Όσοι φεύγετε προς Κατερίνη, πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στα διόδια Μαλγάρων. Όσοι βγαίνετε περιφερειακό από Μουδανιών προς Δυτικά, καλύτερα να μην το επιχειρήσετε αυτή την ώρα, έχει πολύ πολύ μεγάλο θέμα μετά το πανόραμα, οπότε επιλέξτε το κέντρο γιατί είναι πολύ καλύτερα. Και φυσικά μείνετε εδώ, διότι όταν πεινάω εγώ παραγγέλνω με το που φεύγω κατευθείαν κοτόπουλα Εμίλιος, κυρίες και κύριοι. Από πού θα τα παραγγείλετε? Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 74, και αν δεν μπορείς να πας εκεί, 2-3-10-6-26-4-56. Δεν είναι απλά τα καλύτερα, είναι τα καλύτερα των καλυτέρων. Ωρε φίλε. Παραδέχεσαι. Λοιπόν, σας αφήνω. Έρχεται 2 Γέννη Ζασκάλου στα κουμπάκια ο Άρης Παπιδάκης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12. Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημί σκληρό τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο Λεωτής Μαχεράς. Ασφαλείς είναι 29 επιβαίνοντες του οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο σήμερα το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Το πλοίο με ελληνική σημαία βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου με προορισμό τη Σάμο και μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιόταχοι οχήματα. Την ίδια ώρα σε διαρροή φυσικού αερίου οφείλεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην πλάκα της Αθήνας. Από την έκρηξη προκλήθηκε κατάρρευση του παλιού διόρροφου κτηρίου ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός. Επικίνδυνο για τη χώρα λόγω της άγνοιάς του για τους διεθνείς κανόνες χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Φλωρίδης. Σε συνέντευξή του στο Όπεν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελλάς ότι επαναφέρει τη διχαστική ρητορική του 2025, προσθέτοντας ότι δείχνει μία άρνηση να κατανοήσει τι είναι η δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανέφερε ότι η χώρα μας είναι γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός, σημειώνοντας πως ουσιαστικός διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις και απειλές πολέμου. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία για την επιστροφή του ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κύριας κατοικίας τους. Οι δικαιούχοι ανέρχονται στις 50.000 και αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί έως και σε δύο μηνιαία ενοίκια, με το ποσό της ενίσχυσης να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ. Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ο 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην πόλη μας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που δημοσιεύθηκε χθες, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του και έτσι μετά την κινητοποίηση της αστυνομίας εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ο 30χρονος Έλληνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ στη Λούκα της βορειοδυτικής Ιταλίας. Ζητώ συγγνώμη αν κάποιοι αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από όσα είπα, αλλά ποτέ δεν είχα πρόθεση να προσβάλλω τις γυναίκες, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη μετά το σάλο που προκάλεσαν στην Ιταλία χθεσινές δηλώσεις του. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών της γειτονικής χώρας υποστήριξε πως οι γυναίκες θα μπορούσαν να είναι καλύτερες μητέρες και πιο αξιόπιστες σύντροφοι εάν φορούσαν μακρύτερες φούστες.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις βραδινές ώρες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 25 βαθμούς. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Βέρεια και τα Γιαννιτσά 24 βαθμούς δείχνει, στη Κιλκής 22, στη Κατερίνη 23, στον Πολύγυρο 18, στη Σέρες 22, στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά 22 βαθμοί.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
5: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
4: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
5: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
7: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
8: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
9: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
10: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύνα συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
11: Αλητεία! Αλητεία!
12: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
13: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
14: Έλαβε φόρα.
15: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
16: Μια που γεια σας και μια που αντί γεια σας.

0: Όχι.
1: Δεν μπορώ, δεν
0: μπορώ. Ρωτάμε να με ρωτήσω. Τι εμπεταχτώ έγκαι. Χωρίς να ρωτήσω. Εμείς τέμε πούμε τι τυπική όλοι. Κυρίως καταλάβατε ότι μιλάμε για Παρασκευή. Έλα που τα μου τα πτή. Μπαίνουμε με κόλλα από τα ποδητήρια. Από ό,τι καταλάβατε η διάθεση μας είναι πάρα πολύ πεσμένη.
1: Είναι που θα φύγει κανείς κάνω.
0: Δεν κάνει τέγνος. Γιατί κάνει. Δεν κάνει τέγνος. Δεν πάει καλό το άθεμε. Σάχουμε τον τζίπρα.
1: Σε καλό να μας βγει.
0: Που δεν το βλέπω, αλλά θέλω σημαίνω μια ευχή που είναι να την πεις, πες την εκεί και ποτέ δεν ξέρεις. Είπαμε με δυο λόγια Παρασκευή, Παρασκευή, αλλά που τα άλλο με τα αυτή. Και χρόνια πολλά στον Άγιο Κόπρι.
2: Της Εφροσύνης είναι σήμερα.
0: Είναι, αλλά να μην αρχίσω από το πιο θεαματικό.
2: Από το πιο κοντινό πρέπει να αρχίσεις. Χρόνια πολλά στην Έφη.
0: Όχι, πιο κοντινό στην κατάστασή μας είναι ο Κόπρης, ο οποίος γεννήθηκε πάνω στην Κοπριά. Είχαμε και τέτοιο Άγιο. Δηλαδή μιλάμε ότι άμα έχει ένα ημερολόγιο με Αγίους, που μπορεί εκεί μέσα οι μέρες να είναι και 654. Τόσοι πολλούς δεν χωράνε στις 360 δόσεις. Και φυσικά χρόνια πολλά εννοείται στην Έφη και στον Άρη, γιατί τα ΔΕΦΗ Άρης. Και δεν ξέρω αν είδες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν πρόσεξες.
2: Τις είδα.
0: Ανεβαίνει ο Νίκος.
2: Ένα ακόμα κάτι. Ναι,
0: καλά, ένα ακόμα κάτι, αλλά τα λένε.
2: Ναι, αλλά μείωσε τη διαφορά από τον Αλέξη στις 3,5 μονάδες περίπου.
0: Σε παρακαλώ, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι ο Νίκος πάει σαν κατά λάθος δεύτερος να γίνει και επισήμως τρίτος. Δηλαδή ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Αυτό μεγάλη διαφορά. Και θα δίνει άλλον αέρα στο κίνημα. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Και πού είναι αυτά τώρα, Τζοκόντε, η μαγκέ σου. Πού είναι που είσαι νέα ο αυτονόητος που θα ρίξει τον άλλον γιατί θα σου μετάξει. Πού είναι, αλλά είπαμε τα επιχειρήματά σας και η θυματολογία σας όλοι. Δεν είναι ούτε αν ακρίβεινη ζωή, αν δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, βάλουμε μπιτζίνα, αν δεν μπορούμε. Άκου το νέο ερώτημα λέει, είναι τι επιλέγετε για το χειμώνα που έρχεται. Να φάτε ή να ζεσταθείτε. Γιατί λέει ή θα φας ή θα ζεσταθείς και τα δυο δεν γίνεται. Α, παιδιά, κακομάθαμε να πούμε. Τα θέλουμε όλα δικά μας. Και φυσικά αυτά δεν είναι η θυματολογία των εκπομπών. Η θυματολογία των εκπομπών είπε τι είπε ο ένας, ο Βόθρος, ο Κοτέτσι, καλέ πώς μυρίζεις έτσι. Όχι, ότι κάνατε μπάφο πριν βγείτε στην τηλεόραση. Όχι, που δεν θα με προσβάλλει σε μένα και είπε σε μένα σεξιστικών. Μένα θα πει σεξιστικών που εσύ έγκλειφε κατουρημένε φουδιέ. Δηλαδή μεταξύ του έχουν ένα μπιφ. Το τι γίνεται με εμάς από κάτω, σε και με καντάρ ζάλι κοντάρ. Δεν είναι κανένα θέμα δηλαδή που πρέπει να απασχολεί. Και φυσικά η Ντόρα με τα σοκολατάκια και την έπαρση η οποία πρέπει να παταχθεί immediately. Και φυσικά αφού το θέλετε έτσι, και εγώ έχω ένα διάλογο, ρε μάγκα.
2: Τι διάλογο?
0: Θα το βγει στο ποτήρι δηλαδή. Αυτά τώρα. Εσύ που μένεις στη Θεσσαλονίκη, δεν μιλάμε για τον άλλο που μένει στη Φλόρινα και δεν έχει χαμπάρ, δεν έχει να πούμε.
2: Α, κατάλαβα.
0: Τώρα, εδώ μιλάμε διάλογο αθηναϊστή. Δηλαδή το παγωμένο του τσάι, αλλά το αθηναϊκό να πούμε. Αθηναϊστή. Λέω και τέτοια. Ενδιάμεσα
2: κόλλα. Πνευματώδες.
0: Όχι, έχω κόψει το υπνόπνευμα εδώ και καιρό, αλλά. Έχω. Λευκαδίτη δημοσιογράφο. Γιατί το όνομα Βερίκιος δεν το συναντάς αλλού. Μόνο στα μνήματα να πας στη Λευκάδα και να δεις τι γράφουν τα μαρμαρένα λόνια από πάνω. Το Βερίκιος είναι όνομα που κάνει καριέρα.
2: Ναι.
0: Και έχει ποιον φίλο. Αλλά που τον τσακίζει να πούμε, τον φέρνει το σκαμπό στο κεφάλι να πούμε, τα σκαμπό μου μέσα. Τον κάνει να πούμε σκόνη αληφή τον κάνει, αλλά παραμένουν φίλοι παρόλα αυτά. Να δεις πόσο ανώτεροι είναι οι άνθρωποι στην Αθήνα, δεν είναι σαν εμάς. Κοροϊδεύετε και λέτε χαμουτζίδες και. Ρε δες επίπεδο ρε, Βερίκιος με Άδωνη.
3: επώνυμο δεν έχουν.
4: Α, δεν είμαι μπροστά στο όνομα και επώνυμα. Αλλά γιατί? Αν ήθελε κάποιο να ψάξει πάρα πολύ καλά, θα έβλεπε ποιοι ωφεληθήκαν.
3: Ποιοι ωφεληθήκαν.
4: Εγώ δεν έχω το δικαστικό ρεπορτάζ. Να εξηγήσω.
3: Να εξηγήσω
4: λίγο τι έκανε ο κύριο εντυμότητα. Να σα πω το εξή. Όταν ακούω τον Τζίπρα να μιλάει για εντυμότητα, στο μιλάω να μου ήταν πέσω κάτω πάνω από τα γέλια. Ήταν μακράν ο πιο διαθάνατο πρωθυπουργό ever. Ever!
3: Έχει στοιχεία που δεν
4: ever! Έχει λέω ever! Διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι! Διεφθαρμένο!
3: Γιατί λοιπόν, με κάνει να υποστηρίζω τον Τζίπρα που δεν το
4: κάνει. Κι λέει τα αστιάκια, δεν κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη γιατί κερδίζω που το λέει. Αυτά είναι για να γελάμε. Πάμε τώρα. Να σου αποδείξω τώρα τι θες και στοιχεία. Ρε, πόσες μέρες έχει βγει αυτός ο αξιωματούχος Βενεζουέλας και λέει ότι πήγε μια βαλίτσα με λεφτά στο γραφείο του το 12. Πόσες μέρες έχει βγει. Πόσα βίντεο έχει δώσει.
3: Δεν ξέρω εγώ.
4: 6, 7 βίντεο, 8.
3: Τα ρεπορτάζ του Πιπίνη διαβάζω. Αλλά και ο Πιπίνης. Και ο Πιπίνης.
4: Α, το λέει το Πιπίνη. Βγαίνει ένα αξιωματούχο. Βρε, βγαίνει. Α, το Πιπίνη. Βγαίνει αξιωματούχο από τη Βενεζουέλα. Μόνο ματεπώνυμο αντιπρόεδρο και λέει: εγώ ήρθα στην πρεσβεία. Το 12, βάλαμε στη βάλιζα τα λεφτά. Δεν λέει λεφτά, δεν μπορεί να πάει γύρω-γύρω κι αυτό. Ωραία.
3: Βρε, δεν θα μου ξεφύγει.
4: Το κάνε. Έχει δει μια ανακοίνωση από την Τσίπρα. Ένα tweet. Μια απάντηση. Τι ρε, παιδί μου, βγαίνει ο άλλο και σου λέει ότι μια ξένη χώρα σου έδωσε βάλιζα με λεφτά. Δεν έχει την αξιοπρέπεια να πει. Τι λέτε, κύριε. Ελάτε να πούμε στα δικαστήρια για να μάτε. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό. Ξέρει γιατί δεν το κάνει.
3: Τώρα που το λε.
4: Ξέρει γιατί δεν το κάνει.
3: Γιατί
4: άκου έχει πάει τώρα ο Τσίπρα. Καλά λεφτά από την Βενεζουέλα έχει πάρει σίγουρα αυτό. Εσύ δεν το πέραμε, το έχει καταλάβει, είσαι χαζό. Τα έχει πάρει σίγουρα. Τα έχει μασαβουκόλ προπολού. Τα έχει μασαβουκόλ προπολού. Άκου τώρα. Τι έχει πάει τώρα ο Τσίπρα. Σου λέει τώρα. Να βγω να το διαψεύσω. Οκ. Και να το παίξω και λιοντάρι, και από αυτό να δω να το κοροϊδέψω, θα πω να πούμε ότι ήταν μέσα στα δικαστήρια.
3: Ο Τσίπρα δεν βγαίνει. Όπω δεν βγαίνει εσύ να πει ποια είναι τα συμφέροντα που ωφελήθηκαν από τι 15 μέρε που έμειναν στην Βουλή.
4: Άκου τώρα σου πω. Άμα τώρα του γίνει καμιά στραβή. Και τώρα που έχουν πάει οι Αμερικάνοι στη Βενεζουέλα και έχει καταρρεύσει το καθρό Μαδούρο, βγούνε και τα χαρτιά.
3: Μα εσύ λες.
4: Βγούνε και άλλες μαρτυρίες.
3: Μα εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι τραπικός.
4: Καταλαβαίνεις τι έπαθε.
3: Σιγά μην ο Τραμπ.
4: Ο Τσίπρας δεν κοιμάται το βράδυ με αυτό.
3: Μας βγάζει τον Τσίπρα. Και διεφθαρμένο και ότι δεν ξέρει.
0: Και άυπνο.
3: Γιατί ο Τσίπρας λέει ότι έμαθα τη δουλειά.
4: Ο Τσίπρας ως επί των οικονομικών. Ήταν άσχετος και με αυτά που λες είμαι παραμένει άσχετος. Μα ήταν άσχετος. Ο Τσίπρας, για να ξέρεις, εάν ήταν στοιχειωδός σχετικός, όταν κέρδισε τις εκλογές του 2015, δεν θα είχε βάλει αυτόν τον. Πήγα από τη λέξη τώρα, ευτυχώς κρατήθηκα. Τον Γιάννη με έναν υπουργό οικονομικών που ήταν ο πιο άσχετος. Αυτό ήταν πιο άσχετος του Τσίπρα.
0: Του παλιού
4: μα. Κάνει ένα απλό πράγμα.
0: Κρατιέμαι.
4: Θα είχε βάλει υπουργό οικονομικών τον Γιάννη Δραγασάκη. Εγώ αυτό πίστευα θα κάνει. Ο Γιάννης Δαγασάκης είναι πολύ σχετικός, μια χαρά είναι και ξύπνιος και την ξέρει δουλειά, μια χαρά, σοβαρός άνθρωπος. Τι θα έκανε, θα δεχόταν την πρώτη συμφωνία που του δώσανε τον Φεβρουάριο του 2015. Αν είχαν πάρει την πρώτη αυτή τη συμφωνία, είναι η καλύτερη συμφωνία που μας προσφέρθηκε ever, θα είχε γλιτώσει τα capital controls, το δημοψήφισμα, την κολοτούμπα, τη διάσπαση και επειδή θα είχε κλείσει αμέσως συμφωνία, η Ελλάδα είχε ξεκινήσει να θυμάσαι ψαμάρα και πάρει ένα 0,6-0,7% ανάπτυξη. Θα κάνει τον πρώτο χρόνο 4, τον δεύτερο χρόνο 5 σε ανάπτυξη. Θα έχει κερδίσει τις επόμενες εκλογές με σβηστές μηχανές. Τώρα θα ζητάμε για την τέταρτη θητεία Τσίπρα. Αυτό θα κάναμε. Αν είχε βάλει τον Δραγασάκη υπουργό οικονομικών, σήμερα θα ήμασταν στην τέταρτη θητεία Τσίπρα.
3: Τι λάθος
4: έκανε. Αυτό δεν το έκανε ο Τσίπρας και έβαλε τον Γιάννη με έναν ίδιο πραγματευτή πλακώδη του Ευρωπαίου, έκανε όσα έκανε, γιατί είναι άσχετος. Το καταλαβες.
0: Και καταλαβαίνετε γιατί το έβαλα αυτό τώρα και κουραστήκατε και εμείς κουραστήκαμε που τον ακούγαμε, αλλά ποιο είναι το συμπέρασμα? Ποιος πήρε το Δραγασάκη έστω εν κρυπτό και πάει για τρίτη τετραετία? Τι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο ο Στουρνάρας? Είστε γελασμένοι. Και αυτόν ο Κυριάκος τον πήρε. Γιατί δεν μπορεί τώρα αυτό το πράγμα να το λέει για τον αντίπαλο και να μην του το έχει σφυρίξει του Κυριάκου, να πούμε, ο Αρχιρούφ Γκάρντεν. Άρα, ποιος είναι πίσω από όλα αυτά? Ο Πίνατ.
2: Ένα. Αλφα.
0: Ο Σαμαράς.
2: Βίτα.
0: Ή, λέω, ο Δραγασάκης. Το γάμα, το γάμα τον. Αυτό είναι λοιπόν και κακά τα ψέματα, καλή η αλήθεια. Είδα και τα υπόλοιπα, δεν είναι. Το παγκόσμιο σκηνικό είναι πραγματικά ρυπαρό και λυπηρό. Αλλά βρήκα τι θα κάνω. Είδες πως άδειες όλοι οι αίθουσα όταν βγήκε ο Μπίμπι.
2: Ναι, αλλά τους είπε, είστε μικρόψυχοι.
0: Ναι, είπε τι είπε. Είδες πως κόθηκαν και έφυγαν όλοι, θα ρίσκει, έχει φάει σκόρδο. Ξαφανίστηκαν μέσα από την αίθουσα. Και βρήκα τι θα κάνουμε τη συναυλία όταν δεν τελειώνει. Γιατί ο χειμώνα το πρόγραμμα είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν φεύγουν, ρε παιδιά μου, του λέω παιδιά, τελείωσε.
2: Θα βάζει ομιλία του Μπίμπι.
0: Θα τον φέρνω τον ίδιο. Για να φεύγουν όλοι.
2: Στο καφοδείο.
0: Ναι, στο καφοδείο. Δεν χωράνε. Πόσοι νομίζει είναι. Μήπως πάνε όλοι πάντα. Όχι, παιδιά, ήταν μεγάλη ξεφτιά. Αν και εμάς μας ωφέλησε πολύ που μίλησε κατά της Τουρκίας, χωρίς να το κάνουμε εμείς και να φανεί ότι εχθρευόμαστε τον εχθρό μας που αυτονόητα είναι εχθρός μας κατά το μυαλό του, αλλά για μας υπάρχει εντελώς κάτι παράλογο. Και έτσι βγήκε ότι εμείς είμαστε οι ωφελημένοι και αυτός είναι ο κιωτής.
2: Και ήπι.
0: Τι είπε?
2: Ήπι.
0: Τι είπε? Πού να ξέρω τι είπε? Άμα με βάζεις πολλά αγιώτα μαζί και, και ο μικρογιώτα και, δηλαδή πόσα είναι. Άλλο είναι ο ακουστικός ο λόγος και άλλο είναι ο γραπτός ο λόγος.
2: Σωστό.
0: Έξω η ξένη, το γράφει με ήττα. Ενώ το προηγούμενο του πέτυχε το υπό μικρογιώτα. Αυτά αν θέλετε να ξαναζήσετε. Ο Κασιδιάρης πρώτον πυλώνε είναι. Βέβαια τι, έτσι και τώρα η κόντρα που έχει να παίξει με την κόμπρα της Μεσσηνίας. Τσακαλά, τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Μαλώνεις ρε. Ο Μαλώνεις λέγει. Και έχω και έναν Αντωνίου στο φυσικό του επίπεδο.
2: Ο φυσικός ο Αντωνίου.
0: Ναι, στο φυσικό του επίπεδο. Που μιλάει για απατεώνες γιατρούς. Δεν πιστεύω να υπενήσεσαι τίποτα για την Γερακάρη, για την έτοιμη. Την είδαμε τις βαλίτσες. Τη γυρνούσαμε από το αεροδρόμιο 4 ώρα το πρωί. Σε παρακαλώ, κάτσε να σε βάλουμε στη Βουλή. Μην κάνεις καμιά τρέλα και φύγεις. Όχι, λέει τα καλύτερα μαλλιά, αλλά το εξωτερικό λέει είναι έξω και δεν σας αξίζω να μου αξίζετε.
5: Δεν μπορεί η μισή πολιτεία να κυνηγάει αυτούς τους απατεώνες. Η λέξη αυτή δεν αφορά μόνο τους κυβαντικούς γιατρούς, αφορά οποιονδήποτε χρησιμοποιεί επιστημονικούς όρους για να ντύσει πιστικά την απάτη που χρησιμοποιεί για να κερδοσκοπεί.
6: Συγγνώμη για την έκφραση. Πριαμάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κύριος Πατούλης σαφώς και ήξερε και κάλυπτε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Ναι, βεβαίως. Κάλυπτε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Το, μα βαριά θα τα πω και θα δείτε και γιατί.
7: Έχετε στοιχεία γι' αυτό, γιατί
6: προφανώς. Λοιπόν, ακούστε με τώρα.
0: Θα πεις και για τις μάντολες.
6: Για να το πούμε λίγο πιο γενικά. Αυτό εδώ αποδεικνύει πραγματικά. Ναι, αν είχε γίνει αμέσως ο έλεγχος, αν είχαν πάρει ένα τηλέφωνο και να πούνε απαγορεύεται να έχετε μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο.
8: Σταματήστε μέχρι να το.
6: Σου σταματάω τη λειτουργία. Μπορούσε... Αφαιρώ την άδεια μέχρι να τρώσει τον έλεγχο. Αναστολή λειτουργίας. Θα μπορούσε να το έχει κάνει. Απλά επειδή αυτό είναι το δεύτερο μηχάνημα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί επειδή πήγαιναν καλά οι δουλειές με το πρώτο, φέραν και δεύτερο για να κάνουν διπλές βάρδιες και διπλές συνεδρίες. Αυτό έχει γίνει με αυτούς τους εγκληματίες εδώ πέρα. Οι οποίοι πουλάγανε φύκε για μεταξύ. Στις κορδέλες, μακροζωία και ευζωία ας πούμε σε εύπιστους αλλά και μέλη της ελίτ οι οποίοι νομίζουν ότι με τα λεφτά τους θα κερδίσουν την αιωνιότητα.
7: Αυτό ήταν λοιπόν, η φήμη που κυκλοφορούσε.
6: Και ναι, είναι, αυτό είναι, κοιτάξτε, ξέρετε, δίπλα στην τα τελευταία χρόνια μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα. Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα δηλαδή, που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική.
0: Σαν το χριστιανισμό
6: αλλά
0: κάτι.
6: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική».
0: Γιατί, ρε.
6: Συγγνώμη για την έκφραση. Για μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο φυσική.
7: Να πω κάτι, συμφωνήσα με τον Άδωνη που ήταν προηγουμένως στο Open. Αυτό είπε. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Τι έκανε και ότι υπάρχει.
0: Δηλαδή τώρα να πετσβάσει και χέρι. Εσύ που έχει άσπρο και μαύρο βιβλίο. Και γιατί δεν κάνουν ελέγχου για τα μηχανήματα. Εσύ μια χαρά κούτρα την έβγαλε με δύο βιβλία. Σε πείραξε τώρα ο συνάδελφο να μου γιατί κολομάει παραπάνω από σένα.
2: Ζηλόφωνε.
0: Αστάδια μια πάντα δεν τέτοια ήταν. Πάντα. Κομούνια. Θέλουν να πάρουν τα λεφτά των πλουσίων. Για να
2: κάνουν δικά τους.
0: Ναι, ναι. Και χωρίς κόπο. Με απλή κλοπή. Και τώρα μηχανεύονται να πούμε διάφορα. Να φορολογήσουμε. Λέει τον υπερπλούτο να πούμε. Ξανά τα ίδια. Ξαναρχίσαμε. Αλλά είπαμε. Το γουρούν και τη μούτσικα να του κόψει. Πάλι σα κατά θα πάει να κυλιστεί. Δεν αλλάζει ο άνθρωπο. Τον τίμιο, τον βιοπολιστή, τον καπιταλιστή, τον κεφαλαιοκράτη, θα πάει να τον φορολογεί. Ποιο έτσι είναι, ρε. Πάσχεσαι εσύ με τον ιδρώτα του άλλου να κάνει τα λεφτά που έκανε αυτό. Αλλά. Τι να πω, ρε.
2: Μιλά με γρίφου, γέροντα.
0: Και ποιου γρίφου, τα λέω ξεκάθαρα. Αν έχει εσύ την ικανότητα να βάλει άλλου να δουλεύουν για σένα και να πλουτίσει εσύ χωρί να παίρνουν μία. Τι κάτω. Α εδώ. Είσαι ικανό να το κάνει.
2: Ε?
0: Ή έχει ειδικά διλήμματα και ιδεολογικά κολλήματα. Ε?

0: πατήσει επιπτωμάτων. Αν έχει αναστολές και λες, όχι, αυτός κρίμα είναι, και ο άλλος δεν έχει να φάει, και ποιος είναι αυτός που θα με πει εμένα, θα τους πατήσω τα κεφάλια σαν τα φίδια να μπορούν να πάνε μπροστά, να προκόψουν άνθρωπος. Γιατί μια ζωή εμείς, ξέρεις, από την πατήσαμε άριμο.
1: Από τι?
0: Μας, από τι την πατήσαμε.
1: Από τι?
0: Μεγαλώσαμε στραβά, ξέρεις τι μας λέγανε.
1: Τι?
0: Τι θα πει ο κόσμος.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν
1: θα πει γειτονιά.
0: Δεν βρέθηκε να πει τι κατάει ο κόσμος, τι σε νοιάζει, τι θα πει. Και έτσι εμείς μείναμε ιδεολόγοι, φτωχοί, κομμουνιστές. Με έψιλον στο τέλος. Γιατί διαχωρίζω τη θέση μου από το αλφαγιώτα.
1: Αυτά, παιδί μου, τα λένε οι κομμουνιστές.
0: Και εγώ κομμουνιστής είμαι, αλλά από τους άλλους.
1: Από τους άλλους.
0: Ναι, είμαι με τα Μπερλινγκουέρ εποχή κομμουνιστής. Σαν τον Αλέξη. Είδες που το πήγαινα.
1: Ο Αλέξης είναι λίγο κομμουνιστής προς τα δεξιά.
0: Δεν θα πούμε ακόμα προς τα δεξιά. Θα πούμε με ένα αποχρόν λόγο κεντρώου αναμετρήματος.
1: Κεντρώου.
0: Κάτσε να πάρω κανένα φράγκο και από τον Τσίπρα να παγώθηκες να πούμε. Δηλαδή το λέω έτσι, το λέω αλλιώς. Περίμενε, ντε. Δεν το βλέπεις ότι βγαίνει. Με το μυαλό τα λάτα σου έναν. Ας κρατάμε μια πισίνη. Έχουμε ταβέρνες να πάμε. Έχουμε να αγωνιστούμε. Αλλά δεν σέβεστε. Δεν σέβεστε. Συντηρητική. Έχω και μια δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτό που προτιμώ, ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο?
0: Να συνεργαστεί. Γιατί κοντά ήταν και στην προηγούμενη που είχε με τον Καμένο. Να κάνει έτσι κάτι, ένα λακλάκι, ένα μαγικό.
1: Με Σαμαρά.
0: Κασιδιά, ρε, κατευθείαν, ρε.
1: Όχι.
0: Άσε, ρε, τώρα, ρε, ποιο Σαμαρά. Κλάνι, γέρικη μαϊμού. Εδώ έχουμε καινούργια, να με φρέσκια, δηλαδή. Κάνει και πηδάει που κλατήσει κλαδί. Κάνε κάτι, ρε, ζούφια, να πούμε. Δεν το βλέπεις το παλικάρι μου. Καταρχήν, λέει ότι είναι με την Άρια Φιλία και είναι σαν γιούφτος. Δηλαδή, αυτός είναι πιο έξυπνος. Πιο μιλαμψό Άρια Φιλία, έχεις δει από τον Κασιδιά.
1: Και Σουηδός είναι.
0: Και μπαμ κάνει. Και τα γαλάζια μάτια αναγκάστηκε να πάρει φακούς με μαύρα για να μην φαίνονται ότι είναι γαλάζια. Κατάλαβες. Σε λέει, δεν
1: πάει. Αλλά είπε, δυνητικά λέει, είμαστε στο 8%, έτσι είπε.
0: Δυνητικά κατάγεται από τον Άρη, το Θεό του πολέμου.
2: Ο στόχος μου είναι, κρατάμε το 8% που μας δίνουν σίγουρη ψήφο και πάμε να διεκδικήσουμε, να πείσουμε το υπόλοιπο 9% των πολιτών που είναι υπέρ, να ρίξει και αυτό την ψήφο του στην κάλπη. Άρα 9 συν 8, 17. Αν καταφέρουμε και επιτύχουμε αυτόν τον εφικτό στόχο σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα και τη δεύτερη θέση και τότε θα έχουμε μεγάλη δύναμη για να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα στην Ελλάδα.
3: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Πέτρο, αν έχεις άλλη ερώτηση.
4: Είναι ρεαλιστικό, πιστεύετε, ότι μπορεί να φτάσει η απήχηση στο εκλογικό σώμα στο 17%.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι κάτι που κατέγραψε η τελευταία συστημική δημοσκοπική έρευνα.
4: Συμφωνώ, αλλά θυμίζω όμως ότι αντίστοιχες έρευνες, είτε για το Σαμαρά, είτε ακόμα και για την Καριστιανού, έδειχναν εκλογική απήχηση στο 30%. Είναι άλλο η εκλογική απήχηση και άλλο.
0: Σε αυτούς πέσαν έξω.
2: Η σίγουρη ψήφος ταυτίζεται ουσιαστικά με την πρόθεση ψήφος. Και εκεί με έχει το 8% και το Σαμαρά τον έχει το 4% και είναι και πρώην πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κίνηση που έχει γίνει τώρα με την στήριξή μου προς την Συμμαχία Ελλήνων έχει μεγάλη προοπτική ανόδου και διεμβολισμού του πολιτικού συστήματος.

0: Και φυσικά θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μουσουλμανική δημοκρατία. Πώς ένας άνδρας του Ισλάμ δικαιούται να έχει 50% γυναίκες, έτσι εμείς θα έχουμε 60 νικητές. Δηλαδή αυτό που είπε ο Λουίτζι Πιραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, ισχύει και θα έχουμε νικηφόρο και τον Σαμαρά και τον Κασιδιάρη και τον Τσίπρα και φυσικά τον Νίκο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Έτσι θα έχουμε για πλήνε βάλε.
1: Κουτσούμπας.
0: Κουτσούμπας του δήλωσε και είναι πολύ τίμιος απέναντι στη δήλωσή του.

0: θέλουμε να έρθουμε ποτέ μα ποτέ, ποτέ μα ποτέ πρώτοι. Γιατί αν έρθουμε πρώτοι,
1: δεν θα ξαναγίνουν εκλογές.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν είμαστε και τίποτε ανεύθυνοι να φταίμε εμείς. Θα μοιράσουμε τις ευθύνες σε όλο το λαό και βγάλει άκρη και κάτσε το πάει και γύρνα. Εμείς το 5% μας θέλουμε.
1: Παραπάνω είναι, δεν πέτυχε.
0: Το 7% μας.
1: Και 8 και 9.
0: Μέχρι που να μην γίνουμε. Στο όριο δηλαδή, και 10 και 11 να γίνουμε, δεν λέω. Η επιδότηση μεγαλώνει. Δεν είναι να πεις ότι. Αρκεί να μην αναλάβουμε τα ηνία της χώρας, γιατί μας νοιάζουν τα ποινία. Τα ηνία θα πάρει άλλος. Μας να μπαίνει τάκα τάκα τάκα τάκα να πέφτει το ρούβλι.
1: Ποιο?
0: Το ευρώ, συγγνώμη.
1: Με ευρώ πληρώνουμε.
0: Τώρα εντάξει, παλιός τρόπος σκέψης, έχεις δίκιο να πούμε. Αλλά σημασία έχει να είμαστε μία δύναμη πίεσης προς την εξουσία. Άμα είσαι εξουσία, δεν μπορείς να πιέσεις τον εαυτό σου. Είδες κανέναν να κλέβει από την τσέπη την αριστερή για να τα βάζει στη δεξιά? Δεν γίνεται αυτό. Αλλιώς είναι να τα πάρω από σένα και να τα κρατήσω εγώ με πρόσχημα ότι θα τα μοιράσω σε άλλους και να ξεχάσω να τα αποδώσω. Κατάλαβες?
1: Μη βαράτε όλοι μαζί.
0: Όχι όλοι μαζί, παιδιά. Μιχάλης Μενιδιάτης, μη βαράτε όλοι μαζί.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Λοιπόν, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να είμαι συνεπής, δεν γίνεται να μην πω πιπεράκι άτσαλο, μπακάλικα. Γίνεται, δεν γίνεται. Τα φοιτητικά μπακάλικα, όσο υπάρχουν παιδιά, τσαλακώστε τα.
1: Ναι, γιατί τελειώνουν.
0: Ναι, τώρα σε κανένα μήνα δεν θα βρίσκεται. Μην νομίζετε ότι κρατάνε και για πάντα.
1: Ε, όχι.
0: Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασού, τη Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο, ο Μεζές. Καλά, πω. Χθες τι έγινε. Όχι, δεν θα αρχίσουμε τώρα. Πρέπει και πρώτα η ενημέρωση.
1: Μιλά, γιατί αλλιώς ξέρεις τι έχει να γίνει. Μολόγα τα όλα, γιατί αλλιώς ξέρεις τι έχει να γίνει.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Φανε...
2: Και θα έρθω να σου δώσω κάτι χαστούκια. Κάτι χαστούκια, μωρί. Θα σου γυρίσω το κεφάλι ανέποδα. Ράβα καρουζάι θα γίνει.
0: Όχι και μωρί. Εντάξει, τα χαστούκια τα δέχομαι, γιατί είμαι πιο κοντά στο σεξ αυτή τη στιγμή παρά στο φαγητό, αλλά όχι και μωρί. Μωρί, δηλαδή είπαμε. Η καθημερινή διγλωσία από την Άγκυρα. Άντε καλέ, πότε ξαναγίνε αυτό. Τι είναι αυτά που λέτε. Χέζει αρκούδα στο δάσος. Επιδοτήσει την ενέργεια σε δύο δόσεις. Νέο μπλόκο από το ΣΤΕ στην Κηφισιά. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτά. Το καταλαβαίνεις ότι είναι εντελώς ανούσια αυτά τα πράγματα. Για να δω και τι. Και τα.
1: Ποια.
0: Τώρα δε. Τι είναι αυτά, άρεσε να πούμε. Δηλαδή τώρα. Τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί σε εμάς.
1: Όχι σε εμάς. Στη γειτονιά, στη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία.
0: Καλά, εντάξει, αυτό με την ευρύτερη έννοια είναι Ευρώπη και είμαστε κι εμείς και μας ενδιαφέρει όλους το ίδιο. Και
1: Μεσόγειος.
0: Ναι, και Μεσόγειος. Είδαμε πόσο τους νοιάζει αυτούς όταν ο Ιντεψίζος ο Τούρκος αρχίζει το. Ναι, καλά, εντάξει, ενδιαφερόμαστε, αλλά όχι.
1: Δεν τρελαινόμαστε.
0: Ναι, α, μπράβο. Και έχω εδώ Μητσοτάκη 99. Συμφώνησε για μια τριημερή. Τι τριημερή, τι. Α, τριημερή, και εγώ λέω. Τι δρομή θα πάει. Γιατί χαμήλωσε, λέει, του τόνου Ερντογάν από την Αμερική παρά τον παράζ αναβαθμίσεων τουρκικών ασχήσεων. Ρε, χαμήλωσε του τόνου, γιατί του είπε, ναι, θα δώσω αυτά. Αυτά τα ξέρει τα αεροπλάνα που είναι να τα πάρουν, να το πάρουν το 2030. Οπότε λέει, κάτσε λίγο, μήπω που είναι και το 2040 και έχουμε τζάμπα μαγκέ, μην πουλάμε. Αν το άλλο το άμαθε.
1: Ποιο.
0: Που είπε ο Φαλακροκόνδωρας.
1: Τι είπε.
0: Ότι θα παίρνουν κόσμο στο στρατό. Επειδή λέει είναι, λέει, για να μείνουν τα παιδιά τα νέα, να κάνουν παιδιά και να δουλεύουν. Και θα παίρνουν, λέει, μέχρι 60 χρονών, λέει, από 45-50.
1: Πολιτοφυλακή.
0: Εμείς
1: πολίτης ο πλήτης.
0: Δηλαδή, τι είμαστε Ισραήλ, είμαστε μόνοι εκεί τα κάνουν αυτό που
1: πάει. Γιατί δεν απειλείς εσύ.
0: Εγώ από τι απειλούμαι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μόνο από μένα.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει άλλο που μπορεί να απειλήσει εμένα.
1: Έτσι.
0: Καταρχήν, ξέρεις πώς τρικλοποδιές έχω βάλει εγώ στον εαυτό μου, άλλους δεν είναι τέτοιοι τόσες τρικλοποδιές. Μόνο εγώ μπορώ να καταστρέψω εμένα, κανένας άλλος.
1: Εγώ... Δεν θα πάμε κανένα κουράτη γιατί η εφημερίδα δεν
0: βλέπω. Ναι,
1: και βγες... μετά αγωνίζεσαι.
0: Καλά, θες τώρα να αγωνιστώ, εγώ δεν το έχω το θικάρι μου.
1: Όχι, πάμε κουράτης και μετά αγωνίζεσαι. Εντάξει. Ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ο Αυλονίτης λέει κάνει μόνο τη διαφορά.
0: Ο Αυλονίτης ποιος, ο ηθοποιός ή ο άλλος ο καινούριος.
1: Όχι, βρε, ο καινούριος.
0: Α, είπα κι εγώ, εντάξει, θα το δεχθώ.
1: Ο Δημήτρης. Μήπως περάσατε, λέει, από την Αθήνα όσοι φάγατε φασουλάδα για το κτίριο στην πλάκα που έγινε η έκρηξη.
0: Φιλαράκι, τώρα το παραχώτρινες. Με ξέρεις, εμένα, εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος. Τι δουλειά έχω εγώ στην Αθήνα.
1: Θα το έλεγε.
0: Στην Αθήνα, εγώ στην Αθήνα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε,
1: αλλά. Η Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Καλησπέρα, ομορφάντρες μου.
0: Για μάνα, μάνα, μάνα, τέτοια πες με παρασκευιάτικα. Και είναι και να πάω και σε ταβέρνα, δηλαδή τι άλλο θέλω.
1: Χα! Θεόφιλος, τάκ!
0: Τι ο Θεόφιλος, τάκ!
1: Δεν μπορείς να τον φέρεις, ρε τσουπλιάκ. Θα τον συλλάβει η Κουφονικολάκου του Νετανιάχου.
0: Κουφονικολάκου, απορώ και πώς του καθυστέρησε, δηλαδή.
1: Τα είπα καλά.
0: Τώρα τέλος πάντων, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Την Κνηφέσκο άλογο να μας πεις και. Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ θες, όχι. Τες ακουρατές, τι να σε κάνω. Αλλά παιδιά, αυτόν τον Ντανιάχου πώς θα τον συλλάβουν ακόμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Συνεχίζω.
0: Είναι γιατί, ό,τι θες.
1: Καλησπέρα, Άρη και Διογέννη.
0: Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε. Χαιρετισμούς από Νιρεμβέργη.
0: Αυτό είναι. Μιλάμε ότι να δω δίπλα, δεν είναι. Ένα είναι η Τούσλα και μια είναι
1: η Νιρεμβέργη. Δίπλα είναι.
0: Τι, σιγά, τι είναι.
1: Είναι αδερφές πόλης.
0: Ναι, τι, να αδελφοποιηθούν, γιατί όχι.
1: Γιώργος, Καλησπέρα σας, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
0: Έτσι καλά τα λες.
1: Ο Ανδρέας μας έστειλε ένα hi.
0: Ποιος?
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο
1: Ανδρέας.
0: Α, ο Ανδρέας.
1: Χάι, ο Ανδρέας.
0: Ο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σίγουρα είναι δημόσιος υπάλληλος.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι, δεν μπορεί. Για να ενώνει τρεις μέρες, απλά ντρέπεται να βάλει και τη Δευτέρα να μην τσιλιάσει. Μην γίνομαι προκλητικός.
1: Καπάκι στο δικάπακο. Η Έλενα. Χάι.
0: Χάι, Λουκ στο Γιώτα.
1: Ο Τάσος. Χάι. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι χάι.
0: Πολλοί βαριούνται.
1: Ναι.
0: Άμα γράφετε αυτό το χ, ούτε χ, χ, χ.
1: Μην με γράφετε τώρα τέτοια, δεν μπορώ να τα λέω.
0: Τι έγραψε.
1: Νιρτσόθκη.
0: Τώρα τι εννοείται και τι διαβάζει.
1: Νιρτσόθκης, ε.
0: Του Νιρτσόθκης δεν ξέρω τι είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω.
1: Μετά ψήγμα είναι. Είναι ένα, δύο, σύμφωνα. Νιρτσόθκης.
0: Ναι. Δεν το ξέρω, αδερφέ, συγγνώμη, δηλαδή εντάξει.
1: Γιώργος δεν το κατάλαβες, Γαντώνη.
0: Λοιπόν, σούς, δεν θέλω.
1: Αγωνίζεσαι.
0: Αγωνίζουμε τρεις την ώρα.
1: Δώσε πόνο.
0: Αποτέλεσμα δεν βλέπω.
1: Δώσε πόνο.
0: Θα έρθετε μαζί μου όμως, όχι.
1: Εγώ είπα θα πάω. Εσύ είπες θα πας αλλού.
0: Πού θα πας?
1: Δεν είπαμε για τα σουβλάκια.
0: Το μυαλό στα σουβλάκια είναι πάλι.
1: Πού θα είναι?
0: Πριν τα σουβλάκια πρέπει να κάψεις, αλλιώς δεν
1: αφού
0: έχει.
1: Δεν αγωνίζονται εκεί πέρα, μωρέ. Πάνε για
0: τι
1: να
0: λες,
1: χαλαρώσουν.
0: Τι λες,
1: να στήσουν τον αγώνα. Να ετοιμάσουν τον αγώνα.
0: Όταν λες να στήσουν, δηλαδή.
1: Όχι να είναι στημένο, να το επιχάρτου πούμε.
0: Αγώνα να το στήσουν, να μην πάνε, να μείνει μόνο ο αγώνας.
1: Επιχάρτου.
0: Επιχάρτου.
1: Επιλαδόκολας.
0: Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο πιστικό του δεύτερου φεστιβάλ κνέου διηγητή αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Γεμάτη και χθες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές στο φεστιβάλ για μεγάλη παρέμβαση του Κουκουέ και της ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις αύριο η μεγάλη παρέμβαση του Κουκουέ και της ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις αύριο η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γουγού της ΚΟΕ, του Κουκουέ, του Κουτσούμας και θα χαιρετήσει ο Θου Τελίτσα Κοτσανίτς, γραμματέας του Κουσού της ΚΝΕ.
1: Τα πες όλα.
0: Εγώ μπορώ να λέω μέχρι το πρωί, μην με ρεθείς, εγώ για τον αγώνα δίνω, σκίζω τα ημάτια μου. Σενάρια επέκτασης έως και Ινδικό και πιο πέρα. Και θα φτάσουμε να το ξέρεις, το λέω. Άμα ξεκινήσει ο αγώνας δεν θα σταματήσει πουθενά. Θα σκάψουμε να βρούμε και τη χαμένη Ατλαντίδα θα πάμε.
1: Υπάρχει την κοσμική ενέργεια.
0: Κοράιδη. Σε έχω στείλει πολλά εναλλακτικά σήμερα. Δεν ξέρω αν τα είδες.
1: Κάτσε να σκεφτώ λίγο.
0: Κάτι βιωματικά.
3: Σήμερα θα αφήσω να μου μιλήσει η ενέργειά μου στο πιθανό σενάριο μιας επιστροφής ή σε μια οριστική ρήξη. Και αυτό γιατί. Γιατί έχω εδώ μια ενέργεια που μου δείχνει τρελή σύνδεση. Κάτι που δεν έχει απομακρυνθεί. Κάτι που υπάρχει ακόμα πολύ ζωντανό, σαν ένα ενεργό ηφαίστειο που είναι έτοιμο να σκάσει λάβα και να κάψει τα πάντα.
0: Τι καλώς, παιδί.
3: Εάν θεωρείς ότι είναι μια δική σου ενέργεια, παρέμεινε να δούμε το παρακάτω, γιατί θα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι η Αλεξία, σε καλωσορίζω στο Ταρομαντίον, στο μοναδικό λογαριασμό που έχω. Τι άλλο μου φωτίζει η ενέργειά μου? Ότι υπάρχει ένα εμπόδιο. Ένα εμπόδιο που δεν αφήνει να εξελιχθεί όλη αυτή η τόσο δυναμική που έχει η δική σας σχέση. Η σχέση σου πραγματικά είναι λάβα, είναι ηφαίστειο.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Κοίταξε, αλληλεγγύη στους κομμουνιστές του Ισραήλ, προτιμώ σαν είδηση.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα. Όταν σου λέω, μπορεί να είμαι μπούφος, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Κοίταξε, είναι την πρώτη συνεδρία, δεν την καταλαβαίνεις και καμιά φορά δεν τη χρεώνει ο άλλος. Μέχρι να κάνεις εισαγωγή στο υπέρτατο.
1: Μια και είναι Παρασκευή, να πούμε κανένα τραγούδι.
0: Το μυαλό σου είναι στα εύκολα τα γλέντια, αντί να βελτιώσεις το.
4: Μερικά δε πάνω απάντε το κόμι σου. Σε πάνω το κόμι σου. Μερέντα με σούπουκι.
1: Μερέντα.
4: Μερέντα δε πάνω απάντε το κόμι σου.
5: Μια μπατινάδα ρε.
4: Για μένα μου την κρίτικη. Για μένα μου την κρίτη. Για μένα που αγάπησα ένα κασί μπούτσο.
6: Και μια μερέντα με φουντούκι.
4: Ένα κασί, μια μερέντα με σουμπούκι.
6: Ωραίος.
0: Παιδιά, μόλις έχω τη μετάφραση.
1: Γιατί είναι.
0: Μόλις θα πάρω τη μετάφραση στα χέρια μου, θα σας ενημερώσω. Το μισομπούκι δεν ξέρω τι είναι. Το μασαμπούκι ξέρω τι είναι. Μερέντα είναι όπως λέμε. Ένα μελανούρι, όμορφο παιδί.
1: Ένα μελανούρι.
0: Ναι,
1: ήταν αραγμένο.
5: Το καλό εδώ εμάς με τους νησιώτες είναι ότι άμα τσακωθείς, ξέρω εγώ, με τη σχέση σου, με τη γυναίκα σου, οι περισσότεροι έχουμε βάρκες και τέτοια πράγματα εδώ πέρα και μπορείς να τις πεις να πάρετε μια βαρκάδα έτσι να ανανεώσετε τη σχέση σας και με το που βγαίνεις από το λιμάνι, τέρμα γκάζι, βουτάς μέσα, γυρνάς εσύ πίσω και αυτή φτάνει κεφαλονιά να πούμε. Και έτσι ανανεώνει τη σχέση σας γιατί κάνει καμιά εβδομάδα να ξαναγυρίσει από τη σπίτι. Και ηρεμήκεσαι να και το κεφάλι σου.
1: Είδες, έχω σχέδιο.
0: Κοίταξε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ το άλλο που σκέφτηκα ήταν να τη βάλεις μέσα με μηχανή να είναι βάρκα, τη δίνεις μία, πάει μόνη της. Τώρα κουλυμπάς και όλα να γυρίζεις. Αυτό είναι και τυραννία, δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Ποιο?
0: Τώρα είναι αυτό να τραβάς κουπί, να μπεις μέχρι μέσα και να κάνεις βουτιά να γυρίζεις πίσω τώρα και αυτή.
6: Από
0: να...
6: το λαιμό προσπών. Όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει το μεσημερινό τραπέζι για να πάμε με την οικογένειά μου. Και έχω τηγανίσει ψαράκια εδώ πέρα, όπως τα βλέπετε στο πιάτο, και τα έχω συνοδεύσει με λεμόνι. Εκεί μπροστά έχω τα ψητά τα ψαράκια. Που τα έχω κάνει με κόκκινο πιπέρι και έχουν γίνει πάρα πολύ νόστιμα. Έχω βάλει λίγο μπούκοβο από πάνω για νοστιμιά. Εδώ έχω τηγανίσει κόκκινες πιπεριές και πράσινες σε κομματάκια και έχουν γίνει πάρα πολύ ωραίες. Και εδώ έχω κάνει μια ντοματοσαλάτα με κρεμμύδι. Και εδώ έχω κάνει το τουρσί με τις κόκκινες καυτερές πιπεριές και τις πράσινες. Εδώ έχουμε το ευλογημένο μας ψωμάκι. Και θα φάμε τώρα το ευλογημένο τραπέζι μας.
1: Μια εβδομάδα τρώσαμε.
6: Καλά, καλό μεσημέρι. Ωραία. Και σας χαιρετάμε όλους.
1: Μιλάμε, δεν υπάρχει.
0: Όχι, εγώ ξέρω τώρα, σκέφτομαι όσο τα λέει αυτά, τι πήρα σήμερα από το παζάρι.
1: Τι πήρε?
0: Καθαρισμένα σε κουπάκι μέσα, μπαρμπουνοφάσουλα.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι, κάνεις λάθος και είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, εμένα τα κατσαρολικά αυτά, τα φασόλια, φακές και τέτοια.
0: Κάτσε να τελειώσω, αδερφέ. Είπαμε ένα πιάτο, είπαμε. Είπαμε το πρόσχημα τώρα. Έχω λουκάνικο τσουμαγιά στο
1: Παναγιωτάκι. Τώρα μπαίνει στο.
0: Και πήρα και πιπεριές χλωρίνης για ψήσιμο με κρεμμύδι. Πήρα αυτά τα νεροκρέμιδα τα μεγάλα που γίνονται άσπρο. Χλότς, φέτες μεγάλες. Και βάζεις ένα πιάτο μπαρμπονοφάσουλα μπροστά. Παίρνεις και μια σακουλίτσα από δίπλα να τα ρίξεις μέσα την ώρα που δεν σε βλέπουν και συνεχίζεις με το λουκάνικο.
1: Είσαι ωραίος.
0: Με καλά τώρα.
1: Γι' αυτό και εγώ
0: θέλει
1: θα σε επιβραβεύσω.
0: Παρακαλώ.
1: Αποκαλύψεις.
7: Σας έχω νέα. Σας έχω νέα. Ακούστε τώρα.
1: Άκου.
7: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι να βάλω τα γυαλιά μου, φίλοι και φίλες, γιατί δεν βλέπω. Μισό λεπτό να τα σκουπίσουμε λίγο. Θα ξεκινήσω με τον πρόεδρο Τραμπ. Λοιπόν, γιατί η ανθρωπότητα πάει από το κακό στο χειρότερο. Θα μας έρθουν μετανάστες τόδες στον ύπνο μου. Πολλοίς κόσμοι στην καρδίτσα. Τι σημαίνει αυτό? Ήτανε πολιτικό. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Ήτανε πολλοί.
0: Ναι.
7: Πολλοίς κόσμος, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί. Ήτανε μετανάστες όλοι αυτοί. Ναι. Πάρα πολλοί θα έρθουν. Μπορεί να έρθουν και εκατομμύρια τώρα.
0: Τεκνά στον ύπνο.
7: Καταλάβατε, φίλοι και φίλες, ευχάριστα νέα πρωινά. Τέλος πάντων, εμένα τα όνειρά μου πολλά βγαίνουν, σε αυτή την περίπτωση θα βγουν.
0: Μιλάμε στη
7: Θα έρθει μεγάλη εισρωή.
1: Για το Τραμπ,
7: θα πέσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Περίμενε.
7: Ή θα έρθει η ώρα τη. Θα βγει το Πασόκ, παιδιά. Το είδα. Θα βγει το Πασόκ. Λοιπόν. Δεν θα βγει κανείς άλλος. Το Πασόκ θα βγει μετά τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεν είμαι θεός. Δεν τα είδα καθαρά. Αλλά για τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι. Πρώτο θα ξεκινήσω για τον Μακρόν και θα καταλήξω στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Λοιπόν,
7: ο Μακρόν έκανε θεάρεστο έργο, άσχετα αν θα έχουμε επιπτώσεις πολέμου, θα φέρει σίγουρα τραγικές εξελίξεις. Το ότι αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος, έκανε μια καλή πράξη, άσχετα με το τι επιπτώσεις θα φέρει και άλλους πολέμους, θα το ξέρετε αυτό. Γιατί κρίματα παιδάκια.
0: Άσχετο.
7: Μπορεί να είναι τρομοκράτες, δεν είναι και όλοι τρομοκράτες.
0: Όχι.
7: Κρίματα παιδάκια, δεν θέλουμε τα παιδάκια να υποφέρουν, να σκοτώνονται και να κάνουν.
0: Να κάνουν τι?
1: Είναι σαφέστατη αυτά που είπε.
0: Όχι, τα είπε δηλαδή τόσο εμπεριστατωμένα, με τέτοια εντρίφηση να πούμε. Που πραγματικά δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση για όλα αυτά. Θα γίνουν με τη σειρά που τα είπε.
8: Δεν ήρθα στο σχολείο για να με στείλεις πίσω. Ήρθα για να μάθω πως θα είμαι καλά. Και εσύ με στέλνεις πίσω. Και μου μαθαίνεις πως να είμαι χάλια. Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς. πώς μπορεί ένας μορφωμένος εκπαιδευτικός να λέει αυτή την φράση μπροστά σε τόσα παιδιά, να αναφέρεται σε έναν και να του λέει «κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς». Δεν λέμε «κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς». Λέμε «έλα πιο μπροστά να μου πεις τι σε ενοχλεί». Έτσι το λέμε. Δεν ξέρω αν δεν το μάθατε στις ανώτατες σχολές. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μπορέσεις να συνεννοηθείς με το παιδί, με το μαθητή, με τον άνθρωπο. Αντί να με απομακρύνεις, ρώτησέ μου, γιατί νιώθω έτσι. Εκεί ξεκινάει η εκπαίδευση.
1: Και άμα κάνεις μάθημα με ένα...
0: Ναι, δηλαδή τώρα είναι ένα στέρμα πίσω θρανίο και έχει ανάψει μπάφο. Ή ξέρω εγώ, πήρε και τον παίζει του προϋπολογισμού.
1: Το κομπολόι.
0: Ναι. Και τον λες, σε παρακαλώ αγόρι μου, έλα εδώ μπροστά, αλλά μην αφήσεις αυτό που κάνεις να δει όλη η τάξη. πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε όλοι μαζί. Έτσι θα κάνει μια κομμουνιστική κοινωνία. Να πούμε που σέβεται τον συνάνθρωπο και θέλουν όλοι μαζί.
1: Να είναι στο επίπεδο.
0: Μπράβο. Μια καπιταλιστική κοινωνία τώρα. Θα τον έλεγε, έλα εδώ μπροστά να δουν και οι υπόλοιποι τι κάνεις. Και όποιος είναι καλύτερος να πάρει κάτι παραπάνω. Καλά τώρα, δηλαδή πρέπει στα πανεπιστήμια να πάτε. Λίγο μυαλό θέλει. Εθνάρχης Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξη Τσίπρας και εσύ. Ανάλυση φωτιά από τον τραπεζικό στον Γρηγόρη Σερέτη. Ποιος είναι ο τραπεζικός? Για το ποιος έγραψε το πολιτικό σενάριο της μεταπολίτευσης και το παρασκήνιο πίσω από τα κόμματα εξουσίας. Η σημερινή μετάβαση στην ψηφιακή ταυτότητα, στο ψηφιακό πορτοφόλι και στις νέες μορφές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Και προσέξτε, είναι ταυτοποίηση, όχι τακτοποίηση. Μερικοί λίγο. Είπαμε, Εθνάς Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας και εσύ και το χοντρένουμε.
1: Το κεντρικό
0: άλλο...
1: θέμα είναι πολύ
0: για ήρεμο. Το ποινικό αδίκημα κλέπτα αποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Το κεντρικό θέμα. Και τι λέει? Μήνυση Πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Του μπαμπά Πλεύρη.
0: Του μπαμπά Πλεύρη και θα συνοδεύει και εκείνη η Φραγκόκοντα που την είπε κάτι περούκι και βάβει και λέει.
1: Πάνε στα καλά τώρα. Σήμερα Παρασκευή νομίζω θα ζωγραφίσει.
0: Εδώ πέρα οι πονηροί και οι ανθέλητε Βρετανοί θέλουν να μα δανείσουν την τηλεοπτική.
1: Καλά.
0: Παιδιά, δεν γίνεται τώρα να δανειστεί κάτι δικό σου. Έχει δίκιο ο μπαμπά, αλλά το λέει με λάθος τρόπο να πούμε. Εντάξει. Θε τώρα εσύ οπωσδήποτε. Θες καλυμάνι, κάτι αυτή λαϊκή ώρα.
1: Τα χαμός γίνεται, κοίτα.
0: Ζούσε τον απόλυτο τρόμο πριν τον σκοτώσουν στο Κολωνάκι. Εμπορι θανάτου απειλούσαν τον τραγουδιστή, μαφιόζοι τον εκβίαζαν. Ριφιφί! 500 χιλιάρικα ευρώ στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκι. Δηλαδή οι γιατροί
1: θέλαν
0: τον καθαρίζουν για να μπουν από τοίχο. Αυτοί είναι οι δύο αστυνομικοί που τον φύλαγαν.
1: Τώρα.
0: Φυτευτή της δίωξης ναρκωτικών, ο Κώστας ο Λεπτός και ο Θάνος ο Μπούκλας. Ο Μπούκλας σίγουρα ήταν φαλάκρας και κατεφημισμό του. Τον έκαναν με ροκάματο κοινός τη Σουφρανά που λένε και στα λαϊκά δικαστήρια. Παιδιά, τι ρεπορτάζ ήταν. Ποιος θα φοιτητήσει αυτή την εφημερίδα? Όσο να και να έχουμε δηλαδή περιορισμό του τύπου, πάντα θα υπάρχουν οι ελεύθερες φωνές.
1: Πάντα.
0: Από μένα, ξέρετε τώρα, ε.
1: Τι.
0: Ένα πουφ να είσαι με το κεφάλι μου. Πάνω απ' όλα οι πατρίς, παιδιά. Θα υπηρετήσουμε όλοι. Κυρίως οι 60 με 70. Εθελοντής θα πάω.
1: Μα πας.
0: Ποιος με παίρνει?

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, είναι 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάμε με το status update. Αγωνία επικρατεί για την τύχη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε το πρωί μετά και την ισχυρή έκρηξη στη Πλάκα στην Αθήνα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί το ζευγάρι. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, γίνονται επανειλημμένες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ζεύγος, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς το κινητό τηλέφωνο εμφανίζεται απενεργοποιημένο. Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους την ώρα της έκρηξης ή εάν είχαν αποχωρήσει νωρίτερα από το σπίτι τους. Η παρουσία ηλικιωμένου ζευγαριού στον δεύτερο όροφο είχε γίνει γνωστή από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφορία για το πού βρίσκονται. Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην Τίνο οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου, με τις ενέργειες να επικεντρώνονται τώρα στη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου και στην προσπάθεια του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Attica Group αναφέρει ότι ήδη έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περιβαλλοντική προστασία αλλά και για την διαχείριση του πλοίου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις για τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις και επισημένοντας τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και την συνέχιση της συνεννόησης, σημειώνοντας ότι όμως ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου. Σκληρό ήταν το μήνυμα κατά του Ιράν με επίθεση εναντίον του Ερντογάν και αναφορές στην Ελλάδα που περιείχε η 40-λεπτή ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μαχητικά της Σουηδίας και της Φιλανδίας απογειώθηκαν χθες για την αναγνώριση και αναχέτηση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φιλανδίας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Εν αναμονή της εισαγγελικής εντολής που θα ανάψει το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, όπως τόνισε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως διευκρίνησε η κυρία εκπρόσωπος, μέχρι στιγμής δεν έχει περιέλθει στις αρχές υλικό με μηνύματα ή συνομιλίες από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική διάταξη. Μεγάλη προσοχή, καθώς πορτοκαλί ειδοποίηση επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από σήμερα έως και την Κυριακή. Σήμερα αφορά την Κέρκυρα, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά. Αύριο τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή την Εύβοια. Έως και 2 ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ένα εφιαλτικό περιστατικό και παρολίγων γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Καλαμάτα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένας 38χρονος, ο οποίος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Σε λίγο ζωντανή σύνδεση με τον δικηγόρο της 25χρονης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας από τους ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομά τους με το ελληνικό μπάσκετ για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Η Εθνική Ελλάδος για τον πρώτο αγώνα της Nation League επικράτησε με ανατροπή επί της Σερβίας με 1-2. Στην Ευρωλίγκα με το δεξί ξεκίνησαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής. Το πρωτάθλημα ξεκινά και πάλι στις 10 Οκτωβρίου. 8 λεπτά, 9 πλέον. Λεπτά μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις βραδινές ώρες αναμένονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Βέρεια και τα Γιάννητσα 24 βαθμοί, στο Κιλκής 22, στην Κατερίνη 23, στον Πολυγύρο 18, στη Σέρες 22. Στη Δυτική Μακεδονία αυτή την ώρα ο υδράργυρος έχει φτάσει τόσο στα Γρεβενά αλλά και στην Καστοριά στους 19 βαθμούς. Αγωνία επικρατεί, κυρίες και κύριοι, για την τύχη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε το πρωί μετά την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα στην Αθήνα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί το ζεύγος. Συγκλονιστική μαρτυρία από οδηγό που περνούσε μπροστά από το κτίριο που κατέρευσε. Άκουσα έκρηξη, νόμιζα ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Έχουν διαλυθεί όλα, βγήκα από το παράθυρο και έτρεχα πανικόβλητος. Να ακούσουμε την μαρτυρία του μέσα από το iEfημερίδα.gr.
3: Εκείνη την ώρα και άκουγα ένα έκρηξη και νόμιζα εγώ σαν είναι μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί ανοίξανε όλα. Μπάγκι και τέτοια όλα έχουν ανοίξει μέσα, έχουν διαλυθεί όλο το αυτοκίνητο και δεν κατάλαβα τίποτα. Βγήκα από το παράθυρο, έτρεχα.
4: Από το παράθυρο βγήκες?
3: Ναι.
4: Δεν ανοίγαν οι πόρτες?
3: Όχι.
4: Έγινε ακριβώς τη στιγμή που πέρασε εσύ μπροστά στο κτίριο αυτό. Γι' αυτό και το αυτοκίνητο είναι καταστραμμένο εκεί.
3: Ναι.
4: Για πες μας το αυτοκίνητο, τι ζημιά, έχει πάρει ζημίες?
3: Έχει
4: καταστραφεί το πίσω μέρος όλο.
3: Όλο. Το κουκούλα έχει χαλάσει, τα πόρτα έχουν ανοίξει.
4: Ναι.
3: Εντάξει,
4: τι ήταν αυτό, τι ώρα ήταν περίπου, 7.30 ώρα περίπου,
3: Ναι. Ναι, 7.30 και κάτι, και 35 μπορεί.
4: Ναι.
3: Γιατί σταμάτησα στο φανάρι, ήταν 7.30.
4: Α.
3: Και όταν μπήκα μέσα στην Πλάκα, έγινε...
4: Γιατί όταν ήρθες και είδα εγώ, την ώρα εκείνη έβγαινες από το αυτοκίνητο.
3: Ναι. Ακριβώς.
4: Ναι.
3: Μόλις έβγηκα εγώ στο αυτοκίνητο. Και εσύ παραπάτησε και... η γυμναστική σου.
4: Ναι, την έκρηξη την άκουσε εκ δεξιά.
3: Την άκουσα έντονα.
4: Δεξιά.
3: Από πίσω.
4: Από πίσω.
3: Ναι.
4: Ήταν κι άλλο αυτοκίνητο από πίσω.
3: Ναι.
4: Το αυτοκίνητο άλλο είχε καταστραφεί τελείως.
3: Ναι, είναι... νομίζω ήταν παρκαρισμένα. Αυτό το αυτοκίνητο.
4: Αυτό που καταστράφηκε παρκαρισμένο ήταν?
3: Ναι. Γιατί πέρασα, δεν είναι και άλλο αυτοκίνητο που μπήκαμε μαζί.
4: Εσύ μόνος σου μπήκες μέσα.
3: Ναι.
2: Εργαζόμενοι σε διπλανό κτίριο περιγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν του ισχυρού κρότου, κάνοντας λόγο για έντονη οσμή που είχε γίνει αντιληπτή λίγη ώρα νωρίτερα.
5: Εγώ ήμουνα στο κτίριο το παλιό που κατέρευσε μπροστά κατά τις 7.30 ώρα, την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια γύρω των ενίκων σπάσανε. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια. Και μετά μου είπε η συνάδελφος η Αντιγόνη ότι φωνήζα, αλλά ήταν τόσο δυνατό το κουτό που δεν την άκουγα καν. Και ήρθε η αστυνομία και μας βγάλανε έξω γιατί περιμένανε δεύτερο κύμα. Ήρθαμε έξω, είπαν ότι ήταν από υγραέριο.
6: Υπήρχε οσμή πιο πριν, λίγο πριν, δεν
5: έκρηξε? Είχε.
6: Μυρίζεται αλλά... κάτι. Σαν διαρροή.
5: Ναι, απλώς εκείνη την ώρα με το τέτοιο ήταν σαν ένα λιγάκι.
7: Ο θόρυβος ήταν κοφατικό.
5: Ήταν πάρα πολύ δυνατός.
2: Θα επανέλθουμε στην έκρηξη στην Πλάκα εφόσον χρειαστεί και κατά τη διάρκεια του update. Τώρα, είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα.
8: Η γεωγραφική θέση της χώρας προσδίδει τον φυσικό ρόλο να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης γειτονιάς της προς τα ανατολικά και τα νότια. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο σταυροδρόμι του συρρυκνωμένου χώρου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η χώρα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας. Η Ελλάδα είναι η συνδεσιμότητα ειρήνη σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες με χώρες κλειδιά της περιοχής, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Τα τελευταία τρία χρόνια καταβάλουμε συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των σχέσεών μας με την Τουρκία, την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, προκειμένου να αποτρέψουμε την κλιμάκωση των εντάσεων.
2: Σκληρό μήνυμα κατά του Ιράν, επίθεση εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αναφορές στην Ελλάδα περιείχε η 40-λεπτη ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
9: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terrorists.
8: Αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε τύρανο και τον κατηγόρησε μεταξύ άλλων ότι φιλοξενεί ηγετικά στελέχη της Χαμάς, έχει καταστείλει την αντιπολίτευση και τον τύπο στην Τουρκία, ενώ αρνείται την αρμενική γενοκτονία. Κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα θέλει να καταλάβει την Συρία, λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
2: Πίσω στα δικά μας τώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η σύγκρουση στην Βουλή για το επίμαχο άρθρο για την εκαθάριση των επιδοτήσεων του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς σε υψηλούς τόνους απάντησε πως έτσι ανοίγει ο δρόμος για να πληρωθούν οι τίμιοι αγρότες και ανακοίνωσε τροποποιήσεις πυρομαδών από την αντιπολίτευση που καταγγέλει συγκάλυψη και ζητά την απόσυρση του άρθρου.
10: Όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια και οι θειασσότες του παλιού συστήματος.
11: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Το ήρθα και με μένα τέρμα διαφορά, να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, τον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη.
10: Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη.
12: Τέτοιες εσχρές προσωπικές αναφορές δεν σας άκουσα να λέτε ότι σας τις μάθανε στις Βρυξέλλες πάντως. Το πόδι σας στη Λέσβο δεν το έχετε πατήσει.
13: Στρογγυλοκαθισμένοι στις ζεστές καρέκλες που δεν έρχεστε ούτε να τιμήσετε, εισπράττοντας ζεστό χρήμα που σας δίνουν οι Έλληνες πολίτες.
14: Σκληρή κριτική άσκησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Επιχειρία προκάλυπτα να βγάλει λάδι τα διάφορα γαλάζια λαμόγια και τους επιτίδιους που έφαγαν εκατομμύρια από τον ΕΠΚΕΠΕ.
16: Δεν μπορείτε να αναλάβετε τι αυτή είναι εσείς. Ξεμπαζόματος σκανδάλου του ΕΠΚΕΠΕ.
17: Τη διάταξη 74, η οποία διδάσκηκε στο λαό τι? Ότι τα λίγα βγαίνουν με κόπο, τα πολλά βγαίνουν με κόλπο.
18: Είναι μια διάταξη που βρωμάει συγκάλυψη.
2: Σε νέα κινητοποίηση προσανατολίζονται οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιάννη Βογιατζή να προαναγγέλει, μιλώντας στον σταθμό μας, συγκεντρώσεις και έξοδο γεωργικών μηχανημάτων στους δρόμους. Όπως ανέφερε, παρά τις συναντήσεις με την κυβέρνηση και τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν τους προηγούμενους μήνες, δεν λύθηκε τίποτα, υποστηρίζοντας πως οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής, υψηλές τιμές καυσίμων και σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Παράλληλα, ανακοίνωσε, μιλώντας στον Στάτου, συγκέντρωση αγροτών το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, στην οποία έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.
19: Έχουμε πάντα δραστηριότητα, γιατί δεν λύνεται κανένα πρόβλημα από εμάς. Δυστυχώς.
20: Ούτε από εμάς πάντως.
19: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να ελέγχουν, αφού πέρασαμε 50 μερόνυχτα στο δρόμο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η κοινή γνώμη μαζί μας, η αντιπολίτευση μαζί μας, και δεν λύθηκε ένα θέμα, αυτό έπρεπε να απασχολεί όλο τον κόσμο. Δεν λύθηκε τίποτα. Εγώ, όπως ξέρετε, ήμουν σε όλες τις συναντήσεις, με πρωθυπουργό, με υπουργούς, με αντιπολίτευση, παντού. Πήραμε διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν πράγματα, τουλάχιστον να πάρουν αυτή την περιβόητη επιδότηση. Ποια επιδότηση? Αντί να πάρουν 70 με 80 ευρώ το στρέμμα, παίρνουν 14. Αλλά τα κλέβουν. Κυριολεκτικά τα κλέβουν. Και ας ακούσει ένας αγγελέας να με καλέσει. Δεν λύθηκε τίποτα. Και ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Δεν θα σπείρει φέτος κανείς. Ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, τα 2,5 ευρώ πετρέλαιο. Τελείωσε. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά είμαστε παρόντες συνέχεια. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Μόλις φύγουμε, τα ξεχνάμε. Τους ειδοποιούμε, στείλτε μας ένα email. Το στέλνουμε, το χάνουν. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν συστηματικά χρόνια. Και έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα με αυτόν τον επιδοτήσεων, που δεν είναι στο τέλος τίποτα. επιδοτήσει για τον αγρότη. Είναι ένα εκβιαστικό εργαλείο ενάντια στον αγρότη, αλλά τέλος πάντων, αφού θέλουν οι συνάδελφοι να το κάνουν, να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα μας κρατούν εκεί, δίνουν μια λύση στο παραένα για να μην μπούμε τα άλλα προβλήματα. Τα άλλα προβλήματά μας είναι ότι εμείς είμαστε όλοι ανασφάλιστοι. Δεν έχουμε εισόδημα. Χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν μίλησε κανένας για απόσβεση αυτού του τεράστιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Πού νοείται η επιχείρηση να μην βγάζει τα έξοδά της? Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχονται όλα αυτά τα χαρτάκια για να πληρώσουμε όπως πληρώνει όλος ο κόσμος, που δόξα τω Θεώ τα πληρώνει και λέει ότι είναι ακριβά. Εμείς να μπορούσαμε να τα πληρώσουμε και να λέγαμε ακριβά. Και όταν ήρθε τώρα το πετρέλαιο, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Όλος ο κόσμος πάει και βάζει και λέει ναι, είναι ακριβά. Πράγματι είναι ακριβά. Εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Φτάσαμε στο σημείο, συνάδελφοι, να τους παίρνουν και τα ρολόγια της σύνδρευσης, γιατί δεν έχουν εισόδημα. Εμείς δεν μειώθηκε το εισόδημά μας τώρα. Αυτό έγινε πριν 15 χρόνια. Από το σπίτι δεν έχουν ούτε νερό.
20: Δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το νερό.
19: Βεβαίως.
20: Και πώς επιβιώνουν?
19: Ένας με τον άλλον, με τη γειτονιά, με εισφορές. Όλοι πάνε στην εκκλησιά και ξέρετε, σε μια κοινωνία κλειστή όπως είναι τα χωριά, ντρέπεται ο καθένας.
20: Ζητούν βοήθεια από την εκκλησία.
19: Να ζητήσουν βοήθεια. Για αυτούς τους ανθρώπους τους κοροϊδεύουν. 70% των αγροτών που λένε, επειδή έχουμε μέσα στη δικιά μας κοινωνία των αγροτών και ανθρώπους που δεν είναι καθαροί αγρότες, αλλά δηλώνουν αγρότες, 70% είναι πραγματικοί αγρότες. Αυτοί δεν έχουν κανένα ασφάλεια. Αυτή και η οικογένειά τους. Είναι τραγικό. Θα είναι τραγικό να μην υπάρξει γεωργική παραγωγή και εκτενοτροφική.
20: Σίγουρα, βέβαια.
19: Δυστυχώς πάμε προς τα εκεί.
2: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένα εφιαλτικό περιστατικό και παρολίγων γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Καλαμάτα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένας 38χρονος, ο οποίος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για την ζωή της. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον δικηγόρο της 25χρονης, τον κύριο Αλέξανδρο Μαργέλη. Καλό μεσημέρι από τον Στάτους, κύριε Μαργέλη.
21: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή αυτής. Να μας δώσετε λίγο την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα για την υπόθεση.
21: Κοιτάξτε, έχουμε λάβει προθεσμία. Εγώ με την εντολέα μου εμφανιστήκαμε ενώπιον του κύριου ανακριτή. Δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για άπατα τελεσέντε σε βάρος αδικήματα, μεταξύ των οποίων γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι και το βαρύτατο αδείγμα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της. Και από όσο έχουμε ενημερωθεί, ο κατηγορούμενος έχει πάρει προθεσμία για τη Δευτέρα για να απολογηθεί.
2: Η 25χρονη είναι ένα πολύ ανθρώπινο ερώτημα. Είχε αντιληφθεί πριν από την επίθεση ότι ο πρώην σύντροφό της ήταν τόσο επικίνδυνος?
21: Κοιτάξτε, βρισκόταν σε σχέση 2 χρόνια μαζί του.
2: Ναι.
21: Δεν είχε δώσει δείγματα τόσο μεγάλης επικινδυνότητας. Τα πρώτα ψήγματα ξεκίνησαν από το χωρισμό τους και μετά, αυτόν τον 1-1,5 μήνα. Με αποκορύφωμα την προηγούμενη μέρα, οπότε και έγινε ένα περιστατικό, ξύπνησε ο ζηλόφθον πρώην σύντροφος και έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή μιλάμε για καθαρά μια κτητική συμπεριφορά καταδικαστέα, η οποία δεν μπορεί να συγχωρεθεί.
2: Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για παρολίγων γυναικοκτονία και...
21: Αποτύχει οι εντολές μου, γιατί όπως γνωρίζετε και έχετε δει και αυτή τη δικογραφία, χρησιμοποίησε κυνηγητική καραμπίνα. Όπως γνωρίζετε, τα σκάγια διαχέονται και αποτύχει τόσο η εντολές μου, όσο και οποιουσδήποτε τρίτος πολίτη να σε ενημερώσω, γιατί έγινε σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας.
2: Ναι. Η τηλεφωνική απειλή που δέχθηκε η πελάτησά σας μόλις 10 λεπτά πριν από την επίθεση, με την φράση «Η ζωή σου είναι λίγη», είχε καταγραφεί, γνωστοποιηθεί στις αρχές? Υπήρξε κάποια άμεση αντίδραση?
21: Κοιτάξτε, οι εντολές μου εκείνη τη στιγμή ήταν στο αυτοκίνητό της.
2: Ναι.
21: Και είχε φύγει από το σπίτι και ξυπνήσει το πρωί για να πάει να δουλέψει, να κάνει το μεροκάματό της. Με το που άκουσε αυτή την απειλή εκ μέρους του, έκλεισε το τηλέφωνο τρομαγμένη και πήγε να παρκάρει το αυτοκίνητό της. Με το που παρκάρει, μετά από 5 λεπτά έγινε αυτό αμέσως. Με το που παρκάρει το αυτοκίνητο, εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος δίπλα της με το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ και τη στόχευσε με το όπλο και πυροβόλησε προς το μέρος της. Δεν πρόλαβε καν να απευθυνθεί στις αρχές εκείνη τη στιγμή.
2: Υπήρξαν, κύριε Μαργέλη, ενδείξεις ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη, δεδομένου ότι ο 38χρονος φέρεται να την παρακολουθούσε, να την είχε απειλήσει και να είχε μαζί του και το κυνηγητικό όπλο?
21: Έτσι, κοιτάξτε, και μόνο η κατοχή εκ μέρους του κυνηγητικού όπλου, το οποίο μάλιστα δεν ήταν δικό του, αλλά ήταν του πατέρα του, αποδεικνύει αυταπόδεικτα ότι υπάρχει σχεδιασμός. Πόσο μάλλον ότι την παρακολούθησε και ήξερε ακριβώς και μάλιστα σε ώρες ξημερώματα πού είναι, πού θα παρκάρει και τι κάνει. Δείχνει ότι υπάρχει σχεδιασμός, δείχνει ότι υπάρχει παρακολούθηση και δείχνει ότι είναι μια συνειδητή συμπεριφορά. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ως τυχαίο, ούτε ως επιπόλαιο περιστατικό.
2: Ναι. Η κατάσταση της πελάτησάς σας σήμερα πώς είναι?
21: Κοιτάξτε, προσπαθεί να επουλώσει τις ψυχικές πάλι καλά και όχι σωματικές πληγές της. Είναι ακόμα τρομοκρατημένη, συγχυσμένη. Ακόμα δεν μπορεί να εργαστεί, δεν έχει πάει να εργαστεί. Κυρίως φοβάται. Και από εκεί και πέρα είναι αρμοδιότητα και της πολιτείας και εννοείται όλου του κοινωνικού της περίγυρου να τη στηρίξουμε, να την ξεπεράσουμε και εννοείται και η πολιτεία να δώσει τα εχέγγυά της περί της ασφάλειάς της και της προστασίας της.

0: φορές απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο βουλευτής Στέλιος Πέτσας επέμεινε για άλλη μια φορά πως υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές και πρέπει να αλλάξουν. Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για μπάφους και κομπογιανίτες δημοσιογράφους συνεχίζονται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά για άκρα που κάνουν επιθέσεις σε δημοσιογράφους.
1: Αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός. Στο τέλος της ημέρας, ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις του.
2: Όταν υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές που εγώ βλέπω τέτοιες συμπεριφορές, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, οι οποίες συμπεριφορές πρέπει να αλλάξουν.
3: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
4: Δεν είδα
3: την αλαζονία. Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον.
5: Αν εννοούσε λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που όσα επιχειρήματα να τους πεις μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μη σ' ακούσουν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται μια συνολική απόδοση ευθυνών ή ένα τσουβάλιασμα εργαζομένων δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο στο να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Αυτό το οποίο συνέβη με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ελευθερόγλου, ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε και συγγνώμη.
6: Τα άκρα της τοξικότητας που όταν ένας δημοσιογράφος δεν ανέχεται την στιγμή τους προπαγάνδα, του επιτίθενται. Πίνετε μπάφους, είστε ψεκασμένοι, θα τα καταδικάσετε όλα αυτά.
7: Όλο το πράγμα το οποίο παίζει στην Ελλάδα σήμερα είναι πώς θα φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θα το φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Έφυγε η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές που έχει κάνει η ηγετική της ομάδα από τις παραδοσιακές αρχές και αξίες αυτής της παράταξης.
0: Λίγοι μήνες σας μένουν, πλησιάζει η ώρα της απόδοσης ευθυνών, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το εκλογικό δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα και οι βολές του προς τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής πυροδοτούν τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
6: Είναι μερικοί μήνες, ένα εξάμεινο ακόμη. Υπομονή 6 μήνες. Τότε θα έρθει η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Έχετε ακόμη μερικούς μήνες και δεν μπορεί να μιλάτε σε κενό αέρος. Είστε υπεύθυνοι για ό,τι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα.
9: Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Το δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα νικήσει. Θα νικήσει ο λαός με τις ανάγκες μπροστά του.
10: Λαζονικό είναι να διεκδικείς τη διακυβέρνηση όταν δεν έχεις σχέδιο, τρόπους και εμπειρία για να επιφέρεις αυτό που ζητούν οι πολίτες, δηλαδή την πολιτική αλλαγή.
11: Ή εμείς ή αυτοί. Ή τους τελειώνω ή μας τελειώνω. Δεν το θυμάστε το σύνθημα. Τώρα τι συζητάμε. Ξανά τα ίδια.
12: Ξανά τα ίδια λέτε εσείς.
11: Βέβαια, κάνει rebranding ο κύριος Τσίπρας υποτίθεται με τα ίδια συνθήματα.
12: Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Μάμα.
13: Εκείνος ο οποίος ως αρχηγός, ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ιτήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Με τόσο εμφαντικό τρόπο και μάλιστα με τη μεγαλύτερη αδιαφορά στη μεταπολίτευση. Έρχεται τώρα να πει ότι μόνο εκείνος μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
14: Ή εμείς ή κανείς. Αν αλλάξεις το εψιλον γιο, το κάνεις γιώτα, ή εμείς ή το κανείς είναι. Mm-hmm. Γιατί ήταν μια ζωή κόσιτο και των εγχωρίων συμφερόντων και των καρτέλ.
10: Πολύ χαριτωμένο, ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να αφορά και προϊόν.
15: Διακρίνεται μια αλαζονία τώρα, όπως τον κατηγορεί και τον ΠΑΣΟΚ.
16: Όχι μόνο αλαζονία, άλλον έναν εκβιασμό.
0: Μέσα σε ένα πρωτοφανές μονοπάτι ακρίβειας, τα καύσιμα συνεχίζουν να βαδίζουν οι καταναλωτές στην χώρα μας, με τις τιμές στην νησιωτική Ελλάδα να φτάνουν τη βενζίνη μέχρι και τα 2,61 ευρώ το λίτρο. Η πολιτική αντιπαράθεση για την ακριβή ενέργεια καλά κρατεί και αίσθηση προκαλεί δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πως όσοι δεν έχουν λεφτά για βενζίνη να πάρουν τα μέσα μεταφοράς.
17: Μετακινήσεις είναι ελάχιστες, μόνο για ανάγκη. Α, και βάζουμε τώρα πολύ λίγα. Εκεί που γεμίζαμε παλιά τώρα. Ίσα-ίσα να μετακινηθούμε.
18: Θα πρέπει να γίνει ένα μείγμα μειώσεων. Είτε αυτό λέγεται ΦΠΑ, είτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε επίδομα οριζόντια στην Αντλία. Διότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τις τιμές και βέβαια προϋπόθεση είναι να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα.
19: Σίγουρα κοστίζουν ακριβά. Έχουν αλλάξει πολλοί συνθήκες.
1: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/9. Όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
12: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις

0: 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
1: Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να αποκλιμαθεί το κόστος.
2: Δεν υπάρχει κανείς ούτε στην κυβέρνηση που να μην θέλουν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Φέρνει στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, να δοθεί η δυνατότητα από την Ευρώπη να εξαιρεθεί το έκτακτο αυτό μέτρο.
3: Συμβαίνει τώρα.
4: Πάμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε τρομερό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Παθέ προς Θεσσαλονίκη. Ουρές που φτάνουν έως και τα 7 χιλιόμετρα. Αυξημένη κίνηση και μικρότερη ουρά καταγράφεται και στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Πιερία. Από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και το ύψος της Ίνδου φτάνει πλέον το πρόβλημα, λόγω και των εργασιών που έχουμε. Σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα επικρατούν και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Αρκετά σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουμε αυτή την ώρα και στο ανατολικό ρεύμα, από το ύψος του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Αρκετά επιβαρημένο είναι και το οδικό δίκτυο αυτή την ώρα στην Βασιλίση Σόλγας, από το ύψος της Πέτρου Συνδίκα, λόγω και των εργασιών, μέχρι και το Δημαρχιακό Μέγαρο. Αρκετά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα και στην Τσιμισκή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην τραγική υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου στον ανακριτή που υποστήριξε πως η κατηγορούμενη γιατρός του ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή στις καταθέσεις του στην αστυνομία και δήλωσε πως την ζήτησαν να δώσει στον Γιώργο Μαζονάκη αντίδοτο, καθώς όπως είπε του είχαν κάνει μέθη, ενώ στο διπλανό γραφείο έκαναν πλασμαφαίρεση σε άλλο άτομο.
1: Να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια.
2: Δεν μπορεί να γίνει, γιατί μέθη είναι μία αναισθησία, ξαναλέω. Έτσι, δεν είναι μία διαδικασία που κάνουμε, για παράδειγμα, στο δοντιατρείο, μία τοπική, όπως λέμε, αναισθησία. Μιλάμε για μία πράξη η οποία επηρεάζει ολόκληρο το σώμα. Αυτό η διαδικασία γίνεται μόνο από συγκεκριμένους ειδικούς, από μία από τις 41 ειδικότητες που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι η αναισθησιολογία.
1: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
3: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση?
1: Είναι πολύ πιθανό.
4: Μπαίνει μια ταμπέλα. Αν μπαίνει μια ταμπέλα και αυτή η ταμπέλα βγάζει χρήμα που δεν πρέπει να το βγάλει, και όταν η υδροθεραπεία, που μιλάμε για έναν υψηλό υποκλεισμό, διότι περί αυτού πρόκειται, άμα το ονομάσεις υποκλεισμό, δεν μπορείς να το χρεώσεις πάνω από 50 ευρώ, να σου το πω έτσι. Άμα το πεις υδροθεραπεία όμως, το πουλάς όσο θέλεις και είναι και πολύ χαρούμενος που το κάνει.
5: Τελικά δεν παραπέμπουν στην ιατρική επιστήμη και στα πρωτόκολλα της επιστήμης αυτής που πρέπει να τηρούνται, αλλά στις κουμπογεννήτικες μεθόδους. Αν επαληθευτούν όλα αυτά. Επειδή δεν έχω λάβει γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, δεν μιλάμε πλέον για... Μιλάμε για ασωρία εγκλημάτων που πραγματικά διαπράχθηκαν από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική επιστήμη.
6: Πότε το λειτουργούσανε το ιατρείο τους?
7: Πότε?
6: Τα Σαββατοκύριακα. Χθες το είδα.
7: Λέτε ότι θα λειτουργούσαν μέρες που δεν γίνονται έλεγχοι. Το κρύβαν Δευτέρα Παρασκευή, το βγάζαν Σαββατοκύριακο, αυτό λέτε.
6: Σαββατοκύριακα λειτουργούσαν οι κύριοι και προκύπτουν από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
8: Να τη βοηθήσω.
6: Έχουμε ανθρώπους, κύριε Στραβελάκη, που χάσανε τον ύπνο τους. Έχουμε την υπάλληλο που λέτε, η οποία δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, κοπέλα.
7: Και ο Μαζονάκης δεν μπορεί να επιστρέψει, κυρία Φραγκάκη.
6: Δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί. Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκη. Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκη. Ήμαρτον.
9: Ακόμα και αν υπάρχουν αυτά τα μηνύματα, αυτές οι επικοινωνίες δεν προσδίδουν ποινικό ενδιαφέρον σε καμία περίπτωση στην συγκεκριμένη υπόθεση.
10: Και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία.
11: Γιατρός που εργάζεται στην κλινική αυτή και έχει μάλιστα θέση επιστημονικού υπευθύνου, έδωσε μια συνέντευξη, το ρωτάει για διάφορα. Μεταξύ αυτών το ρωτάει και την πλασμαφαίρεση. Και εξηγεί την επιστημονική του γνώμη και σηκώνεται. Αλλά δεν έχουν πλασμαφαίρεση, θα τη σηκωθούσατε.
7: Μάλιστα.
11: Καρέκλα που κάθουμε, καρέκλα μασάζ.
7: 2025. Υπουργός Υγείας πηγαίνει σε ιδιωτική κλινική και τη διαφημίζει ο ίδιος στα social media. Είναι ηθικό? Ρωτώ εσάς, ο Υπουργός Υγείας του Δημοσίου. Του δημόσιου, της δημόσιας υγείας.
12: Ήρθε στην Αθήνα και μας εμφάνισε τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
13: Ναι.
12: Έδωσε το μικρόφωνο το 2012 στον κύριο Θεοδωρόπουλο με μεγάλη οικειότητα.
13: Ο κύριος Πλεύρης.
12: Ο κύριος Πλεύρης.
13: Μάλιστα.
12: Μας πρότεινε ουσιαστικά να μπούμε στις συμβάσεις των νοσοκομείων, να γίνουμε πραγματογνώμονες και να βγάλουμε πολλά χρήματα, όπως έλεγε. Σηκώθηκα, διαφώνησα και είπα, κύριε, εγώ με κομπραδόρικη λογική, δηλαδή λογική της αρπαχτής, στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορώ να συμφωνήσω και σας χαιρετώ.
14: Το συγκεκριμένο καταγγέλλον με μισεί, με απείλησε με μηνύματα τα οποία τα έχω και προφανώς τα γράφω και νομικά, ότι θα με καταγγείλει ότι το διδακτορικό μου είναι ψευδές, με απειλεί με μήνυμα ότι θα με καταγγείλει για εμπλοκή μου στα Τέμπη, έχει στείλει φάκελο στον Πρωθυπουργό στο ενδιάμεσο.
7: Ναι.
14: Ότι παρενέβη στην έκτη, είπε χωρίς να πει τίποτα για αυτά και βρίσκει την ευκαιρία, ας φέρει ένα μάρτυρα, 30 δικηγόροι και γιατροί, ένα να εμφανίσει.
0: Την ανάγκη να υπάρξει αυστηρότερο θεσμικό και ελεκτικό πλαίσιο στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι ιατρικές ιδιότητες, οι ειδικότητες και οι εξειδικεύσεις, ανέδειξε μιλώντας στον σταθμό μας η παιδίατρος και πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Βορείου Ελλάδος, Έλσα Καλούδη. Η ίδια χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματική τη χρήση επιστημονικών όρων όπως η κβατική φυσική σε συνδυασμό με τον όρο ιατρική, όταν αυτό μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση μιας αναγνωρισμένης ιατρικής μεθόδου ή ειδικότητας.
8: Δεν μπορεί ο καθένας να διαφημίσει και να γράφει ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος. Και αυτό είναι δουλειά τόσο των ιατρικών συλλόγων, αλλά κυρίως του Υπουργείου.
13: Δεν υπάρχει. Άρα, κβαντική ιατρική, αυτό, στην παιδιατρική υφίσταται ή οπουδήποτε αλλού?
8: Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική ως αναγνωρισμένος κλάδος. Υπάρχει κβαντική φυσική, ναι. Είναι επιστήμη, είναι αποδεδειγμένη, τεκμηριωμένη, έχει πολλές εφαρμογές στην απεικόνιση, στην πυρηνική ιατρική, στη θεραπεία και την τεχνολογία. Αλλά το να χρησιμοποιείς αυτόν τον τίτλο μιας επιστήμης και να τον κολλάς στο ιατρική, είναι ξεκάθαρα προσπάθεια να ξεγελάσεις και να προσελκύσεις. Καθένας στην ιστοσελίδα του μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει το ελεγκτικό πλαίσιο. Και εκεί επιμένουμε τα τελευταία χρόνια με την ενημέρωση και τα διαβήματα που κάνουμε και οι ιατρικοί σύλλογοι και εμείς οι παιδίατροι. Ξέρετε πόσα διαβήματα και πόσες επιστολές έχουμε στείλει και δεν έχουμε εισακουστεί. Επιτέλους κάποια πράγματα πρέπει να μπουν σε ένα κανονιστικό πλαίσιο.
13: Ναι, αλλά δηλαδή εσείς ταυτόχρονα είστε και θεσμικός εκπρόσωπος, έτσι, των παιδιάτρων.
8: Ναι, αλλά δεν έχω εγώ την ευθύνη του ελέγχου. Δεν έχω εγώ την ευθύνη του ελέγχου.
13: Ναι, αυτό έχετε κάνει όμως κάποια εισήγηση για έλεγχο.
8: Ανένωση, φυσικά και έχουμε κάνει. Και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία έχουμε κάνει κινήσεις πρόσφατα κιόλας, πριν και μετά που έγινε και το σκηνικό με τον Μαζονάκη. Έχουμε στείλει επιστολή στους ιατρικούς συλλόγους της Βορείου Ελλάδος και ζητάμε να μας γνωστοποιήσουν ποιοι από τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται σε κάθε νομό, σε κάθε σύλλογο, έχουν εξειδικεύσεις και ποιες είναι αυτές οι εξειδικεύσεις. Γιατί οι ειδικότητες είναι καθορισμένες. Φυσικά και δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει ειδίκευση και εξειδίκευση η οποία αποκτάται με διαδικτυακά μαθήματα. Η ειδικότητα γίνεται πάντα διαζώσεις και η εξειδίκευση είναι επιπλέον χρόνια. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, κύριε Βενιέρη. Εγώ έκανα 4 χρόνια ειδικότητα, 6 χρόνια πτυχίο, 4 χρόνια ειδικότητα, 2 χρόνια αγροτικό, και αν είχα επιλέξει να κάνω εξειδίκευση θα έκανα άλλα 2 με 3 χρόνια. Αυτά δεν γίνονται διαδικτυακά αυτά τα πράγματα. Οι ειδικότητες και οι εξειδικεύσεις στην ιατρική γίνονται διαζώσεις, όχι εξ αποστάσεως. Άλλο μεταπτυχιακό, άλλο ένα πιστοποιητικό ή ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, και αυτά αναγράφονται ξεκάθαρα στους τίτλους που έχει ο καθένας μας, και άλλο ειδικότητα και εξειδίκευση.
15: Συμβαίνει τώρα.
0: Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε επεισόδιο με τραυματισμό μαθητή που σημειώθηκε το πρωί στο 4ο επαγγελματικό λύκειο της περιοχής. Δύο μαθητές τσακώθηκαν στο προάβλιο του σχολείου και ένας εξ αυτών, ηλικίας 16 ετών, έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σχολείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία, προκειμένου να ερευνήσει το περιστατικό και να διαπιστωθεί εάν θα σχηματιστεί η δικογραφία. 43 λεπτά μετά τις 2. Εδώ ολοκληρώνεται το Status Update. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Στις 3 ακριβώς θα είναι κοντά σας η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό υπόλοιπο μεσημεριού.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
2: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
1: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικό Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
4: Πραλίνα Μελίντα. Για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
7: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
8: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
9: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις βραδινές ώρες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 25 βαθμούς. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Βέρεια και τα Γιαννιτσά 24 βαθμούς δείχνει. Στη Κιλκή 22, στη Κατερίνη 23, στον Πολύγυρο 18, στη Σέρες 22, στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά 22 βαθμοί.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
12: Πίσελας κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. EIAF. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Όχι, για να μην λέτε ότι δεν είμαστε και μία εκτός από αιρετική και ερωτική συνάμα εκπομπή όταν θέλουμε. Να είναι Παρασκευή μεσημέρι και είπα να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, να αγαπηθείτε, να αγκαλιαστείτε.

Ε, ωραίο δεν είναι. Δεν έχεις να πεις. Τι λέει εδώ η Αγγελικούλα, λέει βρε καλός, τον τρώμε λέει με τον σύζυγο, ακούω τη μουσική και τον ενημερώνω, έρχεται ο Βενιέρης. Αν έρχεται λέει, νάτος, το βάθος, με Αμάντα Λίρ.

0: Έλα, ανέβασε ρυθμό. Give a bit of to me, and I give. Γεια σου ρε Σταύρο, τι βάζεις λέει μεσημεριάτικα, αντερά μου. Λοιπόν, κάτσε να σου πω σιγά σιγά το τι έχεις να συναντήσεις. Έχεις να συναντήσεις δυσκολίες, προβλήματα. Εσύ ο οποίος κινείσαι από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, αλλά και εσύ ο οποίος πας προς Κατερίνη, ο δεύτερος στα διόδια Μαλγάρων, ο πρώτος σε τμήματα, αρκετά μεγάλο από ό,τι βλέπω. Το πρόβλημα από την διασταύρωση για Χαλάστρα σε διασταύρωση για Σύνδο, γιατί γίνεται ασφαλτόστρουση. Ξεστανιώκεται με το τροχονόμο, το βλάχο.
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Που δεν ξέρει πώς γράφεται?
1: Όχι.
0: Κάνει λοιπόν, άκου να σου πω. Τι ήθελες να πεις κάτι?
1: Ήθελα άλλο να πω ότι μια και έλεγε τώρα για την κίνηση.
0: Έβαλα κάτι ερωτικά και νόμιζα σου φτιάξα την διάθεση. Ζησουί μου ζουί. Ναι, για πες.
1: Je voudrais livre de tennis.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Εμείς οι γαλλομαθείς έτσι τα λέμε. Εν πάση περιπτώσει, έτυχε την ώρα που έλεγε τώρα για την κίνηση, γιατί είναι μέρες αυτό και σχεδόν όλη τη μέρα.
0: Εντάξει, είναι αεροδρόμος, γίνεται κουκλάκι.
1: Συμφωνώ. Απλά τηλεφώνησε ένας ακροατής τώρα, μόλις έξω. Μόλις
0: ναι,
1: τώρα.
0: Και τι θέλει.
1: Ο οποίος λέει ότι έκανε 1 ώρα και 15 λεπτά ναι, για να περάσει τα διόδια Μαλγάρων και να φτάσει.
0: Να έρθει,
1: ναι, έρθει προς την πόλη και δεν έχει φτάσει.
0: Το πιστεύω, γιατί βλέπω ότι είναι μεγάλο.
1: Ο άνθρωπος λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και επίσης, επειδή πολλοί λέει ερχόμαστε Θεσσαλονίκη για γιατρούς, για νοσοκομεία κτλ., ίσως κάτι δεν ξέρω να σκεφτούν εκεί στα διόδια, λέει.
0: Μα δεν είναι τα διόδια το πρόβλημα.
1: Είναι και στα διόδια το θέμα και μετά. Και μετά τα διόδια.
0: Και να τα αφήσω τα διόδια θα μπουκώσει παρακάτω, αφού είναι μπουκωτικό. Δηλαδή, άμα μπουκώσει, μπουκώσει. Είναι το φαινόμενο του μπουκαλιού.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά.
0: Δηλαδή και 30 χιλιόμετρα να είναι, 50 χιλιόμετρα να είναι. Και σε ένα σημείο να κάτσει, ας πούμε, και να. Μπράβο, ρε Παπαδίδου.
1: Σωστά το λες.
0: Σποντανή κουτό. Δεν ξέρει τα ανέκδοτα με τροχονόμο.
1: Πέστο.
0: Πάει και σπουδάζει ο Βλάχος, ο Βουτσαλάς, ο τροχονόμος. Τελειώνει, ξέρω, η σχολή πάντα ήταν 2 χρόνια πόσο ήταν η αστυνομία, τώρα είναι 4, ξέρω, πτυχία θέλει. Και τον στέλνει ο διοικητής, του λέει, έγινε τροχαίο, του λέει, τρέχα γρήγορα να κάνεις καταγραφή του συμβάντος.
1: Τι το χαλάει, θα πεις αυτό.
0: Ναι ρε,
1: το ξέρω αυτό.
0: Τι με το χαλάς.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Δεν το λέω.
1: Αυτό ρε, είναι πολύ γνωστό από τους αμάντα καθάρματα.
0: Δεν παρακολουθούσα. Είμαι λίγο πιο απαιτητικός.
1: Ούτε τα καλά τα χρόνια.
0: Όχι.
1: Δεν έχεις διαμάντα.
0: Όχι, όχι. Αλήθεια. Σου δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Πουλάνε ό,τι ως εφελή στην κοινωνία. Εγώ δεν μπορώ αυτά. Μένα μου άρεσε ο Λαζόπουλος στις καλές εποχές.
1: Ο Λαζόπουλος.
0: Ναι, στις καλές εποχές με εκείνους τους
1: 10. Τροπής πράγματα. Ήσουν κι εσύ στο κόθερο.
0: Με τους 10 μικρούς μίτσους ήταν εξαιρετικό. Λοιπόν, και Παρασκευή είναι και 25 έχει ο μήνας και ο μήνας έχει 9 για κάποιους. Τι είπε εσύ ο Καραμέρος, μεγάλο μέγεθος της πολιτικής. Ρε τον Καραμέρο, τον Οσφιοκάμπτη. Ρε τον Οσφιοκάμπτη. Στείλε ρε εσύ, Βιργινία, τον Καραμέρο, σε παρακαλώ κάπου. Ρε τον Καραμέρο, τον Γλύφτη. Τον Γλύφτη εψιλονιώτα εννοώ, κατάλαβε. Για να πάει στον Τσίπρα. Πήγε δηλαδή, ανέβηκε ήδη στο κατάστρωμα. Είναι κάτι έκτακτο, παρακαλώ.
2: Το ανέκδοτο, καλησπέρα, το ανέκδοτο με τον Πόντιο και το καρφί, το ξέρεις όμως εσύ?
0: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
2: Καρφώνει ένας Πόντιος σε ένα καρφί από την ανάποδη τη μεριά στον τοίχο.
0: Πώς γίνεται ρε φίλε αυτό?
2: Δεν καρφώνει, δεν καρφώνει. Περνάει ο άλλος ο Πόντιος, του λέει ρε εσύ τι κάνεις, δεν καρφώνει. Δεν βλέπεις ότι είναι για τον άλλο τον τοίχο?
0: Ωραίο ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραίο, δεν το ξέρα. Είναι για τον άλλο τον τοίχο, λέει. Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις, Καραμέρος. Άκου να δεις. Γι' αυτό σου λέω, παιδιά, δεν. Καλά είπε το Μαριό, το Καριστιανού. Δεν είμαστε για εδώ, πρέπει να φεύγουμε. Κάτσε λίγο.

0: Σε απέκλεισα, λέει. Τι, κάτι έκανα, Βιργινία, εδώ δεν μπορώ να σε διαβάσω. Δείχνει κάτι χεράκια προς τα πάνω, να δω κάτι και δεν υπάρχει τίποτα. Και έχουν φύγει όλα τα μηνύματα που έστελνες μέχρι τώρα. Ωραία. Λέω, τι έγινε, ρε. Αποκλείσαμε τη Δημαρέας εδώ. Αντί να αποκλείσουμε κανέναν άλλο τη Δημαρέας, αποκλείσαμε. Α, τώρα την ξαναδέχτηκα. Άκου, λέει ο Καραμέρος, αυτό το φοβερό μέγεθος. Λέει ο Καραμέρος, αυτό το φοβερό μέγεθος, λέει
1: τον ισχυρό πόλο, ναι, που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Με μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ναι, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, ναι, με την ακρίβεια.
0: Ο άνθρωπος χάζεψε. Η κυβέρνηση λέει κάνει πλασμαφαίρεση στους Έλληνες. Σιγά, Καραμέρο μου, σιγά, σιγά τα Pampers. Σιγά τα Pampers μύρισαν μέχρι εδώ. Μόλις είδες ότι χάνεις την έδρα, τα κακάκια σου μύρισαν μέχρι εδώ και πάτησες πάνω στα κακάκια σου για να πας στην αγκαλιά του Τσίπρα, μυρωδάτος. Ας τον Καραμέρο.

Έχουμε γεμίσει ρε φίλε, δηλαδή μας περιτριγυρίζουν αστείοι, άθλοι, ηλίθιοι, τυχοδιώκτες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ξέρω δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να τα πω όλα, δεν θα τα πω κιόλας.

0: Το πήραν χαμπάρι και τα άγρια ζώα και κατέβηκαν στα σπίτια μας. Άκου να δεις τώρα τι έγινε, τα λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης και η Ντόρα, με έναν φουκαρά τον οποίο στο κρυονέρι του επιτέθηκε, λέει, λύκος. Άκου, άκου, άκου.
1: Πρέπει να πάμε να συνομιλήσουμε
0: Αττικής,
1: με τον κύριο Θανάση Λινάρδο. Είναι κάτοικος κρυονερίου. Ο άνθρωπος δέχθηκε επίθεση από λύκους. Βλέπουμε εδώ και τις εικόνες. Πραγματικά απίστευτο.
2: Φοβερό.
1: Κύριε Λινάρδο, πώς είστε να σας ρωτήσουμε βασικά, αρχικώς. Βλέπουμε τις εικόνες μας έχετε στείλει.
3: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Εντάξει, καλά. Είμαι ψυχολογικά, δηλαδή, ήταν πολύ τρομακτικό αυτό που έζησα. Ξαφνικά εκεί που ήμουνα στο βουνό και γύριζα γύρω στις 8 παρα 10, ξαφνικά όπως έτρεχα ήρθε δίπλα μου ένας λύκος, μ' ακούπησε, τον είδα, λέω εντάξει, λέω, επειδή τον έχουν ξαναδεί το λύκο πάντα φεύγουν, δεν κάνουν επιθέσεις, και ξαφνικά προσπάθησα να απομακρυνθώ, σταμάτησα, έκανα πίσω βήματα και εκείνος κατευθείαν ήρθε να μου ορμήξει, γρύλιζε και μου όρμαγε συνεχόμενα και προσπάθησα εγώ να αμυνθώ.
4: Τι κάνατε εσείς λοιπόν εκείνη τη στιγμή, κύριε Λινάρδο?
3: Ναι. Εκείνη τη στιγμή αυτό που έκανα ήταν να πάω πίσω από ένα δέντρο και να προσπαθώ να προφυλαχτώ, γιατί έβλεπα ότι συνέχεια γρύλιζε και συνέχεια έκανε επιθέσεις και δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δηλαδή ούτε να ανέβω σε κάποιο δέντρο, δεν άλλο να τρέξω. Και ήταν μόνο να κρυφτώ πίσω από ένα μεγάλο δέντρο με κάτι θάμνους γύρω-γύρω, ώστε να μην μπορεί να με δαγκώσει. Αλλά δεν σταμάταγε καθόλου. Μέχρι με είχε πάρει και ο αδερφός μου πριν από δύο λεπτά τηλέφωνο και μιλάγαμε με τα ακουστικά και έζησε όλη τη σκηνή, δηλαδή τα άκουσε όλα, δηλαδή τις φωνές μου, τα ρουλιαχτά μου, και αυτά, και προσπάθησε να έρθει κατευθείαν να μπορέσει να με βοηθήσει και αυτά και μάλιστα.
0: Το ερώτημα, αν βρεθείς σε αυτή τη φάση, τι κάνεις με τον λύκο? Με τα σκυλιά θυμάμαι, επειδή μεγάλωσα σε χωριά. Από μικρός θυμάμαι, μας έλεγαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες εκεί, δεν τρέχουμε άμα μας την πέσει καμιά γέλη σκύλων. Δηλαδή, αν πας, ρε παιδί, περνάς από κάπου, έχει 2, 3, 5, 6 σκυλιά και εγώ, αν αρχίζεις να τρέχεις, την έχεις βάψει. Στέκεσαι με αυτοπεποίθηση, τα αντιμετωπίζεις χωρίς να δείξεις ότι φοβάσαι, και αν χρειαστεί, σκύβεις κάτω. Με το που σκύβεις κάτω, λέει και ο σκύλος, νομίζω ότι παίρνεις πέτρα. Την κοπανάει, φοβάται. Αλλά μην τρέξεις να φύγεις. Τώρα με λύκο δεν ξέρω, δεν συναντήθηκα ποτέ με λύκο, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν βλέπω όχι μόνο λύκοι, και δεινόσαυροι θα πλακώσουν στα αστικά κέντρα. Γεια σου ρε καραμέρο που σου κάνει πλασμαφαίρες η κυβέρνηση. Χάλια έγινες, αδυνάτησες, έρεψες.

0: Άντρε Νικόλα, άντρε Νικόλα, άντρε Νικόλα. Ο Νικόλας επιτέλους αγρίευσε. Επιτέλους. Ποιος Νικόλας, ένας είναι ο Νικόλας. Ο Νικόλας ζωήρεψε, είδε ότι κάτι τσίμπησε στις δημοσκοπήσεις, αρχίζει να πλησιάζει το Τσίπρα εκεί στο 14-15 και ένιωσε δυνατός.
1: Και πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε. Τώρα, όσο δε αφορά την απόδοση ευθυνών, σας άκουσα με προσοχή. Τι είπατε? Με μένα, μετά που θα τελειώσει η μάχη, καλά, που δεν θα είστε κυβέρνηση δηλαδή.
2: Τελειώνετε.
1: Ναι, τελειώνετε. Το δούμε.
2: Τελειώνετε.
1: Είναι μερικοί μήνες, ένα εξάμεινο ακόμη. Υπομονή 6 μήνες. Τότε θα έρθει η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Μα καλά, να σας πιστέψει ποιος? Ο πολίτης. Το λένε αυτοί που είπαν ότι θα αναθεωρήσουν το άρθρο 86 και το άφησαν ίδιο για να μην επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να ελέγχει τους υπουργούς τους. Ποια απόδοση ευθυνών? Εδώ προχθές είχαμε την Άρση Ασηλίας, Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τι κάνατε?
0: Φωνάζει και ζει, και εγώ εδώ παρούσα και Κωνσταντοπούλου είχατε.
1: Ευθυνών ή σήκωσατε τείχος προστασίας? Ακούστε, εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα.
0: Μη χάσει άλλη. Μη χάσει, έβγαλε γειτόνιζα τα σόβρακα του άντρα της για να στεγνώσουν, και βγήκε από την άλλη η ζωή Κωνσταντοπούλου με τα χέρια στη μέση. Και εσείς τι κάνατε? Άρε ζωή. Όπου βρήκα αυγά, ρε φίλε, αυτό είναι. Αυτό είναι, παιδί μου. Γουστάρει η γυναίκα, είναι καυγατζού. Είσαι μια καυγατζού. Θυμάστε μια ελληνική ταινία που τζου. Άλλοι καυγαδίζανε, ο Ανδρουλάκης με τον Μαργαρίτη το Σκηνά. Και αυτή από το βάθος κήπος δεν έχασε την ευκαιρία. Θέλω να πει, και εγώ εδώ είμαι, και εγώ εδώ θέλω καυγά. Η ζωή των ονείρων μας. Έφαγες για μεσημέρι? Έφαγες? Γιατί ρε, θες να χωνέψεις?

0: Πριν από αυτό θα σου πω ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολα πλέον. Γιατί...
1: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Θα φύγω.
3: Θα φύγω. Θα φύγει. Θα φύγει. Θα φύγει από τη χώρα. Η Μαρία Ικαριστιανού, άμα δεν την ψηφίσετε, θα φύγει από τη χώρα.
0: Αν την ψηφίσετε, θα μείνει. Α, όλα και όλα. Γιατί μέχρι προχθές, δεν φταίει τώρα η Ικαριστιανού μεταξύ μας, έτσι. Σύσθεται το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που μέχρι προχθές την ήθελε πρωθυπουργό. Δεν πέρασαν και 10 χρόνια, πριν από λίγους μήνες. Της δίνατε 16, 17, 18%, 20, ο άλλος, 25, έλεγε ο άλλος. Όλοι οι Ικαριστιανού ψηφίσατε. Ξαφνικά που πήγατε, ρε παιδιά, γιατί μεταγεννηθήκατε? Λογικό είναι και οι Ικαριστιανού να έχει θυμώσει μαζί σας, γιατί είστε ένας απερέγγυος, απίθαρχος λαός. Θα μπορούσε να πει η κυρία Ικαριστιανού, λαέ, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και θα έχει τα δίκια της. Δεν γίνεται, σου λέει, μέχρι χθες να μου έχετε πει τόσο ωραία πραγματάκια. Να είμαι έτοιμη, έχω κάνει τα γραφεία μου, συνεργάτες, τους σοφούς, τη γριά κάτω από τη Συρία, από τη Γερόντισσα. Πανέτοιμη να αναλάβει το Υπουργείο Θρησκευμάτων. Και εσύ να άρχεσαι τώρα και να μου λες έχω 3%, 3,5%, 3,8%. Τι λαός αχάριστος είσαι εσύ? Έχει κάθε δικαίωμα, έχει μα κάθε δικαίωμα, κάθε δικαίωμα να σου ταχώνει. Έχει κάθε δικαίωμα και η Κωνσταντοπούλου, σε παρακαλώ.
4: Παρακαλώ, κύριε Βασιλιά.
5: Αφήστε και ολοκληρώστε. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε.
4: Δεν έρχεστε καν στη Βουλή, δεν σας ξέρει καν.
5: Εγώ είμαι συνεχώς με παρουσία στη Βουλή. Εσείς θέλετε να βλέπετε όποιον θέλετε. Καλά κάνετε. Και είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019, πρώτος βουλευτής. Και ο λαός της Πέλας με τιμά και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και έχω πάρει περισσότερους σταυρούς από όλους τους βουλευτές που έχετε εσείς μαζί σας. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και σταματήστε την ειρωνία.
0: Η απάντηση του Βασιλιάδη στην Κωνσταντοπούλου. Η οποία λέει: ποιος εξαίρεσε ένα, μωρέ, ποιος εξαίρεσε ένα. Και εσάς, κυρία Κωνσταντοπούλου, άμα δεν ήσασταν αυτό το γραφικό πράγμα, αυτή η καυγατζού δηλαδή όλη την ημέρα, και δεν σας παίζαν τα κανάλια παντού και τα social, δεν θα σας γνώριζε κανείς. Α, και τη Λούκα, τη γνωρίζει κόσμος. Λούκα, πώς τη λένε? Την Ελένη, βρε, τη Λουκά. Όλος ο κόσμος τη γνωρίζει, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και το Βεργί, α, όλα και όλα. Δεν είναι δύσκολο να σε μάθει όλος ο κόσμος. Και την Τούνη, την Τούνη άμα δεν γνωρίζει. Εντός και εκτός.

0: Ποιος κύριος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια
0: σας. Γεια σας.
1: Ξέρετε, λέγομαι.
0: Ναι.
1: Για ρωτήστε, γιατί μετά τα διόδια τα μάργα να μας στέλνουν για τα Σκόπια και φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρουν πού πάμε. Έφτασα για Θανάσιο και μαζί.
0: Γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης μπροστά για αρκετά χιλιόμετρα και για να σας διευκολύνουν, σας κάνουν από εκεί, σας στέλνουν από εκεί.
1: Και πού πάμε?
0: Έλατε, αυτό είναι καλό ερώτημα. Πού πάμε? Θα φτάσετε στη Θεσσαλονίκη, βάλτε GPS, δεν έχετε. Πού είστε τώρα?
1: Φτάνουμε στη διασταύρωση και Θανάσιο και δεν έχει Άγιο Θανάσιο, έχει Έλισσα μόνο. Πού να πάρω εγώ μετάλλικα στροφή τώρα? Τι να κάνω εγώ τώρα?
0: Κάτσε λίγο, πού ακριβώς εσύ τώρα?
1: Στη διασταύρωση, στον παλιό το δρόμο για Θεσσαλονίκη.
0: Τι, στρίψε δεξιά και έλα.
1: Δεν έχει, τι? Δεν έχει δρόμο να στρίψουμε.
0: Γιατί δεν έχει?
1: Μόνο για Έλισσα έχει, για Θεσσαλονίκη δεν έχει.
0: Κάτσε, τι σου, δεν έχει αστυνομία εκεί άμα είναι να διευκολύνει?
1: Δεν έχει τίποτα, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κάτσε, ρε, τίποτα. Κάτσε,
1: και έφτιαξε ξύλα να πούμε, πρώτη φορά βλέπω.
0: Κάτσε τώρα που το βλέπω, έχει μια μεγάλη ουρά εκεί στο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχει μια μετά τον Άγιο Θανάσιο.
1: 65 χρόνων τα λιγότερα.
0: Εντάξει, ρέμισε, μείνε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εγώ είμαι μικρότερος και έχω δει πολλές φορές. Μάλλον πάμε από άλλους δρόμους. Μη, περίμενα να σου πω τώρα. Εδώ κάτι πρέπει να έχει ή έχει συμβεί. Γαβριήλ, για έλατε λίγο, ρε παλικάρια. Ή κάποιος που είναι στο δρόμο από Γιαννιτσά Χαλκιδόνα προς Θεσσαλονίκη. Μετά τον κόμβο του Αγίου Αθανασίου, εδώ κοντά σε εμάς δηλαδή, ξαφνικά έχει ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εκεί που συμβάλλει ο δρόμος που έρχεσαι μέσα από το χωριό, τούτο εδώ. Παναγιώτη Αναγνωστόπουλε, πού είσαι ρε? Πες το Λεοντή, έχει το τηλέφωνο του Αναγνωστόπουλου, αυτός είναι από το χωριό, έχει τα ξέρει. Έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, ή κάτι έγινε ή δεν χωράτε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλησπέρα, για να βοηθήσουμε τον κύριο που δεν μπορεί να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Για πες μας.
2: Θα πάρει τον δρόμο που πάει για Έδεσα.
0: Ναι.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο θα πάει στη διασταύρωση της γέφυρας. Εκεί ας κάνει αναστροφή,
0: ναι,
2: και γυρίσει προς τη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε λίγο, αν πάει η γέφυρα, από πού θα πάει πάλι, γιατί ο δρόμος...
2: Κατεύθυνση στην προς γέφυρα, αφού είναι τον δρόμο των Ευζώνων.
0: Ωραία,
2: και
0: ωραία.
2: Που έχει δεξιά να στρίψει αναγκαστικά που λέει για Έδεσα.
0: Ναι.
2: Όταν βγαίνει στον δρόμο για την Έδεσα, το επόμενο χωριό είναι διασταύρωση του Αγίου.
0: Το ξέρω, να μπει λες δεξιά εκεί, ναι, αριστερά, να μπει στο χωριό ή να πάει από πάνω. Όχι, να πάει στο χωριό από πάνω δεξιά, φεύγοντας για Γιαννιτσά.
2: Δεν χρειάζεται να μπει στο χωριό, στα φανάρια πριν μπει στο χωριό.
0: Ναι.
2: Ας κάνει πιο πέρα λίγο, να μην κάνει.
0: Και ποιο δρόμο θα πιάσει μετά για να πάει Θεσσαλονίκη?
2: Το δρόμο που πάει από Χαλκιδόνα και Θεσσαλονίκη.
0: Μα εκεί μπροστά μετά τον Άγιο Αθανάσιο, εκεί είναι το πρόβλημα. Έχει ένα μεγάλο, δεν ξέρω, σταματημένο αυτοκίνητο.
2: Αυτό φαίνεται από Ευζώνων, από ό,τι κατάλαβα. Από τον κάτω δρόμο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Ξέρεις που είναι το ξενοδοχείο, εκεί το Πέρινθος, πώς το λένε.
2: Το Άσεμπλη.
0: Και το Άσεμπλη, μπράβο. Από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, σταματημένα αυτοκίνητα, μέχρι το σημείο που έρχεται ο δρόμος μέσα από τον Άγιο Θανάσιο για να βγει στο δρόμο αυτό.
2: Αυτός ο άνθρωπος θέλει να πάει Θεσσαλονίκη, έρχεται από Ευζώνων, δεν έρχεται από Διαβατά προς Χαλκιδόνα.
0: Ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω από πού θα...
2: Αν ήταν από την άλλη μεριά, είχε αριστερά του το Άσεμπλη.
0: Μα ο δρόμος, λέω, το κομμάτι αυτό από το Άσεμπλη, για περίπου δεν ξέρω τώρα πόσα χιλιόμετρα αυτά, 2, 3, 4, μοιάζει ότι έχει σταματημένα αυτοκίνητα, αυτό λέω.
2: Ναι, αυτός ο άνθρωπος όμως, από ό,τι κατάλαβα, εφόσον έρχεται από Ευζώνων, δεν έχει καμία σχέση με το Assembly. Θα το έχει στο αντίθετο ρεύμα όταν πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη. Γιατί εφόσον λέει ότι έρχεται από... τους έχουν στείλει από κάτω, από τα Μάλγαρα, τους βγάλανε στην Ευζώνων, ο κόμπος που πάει για Έδεσα είναι αυτός που στέλνει μετά για τα χωριά. Οπότε στο πρώτο χωριό κάνει αναστροφή και φέρνει προς τα πίσω, ανατολικά ύστερα.
0: Δεν ξέρω, μπερδευτικά. Άντε, να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι το βοηθήσαμε τον άνθρωπο περισσότερο εσύ δηλαδή. Που μοιάζει να τα ξέρεις καλύτερα εδώ. Και στην περιφερειακή ξαφνικά έχουμε θεματάκια. Έχουμε θεματάκι μεγάλο. Ξεκινάει λίγο μετά τα Λατομία και φτάνει μέχρι σχεδόν στη στροφή για Πεύκα Νεάπολη. Και από την προς ανατολικά, προς δυτικά, λίγο μετά την Τριανδρία, έχουμε και εκεί ένα θέμα, όχι τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά

0: ζώνους, αυτό που έλεγε προηγουμένως, και μετά τους στέλνουν ζώνους από Άγιο Θανάσιο προς, προς Θεσσαλονίκη. Αλλά να, και εκεί πάρα πολύ μεγάλος όμως.
1: Εκεί, αυτό λέω, δεν ξέρω τώρα, είπα τον Γαβρίλη να το ψάξει, στο χωριό Άγιος Αθανάσιος, πάνω δηλαδή στο ύψος του Αγίου Θανασίου, εκεί που βγαίνεις από τον μικρό δρόμο τον Άγιο Θανάσιο για να πας στην μεγάλη οδό που έρχεται από Χαλκιδόνα, κάτι πρέπει να έχει γίνει και μπροστά, φανάρια έχει, δεν ξέρω.
0: Πολλά αυτοκίνητα, παιδιά, πολλά, Δημήτρη,
1: και έχει κολλήσει το σύμπαν.
0: Εγώ μπήκα από Εθνική Αμάλγαρα, Χαλάστρα, Κίμινα Χαλάστρα να έρθω για σύνδο, mm-hmm. και είμαι ακόμα εδώ, μπήκα η ώρα 3. Πάρα πολύ μεγάλος όγκος, δεν ξέρω τι έργα κάνουνε, να γίνει ο δρόμος.
1: Βέβαια, πρέπει να γίνει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να γίνει, και μάλιστα το κομμάτι, το τμήμα το οποίο ολοκληρώθηκε, έλεγε χθες ο Σωτήρης ο Πουτσελάς, ο οποίος το περπάτησε, το διένυσε, ότι είναι ένα εξαιρετικό, ένας εξαιρετικός δρόμος, πολύ καλύτερος από την υπόλοιπη Παθέ. Λίγη υπομονή θα κάνουμε. Βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Ακούω στο ραδιόφωνο, ερχόμασταν τώρα Θεσσαλονίκη.
1: Mm-hmm.
2: Ήθελα να πάω ωραίο καστρο, εγώ από Νάουσα ήρθα από Βέρεια. Mm-hmm. Για το φίλο του Δαλικέρη, mm-hmm. είναι... θα βγει για Έδεσα να πάρει την έξοδο, μετά θα βγει για Αθήνα και μετά του έχει έξοδο για Θεσσαλονίκη, για να έρθει από το παλιό που λέμε το δρόμο. Ah. Να βγει, ας πούμε, ναι, καταλαβαίνετε τώρα, επειδή το πέρασα μόλις και έφτασε ωραίο καστρο.
1: Όπου να έχει καμία ανταλίκα με δύο πίσω, όπως το λένε, με κανένα σειρό, με δύο σειρό.
2: Πέρασε πολλά φορτηγά στο δρόμο, μπορεί να τον προσπέρασε το φιλό, αλλά αυτή είναι η διαδρομή.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έγινε.
1: Για χαρά, καλό μεσημέρι. Ρε πλάσμα αφαίρεση μας κάνει η κυβέρνηση, τα είπε σωστά ο Καραμέρος. Ασφάλτο αφαίρεση. Έτσι είναι, παιδιά, όταν γίνονται έργα, έχει και ταλαιπωρία. Τι να κάνω, τι να καταλαβαίνω τώρα τον εκνευρισμό όλων, και εγώ πολλές φορές το έχω πάθει, αλλά και τι να γίνει. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Αν είσαι το ρεύμα, εγώ ευτυχώς, αλλά το απέναντι προς Θεσσαλονίκη δεν περπατάει απολύτως τίποτα. Είναι όλοι σταματημένοι.
1: Όλοι σταματημένοι.
3: Σχολάει και η βιομηχανική και βγαίνουν από εκεί, από την αερογέφυρα της Σύνου, μόλις πέρασα, και γίνεται πανικός.
1: Πανικός.
3: Έχω φτάσει Χαλάστρα και είναι όλοι σταματημένοι. Δεν περπατάει.
1: Ναι. Αυτό βλέπω.
3: Ηλιοστό.
1: Αυτό βλέπω κι εγώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως. Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην άλλη γραμμή, ποιος είναι, παρακαλώ?
4: Δημήτρη.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Ωραία, φίλε, και εδώ και στη βιομηχανική γίνεται τη κακομοίρα στο κάγκελο. Τέλος πάντων, ναι, για πες.
4: Λοιπόν, τρώνουν την άσφαλτο και καλά κάνουν. Πολύ ωραία γίνεται. Την έχω περάσει και εγώ πριν λίγες μέρες. Αλλά να βάλουν και καμιά κολόνα φωτισμού,
1: Α, δεν το ξέρω τι έχουν κάνει.
4: Ναι, ναι, να βάλουν και καμιά κολόνα φωτισμού, ειδικά μετά τα ιδιώδια του Αιγινίου. Τις παλιές τις κολόνες τουλάχιστον να τις αντικαταστήσουν.
1: Να βάλουν λάμπες, να βάλουν LED για οικονομία, LED για να χτυπήσουμε.
4: Που έχει, δεν τους λέω να βάλουν πρόσθετες.
1: Ναι.
4: Να σε κάνω για το τέτοιο, εκεί πέρα στο σημείο που είναι το Assembly, το που λες, το παλιό το δρόμο από Χαλκιδόνα για Θεσσαλονίκη, έχει και ένα φανάρι. Εκεί βγαίνουν από τα βιομηχανικά πάρκα φορτηγά αυτοκίνητα τώρα που σχολάνε. Οπότε γι' αυτό μάλλον.
1: Ναι, παιδιά, η κατάσταση είναι όπως τη βλέπω, είναι κάτσε καλά, μη χειρότερα δηλαδή. Ναι. Θέλει υπομονή.
4: Το είδα και εγώ, μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο.
1: Θέλει υπομονή, υπομονή. Υπομονή. Άντε, κάντε υπομονή, θα αλλάξει η κυβέρνηση, φίλε. Ό,τι πλασμαφαίρεση πρόλαβε. Παρακαλώ.
5: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Εσένα σου κάνα πλασμαφαίρεση ή όχι ακόμη?
5: Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά.
1: Όχι, είπε ο Καραμέρος, είπε, λέει, μας κάνει πλασμαφαίρεση, παίρνει τα λεφτά μας.
5: Τώρα ο Καραμέρος, τι να μας πει ο Καραμέρος?
1: Σε παρακαλώ, κάτω σε παρακαλώ. Από τα κίτρινα γυλαίκα, σ' αρέσουν κιόλας σε τα κίτρινα γυλαίκα. Για πες.
5: Λοιπόν, εγώ για τον δρόμο πήρα, γιατί πέρασαν κάτι 10,5 ώρα από εκεί. Καλά κάνουν και τα έργα. Όντως, βελτιώθηκε πολύ ο δρόμος, για να μην λες ότι είμαι όλο.
1: Αφού θα βάλεις αλλά, βάλε, πες.
5: Ναι. Πρόσεξε, δεν υπάρχει οργάνωση. Εδώ
1: αυτό σου λέω. Αυτό σου είπε. Θα έλεγε, αλλά δεν υπάρχει οργάνωση. Ναι. Μαζί σου.
5: Άσυμα να σου εξηγήσω να το καταλάβει. Είναι τρεις λωρίδες δρόμος. Θέλουν να ρίξουν άσφαλτο στη μια λωρίδα. Ρε αδέρφια, δουλέψτε τη μια λωρίδα και αφήστε τις δυο λωρίδες, τη μια για τα γιοταχή και τη μια για τα φορτηγά. Αυτοί έχουν κλείσει δυο λωρίδες και αφήνουν σε μία να γίνει όλη η κίνηση. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Είμαι βέβαιος ότι εσύ θες να τελειώσει πιο γρήγορα ο δρόμος από ό,τι αυτή. Είμαι σίγουρος.
5: Εμένα με

0: άλλο λέω.
1: Ναι. Και, μια μέρα παραπάνω.
0: Και πώς θα γίνει το story που λες, έχει τρεις λωρίδες λες εσύ.
1: Ναι.
0: Θα αφήσουν τις δύο ελεύθερες. Και άμα, ας πούμε, ένα από αυτά τα εργαλεία, ο Παγκεστρών, θέλει να βγει στη μεσαία για να κάνει τη δουλειά, τι θα κάνει. Για πες.
1: Γίνεται, υπάρχει ο τρόπος.
0: Άντε, ρε Δημητρό μου, άντε να σε καλά, ρε φίλε. Πραγματικά σε γουστάρω.
2: Είδες. 3:30 ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Είδες ότι θα έλεγες το αλλά. Το είπες το αλλά, γι' αυτό εγώ θα σου βάλω ρε Αλάνι Άλαν Πάρσον. Έτσι είναι DNA, το καταλαβαίνω Δημήτρη μου. Το καταλαβαίνω αγόρι μου όμορφο. Πρέπει να πεις αλλά. Αλλά Αχμπάρ. Καλοπροέρατα, έτσι, προς Θεού. Λεοντή εμφανίστηκε πάλι καπετάνισα το απόγευμα. Ρε, κάνατε κάτι στο Viber και κάνα 2-3 το λέω και δημόσια. Έτσι, δεν το κρύβω εγώ. Είναι 2-3 ακροάτριες, ακροατές, τους οποίους επειδή δημιουργούν πρόβλημα, σε μένα όχι, αλλά στον Μπαρμπαγιάννη και σε άλλους. Είναι 2-3 ακροατές, τους οποίους τους έχουμε σε μένα χμόν το φίλο μου, το ξέρετε. Αλλά εμφανίστηκε και πάλι. Καπετάνισα, καλώ την καπετάνισα. Την άκουσα χθες. Και μάλιστα δύο φορές πήρε, ή τρεις. Δεν καταλαβαίνω ορισμένοι άνθρωποι, το δεν είναι δουλειά. Και αν πραγματικά αγαπάνε τους συνεργάτες μου εδώ, τους παραγωγούς, θα πρέπει να τους βοηθήσουν, όχι να τους κάνουν την ζωή δύσκολη. Λέω τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Θα περιμένουμε τώρα 30 του μηνού. Και μετά 15 του μηνού, 30 του μηνού θα εξειδικευθούν, λέει, τα μέτρα για τα, αυτά τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα βάλει πλάτη, λέει, η κυβέρνηση, θα κάνει μια πλασμαφαίρεση, θα αφαιρέσει ένα άχθος, ένα βάρος, αχθαφαίρεση λέγεται αυτό. Και από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινά το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα, πώς το λένε αυτό. Παρακαλώ. Εμείς δεν παίρνουμε, πού να ξέρουμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, γε. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μήπως, ξέρετε, το νερό στη...
0: Όταν μάθετε πείτε μου, τι να σας πω, γρήγορα.
3: Γρήγορα.
0: Ναι, ναι, το νερό τι.
3: Όχι τίποτα άλλο, τους διαφημίζομαι και όλο.
0: Το νερό τι έπαθε.
3: Το κόψαν. Είχε μια
0: σε ποια βλάβη, περιοχή.
3: Στη Κορομιλά και Κρυεζιό του Γραβιάς.
0: Κορομιλά, Γραβιάς, τέτοιο. Κάτσε λίγο να ρωτήσω τον, τον μέντορα, τον υδάτων έξω. Γαβρίλ, Κορομιλά, Γραβιάς και λοιπά, Κλησιότου, νερό πάπαλα. Είναι λόγω ΕΙΑΘ ή τίποτε διακοπή σε κανένα ηλεκτροστάσιο.

0: Πάρσο για τα πολλά αλλά. Λοιπόν, μη χαίρεστε ή μην αισιοδοξείτε, τα προβλήματα στην Δυτική Θεσσαλονίκη και στην Περιφερειακή, αλλά Περιφερειακή συνηθίσαμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην είσοδο και στο σταδιό Διαμαλγάρων προς έξοδο από Παθέα, τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως είναι και τεράστια γιατί πολλοί κόσμος αναγκαστικά πηγαίνει από τον δρόμο Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκης και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Εσείς λέτε εξαιτίας, εγώ λέω χάρη. Είναι άλλο πράγμα να λες εξαιτίας των έργων ασφαλτόστρωσης. Εδώ είναι το χάρη. Μπορεί δηλαδή συγκυριακά να είναι εξαιτίας το πρόβλημα. Δηλαδή όταν λες εξαιτίας είναι αρνητικός προσδιορισμός. Όταν λες χάρη, χάρη αυτό,
1: θετικός.
0: Είναι θετικός. Ή αν θες να είσαι ουδέτρωσες, λόγω εργασιών. Λες λόγω εργασιών, Γαβριήλ.
1: Σωστά.
0: Το ξέρω. Ναι. Συνήθως σωστά μιλάμε.
1: Όχι, επειδή το λέτε.
0: Ερωτάω, παιδί μου, τώρα και εγώ μαθαίνω.
1: Α, ερώτηση, ναι, ερώτηση, βέβαια. Ναι, βέβαια. Το λόγο είναι το ουδέτερο και ο καθένας βγάζει το δικό του συμπέρασμα.
0: Λόγω αυτό, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Τώρα, αν είναι αρνητικό ή θετικό, ναι, θα προκύψει.
0: Δηλαδή, εγώ έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, λες, η διάθεσή μου είναι περίεργη, ναι, εξαιτίας της γνωριμίας με τον Γαβρίλ.
1: Ναι.
0: Λες, η διάθεσή μου είναι περίεργη χάρη στη γνωριμία μου με τον Γαβρίλ.
1: Εκεί είναι θετικό.
0: Λες, η ψυχολογία μου είναι περίεργη λόγω της γνωριμίας με τον Γαβρίλ. Λέω, αυτό είναι καλά ή κακά.
1: Ναι, εκεί είναι λίγο μπέρδεμα.
0: Αυτό σου λέω. Για πες.
1: Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας διάλογος για να καταλάβω τελικά αν χαίρεστε που με γνωρίζετε.
0: Πρόσεξε τι λες, γιατί θα φύγω στην Αγγλία.
1: Με
0: την Καριστιανού θα πάω.
1: Α, θα φύγετε.
0: Θα είμαι ο ψηφοφόρος της Καριστιανού.
1: Αν δεν βγει, βέβαια, κύριε Καριστιανού. Είπε στη Βουλή, μάλλον, αν δεν μπει.
0: Ναι.
1: Οπότε θα φύγετε κι εσείς μαζί
0: της.
1: Με το ίδιο αεροσκάφος θα φύγετε ή θα είναι και η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλαδή μαζί?
0: Όχι, όχι, ο Κωνσταντοπούλου σίγουρα θα είναι στη Βουλή.
1: Ναι, ναι, θα είναι, αλλά μπορεί να έρθει να σας συνοδέψει μαζί και τους δυο μέχρι το Λονδίνο.
0: Όχι, αυτή μαλώνει.
1: Μαλώνει.
0: Είναι σε θέση αυτή να πετάει και να δει κανέναν δυο κάτω στο χωράφι να καυγαδίζουν και να φοράει στο παράθυρο το αεροπλάνο. Να έρθω και εγώ να μαλώσουν.
1: Το πιστεύω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το περιστατικό, την αυξημένη κίνηση εκεί στην Θεσσαλονίκη σε δέσεις μετά τον Άγιο Αθανάσιο και πριν την Αχίαλο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Δεν έχει κάποιο τροχαίο, mm-hmm, δεν έχει καταγραφεί κάποιο τέτοιου τύπου συμβάν, οπότε ίσως να έχει προκύψει κάποιο ακινητοποιημένο ή οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα οι ακροατές που κινούνται σε εκείνο το σημείο θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα. Να έρθουμε στον ακροατή που κάλεσε νωρίτερα για τον διακοπή νερού. Ανέφερε την οδό Γραβιάς, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πράγμα της εξέλιξη μια διακοπή, μια έκτακτη διακοπή νερού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οπότε επηρεάζεται και, ναι, αυτή η οδός μέχρι και τις 6.30 σύμφωνα.
0: Όλα
1: με την ΕΙΑΘ. Προσπαθώ.
0: Να χάρη σε σένα και κερδίζουμε ακροατές.
1: Ορίστε, χαίρομαι.
0: Εξαιτίας μου φεύγουν.
1: Δεν το
0: νομίζω. Και λόγω της Βιργινίας. Μένουν, φεύγουν.
1: Ουδέτερα λέτε, μάλιστα. Μέχρι και τις 6.30 είναι ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης. Κάλεσε και μια κυρία νωρίτερα από μια παρακείμενη οδό και έτσι γι' αυτό καταλάβαμε ότι πρόκειται για την ίδια διακοπή. Και για τα της Θεσσαλονίκης, πέρα από τα έκτακτα, έχουμε και την σύλληψη ενός 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
0: Πόσο,
1: 38χρονου. 37. Ναι, ναι, ναι. Ακολούθησε, προηγήθηκε μια έρευνα των αστυνομικών που ερευνούν τέτοιου τύπου υποθέσεις και μέχρι να οδηγηθεί στον ανακριτή παραμένει κρατούμενος προφανώς, έτσι. Είναι μια, ναι, άλλη μια είδηση κακή.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γαβρίλ. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλημέρα στα αγόρια.
0: Γεια σας, κορίτσια.
2: Είμαστε εδώ σε αυτό το σημείο που περιγράφεται ότι έχει πολλή κίνηση.
0: Είστε μόνοι σας, έχετε κόσμο στο αμάξι?
2: Είμαι μόνη μου, είμαι μόνη μου.
0: Τι μόνη σας, έχετε εμάς παρέα, καλύτερη παρέα θα μπορούσατε.
2: Ναι, έχω την καλύτερη παρέα, ήξερα ότι θα πλέξω, αλλά
0: έτσι
2: περιμένω, εντάξει, ήρεμα.
0: Έτσι.
2: Θα απολαμβάνω λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
2: Και περνάνε από τη Λέα, άντε περνάνε οι Έλληνες, τσογλάνια λες.
0: Ναι.
2: Και ο Σέρβος ρε, και ο Σέρβος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κοίτα τον τώρα.
0: Έμαθε από τον Έλληνα, ρε φίλε. Συγγνώμη λίγο. Κάτσε. Να μιλήσουμε τώρα.
2: Δεν τρέπονται.
0: Πρόσεξε.
2: Εγώ στη χώρα του δεν θα το έκανα. Και θα με ξέρει.
0: Στη χώρα του δεν το κάνει και αυτός. Εδώ το κάνει. Γιατί εδώ το κάνεις και εσύ. Όταν λέω εσύ, το κάνουν και οι δικοί μας. Έξω δεν τα κάνουν αυτά. Βλέπουν εδώ ένα μπάχαλο να επικρατεί. Σου λέει βούρκε εμείς. Αφού το κάνουν αυτοί, το κάνω κι εγώ. Αλλά επειδή είσαι καλό παιδί εσύ, μοιάζει να είσαι καλό κορίτσι και είσαι και μόνη στο αμάξι, έχει καλό αυτοκίνητο.
2: Έχω καλό.
0: Ωραία, έχει καλό στερεοφωνικό.
2: Τέλειο, τέλειο.
0: Άνοιξε τη φωνή, σου αφιερώνω το τραγούδι. Άνοιξε και σε σένα και σε όλα τα κορίτσια.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά, γεια, γεια. Σε όλα τα κορίτσια, σε όλες τις κυρίες.

0: Λέει η Μαρία η Καριστιά μου, θα πάω λέει στο Λονδίνο άμα δεν ψηφίσετε. Έχει στο Λονδίνο Μαρμαρίδη, κυρία μου. Έχει στο Λονδίνο Μαρμαρίδη. Δεν έχει. Ενώ εδώ έχει. Στην Ελλάδα έχει καταστήματα Μαρμαρίδη και έχει υπέροχες φθινοπορεινές προσφορές για όλες και όλους. Για να γίνει το σπιτάκι σας για ακόμη μια φορά κουκλάκι ζωγραφιστό. Άκου, θα πάει στο Λονδίνο. Εδώ οι Λονδρέζοι έρχονται για το Μαρμαρίδι στη χώρα και θα πάει στο Λονδίνο. Αν δώσουμε την Καριστιανού μαζί με την Κωνσταντοπούλου στους Λονδρέζους, λέτε να μας δώσουν τα γλυπτά. Να σου πω ότι πιο πολύτιμο έχει η σύγχρονη Ελλάδα είναι η Κωνσταντοπούλου, η Καριστιανού. Δεν πρέπει να πω τώρα για τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, είναι αδερφός μου. Κάνα δύο τρεις ακόμη. Αν τους δώσουμε παχέτο ρε παιδί μου, λέτε να μας δανείσουν τα γλυπτά. Και το Μητσοτάκι, το Μητσοτάκι, το Μητσοτάκι. Ναι, για να μην ότι μεροληπτούμε. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Αν Τσιγιάλο θα σε έπαιρνε μέρος του σωρότα την πάσα.
0: Θα κρατήσουμε τον Τσίπρα, ναι, για πείτε.
1: Πού θα πηγαίνω τώρα?
0: Ναι. Πέσατε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Άμα δώσουμε την Καρισιανού, ναι, θα μας πάρουν και τα υπόλοιπα γλυπτά.
0: Έλα, γιατί?
2: Γιατί έτσι, ρε φίλε. Τι να πω τώρα.
0: Τι είναι?
2: Λοιπόν,
0: αν δώσουμε Τσίπρα, αν δώσουμε Τσίπρα, λες να μας δώσουν Γρυλανδία ο Τραμπ?
2: Μπα, δεν γίνεται τίποτα.
0: Τι να την κάνει ρε τη Γρυλανδία ο Τραμπ? 40.000 κατοίκους, άμα δώσουμε Τσίπρα.
2: Μπα, δεν γίνεται τίποτα. Αυτοί έχουν λήξει, είναι λιγμένοι.
0: Και αν πάει πακέτο με καμένο, βοηθάω.
2: Δεν γίνεται, σου λέει, έχουν λήξει, είναι λιγμένοι αυτοί. Μητράκη,
0: ναι,
2: λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.
0: Πάρα πολύ.
2: Σε συγχώρεσα μία, δύο, τρεις. Mm-hmm. Φέτος, αν δεν κάνεις το τζάκι να έρθω να καθαρίσω την καμινάδα, θα μαζέψω από 10 τζάκι.
0: Δεν υπάρχει το τζάκι, το τζάκι θα το καταστρέψω. Άντε, φύγε, φύγε, δεν είναι. Όχι, δεν θα το. Το έχω κάνει, πώς το λένε, το έχω κάνει παπουτσοθήκη. Προχωρημένη κατάσταση.
2: Έχει. Έχω
0: βάλει και ρεσό και γεράκια. Σιγάρε, μην βάζει δε στο γυναίκα μου, μπει. Α, στο λέει και ο καμινατζή εκεί. Δεν είναι από τζάκι. Είμαι θερμός άντρας και χωρίς το τζάκι. Φωτιά και λάβρα. Παιδιά, φοβερά μηνύματα στο Viber. Δεν σου λέω τίποτα. Δεν σου λέω τίποτα. Τι θέλετε μόρτα, κάποιοι μιλάτε εδώ εντελώς πολιτικά. Είπαν τώρα κάνουμε παραπολιτική, δεν κάνουμε πολιτική. Αν υπήρχε κάτι σημαντικό, σοβαρό να σας πω, θα σας το έλεγα. Τι να σας πω για τα καύσιμα, μια χαρά είναι τιμή, 2,20. Βάλτε λιγότερο. Πώς το είπε αυτό της Νέας Δημοκρατίας? Αν δεν έχεις να βάλεις για 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη στο ρεζερβουάρ, γιατί πας με τα μάξι, λέει. Να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δικός μας εδώ, Κουκοβίνας, πώς το λένε, απέναντι εδώ από το... από την Πιερία, από την Κατερίνη. Πήγε σε μια εκπομπή ο άνθρωπος και λέει, άμα δεν έχετε, λέει, άμα δεν έχετε να βάλετε 10 ευρώ καύσιμα στο αυτοκίνητο, να πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γεια σου Νατάσα μου, αν τους στείλουμε λέει όλους αυτούς στο Λονδίνο, θα μας φέρουν τα μάρια.

Ο Δημητρός λέει, εσύ δεν φεύγεις, λέει, στέλνεις εμάς με τον Gregor Travel και πηγαίνουμε να πάτε. Να πάτε. Εκεί που γράφεις, Πέτρο, δεν υπάρχει κανένας τροχονόμος. Λες, το φανάρι της Σύνδου καθυστερεί τον κόσμο, εκεί είναι αυτούς που έχουν εκτροπή από μάλγαρα. Έχει κάποιον, ας πούμε, έχει συντονιστεί η τροχέα για να δώσουν προτεραιότητα εκεί όπου μπορούν να δώσουν για να βοηθήσουν τον κόσμο, ή δεν βαριέσαι? Η Μαριό μου λέει νερό πάπαλα.

0: Με courses, πώς το λέμε, με μαθήματα από αποστάσεως. Πώς έκανε η Καριστιανού που έλεγε σε μια εκπομπή, λέει, παρακολούθησα, λέει, courses. Μαθήματα από αποστάσεως, λέει, ιντερνετικά. Και έτσι έγινε επιστημόνισσα, για να το πω και λίγο κομμουνιστικά. Έμα. Και εγώ έχω παρακολουθήσει, όπως έλεγε η άλλη, ποιος το έλεγε, όλα τα επεισόδια του, πώς το λέγανε εκείνο, ρε, με τον κούκλο τον όμορφο, με Grey's Anatomy, πώς τον έλεγαν εκεί τον κούκλο. Λέω ότι σωστή σειρά που ήταν ένας κούκλος, πέδαρος, που έκανε συνέχεια επεμβάσεις, χειρουργία και τέτοια. Δηλαδή άμα έχεις δει πάνω από το, ξέρω εγώ, το 75% των επεισοδίων εκείνων, έχει λίγο ίντερνετ και λίγο chat GPT, μέχρι και Γιακούμπ σε βλέπω. Δηλαδή μέχρι και μπορείς να κάνεις και εγχειρήσεις. Τόσα επεισόδια είδες, πώς πιάνει το ψαλίδι, τον Ιστέρι, πώς ράβει, πώς ξυλώνει. Έτσι είναι. Η κυρία Καριστιανού έκανε από αποστάσεως μαθήματα, σαν την άλλη, την Χάκα, η οποία έμαθε, λέει, την κβαντική ιατρική μέσω ίντερνετ, Zoom, πώς λέγονται όλα αυτά, WebEx, σε πανεπιστήμιο, από πανεπιστήμιο στη Χονολουλού. Εμείς ξέραμε το τραγούδι που λέει «Στη Χονολουλού θα πάει τρέλα πουθενά αλλού». Αυτή πήρε πτυχίο από εκεί. Δεν σου λέω, δεν πάμε καλά, θα πάμε την Καριστιανού μετά τις εκλογές. Αν δεν τσακώσει το 3% θα πάω κι εγώ μαζί του. Θα γίνω πυθύνιο όργανο, όχι σαν τον άλλον, τον προδότη, τον αλήτη, τον Σαχλαμάρα, τον Θανάση, τον Αυγερινό, της Φούσκος. Της Φούσκος τα μυαλάκια σηκώθηκε και έφυγε ο αχαήρευτος. Αλλά έτσι κάνουν αυτοί οι κομμουνιστές.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
5: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Τι Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Ο Πέτρος μου γράψε δεν έχει τροχονόμους, αλλά εδώ βλέπω δύο ακροατές. Μου λένε κανονικά ανέλαβε η τροχέα τώρα στην περιοχή και αρχίζει σιγά σιγά να... σιγά σιγά όμως να βελτιώνει την κατάσταση, γιατί εγώ στους χάρτες βλέπω πολύ πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία. Βλέπω και ένα πρόβλημα να δημιουργείται στην είσοδο της περιφερειακής από, από Μουδανιών. Και μεγάλωσε το πρόβλημα προς ανατολικά από Σκλαβενίτη έως και... Δεν θα ξαναπώ Σκλαβενίτη γιατί δεν διαφημίζεται σε εμάς. Ναι ρε φίλε, δεν κατάλαβα ρε. Ωραίος ρε ο Σκλαβενίτης. Ήρθε εδώ, κατέκτησε πάνω τη Θεσσαλονίκη. Αθηναίος ήταν αυτός. Στην Αθήνα έκανε διάφορα.

Πώς θες να ερχόμαστε να ψωνίζουμε, ρε φίλε, από τα μαγαζιά σου, αφού εσύ δεν μας στηρίζεις, δεν στηρίζεις την περιφέρεια. Αύριο 7 ώρα το πρωί. Ναι, βέβαια. Άρτεμι, είναι δυνατόν? Χάνω εγώ αυτή την ψυχαγωγία, διασκέδαση. Σάββατο ξημέρωμα.

Εν τω μεταξύ, ναι, μου το έγραψε ένας φίλος. Είναι κάποιοι τύποι, τον βλόκαρα τώρα και τον ήξερα και χρόνια βασικά. Πασόγκο, συνδικαλιστής, από αυτούς κολλημένους, δηλαδή στο δημόσιο άνθρωπος μια ζωή. Συνδικαλισμό και τέτοια. Ανέβασα μια φωτογραφία η οποία έγραφε τις τιμές των καυσίμων στη Γερμανία. Μου γράφει από κάτω. Όχι μόνο αυτό, κι άλλοι. Μήπως είναι τιμές, λέει, στην Αμερική αναγαλώνει. Του στέλνω επίσημη ανακοίνωση από βενζινάδικο της Γερμανίας, όπου η τιμή ήταν 3,029. Κάποιος έγραψε 3,15 στο βενζινάδικο της Shell, αλλά ήταν 3,029. Για να του πω το αυτονόητο, ότι το Παπατζηλίκι καλά κρατάει, αλλά οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν συνεχώς και λόγω διαφόρων περιφερειακών και άλλων εντάσεων, συγκρούσεων κλπ. Δεν είδατε χθες τον Τραμπ με τον Xi, τον Κινέζο, μέσα στην τρελή χαρά? Αυτό, λέει, ήταν ένα ραντεβού 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί παίζονται τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν παίζονται μεταξύ κερίδι, καραμέρου και χίτα, έτσι. Τους βλέπεις, ρε παιδί μου, κουστούμάρι, αυτά και τα λοιπά. Όλοι έχουν λύσεις για τα πάντα. Δηλαδή, τους ακούς, κάποιους από αυτούς, μάλιστα, επειδή τους γνωρίζεις, τους ξέρεις από τόσο, θα γελάς με τη δυστυχία της χώρας, βασικά. Γελάς, γιατί διαφορετικά θα σε πάρει από κάτω και δεν θα έχεις που να κρυφτείς. Γελάς, τους βλέπεις κουστούμάτους, εκεί βγαίνει ο άλλος στα κανάλια, στην κουνή, λέω. Και λες, ρε φίλε, εσύ, πλάκα μου κάνεις, εσύ είσαι ένας από τους 300. Και εντωμεταξύ τώρα έρχονται και άλλοι, οι οποίοι είναι χειρότεροι από αυτούς. Εκεί να δεις. Και περιμένει ο κόσμος, διχάζεται, πλακώνεται, γιατί αρκείται ή εξαντλείεται μάλλον η οργή, αγανάκτηση, ο θυμός, όλα αυτά τα πράγματα. Στους καυγάδες στα πάνελ, κάθε άλλο σαλόν και παίρνουν το μέρος του ενός. Ο άλλος παίρνει το μέρος του αλλού. Και οι δύο αδαείς. Και οι δύο ψεύτες, υποκριτές. Δεν σου λένε ότι ξέρεις κάτι γίνεται, είναι ένας παγκόσμιος εφιάλτης. Το ρίχνουν στο βενζινοπόλι, στα δηληστήρια της Ελλάδας, στα βιτιοφόρα που κουβαλάνε τα καύσιμα κλπ. Και στα καρτέλ. Τα καρτέλ εδώ είναι χαμός. Εδώ είναι το κόστος, δηλαδή. Εδώ είναι λόγω του, εξαιτίας των καρτέλ είναι 2,20 βενζίνη. Δεν είναι γιατί το 1,20 είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ, γιατί πρέπει να πληρώσουμε τα μαμισιάτικα δεκαετιών. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Και έχει μαγική συνταγή, χτυπάει τάκ, τώρα θα έχει. Μόνο στην Ελλάδα είναι ακριβή. Και στη Γερμανία παίζει πλέον με τα 3 ευρώ σε πολλά βενζινάδικα στους αυτοκινητόδρομους. Όπως και στην Αμερική, μου στείλε φίλος φωτογραφία, 10 πλάς στο γαλόνι. Που δεν είχε τέτοιες τιμές η Αμερική, έτσι. Δεν είναι άλοθη για να δικαιολογήσουμε το γιατί στην Ελλάδα είναι ακριβά τα καύσιμα. Και δεν υπάρχει λόγος να δικαιολογήσει κανείς, αιτιολογούμε τι συμβαίνει σήμερα στην παγκόσμια αγορά. Και αντί να καθίσουν να αφήσουν κάποιους ειδικούς να πούν 5 αλήθειες, βγαίνει ο κάθε καρμύρης, ο κάθε αδαής και σου κάνει ανάλυση. Ό,τι ανάλυση κάνουν οι φίλοι ακροατές, ακροάτριες στο καπί, στη γειτονιά, στα παγκάκια, σε κάτι εκκλησίες απ' έξω, που μαζεύονται κυρίες και κύριοι και κάνουν έτσι απλές καθημερινές συζητήσεις, είναι η ίδια ακριβώς ανάλυση. Μόνο αυτοί φοράνε κουστούμι, γραβάτα και είναι βαμμένοι, όπως εγώ τα βράδια στην τηλεόραση. Παπάτζα. Μου γράφει εδώ ο φίλος, λέει, χαμός γίνεται στα σύνορα για Σκόπια, Βουλγαρία, ουρές για τα καύσιμα. Ναι, γιατί εκεί είναι, δεν ξέρω πόσο, 1,60 είναι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Στα Σκόπια είναι 60, στη Βουλγαρία είναι 60. Είναι σαφώς φθηνότερα γιατί έχουν πολύ φθηνότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ο κόσμος πάει και κάνει τζα, περνάει απέναντι. Και τώρα που σας μιλάω, βλέπω στους ευζώνους, παρόλο που δεν δικαιολογείται, δεν έχουμε πλέον τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών, βλέπω ότι και στο πήγαινε και στο έλα, έχει αρκετή κίνηση. Στη Δοϊράνη όχι τόσο. Έχει, αλλά όχι τόσο. Πάει ο άλλος, κάνει, παιδί μου, 2-3 χιλιόμετρα, περνάει χράτς, φορτώνει βενζίνη, γεμίζει, φουλάρι, παίρνει και κάνα μπετόνι. Τι
τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Και εσύ αν ήσουν εκεί το ίδιο θα έκανες. Και εσύ που είσαι εκεί αν ήσουν εδώ το ίδιο θα έκραζες. Γιατί επιχειρήματα έχουν και οι δύο. Και οι μεν και οι δε. Λέει ο άλλος, εγώ εδώ ζω στην εσχατιά της Ελλάδας. Δεν έχει χαΐρι. Όλα είναι νεκρά, ψόφια, τζούφια. Δεν αντέχω, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Και βρήκα μια λύση. Να περιορίσω λίγο τα έξοδά μου. Πηγαίνω και αγοράζω από τα Σκόπια, από τη Βουλγαρία. Λέει αυτός. Του λέει εδώ ο δικός μας εσύ. Ναι, αλλά αγοράζοντας από εκεί ζημιώνεις την τοπική οικονομία, τα μαγαζιά της αγοράς, της περιοχής. Διώχνεις κόσμο γιατί δεν έχουν δραστηριότητα στη γειτονιά σου, στο χωριό σου, στην πόλη σου. Γιατί τα χρήματα φεύγουν έξω. Λέει ο από εδώ, ο από εδώ. Από εδώ αν πάει για κανένα ψαράκι βέβαια τίποτε σε καμιά λίμνη στα σύνορα, κάνει ένα τζάκι αυτός. Μια ταυτότητα είναι. Τζά να γεμίσει κι αυτός.

0: Η ουρά, η ουρά, Σωτήρη, έχει το υπόψη σου και εσύ, Λεοντή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Η ουρά των αυτοκινήτων που έρχονται από Κατερίνη πλέον ξεκινάει από τα διόδια των Μαλγάρων και φτάνει έως τον κόβο της Ίνδου. Η κατάσταση είναι εξωφρενική. Έχω μηνύματα, φωτογραφίες από ακροάτριες, ακροατές, έχω και το χάρτη. Η κατάσταση είναι εφιαλτική, αλλά σας είπα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, δεν μπορούν να γίνουν. Έχει γίνει και εκτροπή της κίνησης. Στέλνουν κόσμο δηλαδή από άλλους δρόμους, αλλά και εκεί επικράτησε και επικρατεί το αδιαχώρητο. Υπομονή θα κάνετε. Θα ακούτε στάτους. Είτε εν κινήσει βρίσκεστε, είτε εν στάση. Γιατί με αυτά που βλέπω, μάλλον εν στάση είστε οι περισσότεροι από εσάς, από εκεί την πλευρά της πόλης. Με χορηγό την Info Trust, ενός μεγάλου ομίλου, ενός μεγάλου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, ολοκληρώσαμε και για σήμερα το Status Express. Επειδή είσαι ξύπνιος, άνθρωπος της αγοράς και είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μάθε ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνεις πολύ πιο δυνατός παίκτης στην αγορά είναι να συνεργαστείς με την InfoTrust. Ρώτα να μάθεις στο 2310-492-492.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Η ασκήθηζα δίωξη συνδέεται με νέα αρχεία εικόνας αποθηκευμένα σε κλειδωμένο ηλεκτρονικό φάκελο που περιείχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο ανακριτής. Μέσω της άρσης του απορρίτου αναμένεται να έρθουν στο φως και να ενταχθούν στη δικογραφία οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια αυτών των επικοινωνιών. Δεν θα καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής τους κράτησης οι δύο προφυλακισμένοι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα Αττικής και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση κτίριου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κίνητα. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη με τις αρχές να εκφράζουν την ελπίδα ότι δεν θα εντοπιστούν θύματα κάτω από τα συντρίμμια. Τα πεπραγμένα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη και την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο ίδιος επισήμανε ότι η Ελλάδα επί των ημερών του Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία πορέει από την ισχύ της, από τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα, δεν έκρυψε τα λόγια του, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Θρήνο στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα έναν σπουδαίο άνθρωπο του αθλητισμού, δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά ανέφερε σήμερα αύξηση του οξέως υποσιτισμού στα παιδιά στην Ιεμένη, περιλαμβανομένων των πιο σοβαρών περιπτώσεων, καθώς οι εχθροπραξίες στη χώρα διαταράσσουν την πρόσβαση σε κέντρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και θεραπείας.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 2 και 3 μποφόροι, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 17, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 19, στο Κιλκί στους 21, στα Γιαννιτσά στους 22 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει στους 17 και στην Καστοριά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Λοιπόν, ό,τι συνέστημα υπήρχε, ό,τι ερωτισμός, ό,τι αγάπη, ό,τι λουλούδια και τέτοια, τα πήρε η προηγούμενη εκπομπή, κυρίως στην εισαγωγή της, οπότε εμείς θα πάμε μόνο με τη λογική. Άλλωστε είμαστε θειασότες της λογικής, τη λατρεύουμε, τη θέλουμε και κυρίως την αναζητούμε. Εντάξει, δύσκολο συνδυασμός και συνέστημα και λογική, καταλαβαίνετε, δύσκολο να τα συνδυάσουμε. Εμείς προτιμούμε τη λογική και έτσι θα πάμε. Βέβαια, η αυτοκίνηση, σας το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν είναι μόνο λογική, είναι και συνέστημα, αλλά σήμερα είναι και Παρασκευή, έτσι θα προτιμήσουμε τη λογική. Λογική χρειάζεστε και όσοι είστε εκεί έξω στους δρόμους της πόλης και κυρίως περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, πρωτίστως στον άξονα της Εθνικής Οδού και προς Κατερίνη αλλά και προς Θεσσαλονίκη, από τον κόμβο του Καλοχωρίου περίπου μέχρι και μετά τα Μάλγαρα. Έχουμε έργα εκεί σε εξέλιξη, έχουμε καθυστερήσεις και μάλιστα σημαντικές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λίγη υπομονή, το συζητούσαμε και χθες, ο δρόμος εκεί χρειαζόταν ασφαλτόστρωση οπωσδήποτε, αλλάζει εντελώς, σίγουρα προκαλείται όχληση, σίγουρα δημιουργούνται προβλήματα, αλλά το αποτέλεσμα πραγματικά θα είναι ένας πολύ ωραίος, πολύ ασφαλής δρόμος. Και όπως σας είπα και από χθες, σήμερα θα κινηθούμε σε ρυθμούς Ομόντα και Τζεϊκού. Ήμουνα και προχθές στην παρουσίαση του Τζεϊκού 5, αλλά και πολλών άλλων ειδήσεων που βγάζει συνεχώς ο υπέροχος κόσμος της αυτοκίνησης. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πάμε μουσικά και ξεκινάμε. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Καλησπέρα σε όλους εσάς, ο κροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Με αρκετή κίνηση, όπως σας είπα και πριν, στους δρόμους της πόλης, στο περιφερειακό, έχουμε θέματα προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα η πόλη είναι σε καλή κατάσταση, προτιμήστε την για να τη διασχίσετε, είτε κινήστε προς τα δυτικά, είτε κινήστε προς τα ανατολικά. Και βεβαίως υπομονή όσοι βρίσκεστε επάνω στην Εθνική Οδό, είτε κατευθύνεστε προς την Κατερίνη, είτε έρχεστε στη Θεσσαλονίκη. Μια Εθνική Οδός η οποία έχει πάρα πολύ κίνηση, το διαπίστωσα προχθές που επέστρεφα οδικός από Αθήνα. Όχι μόνο από φορτηγά, αλλά και από πάρα πολλά επιβατικά, από πάρα πολλά γεωταχή αυτοκίνητα. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργούνται και τα προβλήματα που έχουμε αυτήν την ώρα, και αυτήν την ώρα μάλλον, όπως σας είπα, επάνω στην Εθνική Οδό. Πάμε έτσι σε λίγη μουσική για να έχουμε σε λίγο τον καλεσμένο μας να συζητήσουμε για Ομόντα και Τζέικου.

0: Πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μας συστήθηκε στην χώρα μας η Omoda και JQ. Τότε όλοι αναρωτιόμασταν τι εταιρείες είναι, τι αυτοκίνητα θα έχουν, αν θα έχουν μόνο ηλεκτρικά, αν θα έχουν και άλλες προτάσεις. Και μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια έχουν ήδη διαγράψει μια εξαιρετική εμπορική πορεία στην χώρα μας. Βεβαίως διευρύνουν συνεχώς την γκάμα τους, άλλωστε χωρίς μεγάλη γκάμα, χωρίς πολλές προτάσεις προς το αγοραστικό κοινό, είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να κάνεις μια καλή εμπορική πορεία. Τελευταία προσθήκη στη συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα της JQ αυτή την φορά είναι το JQ 5, τόσο σε full υβριδική έκδοση όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική, δύο μοντέλα τα οποία είχα τη δυνατότητα να οδηγήσω πριν από 2 ημέρες που βρέθηκα στην Αθήνα στην πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του αυτοκινήτου. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Στρατή Μπατσολάκη, είναι ο Γενικός Διευθυντής των Omoda και JQ στην χώρα μας, μια εταιρεία η οποία έρχεται από το group Emil Frey, τον εισαγωγέα της Mercedes, της Smart, της Omoda JQ και άλλων εταιριών που θα τις πούμε τις επόμενες εβδομάδες, αλλά σήμερα θα επικεντρωθούμε Omoda και JQ. Κύριε Μπατσολάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Μπουτσελά, καλησπέρα σε όλους.
0: Πριν από 2 χρόνια δεν μας συστήθηκε η Omoda και JQ στην χώρα μας.
1: Σχεδόν πριν 1,5 χρόνο ξεκίνησε η πορεία της. Και ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2025 ήταν που τα πρώτα ουσιαστικά αυτοκίνητα πατήσανε το ελληνικό έδαφος και οι πρώτες εκθέσεις Omoda JQ είχαν αρχίσει να εμφανίζονται. Ήδη νομίζω στην πόλη σας το τελευταίο πεντάμινο απολαμβάνετε τις εκπληκτικές πραγματικά εγκαταστάσεις της Northern Star, που είναι ο διανομέας μας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσω ότι η διεύθυνση είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία, όπου πραγματικά η εμπειρία που...
0: Έτσι, ένα πραγματικά πολύ ωραίο μαγαζί που το στελεχώνουν εξαιρετικοί οι άνθρωποι. Γιατί ωραία τα καταστήματα, άμα δεν είναι και στελεχωμένο από γνώστες, από ανθρώπους που αγαπάνε το αντικείμενο, δεν γίνεται, κύριε Μπατσολάκη.
1: Πολύ σωστά, οι άνθρωποι πάντα κάνουν την διαφορά. Παρ' όλα αυτά θέλω να δηλώσουμε ότι γενικότερα και εμείς και οι διανομής μας είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά, προκειμένου οι πελάτες να απολαμβάνουν υψηλή εμπειρία στην επαφή τους με τις μάρκες.
0: Θα έρθουμε εκεί, έχω και εκεί 1-2 ερωτήματα να σας κάνω. Πάμε όμως λίγο στην γκάμα των Omoda και JQ, διότι όταν ξεκίνησε ήταν σχετικά περιορισμένη η γκάμα τόσο της Omoda όσο και της JQ. Κάτι όμως που βλέπουμε να αλλάζει με πολύ γρήγορο ρυθμό, συνεχώς προστίθονται νέα μοντέλα, νέες προτάσεις, τόσο στην Omoda όσο και στην JQ. Τελευταία προσθήκη, το αυτοκίνητο που οδηγήσαμε προχθές, το JQ 5, αμιγώς ηλεκτρικό και βεβαίως full υβριδικό.
1: Όπως πολύ σωστά το λέτε, full υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό, ιδιαίτερα στο full υβριδικό, το JQ 5, αδελφάκι ουσιαστικά του Omoda 5 full υβριδικού αυτοκινήτου, το οποίο είναι ήδη στην αγορά μας τους τελευταίους 6 μήνες, και είναι ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο, το JQ 5 full υβριδικό, το οποίο ζητάει πραγματικά ο Έλληνας πελάτης, αγγίζει και ικανοποιεί τις επιθυμίες της ελληνικής αγοράς. Ένα αυτοκίνητο compact, 4,4 περίπου μέτρα, με πολύ καλούς χώρους όμως στο εσωτερικό, πολύ άνεση για τους επιβάτες και πολύ καλό χώρο αποσκευών.
0: Με μια εξαιρετική ανάρτηση είχαμε τη δυνατότητα να το οδηγήσουμε και λίγο εκτός δρόμου, εκεί βρήκαμε ένα χωματάκι, το βάλαμε, μια πραγματικά προσεγμένη ανάρτηση, ισορροπημένη ανάμεσα σε άνεση και οδική συμπεριφορά.
1: Πολύ σωστά, 224 άλογα λόγω του ότι είναι ένα φουλ υβριδικό σύστημα με έναν ηλεκτροκινητήρα και παρόλα αυτά με πολύ πολύ χαμηλή κατανάλωση της τάξης 5,3 λίτρα δίνει στα 100 χιλιόμετρα το εργοστάσιο. Η εμπειρία όμως δείχνει κάτι το οποίο σαν σχόλιο το έχω ακούσει και από τους δημοσιογράφους αλλά και από τους πελάτες που έχουν ήδη οδηγήσει το αυτοκίνητο, είναι ότι στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα η κατανάλωση είναι ακόμα χαμηλότερη από το όριο το οποίο βάζει και έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο κατασκευαστής.
0: Αυτό θα το δω όταν το πάρω για δοκιμή, γιατί καταλαβαίνετε όταν έτσι είμαστε σε φάση παρουσίασης, οπότε το αυτοκίνητο το οδηγούμε για λίγα χιλιόμετρα, δεν είναι πλήρης η εικόνα που μπορούμε να έχουμε. Θα το δούμε όμως. Εγώ θέλω να σταθώ, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι ο θερμικός κινητήρας είναι turbo και δεν είναι ατμοσφαιρικός, κάτι που αλλάζει όλη την εικόνα του αυτοκινήτου σε ό,τι έχει να κάνει με την οδηγική του αίσθηση.
1: Πολύ σωστά. Δεν ζορίζεται ο κινητήρας, δεν ζορίζεται το αυτοκίνητο όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται από τον οδηγό, όταν κινούμαστε στην τεχνική, όταν κινούμαστε με μια υψηλότερη ταχύτητα. Δεν έχουμε ούτε τετραντάγματα, ούτε δυνατούς θορύβους που μεταφέρονται στην καμπίνα του το αυτοκίνητο, πράγμα το οποίο βέβαια...
0: Και κυρίως δεν έχουμε έναν σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά έντονο θόρυβο. Το έχουμε συναντήσει σε φουλ υβριδικά αυτοκίνητα όπου ο θερμικός κινητήρας είναι ατμοσφαιρικός. Όταν ζητάμε πλήρη επιτάχυνση σε φάση προσπεράσματος ας πούμε, ο θόρυβος είναι αρκετά έντονος, κύριε Μπατζολάκη. Εδώ με τον τούρμπο κινητήρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτός ο θόρυβος που στην περίπτωση του ατμοσφαιρικού γίνεται ενοχλητικός.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και γενικότερα είναι κάτι το οποίο αυξάνει πολύ και την ασφάλεια, αλλά γενικότερα και την άνεση, την οδηγική άνεση που απολαμβάνει ο οδηγός.
0: Σε δύο επίπεδα εξοπλισμού στην χώρα μας διαθέσιμο.
1: Σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, την Select και την Exclusive, την πιο πλούσια έκδοση. Και γενικότερα έχουμε τα συστήματα ασφαλείας, 19 συστήματα ασφαλείας ADAS και προηγμένη υποβοήθηση οδήγησης επίπεδου 2. Όλα αυτά είναι στον βασικό εξοπλισμό. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον επιπλέον εξοπλισμό στις δύο αυτές εκδόσεις. Αλλά όσον αφορά την ασφάλεια, είναι των πραγμάτων κάτι το οποίο έχουμε από την βασική έκδοση. 7 αερόσακους. Να πω επίσης ότι των πραγμάτων και η ομότητα Τζαϊκού και το εργοστάσιο δίνει 7 χρόνια εγγύηση για όλο το αυτοκίνητο.
0: Σημαντικό.
1: Όταν έχουμε 8. Όταν έχουμε μια υβριδική, πλαγίν υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, έχουμε 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση στην μπαταρία και στο όλο το υβριδικό σύστημα, ενώ εμείς σαν εισαγωγείας προσφέρουμε 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.
0: Και τιμές οι οποίες από πού ξεκινάνε για το full υβριδικό JQ5?
1: Για το full υβριδικό, με μια προθετική ενέργεια που ισχύει για το λανσάρισμα του αυτοκινήτου, ξεκινάμε από 26.200 ευρώ, το οποίο θεωρούμε ότι είναι μια εκπληκτική τιμή για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο έχει ένα πολύ όμορφο, επίσης ιδιαίτερο σχεδιασμό.
0: Από εκεί και πέρα, το ίδιο full υβριδικό σύστημα πλέον είναι διαθέσιμο και στο JQ7 για όποιον θέλει ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο με περισσότερους χώρους.
1: Σωστά, το JQ7, το οποίο μέχρι πρότινος το γνωρίζαμε με την πλαγίν υβριδική έκδοση, πλέον είναι διαθέσιμο με την full υβριδική έκδοση και η τιμή τους ξεκινάει από τα 30.200 ευρώ.
0: Και όποιος επισκεφθεί την έκθεση αυτοκινήτου που ξεκινάει το άλλο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, την Νότο Αθήνα, θα έχει την ευκαιρία να δει και το JQ8.
1: Θα έχει την ευκαιρία να δει όλη μας την γκάμα αυτή τη στιγμή και στην Ομόντα και στην Τζαϊκού, αλλά μετά το λανσάρισμα και την παρουσίαση που είχαμε πριν 2 ημέρες για το Τζαϊκού 5, πλέον στο Αθήνα θα έχουμε την ευκαιρία να αποκαλύψουμε για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους την αυαρχίδα της Τζαϊκού, του Τζαϊκού 8 Plug-in.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τώρα, πολλές φορές δέχομαι ερωτήσεις για τις καινούργιες εταιρείες που έρχονται από την Κίνα, όπως είναι η Omoda και JQ, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ανταλλακτικά, σε ό,τι έχει να κάνει με το after sales, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση που θα πάρει ο ιδιοκτήτης ενός μοντέλου από τη στιγμή που θα το αγοράσει και μετά. Σε τι φάση είμαστε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ανταλλακτικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση, ερχόμενος και στην εισαγωγή που κάνατε στη συζήτησή μας.
1: Πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε και να το τονίζουμε. Αντιλαμβανόμαστε γενικότερα και το είχαμε δει και σε έρευνα που είχαμε κάνει ότι ο πελάτης, ο Έλληνας καταναλωτής είναι διστακτικός όσον αφορά την αγορά ενός αυτοκίνητου ή μιας μάρκας όπου είναι καινούργια στην ελληνική αγορά. Γι' αυτό βέβαια το μέγεθος του εισαγωγία και ο όμιλος Emily Frey που είναι ο μεγαλύτερος διανομέας και γενικότερα η μεγαλύτερη εταιρεία σε πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη αυτοκινήτων, είναι καταρχήν ένα όνομα το οποίο αυξάνει σίγουρα την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία για την εισαγωγή δύο τέτοιων νέων μαρκών. Μπορώ να σας πω ότι εμείς έχουμε άνω το 95% πληρότητα σε όλα τα διαθέσιμα ανταλλακτικά για όλα τα οχήματα τα οποία είναι κυκλοφορία και εννοείται αναμένονται το επόμενο διάστημα να κυκλοφορήσουν. Και μπορώ να σας πω ότι ό,τι δεν έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα το οποίο έχουμε αρχίσει τις πωλήσεις μας και τα αυτοκίνητα δεν οδηγούνται στους δρόμους, δεν υπήρξαν ούτε λίγες ημέρες όσον αφορά την κάλυψη και στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

0: αποκτήσει και μετά.
1: Έτσι είναι και είναι, όπως σας είπα, κάτι το οποίο και εμείς αλλά και το ίδιο το εργοστάσιο δίνουμε πολύ πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπατσολάκη. Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αρκετές φορές, διότι περιμένουμε και άλλα αρκετά καινούργια μοντέλα τόσο από την Ομόντα όσο και από την JQ στη χώρα μας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.

Juicy J. Και για να το κλείσουμε έτσι πριν πάμε μουσικά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, όσοι πηγαίνετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο από μια νεοεισερχόμενη εταιρεία στην χώρα μας, κατά κύριο λόγο είναι κινέζικες με εξαίρεση την KGM η οποία είναι κορεάτικη, δεν είναι κακό να ρωτάτε σε τι φάση, σε τι επίπεδο είναι η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. Δεν είναι κακό να ρωτάτε πόσο κοστίζουν τα σέρβις. Δεν είναι κακό να κάνετε γενικώς οποιαδήποτε ερώτηση έρχεται στο μυαλό σας, προκειμένου να νιώσετε πιο σίγουροι για το αυτοκίνητο που θα πάρετε από όποια εταιρεία και αν είναι αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο για τις κινέζικες, καλό είναι να ρωτάμε και για τις ευρωπαϊκές και για τις κορεάτικες και για τις ιαπωνικές. Δεν είναι καθόλου κακό λοιπόν να λύνουμε αυτές τις απορίες που έχουμε πριν αγοράσουμε το αυτοκίνητο, για να μην έχουμε μετά την αγορά διαφόρων ειδών πονοκεφάλους. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα.

0: πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Καλώστη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
12: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Πώς δεν έχει αλλάξει, Λόντι? Έχει χειροτερέψει η κατάσταση στον περιφερειακό προς τα ανατολικά. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα, στον στάτους 107 και 7. Συζητούσαμε τόσο με τον Λεοντί όσο και με τον Γαβριήλ όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα εκεί έξω. Μου λέει ο Λεοντής, είναι, λέει, το ίδιο δύσκολο. Καλά, δεν είναι το ίδιο, είναι περισσότερο δύσκολο σε σχέση με την έναρξη της εκπομπής. Και ήρθε και ο Γαβριήλ εδώ και είμαι σίγουρος, έτσι από τον τρόπο που έχει σταθεί, ότι θα το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Σχετικό είναι αυτό. Είχαμε, δεν αφορά το πρόβλημα με την κυκλοφορία στο σημείο που λέμε εκεί.
0: Σε ποιο σημείο? Είναι πολλά τα σημεία.
1: Είναι πολλά τα
0: σημεία,
1: είναι πολλά τα μέτωπα, η αλήθεια είναι. Λίγη υπομονή πραγματικά για τους οδηγούς. Είναι δύσκολη κατάσταση. Και από χτες ήταν αρκετά δύσκολη. Βέβαια, στο ρεύμα προς την Κατερίνη ήταν χτες, γιατί μας πέραν ακροατές. Σήμερα, ωστόσο, είναι τελείως χειρότερη εικόνα. Ωστόσο, θα φύγουμε από τα κυκλοφοριακά. Σήμανε συναγερμός νωρίτερα στις αρχές της πόλης μας, καθώς τρία ανήλικα άτομα εγκλωβίστηκαν σε ρέμα στη Σταυρούπολη, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Σήμανε συναγερμός επιτόπου έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 9 πυροσβέστες, αλλά και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Απεγκλώβησαν, τέλος πάντων, τα παιδιά αυτά από το ρέμα. Είναι καλά στην υγεία τους, ευτυχώς. Τέλος καλό, όλα καλά, γι' αυτό και υπό
0: στο πλαίσιο σχετικό παιχνιδιού, εξερεύνησης.
1: Τώρα κάπως έτσι.
0: Νομίζω
1: μάλλον
0: ότι ήταν θέμα της ηλικίας, όχι κάτι.
1: Πολύ
0: κάτι
1: πιθανόν.
0: Άλλο.
1: Όχι, δεν ήταν. Τους αναζήτησαν, ωραία, η αλήθεια είναι, οι γονείς τους, και έτσι τους εντόπισαν, γιατί τους καλούσαν και στα τηλέφωνα. Τέλος πάντων, υπήρχε μια μικρή αναστάτωση. Το καλό είναι ότι είναι καλά τα παιδιά, είναι υγιή και έληξε αυτός ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα.
0: Τέλος καλό, όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γαβριήλ. Λοιπόν, τέλος καλό, δεν έχει το θέμα της κίνησης, για να επιστρέψουμε λίγο, διότι έχει δυσκολέψει πάρα πολύ στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Ξεκινάει πολύ πριν τα νοσοκομεία πλέον το πρόβλημα όπου θα σταματήσετε, ενώ έχει μπει και στον παλιό περιφερειακό το πρόβλημα. Προς τα δυτικά έχει ενταθεί στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά εκεί είναι συνηθισμένο, το περιμένουμε τέτοια ώρα. Μέσα η πόλη είναι με περισσότερα αυτοκίνητα σε σχέση με πριν, αλλά σίγουρα είναι καλύτερη επιλογή να την διασχίσετε όσοι θέλετε να πάτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ενώ στην Εθνική Οδό παραμένει το ζήτημα προς την Κατερίνη, από τη στιγμή που θα περάσετε τη διασταύρωση για Χαλάστρα θα σταματήσετε και θα πάτε έτσι περίπου για 9-10 χιλιόμετρα περίπου, ενώ όσοι έρχεστε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη μετά τη διασταύρωση για Χαλάστρα θα διαπιστώσετε ότι δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση. Ελάτε, ανοιχτές γραμμές, όπως συμβαίνει πάντοτε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και βεβαίως πληροφορίες για το πού βρίσκεστε, πού κινείστε, πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα εκεί έξω, στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Καλησπέρα.
1: Να πω ότι σήμερα είναι μια τρομακτική μέρα στον αφορά την κίνηση. Ξεκινώντας, επειδή ταξιδεύω και γυρνάω συχνά, ξεκινώντας από την ταλαιπωρία των ανθρώπων στα Μάλγαρα λόγω ασφαλτόστρωσης, έχει γονατίσει η πόλη. Δημιουργήθηκε πρόβλημα στο δρόμο Χαλκιδόνας, στο ύψος περίπου του Αγίου Αθανασίου.
0: Σωστά.
1: Δημιουργείται πρόβλημα καθημερινά προς ανατολικά, από τα Νταμάρια προς ανατολικά, διότι οι δύο λωρίδες σε ένα σημείο γίνονται μία. Και τώρα εγώ βρίσκομαι στον παράδρομο μπροστά από τα νοσοκομεία και πάω και από λίγνη και εδώ τα ίδια. Δηλαδή ο δρόμος αυτός ο παράδρομος όταν γεμίζει είναι χαρακτηριστικό δηλαδή της υψηλής και αυξημένης κινητικότητας, αλλά ουσιαστικά στατικότητα στους δρόμους της πόλης μας, γιατί σήμερα πράγματι είναι μια δύσκολη μέρα,
0: είναι.
1: Υπομονή σε όλους.
0: Είναι.
1: Όσους ακούνε το σταθμό σας και την ωραία εκπομπή αυτοκινήτου. Και καλή επιστροφή στα σπίτια μας, γιατί ο κόσμος την ώρα συνήθως επιστρέφει. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπατε. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα όπου θέλει υπομονή σχεδόν όπου και αν κινούμαστε.

0: Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα μία δήλωση του επικεφαλής της BMW, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνηθίζει να κάνει δηλώσεις, προτιμάει να μιλάει με τις πράξεις του, προτιμάει να μιλάει μέσα από τα μοντέλα της εταιρείας της οποίας ηγείται, της BMW. Αυτή τη φορά όμως δεν κρατήθηκε. Έδωσε μία συνέντευξη όπου ανάμεσα στα όσα είπε έκανε μία δήλωση που νομίζω έχει νόημα. Δήλωσε λοιπόν ότι θεωρεί παράλογες τις τιμές των κινέζικων αυτοκινήτων. Βέβαια φρόντισε να κρατήσει όχι ακριβώς κάποιες ισορροπίες, φρόντισε λίγο να χρησιμοποιήσει και μία πιο διπλωματική γλώσσα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η BMW δραστηριοποιείται και μάλιστα πολύ έντονα και στην Κίνα. Οπότε αυτό που επί της ουσίας είπε είναι ότι κάποια κινέζικα αυτοκίνητα, και νομίζω το βλέπουμε και εδώ και στην χώρα μας, προσφέρονται σε τιμές οι οποίες δεν βγάζουν επιχειρηματικό νόημα. Τι εννοούσε δηλαδή? Ότι οι τιμές στις οποίες πωλούνται είναι πολύ χαμηλότερες από το σημείο εκείνο, από το επίπεδο εκείνο που θα επέτρεπε σε μια εταιρεία να έχει ένα εύλογο κέρδος από την πώληση του αυτοκινήτου. Εμέσως πλην σαφώς φωτογράφιζε τις επιδοτήσεις που δίνει το κινέζικο κράτος σχεδόν σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, που έχουν εργοστάσια στην Κίνα, και θεώρησε πως όλο αυτό οδηγεί σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό ανάμεσα σε ευρωπαϊκές και κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Και βεβαίως αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει δύο αναγνώσεις. Η πρώτη είναι από την πλευρά του υποψήφιου αγοραστή, του Ευρωπαίου υποψήφιου αγοραστή, ο οποίος αυτό που σκέφτεται είναι ότι από τη στιγμή που έρχονται αυτοκίνητα από την Κίνα σε χαμηλότερες τιμές και λειτουργεί ο ανταγωνισμός και εγώ ως Ευρωπαίος καταναλωτής μπορώ να αποκτήσω ένα τέτοιο αυτοκίνητο σε χαμηλότερη τιμή, πόσος με απασχολεί αν βγάζει η εταιρεία κέρδος ή όχι. Άνω τελεία, να ακούσουμε τον ακροατή και θα σας πω στη συνέχεια και τη δεύτερη ανάγνωση. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Φανάρι Αγίου Αθανασίου, φανάρι Αγχιάλου, φανάρι Σύνδου, χαμός. Η βιομηχανική έχει φρακάρει, είναι η ώρα που σουλάνε και τα εργοστάσια. Καλό κουράγιο στον κόσμο.
0: Έτσι, θέλει υπομονή παντού.
1: Δεν θέλει υπομονή, θέλει υποδομή. Είναι απελπιστικό αυτό. Ολόκληρη βιομηχανική ΒΠΕ Θεσσαλονίκης, ένα ρεύμα από εδώ, ένα από εκεί. Μία είσοδο, μία έξοδο. Απαράδεκτο, παιδιά. Απαράδεκτο. Επιχειρήσεις εκατομμυρίων, φορτηγά, χαμένες ώρες στο δρόμο, γιατί για το τίποτα. Υπάρχει εκεί ένα κομμάτι από το δρόμο των Αθηνών, από το ΤΕΗ μέχρι το δρόμο των Ευζώνων, της Εδέσης. Είναι 800 μέτρα. Εγώ το θυμάμαι εδώ και 30 χρόνια. Φέτος θα το κάνουν, τον χρόνο θα το κάνουν ακόμα έτσι, είναι φίλοι μου.
0: Νομίζω ότι έχει δημοπρατηθεί αυτό
1: το... Το θέμα είναι... νιώθω ότι ήμουν και γέρασα.
0: Ισχύει, αλλά κάποια στιγμή να έρχεται η στιγμή που θα πούμε ότι ήμασταν νέοι και γεράσαμε, αλλά το βλέπουμε, το οδηγούμε, το χρησιμοποιούμε.
1: Τέσσερα, ταλαιπώρια πολύ για τον κόσμο. Τζάμπα βενζίνη με 2,20.
0: Όλο αυτό γίνεται επειδή δεν λειτουργεί η εθνική οδός σε αυτή τη φάση. Είναι τόσο δύσκολα, χωρίς να διαφωνώ μαζί σας, ότι προφανώς χρειάζονται υποδομές στη βιομηχανική περιοχή.
1: Ένα φανάρι είδα τροχαία μόνο, στο φανάρι του Αγίου Αθανασίου. Εδώ πέρα πάνω στο φανάρι της Σύνδου στη Σιδενόρ, δεν ξέρω γιατί εγώ μπήκα πριν από ένα χωματόδρομο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά μέσα στη βιομηχανική είναι αυτή. Μέσα από τη βιομηχανική μέχρι πάνω το φανάρι είναι σταμάτα ξεκίνα.
0: Έτσι. Δημιουργείται εξαιτίας του προβλήματος στην εθνική σας.
1: Το θέμα είναι, αγαπητέ, ότι τα φορτηγά έχουν ωράρια.
0: Ναι.
1: Τον άλλο το ωράριο τώρα εδώ θα τραβήξει ένα χειρόφρενο και θα πει, φίλε, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Ισχύει.
1: Πού να βρει το δίκαιο του αυτός ο άνθρωπος. Και βέβαια ισχύει. Έτυχε δηλαδή γνωστός 5 λεπτά πριν από το σπίτι του να μην μπορεί να το να, λόγω του ωραρίου. Και σταμάτησε, τράβηξε χειρόφρονο 5 λεπτά πριν από το σπίτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εντάξει, όλο αυτό σήμερα γίνεται εξαιτίας των έργων που έχουμε στην Εθνική Οδό. Σε διαφορετικές συνθήκες, όταν ολοκληρωθούν τα έργα στην Εθνική Οδό, δεν θα γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα. Επαναλαμβάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει συνεχώς να επενδύουμε σε υποδομές, να κάνουμε καλύτερους και περισσότερους δρόμους. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Για αυτά τα 800 μέτρα που είπε ο κύριος πριν, που πρατήθηκαν, ναι, αλλά χωρίς αερογέφυρα. Θα είναι πάλι με φανάρι. Τι είχαμε, ακριβώς το ίδιο. Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν το έχω
2: πάλι
0: δει το...
2: Πάλι με φανάρι θα είναι. Ναι, πάλι με φανάρι. Δεν μπορούσαν να τα βρουν εκεί και πάλι θα γίνει με φανάρι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία. Να είστε καλά.

Να επιστρέψω σε αυτό που σας έλεγα πριν από τους ακροατές σχετικά με την δήλωση από τον επικεφαλής της BMW ότι κάποια κινέζικα αυτοκίνητα βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές που επιτρέπουν κάποιο κέρδος στις εταιρείες. Και να πάμε στη δεύτερη αγνάγνωση. Σας είπα, η πρώτη είναι ότι ως καταναλωτές μας ευνοεί όλο αυτό, διότι παίρνουμε αυτοκίνητα σε χαμηλότερη τιμή. Από την άλλη, ως Ευρωπαίους κατοίκους δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί, διότι έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, με πολλές χαμένες θέσεις εργασίας, με πολύ μεγάλο αντίκτυπο στα έσοδα ολόκληρης της Ευρώπης. Μην αρχίσετε να λέτε τι μας νοιάζει εμάς, εμείς δεν είμαστε παραγωγός χώρα, δεν είμαστε βιομηχανική χώρα, δεν παράγουμε αυτοκίνητα, τι μας νοιάζει αν η Γερμανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία έχουν απώλεια εσόδων, εμάς ποσός μας απασχολεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία λογική όταν μιλάμε για ολόκληρη την Ευρώπη.

πόσο έχουμε σήμερα, 25. Άρα έχει ξεκινήσει το back to school bazaar στο Stock Center. Τι είναι αυτό? Είναι μια ενέργεια του Stock Center η οποία ξεκίνησε χθες 24 και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε τα δύο σημεία πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία Μάρινο Αντίπα 10 και στη Θέρμη στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, να βρείτε το εγγυημένο, ελεγμένο, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες σας, να πάρετε τα 5 χρόνια εγγύηση που δίνει για όλα τα αυτοκίνητα το Stock Center και παράλληλα να ωφεληθείτε μέχρι και 2.000 ευρώ για το μεταχειρισμένο που θα επιλέξετε. Όλα αυτά από τις 24, από χθες δηλαδή, μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου στο Stock Center της Velmar.

0: Ο φίλος Δημήτρης λέει εδώ ας δουλέψουν νύχτα όπως σε όλη την Ευρώπη. Καταρχήν Δημήτρη θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχω τύχει πολλές φορές στην Ευρώπη σε ταξίδια παρουσίασης να κάνουν ασφαλτόστρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας και να δημιουργούνται ουρές απίστευτων χιλιομέτρων, πολλών δεκάδων χιλιομέτρων. Έχουμε χάσει πτήσεις, έχουμε διανυκτερεύσει σε αεροδρόμια επειδή υπήρχαν έργα ασφαλτόστρωσης σε εθνική οδό σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Αφετέρου, ναι, και εμένα μου αρέσει σαν ιδέα να εργάζονται νύχτα, αλλά καταλαβαίνεις ότι και τα μέτρα ασφαλείας εκεί πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικά και τα κόστη είναι εντελώς διαφορετικά. Και για να σε προλάβω, στην περίπτωση που μου πεις και τι με ενδιαφέρουν εμένα τα κόστη, όλους μας ενδιαφέρουν τα κόστη, διότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να ξέρεις ότι στο τέλος έρχονται σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Αν κατεβείτε τώρα κάτω από το σταθμό και σταματήσετε 10 και τους ρωτήσετε πότε πρέπει να γίνονται τα έργα, δεν θα γίνει κανένα έργο ποτέ.
0: Θα είναι 10 διαφορετικές γνώμες.
1: Θα είναι 11 διαφορετικές απόψεις. 11 θα είναι και δεν θα γίνει κανένα έργο ποτέ.
0: Καλό είναι αυτό να υπάρχει πληθώρα απόψεων σε μια δημοκρατία.
1: Γιατί ο καθένας την ώρα που περνάει από το έργο και ψιλοκαθυστερεί λίγο, λοιπόν, αμέσως λέει γιατί γίνονται αυτή την ώρα, γιατί ενοχλείται ο ίδιος. Αν περνάνε κάποιοι άλλοι και αυτός πάει από έναν άλλο δρόμο, δεν τον απασχολεί και τόσο.
0: Ναι, ισχύει. Έτσι είναι. Αυτό καλό λοιπόν, είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αρκεί να υπάρχει και κάποιος που παίρνει απόφαση να κάνει πράγματα σε όλα τα επίπεδα.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι τα έργα γίνονται τόσο κουτουρού, ότι σηκώνονται ξαφνικά ένα πρωί και λένε άντε, πάμε στο τάδε μέρος να στρώσουμε πίσω ή να σκάψουμε έναν αγωγό ή οτιδήποτε.
0: Είναι δεδομένο ότι στην εθνική οδό έπρεπε να γίνει ασφαλτόστρωση. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Ότι
0: δεν
1: πρέπει
0: νομίζω
1: να γίνει. Ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο. Έχουμε ξαναμιλήσει. Εγώ σας είπα ότι λόγω της δουλειάς μας έχουμε εμείς πρόβλημα με τις γέφυρες. Γαλλικό, αξιό, Λουδία. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Δεν μας αφήνουν να περάσουμε.
0: Ναι, ναι, σωστά. Με τα 50 τόνα που είστε.
1: Με τους γερανούς.
0: Με τους γερανούς.
1: Γιατί οι γερανοί είναι 60 τόνοι, 70 τόνοι από όβαρο, ο άδειος είναι 70 τόνοι. Δεν μπορείς να βγάλεις κάτι από πάνω να τον κάνεις πιο ελαφρύ.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Χαιρετάμε. Φεύγουμε. Πριν φύγω να πω ότι την επόμενη εβδομάδα είναι λίγο δύσκολη εβδομάδα σε ό,τι έχει να κάνει με απουσία αυτήν, να μου αρέσει πάρα πολύ, σας το έχω πει άλλωστε η εκπομπή λέγεται «Εν κινήσει» και θα παραμείνει «Εν κινήσει», που σημαίνει ότι τη Δευτέρα απουσιάζω διότι είναι η παρουσίαση της Λίπας στην χώρα μας, νέα εταιρεία. Την Τετάρτη επίσης απουσιάζω, είναι παρουσίαση μοντέρων από τη Leap Motor. Και την Παρασκευή επίσης θα απουσιάζω, διότι θα είμαι στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κάντε κάτι να κρατηθεί η ζώνη, διότι η Βιργινία Δημαρές είναι έτοιμη να την αρπάξει τη ζώνη. Στείλτε μηνύματα συμπαράστασης στο εγκινήσι και τη Δευτέρα και την Τετάρτη και την Παρασκευή, χωρίς να χαλάτε την ψυχολογία της Βιργινίας, διότι όταν χαλάει η ψυχολογία της Βιργινίας την πληρώνουν όλοι εδώ μέσα. Αυτά από εμένα, θα τα πούμε την Τρίτη. Και την Τρίτη είχα κανονικά παρουσίαση, να ξέρετε, τις Λέξους. Αλλά, ναι, κινδυνεύω να με διώξουν σιγά σιγά, το καταλαβαίνετε. Αλλά θα τα πούμε την Τρίτη λοιπόν, εκεί λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στις αρχές για 3 ανήλικα άτομα που εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό σε ρέμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Επί τόπου κλήθηκε η πυροσβεστική που τα προσέγγισε και τα μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τα νοικοκυριά απέναντι στις πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους, καταγράφει πλεόνασμα και μειώνει το δημόσιο χρέος με υψηλό ρυθμό. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, στελέχη της ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και συνεργεία με θερμικές κάμερες, ενώ έχουν επιστρατευτεί και μηχανήματα έργου προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα και να συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 5 άτομα αναζητούνται. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της πόλης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Η ασκήθησα δίωξη συνδέεται με 9 αρχεία εικόνας αποθηκευμένα σε κλειδωμένο ηλεκτρονικό φάκελο που περιείχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης θα τελεστεί τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί εξόδιος ακολουθία για τον εμβληματικό προπονητή Σούλη Μαρκόπουλο. Θα ακολουθήσει ταφή στα κημητήρια Θέρμης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν ότι ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παρόν, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 17, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 19, στο Κιλκί στους 21, στα Γιάννητσά στους 22 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 16 και στα Γρεβενά τους 17 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Κάτι περισσότερο για εφιάλτης μοιάζει παρά για όνειρο. Καλό σας απόγευμα στα 12 λεπτά μετά τις 5. Στο απόγευμα της Παρασκευής εδώ στον Στάτους και στους 107 και 7. Μας πήρε η τρικυμία.

Ρε τι γίνεται, τι έχουμε πάθει. Πού οδεύουμε ως κοινωνία, πού οδεύουμε ως χώρα. Γιατί δεν βάζει το Μέγκα σε επανάληψη τους δύο ξένους. Γιατί ασχολείται με τον Άδωνη όλη την ώρα, τον κύριο Γεωργιάδη. Εύχομαι να σας βρίσκω ψύχρεμους. Ειδικά εσείς που είστε στην Παθέ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στον περιφερειακό ανατολικά. Αχ Χριστέ μου, πώς αναντέξουμε. Δεν λέει να πέσει και η βενζίνη. Στο πιωτό θα μας ρίξουνε οι άτιμοι.

Σας έχουμε πάρει χαμπάρι στην Παθέ. Θα ξεκινήσω με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αυτή την ώρα είναι προς Θεσσαλονίκη. Είναι πριν από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και την Σύνδο. Τα πράγματα είναι σκούρα σαν τη Μουτζούρα. Και στο αντίθετο ρεύμα, από το ύψος της Χαλάστρας περνάς και τα διόδια των Μαλγάρων και φτάνεις λίγο πριν το κλειδί, όπου αν βρεις το κλειδί θα είσαι τυχερός. Διαφορετικά ούτε ο κλειδαράς θα σε σώσει. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Η Γοργοποτάμου, άστα να πάνε. Άθλια, ελεηνή, τρισάθλια. Νομίζω ότι αρχίζω και μιλάω σαν το Χίο. Στο ύψος της Ιδενόρ, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ωχ, Παναγία μου!

0: Και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, μετά είναι η Βέρειας, μετά γίνεται η Μοναστηρίου. Χριστέ μου, τι γίνεται? Γιατί. Πάω και στα ευχάριστα. Πάω στην Δεδροποτάμου, όπου το ανατολικό ρεύμα είναι για χαστούκια. Απαπαπαπα.
1: Με ένα τύπο τυχαίο.
0: Η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη από τη Νέα Πολιτεία μέχρι και το ύψος των Αμπελόκηπων είναι άθλια. Το ίδιο επικρατεί και στην εσωτερική περιφερειακή. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη Νέα Πολιτεία, φτάνει στο ύψος του 424, έχεις μπει ήδη περιφερειακό, δεν θα μπεις δηλαδή, θα αργήσεις να μπεις, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος. Ξεπερνάει μάλλον και τα νταμάρια, περίμενε. Να ανοίξω να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Πριν από τα νταμάρια το πρόβλημα στην ανατολική πλευρά του περιφερειακού και φτάνει μέχρι και το ύψος των Μετεώρων. Και όλο αυτό λόγω δύο ακινητοποιημένων γιοταχή στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής. Στα δυτικά δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπαίνω και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από το ύψος του Αν Σαλόνικα μέχρι και τον Λευκό Πύργο, άστα να πάνε σύντροφε. Μεγάλο το κυκλοφοριακό πρόβλημα και στην 26η Οκτωβρίου, το οποίο ξεκινά από την αρχή της 26ης Οκτωβρίου, από τη διακλάδωση δηλαδή του Καλοχωρίου, και φτάνει μέχρι και το Τζάμπο στην Βίλκα, στα Σφαγεία, μέχρι και να πας στα φανάρια των δικαστηρίων. Καλά είναι σήμερα? Εξαιρετικά. Και όπως λέω, ξαιρετικά. Χωρίς το έψιλο.

0: φώτα θα να... Πανηγυρίζω εγώ. Στη... Δεν πανηγυρίζω καθόλου. Ζωή. Προσπαθώ να τους εμψυχώσω. Και δεν μπορώ να μην δώσω την καλησπέρα μου στο γραφείο της διοίκησης και στον γείτονα Γαβρίλη Χατζινόπουλο, ο οποίος είναι απέναντί μου. Γιατί ήρθες και εσύ για το κυκλοφοριακό, ε?
1: Ναι, ήρθα και εγώ.
0: Χάλια μαύρα σήμερα.
1: Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Σαν τα μούτρα μου τα έχουν κάνει και έξω.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Για να το λες κάτι θα ξέρεις.
0: Πες βρε.
1: Λοιπόν, είχαμε ένα τροχαίο στον περιφερειακό. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερη κατάσταση τώρα στο ρεύμα προς δυτικά, όπως ανέφερες, Λεοντή. Ωστόσο, έχουμε ένα μικρό ζητηματάκι εκεί. Αν θα ανοίξουμε και τον χάρτη, δηλαδή, θα δούμε. Είναι μικρό, ευτυχώς. Νωρίτερα ήταν μεγαλύτερο, γι' αυτό και ζήτησα μία ενημέρωση. Οπότε και προέκυψε, λοιπόν, μία σύγκρουση δύο οχημάτων. Είχαμε εκεί, στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Γι' αυτό και είχαμε ταλαιπωρία και έχουμε μέχρι και τώρα. Ευτυχώς. Μόνο υλικές οι ζημιές στα οχήματα, δεν αναφέρθηκαν δηλαδή τραυματισμοί και ευελπιστούμε σύντομα να είναι καλύτερη εικόνα σε όλους τους δρόμους που ανέφερες νωρίτερα, γιατί οι δυσκολίες είναι μεγάλες.
0: Υπάρχει ένας και μοναδικός δρόμος που δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτή την ώρα.
1: Μονόδρομος θα είναι.
0: Η Μουδανιών.
1: Τι λες.
0: Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Ας μην το μελετάμε.
0: Ναι, απλά θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Πάμε πάρα πολύ καλά εκεί.
1: Αλλά χειμωνιάζει μωρέ τώρα.
0: Και γιατί, η Μουδανιών τι είναι.
1: Το λέω γιατί είναι Χαλκιδική.
0: Καλύτερη εποχή να πας να κάνεις μια βουτιά είναι τώρα.
1: Δεν σε είδα να πηγαίνεις πάντως.
0: Δουλεύω.

Είναι καλό να βλέπεις την θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμιλίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα, προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Είναι όλα μαγικά, γι' αυτό μπες στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2310-513000, στο 2311-82-1050 και μέσω Viber τα μηνύματά σας στο 6908-357-800.

εσύ κι εγώ. Η μουσική βγαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτό το Σάββατο, μετατρέποντας για μια ολόκληρη ημέρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Οι δρόμοι της μουσικής, το μουσικό pre-event που διοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο των Δημήτριων που έχουμε στην πόλη μας, φέρνει από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ μουσικούς και performance σε δρόμους, πεζόδρομους και πλατείες με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Περισσότερα στο statusfm.gr. Όπου κι αν είσαι αύριο, Ικτίνου, Παύλου Μελά, Αγία Σοφίας, Αριστοτέλους, από την Λεωφόρο Νίκης μέχρι το Άγαλμα Βενιζέλου, Βενιζέλου και Εγνατία, Μητροπόλεως, Ερμού, πλατεία Μακεδονομάχων, η ημέρα θα είναι ιδανική για να ακούσεις μουσική, να ηρεμήσεις, να χορέψεις και γιατί όχι να ξεφύγει λίγο το μυαλό σου. Θα παραμείνουμε στα της μουσικής. Αύριο είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, με 92.000 θεατές. Πάμε πάλι. 92.000 θεατές. Το σκηνικό της συναυλίας κόστισε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν όχι αστεία τώρα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ. 92.000 θεατές. Και όπως βλέπω εδώ από την ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, η Άννα Βύση θα μείνει επάνω στην σκηνή κάτι περισσότερο από 5 ώρες. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Και καλή σας ακρόαση. Πενήντα οχτώ γιγαντοοθόνες, 12 drone έξω από το ΟΑΚΑ, 15 εντός του ΟΑΚΑ, τηλεοπτική κάλυψη από την τηλεόραση του Μέγκα, γιατί κάτι πρέπει να βλέπουμε και όταν αλλάζει ο χρόνος, εκτός από τον Αντώνη Ρέμο που είχαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και σχεδόν, τώρα το σχεδόν, okay, 190 χορευτές. Όσο για μένα, έλα Χριστέ και Παναγία. Θα είμαι τάξη, είμαι σκληρή, είναι ακόμα φρέσκια η πληγή. Η αγάπη πονά. Ναι, μπορεί σου λέει να πάνε 180 ή να πάνε 195. Στο περίπου λέει θα είμαστε τόσοι.

0: για πρώτη φορά, διαβάζω εδώ, έχει τοποθετηθεί video wall πύργος 19 μέτρα. 19 μέτρα δηλαδή, κάτσε περίμενε, εγώ είμαι 2 μέτρα, έτσι με λέει η μάνα μου, 2 μέτρα παλικάρι. Άρα βάζω άλλα 17. Ωραία φίλε. Μη με κοιτάς, δεν θέλω άλλο μπροστά σου. Σοκαριστικό. Παρακαλώ.
1: Θεοντή.
0: Ναι.
1: 92.000 πλατές.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Τι εισιτήριο θα έχει, παιδιά?
0: Ορίστε.
1: Τι εισιτήριο θα έχει?
0: Το πιο φθηνό εισιτήριο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούσε από 80 ευρώ και τα premium εισιτήρια που λέει ότι μπορείς να μιλήσεις και με την Άννα Βύση, δεν ξέρω αν όντως μιλήσεις με τη Βύση, έφτασαν μέχρι και τα 200 ευρώ.
1: Ωραία φίλε. Έτσι φοβόμουν να μην τιμήσει το κορίτσι. Αυτό δεν ήταν εδώ πολύ και πάνε κοστάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι φοβόμαστε μήπως μπει μέσα, ναι.
1: Σε 3 εκατομμύρια τη σκηνή και να πληρώσει τους χορευτές, τους μουσικούς, τα ρεύματα και...
0: καλά, δεν θα τους πληρώσει η Βύση, η εταιρεία παραγωγής θα τους πληρώσει.
1: Κάποιος πρέπει να...
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι. Τίποτα έκανα επίας, εγώ έβγαλα 20-20 ευρώ το εισιτήριο, κατάλαβες, δηλαδή, όχι πάνω.
0: Και φαντάσου, η προπόληση ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 26.
1: Ωραία, φίλε. Υπερπαραγωγή, μπράβο την Αμίλα. Άξια.
0: Μια χαρά, άξια, άξια.
1: Άξια πολύ.
0: Να είσαι καλά, σύντροφε.
1: Πέντε ώρες, πας στη σκηνή.
0: Ναι, μπράβο της.
1: Ωραία, φίλε, μπράβο. Ούτε ο Πουλόπουλος δεν καταφέρει. Όχι, αλήθεια σου λέω. Τρεις ώρες ήταν πάνω στη σκηνή, τον έχω δει, αλλά πέντε ώρες δεν έχω δει κανένα πας.
0: Τι να σε πω, ρε Κώστα, δεν ξέρω.
1: Από την εποχή του Woodstock τώρα που ξέρουμε με τις παλιές.
0: Έχεις προλάβει και την εποχή του Woodstock.
1: Ναι, ήμουνα νοερά εκεί.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος. Εντάξει ρε Κώστα, εμείς θα τα βάλουμε, σιγά τώρα κι εσύ.
1: Όχι, καλά.

0: Στη Νέα Τρίγλια, μακριά από κατοικημένες περιοχές, δεν έχουμε απειλές για κατοικίες ή επιχειρήσεις τέλος πάντων. Είναι σε χαμηλή βλάστηση. 22 πυροσβέστες στο σημείο με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και από αέρος ένα ελικόπτερο συνδράμει. Να πούμε βέβαια ότι ξέσπασε λίγο μετά τις 4 η φωτιά. Είναι καλύτερη εικόνα αυτήν την ώρα. Πηγαίνει καλά, μας είπαν από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής. Είναι πολύ θετικό αυτό και νομίζω ότι και τα επόμενα λεπτά θα έχουμε και ακόμη καλύτερες ειδήσεις σχετικά με τη φωτιά στη Χαλκιδική Λεοντή. Στο κυκλοφοριακό βέβαια είναι λίγο η κατάσταση πάνω κάτω όπως τα ανέφερες νωρίτερα. Δύσκολα φεγγάρια θα πω εγώ.
1: Εγώ θα πω το τρένο γιατί με Ανούλα θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Άμα πει αυτό το τραγούδι, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Εμείς βέβαια θα το δούμε στο Μέγκα. Αλλαγή του χρόνου.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

0: Λεοντή, καλησπέρα. Και εμείς πήγαμε στους Μετάλλικα και έχουμε να το λέμε. Πού να ξέραμε. Άσε ρε Βασίλη τώρα. Ω Παναγία μου. Αντί να ηρεμήσει κάπως το πράγμα, μεγαλώνει επικίνδυνα. Αναφέρομαι στην Παθέ, όπου τα πράγματα εκεί πέρα είναι χάλια. Από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και πριν το κλειδί, κατεύθυνση προς την Πιερία, και τα προβλήματα ξεκινούν κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τα Μάλγαρα και φτάνουν μέχρι και το ύψος της Ίνδου τα αυτοκίνητα που είναι εκεί σταματημένα. Έχετε το νου σας. Έχουμε έργα. Προφανώς και είναι θρίλερ για εσάς που είναι εκεί, που είστε εκεί. Καλό απόγευμα και σε εσάς που είστε στην περιφερειακή, ταλαιπωρήστε. Σε λίγο το πρόβλημα θα φτάσει στα κημητήρια του Ευόσμου, μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Νικόπολης και φτάνουν μέχρι και κάτω στην πλατεία Βαρδαρίου. Στην Μοναστηρίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Τα προβλήματα στην Γεωργική Σχολή καλά κρατούν από το IKEA μέχρι και την Παλιά Νομαρχία. Μετά υπάρχει ένα κόλλημα αυτή την ώρα στη Πέτρου Συνδίκα εκεί στην Όλγας. Ευχαρίστως να σας ακούσουμε, να μας πείτε τα παραπονά σας, να βγάλετε το καημό σας, το άχτι σας, το ντέρτι σας. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Ποθητή. Καλό απόγευμα, να είσαστε καλά. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50, 6-900-8-3-57-800. Πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σας? Η απάντηση βρίσκεται στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο. Στην Οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης θα ανακαλύψετε έναν σύγχρονο χώρο, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει υπηρεσίες και λύσεις για κάθε ανάγκη της καθημερινότητάς σας. Ενημερωθείτε εύκολα και γρήγορα, εξυπηρετηθείτε για συμβόλαια και νέα προϊόντα, πραγματοποιήστε τις πληρωμές σας μέσω των έξυπνων ταμείων και γνωρίστε τις δυνατότητες του MyDay Service Point και του MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Νέο κατάστημα ΔΕΗ και στον Εύωσμο, Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή. Στο κατάστημα της ΔΕΗ όλα μπορεί να συμβούν. Ο Βασίλης μου γράφει, έκλεισαν την είσοδο Θεσσαλονίκης, μας στέλνουν προς Σκόπια. Έλα, κάτσε, συντονίσου λίγο γιατί χάθηκα τώρα. Πού σας στέλνουνε? Διόδια Μαλγάρων μου γράφει τώρα εδώ ο Παναγιώτης και μου έστειλε φωτογραφία. Ω Χριστέ μου. Κάτσε ρε Βασίλη, περίμενε λίγο. Τι σας στέλνουν στα Σκόπια? Τι να πάτε να κάνετε? Στο καζίνο? Κάτσε λίγο να τον πάρουμε τον άνθρωπο ένα τηλέφωνο. Βασίλη!
1: Έλα.
0: Γεια σου ρε Βασίλη. Λοιπόν.
1: Γεια σου, μας στέλνουν προς Σκόπια, προφανώς να μπούμε από πίσω από Ιωνία.
0: Από Ιωνία, ναι. Και εκεί χάλια είναι, να ξέρεις.
1: Και εκεί χάλια, Πού θα πάμε, δεν έχουμε πλάνο να πετάξουμε.
0: Fly over. Δύσκολο. Πόση ώρα έκανες για να περάσεις, μάλλον όχι να περάσεις, πόση ώρα έμεινες εκεί?
1: Καθόλου. Πρέπει να είμαι από τους πρώτους που μας γυρίσαν προς τα σύνορα.
0: Κάνε φανουρόπιτα.
1: Οπότε τώρα έχει και μεγάλη ώρα μπροστά μου.
0: Ναι. Δύσκολο.
1: Υπομονή κάνουμε. Έγινε κάτι.
0: Έχει έργα.
1: Έγινε κάτι.
0: Υπάρχουν έργα σε εξέλιξη, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω από την άλλη μεριά προς Κατερίνη γιατί έχει τόσο μεγάλη ώρα στα Διόδια.
0: Και εκεί έχει έργα.
1: Νομίζω καθυστερούν πιο πολύ περισσότερο στα Διόδια. Εκεί καθυστερούν.
0: Και εκεί,
1: Δεν έχει πολλά ταμεία, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Το βλέπουμε. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Υπομονή.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Εσύ να είσαι καλά. Εμείς καλά είμαστε εδώ στο στάτους. Τι μου γράφει ο Μάριος, 2 χιλιόμετρα λέει έχουμε κάνει σε μία ώρα. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. 2 χιλιόμετρα μέσα σε μία ώρα. Τι μας γράφει εδώ ο Νέστορας, μας το έσβησε το μήνυμα ο Νέστορας. Κάτσε λίγο να πάρω και εδώ την γραμμή. Και ο Παναγιώτης μας έστειλε διόδια μαλγάρων την κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή και είναι πραγματικά δραματική. Παρακαλώ.
2: Επειδή οι περισσότεροι είναι Παρασκευή, σχολάνε και δεν δουλεύουν αύριο, εφόσον τους στέλνουν από εκεί, ας περάσουν από το Πολύκαστρο και θα πάνε αριστερά στο Πευκόδασος. Στο πρώτο καφενέ που θα βρούνε, θα καθίσουν εκεί και θα τα πιούνε. Θα ζητήσουν και μπιφτεκάκι special. Και ούζο χύμα αλφα.
0: Όταν λέτε μπιφτεκάκι special...
2: Και το βράδυ γυρίζουν στο σπίτι.
0: Όταν λέτε μπιφτεκάρα,
2: μπιφτεκάρα, αδερφέ.
0: Σταμάτα, γίνει με απόγευμα, πεινάμε.
2: Πόρδασος. Δεν σου λέω τίποτα.
0: Θα πάω.
2: Από εκεί και μετά, αν θέλουν άλλη λύση, από τα Διαβατά επάνω συμμαχική οδό, Ρεόκαστρο, έξω από το Ρεόκαστρο, από τον Αγιο Βασίλη, να κατεβούν από το Πανόραμα. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλη. Στην περιφερειακή, στην κεντρική, από το Τιτάν και μετά δεν προχωράει τίποτα.
0: Είναι όπως τα είπα και πριν, δηλαδή δεν έχει κουνηθεί καθόλου.
2: Τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα, αγόρι μου, τίποτα.
0: Δύσκολα. Ευχαριστώ, καλή υπομονή.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Θα πάμε και για τον μπιφτέκι, δεν ξεχνάω. Κύριε Χατζινόπουλε.
3: Ναι, ήρθα λίγο γιατί έτσι παρατηρούσα το χάρτη και προσπαθούσα λίγο να καταλάβω. Το καλό είναι, Λεοντή, ότι στην Θεσσαλονίκη σε δέσεις, εκεί που είχαμε έντονο πρόβλημα νωρίτερα μεταξύ Αγίου Αθανασίου και Χαλάστρα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, φαίνεται να είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί από ό,τι φαίνεται από την Παθέ, εκεί γίνεται η εκτροπή και τους οδηγούν μέσω της εξόδου για Χαλάστρα να ανέβουν ευθεία πάνω, αν θυμάμαι καλά, το χάρτη και μετά να πάνε δεξιά στην Θεσσαλονίκη σε δέσεις. Εκεί νωρίτερα είχαμε πολύ έντονο θέμα και εκεί μάλλον νωρίτερα είχαμε πολύ έντονο θέμα, ναι. Και το συζητούσαμε έξω και με την Βιργινία Τδημαρέση και λέγαμε για ποιο λόγο, ας πούμε, εφόσον δεν είχε γίνει νωρίτερα κάποιο τροχαίο, κάποιο συμβάν, κάναν από μόνοι τους οι οδηγοί, ναι, οι οποίοι γνώριζαν τους δρόμους, κάναν από μόνοι τους αυτή την έξοδο έτσι ώστε να φτάσουν νωρίτερα στην πόλη. Και από ό,τι φαίνεται τώρα η τροχιά δίνει αυτή την οδηγία, ναι, για να υπάρχει έτσι μια απεμπλοκή. Βέβαια, εκτιμώ ότι εφόσον οι οδηγοί κατευθυνθούν προς εκείνο το κομμάτι, σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε και εκεί κάποια ζητηματάκια. Απλώς το αναφέρω για αυτούς που πρόκειται να πάνε προς εκείνη την κατεύθυνση να γνωρίζουν τουλάχιστον ότι είναι
0: ότι
3: είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση μεταξύ Αγίου Αθανασίου και Αχιάλου στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε πάντα.
0: Αυτό το οποίο μου στέλνει τώρα εδώ ο Βασίλης είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Εμείς είμαστε, είναι το προηγούμενο τραγούδι. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο δυτικό κομμάτι της περιφερειακής αυτή την ώρα.
3: Α, περιφερειακή τώρα,
0: ναι,
3: okay.
0: Γιατί βλέπω ότι κινούνται πάρα πολύ καλά τα οχήματα.
3: Ναι, το πες νωρίτερα.
0: Είναι σαν να υπάρχει, τι να σου πω τώρα, δύο διαφορετικές ημέρες. Η Τρίτη, ναι, με την, ναι, Παρασκευή.
3: Με την Παρασκευή. Το καταλαβαίνω.
0: Δυτικά ο περιφερειακός έχει να εμφανιστεί
3: αεροδρόμιο
0: στους χάρτες, όχι αεροδρόμιο. Καραντίνα.
3: Αλήθεια.
0: Είναι ο Βασίλης, είναι δίπλα του, στα δεξιά του, λογικά ένα Mercedes Α104 πρέπει να είναι αυτό, και μπροστά του άλλοι τρεις. Και
3: ωραία, η τουλάχιστον εικόνα... υπάρχει και έτσι ένας δρόμος, ναι, μια αρτηρία οδική που να είναι ευχάριστη στην οδηγή.
0: Που φαίνεται στο ανατολικό κομμάτι, στο αντίθετο δηλαδή ρεύμα κυκλοφορίας, είναι όχι δραματική, είναι... κατάσταση για να πάρει Ζάναξ.
3: Σε ποιο ύψος είναι αυτό, στο ύψος των νοσοκομείων?
0: Τώρα περνάει προς
3: τα ανατολικά που είπες,
0: ναι,
3: για το
0: βλέπω
3: Ζάναξ.
0: Είναι μπροστά στο Παπαγεωργείο.
3: Ναι, μπροστά
0: στο νοσοκομείο.
3: Νοσοκομεία. Εντάξει, ναι. Το καθημερινό ζήτημα αυτή την ώρα, πω Θεέ μου, τι ζόρι έτσι, να είσαι στο δρόμο, να είναι και αυτή η κατάσταση εκεί, ειδικά αν βιάζεσαι ή αν είναι κάτι έτσι λίγο πιο σοβαρό, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και ευχαριστούμε τόσο πολύ και τον Σάκη και τον Βασίλη νωρίτερα που μας έδωσαν την εικόνα τους, γιατί πραγματικά είναι δύσκολη κατάσταση. Νέστορα, δεν έχει έρθει κάτι, μας έσβησε στο μήνυμα. Θα αξιοποιήσουμε και τη φωτογραφία του Βασίλη. Γιατί τι γίνεται τώρα, ακούστε κάτι. Όσοι είσαστε στην εργασία σας, μάλλον θα το θέσω αλλιώς, όσοι είναι στην εργασία τους, δεν έχουν την εικόνα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή και οι ακροατές που βιώνουν την ταλαιπωρία από νωρίς το πρωί στους δρόμους, και θα δούνε το βίντεο και θα βοηθηθούν. Τώρα πώς θα βοηθηθούν, δικό τους κομμάτι. Εμείς θα τους βοηθήσουμε. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Στο ρεύμα προσανατολικά είχε μείνει στην χώρα του στην Απολή και μια πενταξονική, ένας πενταξονικός γερανός.
0: Ω Χριστέ μου.
4: Πριν από δύο ώρες, δυόμιση. Γι' αυτό και βλέπα τον κόσμο του γερανού. Ο κόσμος ξέρει ότι ήταν για τα έργα. Έχει μείνει, έχει πάθει αβάρια, έχει σκοπό του κουβούπιο. Γι' αυτό και έγινε αυτό το πράγμα στην περιφέρεια εδώ. Στο ρεύμα προσανατολικά. Δεν ξέρω αν το πήραν τα αυτοκίνητα, τώρα ξαναπηγαίνω προς εκεί, τώρα γυρνάω πίσω.
0: Ναι.
4: Αλλά έχει μείνει εκεί, έχει κανένα δύο ώρα και ένα πενταξενικός γερανός.
0: Κατάλαβα.
4: Το ρεύμα γινόταν ένα. Όλος ο περιφερειακός βλέπουμε ένα ρεύμα.
0: Και ένα ρεύμα, τι να σου κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Έσμα, καλώς όρισες και εσύ στην παρέα. Εδώ στον Status 107 και 7, στο δύσκολο κυκλοφοριακά απόγευμα της Παρασκευής. Και δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα το οποίο επικρατεί, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα έξω. Και η αλήθεια είναι ότι έχει μαυρίσει αρκετά και έτσι και ρίξει βροχή. Άστα να πάνε, κλάφτα χαράλαμπε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, επιτόπου επιχειρούν 22 πυροσβέσεις με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου. Από αέρος συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς δυτικά. Μόνο υλικές ζημιές από το συμβάν, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων προκλήθηκαν νωρίτερα, ομαλά η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, με δυσκολίες η κίνηση προς τα ανατολικά. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στις αρχές για 3 ανήλικα άτομα που εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό σε ρέμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, επί τόπου κλήθηκε η πυροσβεστική που τα προσέγγισε και τα μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Επιχείρησαν 9 πυροσβέσεις με 3 οχήματα καθώς και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τα νοικοκυριά απέναντι στις πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους, καταγράφει πλεώνασμα και μειώνει το δημόσιο χρέος με υψηλό ρυθμό. Με στόχο να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλονίκης, να διευρύνει το αποτύπωμά της στη ρουμανική αγορά και να δημιουργήσει νέες σταθερές συνεργασίες, πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η πρώτη διεθνής δράση του Destination Θεσσαλονίκη. Η πόλη μας παρουσιάστηκε στη ρουμανική πρωτεύουσα ως ένας ολοκληρωμένος ευρωπαϊκός προορισμός 365 ημερών για city break, πολιτισμό, γαστρονομία, συνέδρια και μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και ως ένα σύγχρονο οικονομικό, επιχειρηματικό και καινοτομικό κέντρο της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Στην Ιερά Μητροπολή Θεσσαλονίκης θα τελεστεί τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί εξόδιος ακολουθία για τον εμβληματικό προπονητή Σούλη Μαρκόπουλο. Θα ακολουθήσει η ταφή στα κημητήρια Θερμής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα, όπως είπε, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 2 και 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 17, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 19, στο Κιλκί στους 21, στα Γιαννιτσά στους 22 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 16 και στα Γρεβενά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
10: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
11: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

έβαλα το συγκεκριμένο τραγούδι γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Περιμένεις, περιμένεις, περιμένεις. Καλό και ψύχρεμο απόγευμα θα ευχηθώ εγώ από την ζεστασιά και την ασφάλεια του στούντιο. Γιατί όσοι είστε στους δρόμους, να ξέρετε ότι αν είστε στην Τσιμισκή και θέλετε να κατέβετε την Σαλαμίνος, μην το κάνετε, γιατί την ματιάξαμε νωρίτερα με τον Γαβρίλ και λέμε «Α, εδώ δεν έχει τίποτα». Και μέσα σε 2 λεπτά μπλόκαρε και η Σαλαμίνος. Καλά πάει αυτό.

Εγώ είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, θα είμαι κοντά σου έως και τις 7. Στο δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού της ημέρας. Στα 13 μετά τις 6, οι αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν μειώσεις στα δρομολόγια τους από Θεσσαλονίκη και έγινε μάλιστα σχετικός δώρος. Το Greco's Travel, για να καλύψει την ανάγκη αυτή, ανακοίνωσε έξτρα αναβλωμένες πτήσεις προς Πράγα, Δαλματικές Ακτές, Ιταλία, Μπάρι, Μπολόνια και Μιλάνο για 28 Οκτωβρίου, όπως και ήδη για τα Χριστούγεννα, σε Πράγα, Βιέννη και Ελβετία, δίνοντας τη δυνατότητα στους βορειοελλαδίτες να ταξιδέψουν στις Σαργίες και όχι μόνο, στους πιο εμπορικούς δρόμους, και μάλιστα πολύ δελεαστική τιμή θα βρείτε στο Facebook και στο Instagram του Greco's ή στην ιστοσελίδα greco's.gr για περισσότερες επιλογές.

Σήμερα το μεσημέρι, το πρωί συγγνώμη, φιλοξενήσαμε εδώ στον Στάτους 107 και 7 αγροτοσυνδικαλιστή. Σας έλειψαν? Εμείς τους έχουμε εδώ πέρα. Από την Ανατολική Θεσσαλονίκη στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν, αφού σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Βογιατζή, σε κάποιους έχουν κόψει το νερό γιατί δεν μπορούν να το πληρώσουν, ενώ άλλοι ζητούν βοήθεια από την Εκκλησία. Οι επιβεβαιώσεις ότι θα δοθεί η περίφημη αυτή επιδότηση ήταν ουσιαστικά ένα μεγάλο ψέμα. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε εδώ στον Στάτους και στην έφη παφή του.

0: Έχουν πάντα δραστηριότητα γιατί δεν λύνεται κανένα πρόβλημα από εμάς. Δυστυχώς.
1: Ούτε από εμάς πάντως.
0: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να ελέγχουν, αφού πέρασαμε 50 μερόνυχτα στον δρόμο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η κοινή γνώμη μαζί μας, η αντιπολίτευση μαζί μας, και δεν λύθηκε ένα θέμα, αυτό έπρεπε να απασχολεί όλο τον κόσμο. Δεν λύθηκε τίποτα. Εγώ, όπως ξέρετε, ήμουν σε όλες τις συναντήσεις, με Πρωθυπουργό, με υπουργούς, με αντιπολίτευση, παντού. Πήραμε διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν πράγματα, τουλάχιστον να πάρουν αυτή την περιβόητη επιδότηση. Ποια επιδότηση? Αντί να πάρουν 70 με 80 ευρώ το στρέμμα, παίρνουν 14. Αλλά τα κλέβουν. Κυριολεκτικά τα κλέβουν. Και ας ακούσει ένας αγγελέας να με καλέσει. Δεν λύθηκε τίποτα. Mm-hmm. Και ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Δεν θα σπείρει φέτος κανείς. Ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, τα 2,5 ευρώ πετρέλαιο. Τελείωσε. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά είμαστε παρόντες συνέχεια. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Μόλις φύγουμε, τα ξεχνάμε. Τους ειδοποιούμε, στείλτε μας ένα email. Το στέλνουμε, το χάνουμε. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν συστηματικά χρόνια. Και έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα με αυτόν τον επιδοτήσεων που δεν είναι στο τέλος τίποτα. Επιδοτήσει για τον πρώτη. Είναι ένα εκβιαστικό εργαλείο ενάντια στον αγρότη. Αλλά τέλος πάντων, αφού θέλουν οι συνάδελφοι να το κάνουν, να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα. Μας κρατούν εκεί, δίνουν μια λύση στο παραένα για να μην μπούμε τα άλλα προβλήματα. Τα άλλα προβλήματά μας είναι ότι εμείς είμαστε όλοι ανασφάλιστοι. Δεν έχουμε εισόδημα. Χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν μίλησε κανένας για απόσβεση αυτού του τεράστιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Πού νοείται η επιχείρηση να μην βγάζει τα έξοδά της? Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχονται όλα αυτά τα χαρτάκια για να πληρώσουμε όπως πληρώνει όλος ο κόσμος, που δόξα τω Θεώ τα πληρώνει και λέει ότι είναι ακριβά, εμείς να μπορούσαμε να τα πληρώσουμε και να λέγαμε ακριβά. Και όταν ήρθε τώρα το πετρέλαιο, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Όλος ο κόσμος πάει και βάζει και λέει ναι, είναι ακριβά. Πράγματι είναι ακριβά. Εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Φτάσαμε στο σημείο, συνάδελφοι, να τους παίρνουν και τα ρολόγια της ίδρυυσης, γιατί δεν έχουν εισόδημα. Εμείς δεν μειώθηκε το εισόδημά μας τώρα. Αυτό είναι πριν 15 χρόνια. Από το σπίτι δεν έχουν ούτε νερό.
1: Δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το νερό.
0: Βεβαίως.
1: Και πώς επιβιώνουν?
0: Ένας με τον άλλον, με τη γειτονιά, με εισφορές. Όλοι πάνε στην εκκλησιά και ξέρετε, σε μια κοινωνία κλειστή όπως είναι τα χωριά, ντρέπεται ο καθένας.
1: Ζητούν πάνε βοήθεια από την εκκλησία.
0: Να ζητήσουν βοήθεια. Να ζητήσουν βοήθεια. Για αυτούς τους ανθρώπους τους κοροϊδεύουν. 70% των αγροτών που λένε, επειδή έχουμε μέσα στη δικιά μας κοινωνία των αγροτών και ανθρώπους που δεν είναι καθαροί αγρότες, αλλά δηλώνουν αγρότες. 70% είναι πραγματικοί αγρότες. Αυτοί δεν έχουν κανένα ασφάλεια. Αυτή και η οικογένειά τους. Είναι τραγικό. Θα είναι τραγικό να μην υπάρξει γεωργική παραγωγή και εκτενοτροφική.
1: Σίγουρα, βέβαια.
0: Δυστυχώς πάμε προς τα εκεί.
2: Δεν ταιριάζεται, σου λέω, που λέει και το τραγούδι. Δύσκολα τα πράγματα, καρδιά μου.

Ωραία νέα, ευχάριστα νέα μας φέρνει ο κύριος Χατζινόπουλος, ο οποίος θα είναι σε λίγο εδώ στην συντροφιά μας και θα μας πάει μέχρι τον Δήμο Παύλου Μελά.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε καμιά ενημέρωση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για την υπόθεση με το νερό? Ένα μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον από Βασιλή Σόλγα, Αθέων, Μαρτίου, Συνδίκα, τώρα ακριβώς δεν ξέρω όλη την έκταση. Δεν έχουμε νερό πολλές ώρες. Έχετε καμιά ενημέρωση? Γιατί με την ΕΙΑ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη.
0: Θα το δω και θα σας ενημερώσω σε λιγότερο από 2 λεπτά στον αέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Τα μάτια κλείνω και σφίχτα σε κρατάω. Ο Παναγιώτης μου γράφει, άρχισε να ψυχαλίζει στα μάλγαρα και το μποτιλιάρισμα καλά κρατάει. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Τι έχει να γίνει έτσι και βρέξει? Να μου πεις τι έχει να γίνει. Βρε, άκουμε που σου λέω εγώ. Σ' αγαπάω. Άκουμε που σε λέω. Σ' αγαπάω. Να στο πω και θεσσαλονικιώτικα. Δύσκολα τα πράγματα εδώ στο Κοδομή. Για αρχή... τραγούδι το λέει.
2: Α, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, για να ολοκληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας για το θέμα που υπάρχει σε εξέλιξη στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, ελπίζω να μας ακούει και ο φίλος ακροατής που κάλεσε πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Είναι μια διακοπή νερού σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ώρες, όπως πολύ σωστά είπε προφανώς ο κάτοικος εκείνης της περιοχής. Νωρίτερα είχαμε δει ότι η ενημέρωση από την ΕΙΑΘ ήταν ότι μέχρι και τις 6.30 θα αποκατασταθεί η υδροδότηση στην περιοχή. Ωστόσο, πριν λίγο, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι μετατίθεται μέχρι και τις 9. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί με κάποιον αγωγό. Ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε ακριβώς το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει σε εκείνη την πλευρά της πόλης. Μιλάμε πάντα για τα ανατολικά, για οδούς Πέριξ της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Είναι και άλλες περιοχές εκεί που ταλαιπωρούνται με τη διακοπή νερού εδώ και αρκετές ώρες. Σκεφτείτε ότι ήδη από τις 3 ήταν σε εξέλιξη η έκτακτη διακοπή νερού, ήταν νωρίτερα, οπότε μιλάμε τώρα για τουλάχιστον, πιστεύω ότι 5-6 ώρες σίγουρα είναι οι άνθρωποι χωρίς νερό, ενδεχομένως να είναι και περισσότερο. Μέχρι και τις 6.30 ήταν η αποκατάσταση προγραμματισμένη, ωστόσο έχουμε αλλαγή, νεότερη ενημέρωση, μέχρι και τις 9 το βράδυ λέει η ΕΙΑΘ ότι δυστυχώς θα υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης για εκείνη την περιοχή, λέοντι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας εκμεταλλευτώ λίγο από τη 1.30, δεν έχουμε νερό, γράφει εδώ η Άννη.
2: Από τη 1.30 μάλιστα, το είπα ότι είναι αρκετές ώρες, είναι πολύ παραπάνω από αυτό το οποίο είπα και εγώ.
0: Κουράγιο, παιδιά. Είναι δύσκολο, δεν το συζητάμε.
2: Τουλάχιστον 5 ώρες δηλαδή.
0: Θα ήθελα να σε εκμεταλλευτώ λίγο παραπάνω, αλλά θα μου επιτρέψεις μετά τις διαφημίσεις, γιατί χρονικά έχουμε μόνο 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα. Θέλω να πάμε μέχρι τον Εύωσμο.
2: Να.
0: Πολύ δύσκολα, ναι. Άννη, δεν το συζητάμε. Πολύ δύσκολα. Έλα το. Μέχρι το Δήμο Παύλου Μελάσσου.
2: Α, γι' αυτό λέω και εγώ. Τι συνέβη και στον Εύωσμο.
0: Πάμε και στον Εύωσμο, δεν πειράζει.
2: Εκεί πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω με

0: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδιώσεις.

0: Δέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
3: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Δεν έχει τελειώσει τίποτα από τα προβλήματα στους δρόμους. Στην Παθέ γίνεται το αδιαχώρητο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πραγματικά απορώ γιατί δεν έχουν ανοίξει τα διόδια. Και προς Πιερία και προς Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι δραματική. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα προκειμένου να βρεθεί μία λύση. Καλό σας απόγευμα, 40 λεπτά μετά τις 6. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, έως και τις 7 θα είμαστε μαζί από τις 5 στο δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού της ημέρας. Μεγάλη υπομονή, τεράστια ψυχραιμία πρέπει να δείξετε. Πόσοι να βρείτε? Αυτό δεν το ξέρει κανείς.

0: Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές για τα προβλήματα που επικρατούν έξω στο 2-3-10-5-13.000. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, 6-900-8-3-57-800 για τα μηνύματά σας στο Viber του Status FM. Παρακαλώ.
1: Για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το μποτιλιάρισμα στην είσοδο της πόλης, θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, πείτε μας.
1: Η κατάσταση έχει ξεκινήσει από το πρωί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έχουμε καλέσει συντροχέα. Εγώ έκανα 2,5 ώρες από Βέρεια, από μετά τα διόδια των Μαλγάρων, μέχρι να μπω στην πόλη, έκανα 1 ώρα και 40 λεπτά. Σε εργάσιμη ημέρα και ώρα το πρωί. Μιλήσαμε με την τροχέα, είμαστε επαγγελματίες. Η τροχέα λέει, δεν γνωρίζω, λέει, ποιος έδωσε την άδεια. Και η τροχέα Θεσσαλονίκης, και η τροχέα Θεσσαλονίκης μας είπε να πάρει την τροχέα Μαλγάρων. Πήραμε την τροχέα Μαλγάρων, αυτή και αν δεν, αυτή ήταν που δεν ήξεραν τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αποφασίζει μια εταιρεία και μπαίνει μπροστά και κάνει αυτό το πράγμα. Ακούτε.
0: Σας ακούω, ναι.
1: Δεν ξέρω, πείτε κάτι ρε παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν είμαι σταθερός.
0: Στον αέρα είστε, τα λέμε συνεχώς.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή, πείτε κάτι, δεν μπορώ να συνεχίσει αυτή η κατάσταση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά και επίσης, συγγνώμη λίγο και κάτι τελευταίο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μία ανακοίνωση νωρίτερα. Δηλαδή να υπάρχει μία ανακοίνωση ώστε την προηγούμενη μέρα να μπορεί ο κόσμος να προγραμματίσει την, να κάνει τη δουλειά του. Εγώ φοβάμαι ότι αυτή ήταν πίσω από μένα, μπορεί να κάνω και 2,5 ώρες. Εγώ μπορώ να κάνω 1 ώρα και 40 λεπτά από την πόλη, αυτή να κάνω 2,5 ώρες.
0: Ένα μήνυμα που ήρθε νωρίτερα εδώ στο Viber, μισό λεπτάκι λίγο να το βρω, 2 χιλιόμετρα σε μία ώρα.
1: Ναι, είναι αλήθεια, παιδιά, είναι αλήθεια, ναι, είναι αλήθεια, ναι, ναι. Γιατί ξεκινούσε πολύ πριν τα 2 χιλιόμετρα, την είδα τη σήμανση για τα 2 χιλιόμετρα, αλλά ξεκινούσε το μποτιλιάρισμα πολύ πριν τα 2 χιλιόμετρα, λίγο μετά τα διόδια Μαλγάρων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει κόσμος που έχει κάνει το, είναι επαγγελματίες, έχει τον προγραμματισμό του, έχει το... να πάει σε μια δουλειά του. Δεν υπάρχει άλλη έξοδος από εκεί. Τουλάχιστον μια ανακοίνωση από πριν. Κάτι. Αυτό είπα και εγώ. Δεν γνώρισε κανένας. Πήραμε τηλέφωνο και στην Εγνατία. Στην Εγνατία εδώ. Εκεί μας είπανε ότι εδώ είμαστε, λέει, μια γραμμή ISOS. Θα σας δώσουμε τα στοιχεία να πάρετε κάπου αλλού. Όταν θα σταματήσετε, λέει, και δεν είστε στο δρόμο, θα σας δώσουμε να στείλετε ένα email. Κάτι τέτοια μας λέει. Αν είναι δυνατό.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ τον πέρασα τον κύριο. Ήμουνα πριν 2,5 ώρες περίπου συμπιωτών. Μετά τη Χαλάστρα στην ουσία. Είχα ένα ραντεβού στον Εύωσμο για να φτάσω, έφτασα πριν από λίγο και τώρα φεύγω από περιφερειακό να πάω ανατολικά και είναι πάλι μπλοκαρισμένα όλα.
0: Ναι, στην περιφερειακή έχουμε και εκεί θέματα.
2: Δεν είναι ότι αυτό που είπε και ο κύριος πριν, δηλαδή καλό θα είναι μια ενημέρωση, γενική ενημέρωση, να μπορεί, δηλαδή να αναβάλεις, καλύτερα να αναβάλεις ένα ραντεβού, να το βάλεις από εβδομάδα ή μια δουλειά, παρά να τρέχουμε έτσι, δηλαδή μόνο τα φορτηγά πόσο πολύ... επιβαρύνουν, είναι χαοτική κατάσταση, παιδιά. Εγώ είμαι από τις 6 ώρα στο πόδι και έχω φάει σήμερα, έχω φάει 4 περίπου ώρες μποτιλιάρισμα. Είναι φοβερό, είναι φοβερό σε μια πόλη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά η ενημέρωση τουλάχιστον σε ένα βαθμό θα βοηθούσε. Δηλαδή αυτό το πράγμα το ξαφνικά βγαίνουμε, εντωμεταξύ είναι και στο Πάνι και στο Έλα από ό,τι είδα κάνουν έργα.
0: Ναι, και στα δύο ρεύματα είναι το πρόβλημα. Και ναι, έχει και, και στα δύο έργα.
2: Και να θες να ξεφύγεις από κάπου δεν μπορείς.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Δηλαδή είναι τόσο χαμένη εργατόρα. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι για να γίνει μια βελτίωση πρέπει να υπάρξει μια ταλαιπωρία. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και πιο οργανωμένοι τρόποι. Δεν μπορεί αυτό. Να είναι αυτός ο μοναδικός τρόπος.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή υπομονή να έχετε. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Έχω φύγει από τη Χαλάστρα στις 5 η ώρα.
0: Ναι.
3: Έκανα το λάθος να μπω στην Εθνική Οδό, δυστυχώς. Είναι, τι ώρα είναι, 7 παρατέταρτο. εκεί είμαι ακόμα, πού να σας πω τώρα.
0: Φτάσατε Σύνδο.
3: Δεν έχω φτάσει στον κόμβο που πάει για Σύνδο.
0: Ούτε εκεί, ε.
3: 2 ώρες, είναι απαράδεκτο, δηλαδή, δεν το, δηλαδή άντε εγώ, πάω στο καλό μου εγώ, έτσι, που πάω σπίτι μου. Αυτός που έρχεται από Αθήνα και έχει κάνει 5 ώρες μέχρι εδώ και θα κάνει άλλες 4 ώρες για να μπει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή σοβαρά τώρα μιλάμε. Δεν ξέρω, θα το λέμε σε εσάς να παρέμβει ο κύριος Βενιέρης να πάρει ένα τηλέφωνο σε αυτή την ηλίθια την εταιρεία που ναι κάνουμε έργα ωραία για να βελτιωθούμε, το καταλαβαίνω, αλλά όχι ρε παιδιά αυτό πράγμα. Δηλαδή είναι Παρασκευή απόγευμα και ξεκινάει έργα.
0: Τα έργα δεν ξεκίνησαν σήμερα, δεν ξεκίνησαν μάλλον ναι σήμερα και δεν ξεκίνησαν απόγευμα, είναι αρκετές ημέρες.
3: Εδώ ξεκίνησα σήμερα, χθες ήταν μια χαρά ελεύθερο. Γι' αυτό και έκανα το λάθος και μπήκα ο ηλίθιος. Μια χαρά ελεύθερο ήτανε. Σας το λέω εγώ που δουλεύω στη Χαλάστρα. Χθες μπήκα κανονικά και έκανα ένα τέταρτο Χαλάστρα κόμβο Σύνδου και έχω κάνει 2 ώρες. 2 ώρες. Με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή...
0: Αλίμονο, είναι δικαιολογημένη η αγανάκτησή σας.
3: Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, ψάχνω να βρω, κοιτάω από τα χωράφια, μπας και μπρο καμιά έξοδο να βγω. Δηλαδή πολλές φορές το σκέφτηκα να πω μέσα στα χωράφια, μπας και με βγάλει κάπου. Αλλά έχει και ρέμα δεξιά-αριστερά.
0: Όχι, δεν θα θέσουμε την ζωή μας σε κίνδυνο, αλίμονο.
3: Έχει ρέμα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Και δικαιολογημένη η αγανάκτησή σας. Σας ευχαριστώ θερμά, να είσαστε καλά. Καλή υπομονή. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, Λεοντή, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Ο Παναγιώτης έστειλε μου φωτογραφία από τα Μάλγαρα.
0: Ναι, Παναγιώτη, ναι.
4: Αμέσως μετά τα διόδια είχαν κόνους. Τώρα τους μαζεύουνε. Μάλλον πέσανε πινελίκια και τους μαζεύουν τα παιδιά. Αλλά το χάος προς τα πίσω είναι, νομίζω, δεν έχει τέλος. Εγώ από έξοδο Μαλγάρων με μέτωπο προς Αθήνα πέρασα τα διόδια μετά από σχεδόν 3 ώρες. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί για πολύ αυτό το χάλι, αλλά λίγο κατανόηση, έτσι, okay, πρέπει να γίνουν οι δρόμοι, αλλά τουλάχιστον τα διόδια, ρε παιδιά, μην τα πληρώναμε, δηλαδή, εντάξει, μόνο αυτό, δεν έχω να γκρινιάξω για κάτι άλλο. Υπομονή στους όσους είναι στα διόδια, εκεί στα Μάλγαρα, και γενικότερα όσοι είναι υποτηλιαρισμένοι.
0: Ναι.
4: Αυτό,
0: ψυχραιμία. Να είστε καλά, αγαπητέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς έχουμε ψυχραιμία. Η κατάσταση έξω είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε, τώρα που λέγεται το τραγούδι.

0: ζήσει χωρίς αδί.
1: Δημοσθένη, καλησπέρα. Μας γράφει εδώ πέρα καλησπέρα είσοδος της πόλης, γιατί είναι εντελώς κλειστή και μας βγάζει προς...
0: Έκανε βόλτες τα όνειρά μου.
1: Ναι, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας από εκεί, από Τροχονόμους. Γι' αυτό σας πηγαίνει προς Σκόπια, για να σας δώσω λίγο έτσι να καταλάβετε όσοι είστε κι εσείς πιο πριν και από τον φίλο το Δημοσθένη. Για να μπείτε από

Κωνσταντίνε, το βλέπω και εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είναι δύσκολα και στην περιφερειακή. Ανατολικά το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τα νταμάρια και φτάνει μέχρι και το 424. Μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά είναι το μικρότερο πρόβλημα μάλλον που έχουμε αυτή την ώρα, καθώς στην Παθέ παραμένουν τα προβλήματα, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τους φίλους ακροατές. Στην Μοναστηρίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το ύψος του Ανσαλονικά μέχρι και τον Βαρδάρη και στην περιοχή των δικαστηρίων.

Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ για το βίντεο. Μας έχουν έρθει πάρα πολλά. Πολύ υλικό και το έχουμε μοιραστεί και με τους ακροατές, οι οποίοι ενδεχομένως αυτή την ώρα να μην ακούν και μόλις ανοίξουν το κινητό τους πριν φύγουν από την εργασία τους να ενημερωθούν, γιατί και από τα social γίνεται αρκετή ενημέρωση και από τα δικά μας του σταθμού. Έφτασες Καλαμαριά, Βασίλη? Πες μου λίγο πόση ώρα έκανες. Γιατί πριν μία ώρα μου έστειλες ότι έκλεισαν την είσοδο της πόλης, θα στέλνουν προς Σκόπια. Δώσε μου λίγο έτσι μία ενημέρωση να ξέρω κι εγώ. Μία ώρα και 15 λεπτά. Καλή ξεκούραση, Βασίλη.

Καλησπέρα και στη Μάγδα. Έχουμε κανένα θέμα μέτωπο προς τα δυτικά στο περιφερειακό? Όχι. Είναι ο μοναδικός, η Μουδανιών και η περιφερειακή μέτωπο προς τα δυτικά. Είναι ο μοναδικός δρόμος που δεν έχει βγάλει μέχρι και αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 6, πρόβλημα. Μην το ματιάξουμε, Παναγία μου. Αλλά δυτικά ο περιφερειακός είναι εξαιρετικός.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, ένα ακόμη μεγαλύτερο κουράγιο σε όσους ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα στην Παθέ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεχίζεται στο απόγευμα της Παρασκευής με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη, στις 9 ο Διογέννης Δασκάλου, στις 10... Για πιο chill out καταστάσεις, Γιάννης Ρέπιτς, εγγύηση, φωνάρα, μουσικάρες. Μία γραμμή στα γρήγορα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι ο Ρεόκαστρος, να πάω από περιφερειακό προς ανατολικά.
0: Προς ανατολικά. Θα επιλέξετε, όσο περίεργο και αν σας ακούγεται, την Μίκη Θεοδωράκη. Θα συναντήσετε ένα μικρό πρόβλημα στο ύψος της Μονής Λαζαριστών, αλλά σίγουρα θα αποφύγετε την ταλαιπωρία της Ανατολικής.
1: Αναπά από το κέντρο δηλαδή.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί ερχόμενος προς τα εδώ, προς τα Ανατολικά, ήταν χαμόγινος. Μέχρι από το Τιτάν, δηλαδή άρχισε.
0: Παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα και μέχρι το ύψος των Σικαίων.
1: Ναι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 10 η ώρα Γιάννης Ρέπιτς, στις 12 ο Μάνος ο Τσιλιμίδης θα είναι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή στις 10 το πρωί. Καλό σας υπόλοιπο.
2: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ουρές χιλιόμετρων, πολλή ταλαιπωρία για τους οδηγούς και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Παθέ, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων λόγω έργων που εκτελούνται στην περιοχή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Εκτροπή της κυκλοφορίας από την Τροχέα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, προβλήματα στην κίνηση και στον περιφερειακό στο ρεύμα προς Ανατολικά. Με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase James Diamond συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο κύριος Diamond συνεχάρει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξέλιξεις καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να προωθήσει η Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε νωρίτερα ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό, ο οποίος είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Οικές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να διατάξει την προσωρινή κράτησή του. Ο 30χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλος στις αρχές. Την Καβάλα χθες εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, επιτόπου επιχειρούν 22 πυροσβέζες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου. Από αέρος συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζονται κυρίες και κύριοι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδού Λυσή Κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε. Πριν από λίγο βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας από τους 5 συνολικά γνωρούμενους. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ανάμεσα τους στελέχη της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευόμενο σκύλο ερευνούν για τυχόν αγνοούμενους. Στο ζήτημα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παρεμβαίνει με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με αφορμή τη μεταφορά της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο. Η Μαρέβα Μητσοτάκη σημειώνει ότι η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωνική πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πόλη Λούκα της Τοσκάνης στην Ιταλία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 65χρονος και μία 73χρονη, ενώ 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 17, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 19, στο Κιλκί στους 21, στα Γιάννητσά στους 22 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 16 και στα Γρεβενά τους 17 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
12: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Πίλσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

απελπισμένοι είναι που ανακαλύψαν την ελπίδα. Ελπίζω να μην είσαι απελπισμένος στο δρόμο, γιατί άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή με το Λεοντή Μαχαιρά κάποιους ακροατές οι οποίοι ήταν αγανακτισμένοι σε βαθμό αγανάκτησης. Φυσιολογικό. Γίνεται ένας ψιλοχαμός, από το πρωί έγινε βέβαια ένας ψιλοχαμός και όσοι κυκλοφορήσαμε στην πόλη πάθαμε ένα νευρικό κλονισμό, μια μικρονεύρωση στομάχου που λένε. Η εικόνα είναι επιβαρημένη ακόμα από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον στον περιφερειακό, κατεύθυνση προς ανατολικά από τα νταμάρια της Ευκαρπίας μέχρι και την Επταπυργίου. Επταπύργιο δεν είναι εκεί, Επταπύργιο, ναι. Εκεί βλέπω αρκετή κίνηση. Βλέπω όμως και στον ανισόπεδο της Σταυρούπολης, εκεί στο παλιό flyover κινησούλα. Βλέπω και στη Μοναστηρίου κινησούλα. Βλέπω και στην Καλά. Εγώ ήρθα από την Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά. Εκεί γίνεται ο μεγάλος χαμός. Η Ανατολική Θεσσαλονίκη δεν υποφέρει. Δηλαδή, άμα είσαι Θέρμη, άμα είσαι τίποτα, ας πούμε για παράδειγμα Ραδεστό, Τρίλοφο, μια χαρά. Δεν έχεις προβληματάκια. Και Καλαμαριά βλέπω ότι είναι καλή. Κομψή κομψά δηλαδή. Στα Μάλγαρα έχουμε κινησούλα και όσοι έρχονται από ανατολικό μεριά και εκεί έχει κίνηση. Κουράγιο αδέρφια, κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή. Οι απελπισμένοι ανακαλύψαν την ελπίδα. Και στο Πλαγιάρι είναι καλά, λέει ο αδερφός μου Γιάννης. Καλησπέρα Γιαννάκη. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 25 του μηνού σήμερα. 25 του μηνού είναι Παρασκευούλα και είναι πάρα πολύ καλά από μία πλευρά. Από την άλλη την πλευρά τα κλασικά προβλήματα. Τώρα γιατί μη με ρωτάτε εμένα γιατί συνέβη και πώς συνέβη και ποιος και τώρα τ' άλλο υπεύθυνη και τώρα μην τα ρωτάτε. Αυτά τώρα δεν είναι της ώρας. Υπομονή. Εναλλακτικές ψάχνουμε. Να βρούμε λίγο τι γίνεται, έτσι. Γιατί λέει λακιά άσχημη. Όχι βέβαια. Λακιά αγόρι μου τέτοια ώρα περιστερά επάνω. Ξέρεις τι ωραία που είναι τώρα. Ακούνε καμιά φορά γιατί έχω κάτι ακροατές. Ακούνε από εκεί πάνω και λένε τώρα ξέρω τι είναι αυτό το που λέει ο Βαρβαγιάννης. Τι είναι αυτό το μποτιλιάρισμα. Τι μποτιλιάρισμα με μποτίλιες. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Γεια σου Νικολή. Στη Λακιά είναι όλα αλφαδιά αγόρι μου και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά εμείς θέλαμε να μεγαλώσουμε εδώ στην πόλη για με τα προβλήματα της πόλης. Μας αρέσει. Άκουγα και μια φίλη σήμερα μου λέγει και τα μικροσωματίδια τα οποία αναπνέουμε. Βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Αθάνατη.

Καλησπέρα στα μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να φτάνουν στη Χρυσούλα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάποιος που ταλαιπωρείται, τι να σας βοηθήσω περισσότερο, τι να σας πω. Να σας είπα, από Ανατολικό αν έρχεσαι και πας προς Μάλγαρα έχεις πρόβλημα. Μέσα η πόλη, η Μοναστηρίου είναι η πιο επιβαρημένη αυτή τη στιγμή και η Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά. Η Παραλιακή, λίγο στο Λευκό Πύργο συνοστιζόμαστε. Ο περιφερειακός μας είναι ακατάλληλος για ανηλίκους. Από τα Νταμάρια, κατεύθυνση ανατολικά προς τα δυτικά, είναι super duper. Αλλά ποιος θα πάει τώρα στη βιομηχανική περιοχή της Ίντο, αφού τα μεροκάματα τελειώσανε, Παρασκευή είναι, γυρίσαν οι άνθρωποι. Ή μάλλον γυρίζουν ακόμα. Η Εγνατία δουλεύει και η Τσιμισκή. Δόξα τω Θεώ να λέμε, να τα λέμε και αυτά έτσι. Έρχεται κόσμος, είναι αυτοί που έρχονται προς το κέντρο, έρχονται. Δεν ξέρω, έχουμε καμιά εκδήλωση, γίνεται κάτι, έχουμε κανένα χαντά. Α. Υπομονή πάντως. Σήμερα ήταν η μέρα δύσκολη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί ρυθμίσεις, κάποιοι παραπονέθηκαν για την εταιρεία με το δρόμο, ας πούμε, που κλείνει, κάνει ράνι παρασκευιάτικα. Εντάξει, παιδιά, τώρα. Θα μου πεις τώρα τι να τη δικαιολογήσω, τι να δικαιολογήσω. Είναι μερικά πράγματα ότι. Όσο και να τα συζητάμε, δεν βλέπουμε να βγάζουμε την άκρη. Τώρα, κάποιος θα μείνει δυσαρεστημένος δηλαδή. Και τα έργα πρέπει να γίνουν και οι δρόμοι πρέπει να κλείσουν πολλές φορές. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι σαν να περιμένεις να παρκάρει ένα φορτηγό μπροστά σου. Το βλέπεις τριαξονικό. Βαρύ πράγμα. Είναι γεμάτο πάνω, 17 τόνοι. Βιάζεσαι εσύ να πούμε. Θες να... Τι να βιάζεσαι, δεν βιάζεσαι αυτό, τι να κάνει δηλαδή. Πετάξει. Δεν γίνεται. Αλληλεγγύη, συντρόφια, αλληλεγγύη. Προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Εξαρτήματα του ιδίου σύμπαντος. Ας είσαι Αμερικάνος. Γεια σου Μανολάκη μου, αγόρι μου καλό. Στον Τριαντάφυλλο και στην Κουλίτσα, καλησπέρα, φιλιά πολλά. Πέρασα από το σπίτι σας μπροστά σήμερα. Δεν κατάφερα ο καψερός να σταματήσω για ένα καφέ. Έφυγα σφαίρα στον εύωσμο μου.

0: Γεια σου κύριε Κοσμά, μην ανησυχείς, θα το εμπορέσομεν και αυτόν. Θα μπορέσομεν να ανταπεξέλθομεν, θα μπορέσομεν πιστεύω. Με υπομονή και εγκαρτέρηση. Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς έχουμε ένα μέτρο έτσι που μπορούμε να συγκρίνουμε και να βλέπουμε τι γίνεται. Ευτυχώς δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι σωζόμαστε, αλλά πρέπει να βρούμε, να βρίσκουμε εναλλακτικές. Υπάρχουν τρυπούλες, εναλλακτικές τρυπούλες υπάρχουν, αλλά δύσκολες. Πολύ... Καμιά φορά άκουγα ένα κρατή που λέει μου έρχεται να το κόψω προς τα χωράφια, λέει και όπου με βγάλει. Και εγώ έτσι πολλές φορές έτσι την πατάω. Ιδιαίτερα όταν έχεις ραντεβού και πρέπει να πας την ώρα σου και έχεις 3-4 ραντεβού, ας πούμε, και είσαι με το αυτοκίνητο. Πόπο Χριστέ μου. Πόπο Χριστέ μου, τρέλα, και έχεις κολλήσει, όχι πουθενά, ας πούμε, λες, και δεν ξέρεις τι ακριβώς γίνεται. Έχεις κολλήσει, ας πούμε, για παράδειγμα στην, ξέρω, στην Παπάφη, στην Κωνσταντινούπολεως, ας πούμε. Έχεις μπει σε ένα στενό μέσα, ας πούμε, για παράδειγμα, και έχεις κολλήσει τη Γαμβέτα. Και λες, τι γίνεται τώρα, ρε φίλε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Μπαρμπαγιάννης.
0: Ορίστε.
1: Βαγγέλης Απαριδέα.
0: Ωρα, Βαγγελάκι, πού είσαι, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, βρέχει. Θεσσαλονίκη.
0: Λες να βρέξει αύριο, ρε παιδιά, ή να περάσουμε πλακάκια.
1: Βρέχει. Είμαι έξω από τη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδόνα, βρέχει.
0: Αμάρε, παιδιά. Καλά, καλό είναι τώρα, βροχή χρειάζεται, αλλά.
1: Τι το βρέχει, right through.
0: Ναι, right through.
1: Ναι, βρόχα πέφτει, right through.
0: Ωραίος, εσύ που έρχεσαι, φεύγεις, πας, πού πας τώρα, πας στο χωριό πίσω.
1: Στη Θεσσαλονίκη ήμουν, φεύγω. Εκεί στο. Παπαγεωργίου, από το Παπαγεωργίου μέχρι την Τιτάν από τη Λιάρδο γίνεται, κομφούζιο.
0: Χαμός, χαμός. Ταλαιπωρήθηκες καθόλου, εσύ πατριώτη.
1: Πάλι έχει πρόβλημα. Πού ήταν παλιά το Λίτι Αποθήκες.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει πάλι μποτιλιάρισμα. Και τώρα ψιλοβρέχει.
0: Ωραία. Μπράβο. Μπαγκελάκι. Να σε καλά, γόρ μου. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή επιστροφή στην πατρίδα. Αριδαία. Ωραία πράγματα. Ωραία χρόνια. 80-90. Μια χαρά. Ζάχαρη. Ζάχαρη. Όταν σου λέω ζάχαρη, ζάχαρη. Τι ποτηλιάρισμα και τι καυσαέρια και τι το Νατάλλο, όταν ανοίγανε δισκοτέκια και καλογερινές. Όλα τα λεφτά. Θανασάκη μου, καλησπέρα. Το καλύτερο να μένεις στο χωριό και να έχεις σταθερή εργασία και να μένεις, λέει, σε δικό σου σπίτι με μεγάλη αυλή και να έχεις μια αποθήκη μεγάλη. Κάτσε ρε φίλε, ρε καπιτάλα, περίμενε, όλα τα θέλεις μεγάλα, αλλά να δουλεύεις πού, στην πόλη ή να είσαι καμιά Goldman Sachs. Αλλά η ζωή, λέει, μας έριξε στα ξένα χέρια. Μιλάς και εσύ, Θανασάκη. Μη μιλάς εσύ, αγόρι μου, Θανασάκη. Πάρε μια καρδούλα, μη μιλάς εσύ. Ας μιλήσουμε εμείς. Εμείς που ζούμε σαν τα ποντίκια στην Τσιμισκή. Εμείς να μιλήσουμε, εμείς. Που άμα χρειαστεί να περάσουμε από την Ροστάντ, έτσι δεν λέγεται, μια οδός εκεί στην... στο Ιπποκράτιο κοντά, Ροστάντ, από εδώ και από εκεί έχει αυτοκίνητα και περνάς στον Πόντο, ρε φίλε. Στο, όταν λέμε στον Πόντο όμως, μιλάμε στον Πόντο. Στον Πόντο.
2: Εδώ νέο παράδεισος και η κόλαση, εδώ.
0: Γεια σου ρε Μπάμπη, ο Μπάμπης μας στέλνει φωτογραφία με τα διόδια, λέει, τα οποία είναι ανοιχτά. Ανοιχτά είναι τα διόδια, περνάει ο κόσμος. Άντε με το καλό, πάρε καρδούλα. Βρέχει και εκεί πέρα, ήρθε βροχούλα. Μετά τα διόδια, λέει, τα οποία είναι ανοιχτά. Έτσι μου γράφει ο φίλος μας ο Μπάμπης. Γεια σου Μπάμπης. Έτσι. Την Κυριακή έρχεται ο Σοκράτης ο Μάλαμας. Όχι, αύριο είναι. Αύριο είναι ο Σοκράτης. Πότε είναι ο Σοκράτης ο Μάλαμας, Παναγιωτάκη? Αύριο είναι το απογευματάκι, 9 η ώρα, στο θέατρο Γης. Δάσους που είναι, στο θέατρο Δάσους μάλλον. Γης είναι, Γης. Ψιλόβροχο, λέει ο Μπάμπης. Πάρε μια τραγουδάρα, ωραία. Παρασκευιάτικη. Ωραία είναι άμα βρέχει. Ωραία είναι άμα βρέχει. Άμα βρέχει είναι ωραία, αλλά ξέρεις τι πρέπει να κάνεις όταν βρέχει? Να βρίσκεσαι κάτω από ένα ωραίο υπόστεγο, ρε φίλε, ή να είσαι μπροστά σε μια ωραία τζαμαρία. Να πίνεις μια μπυρίτσα ή να πίνεις ένα κρασάκι. Ή μια καφεδάρα, άμα γουστάρεις έτσι απογευματινή, ας πούμε, ή ό,τι τραβάει η ψυχή σου και όρεξή σου, ας πούμε. Να αγναντεύεις μπροστά τον ωκεανό που λέει και η Άντζελα Δημητρίου, το θερμαϊκό εννοούσε. Και να έχεις κανένα δυο-τρεις έτσι αντιπροσώπους από όλα τα κόμματα, αλλά μεγάλους σε ηλικία, έτσι. Να είχα το σχορεμένο χτύπα ξύλο, ρε παιδί μου, τώρα το σχορεμένο το φλαμπουράρι, ας πούμε. Να είχα, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιο να σου πω, ρε παιδί, να είχα από την Παπαρίγα που δεν είναι, είναι ζωή η γυναίκα. Να τις έχεις απέναντι εκεί πέρα και να συζητάς, ας πούμε, το σχορεμένο το σημείτι. Και να λες πράγματα, σου λένε αυτοί, δεν καταλαβαίνεις. Αυτοί σου λένε, να πούμε, τα όνειρά τους, τα πράγματά τους, τι ακριβώς κάνανε, τι δεν κάνανε. Καθίσεις εκεί δυο ώρες, ας πούμε, να συζητάς. Ωρε φίλε. ή να έχεις εκείνες τις μεγάλες γυναίκες 90 και φεύγα, οι οποίες ήταν λολίτες στην εφηβεία τους, ε? Και να σου λένε πράγματα, να πούμε τρέλα. Μια Ελένη Φιλίνη, ας πούμε, ε? Τι λες τώρα.
2: Τα περασμένα καίγονται, στη λισμονιά πετάνε.
0: Έτσι, δώσε.

Έτσι Βασιλάκι μου, αγόρι μου καλό, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι στην ευτυχία. Στεφανάκο, ποιος είναι στη γραμμή, έπεσε η γραμμούλα. Αντωνάκι μου, καλησπέρα και σε σένα, καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Την άκουσα τη Λατινοπούλου, την έπαιξε ο Βενιέρης το μεσημέρι ή το πρωί, την έπαιξε, το μεσημέρι νομίζω. Που έλεγε τα ματζούνια και για το λεπόν, τα λοπόν και για τα τέτοια. Έτσι είναι τα πράγματα, βέβαια. Εντάξει, γελάμε. Φυσικά και γελάμε, ρε παιδιά. Λογικό είναι να γελάμε. Μήπως μόνο τα τελοπών και για τα. Οι κυραλιφές για τα τέτοια είναι πλάκα, κάνεις τώρα σου λέω. Ξέρεις τι υπάρχει έξω στο εμπόριο. Για όλες τις παθήσεις. Για ό,τι θέλεις. Άμα κάνεις κανένα λάθος, ας πούμε, και πατήσεις κανένα. Τίποτα, ας πούμε, που ενδιαφέρεσαι ντεμέξ στο διαδίκτυο, θα σε φλωμώσουν στα διαφημιστικά. Μην ανησυχείς. Δικά σου θα είναι πια. Ήταν καταπληκτική. Η Αφροδιτούλα ήταν καταπληκτική. Και η κοινωνία μας είναι καταπληκτική. Η οποία αναζητά να βρει λύσεις και πώς το λένε, απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα. Και απαντήσεις βέβαια στα ερωτήματά της. Και πάνω στην ανάγκη αυτή μαθαίνεις πολλά πράγματα.

0: και μια μπύρα. Και μετά από πάνω ένα προφιτερόλ.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφο. Τι ώρα κοιμάσαι, τι ώρα κοιμάσαι συνήθως?
0: Εγώ όλη νύχτα είμαι ξάφνικο.
1: Κάποια στιγμή σε παίρνει ο ύπνος, δεν μπορεί. Τι ώρα κοιμάσαι περίπου?
0: Γύρω στις 3 η ώρα.
1: Γύρω στις 3 η ώρα. Να σε καλά, Νικολάκη μου, μην ξεχνάς ότι ο ύπνος με τα όνειρα σου δίνει ό,τι η ζωή σου στερεί, αγόρι μου. Καλή προσπάθεια. Σουμπλάκια θέλει ο άνθρωπος, δεν ζήτησε και τίποτα παράξενο.
2: Ό,τι δεν άντεχα, θα το αντέχω.
1: Φιλενάδα, κουράζεσαι πολύ και πρόσεχε το αυτό το πράγμα με την κούραση.
2: Στο σπίτι, στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό.
1: Ευλογημένοι και μακάρι οι άνθρωποι που μπορούν και κοιμούνται λίγο το απογευματάκι, μεσημέρο απογευματάκι, εξού και η ώρα κοινής ησυχίας που κρατάει από τότε που οι δημοσιογράφοι γράφαν με το χαρτί και οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν κάθε 15 και 30.

Γεια σου ρε Παναγιωτάκη, αγόρι μου καλό. Στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε, πού βρέχει, βρέχει κάπου, βρέχει, μου είπανε ότι βρέχει προς ο συμπατριώτης, μου είπε πως βρέχει προς τη Χαλκιδόνα μεριά, έχουμε βροχούλα. Πού βρίσκεται η βροχή αυτή τη στιγμή, Βαγγελάκη, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα σβρόχας, διότι αύριο θα βρέχει, κάτσε να δω λίγο τον καιρό εγώ τώρα, έτσι.

από κλειδί προς Θεσσαλονίκη. Βρέχει, λέει. Γεια σου ρε Νικολή, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή αν επιστρέφεις. Σωτηράκι μου καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Υπομονή παιδιά, υπομονή. Ακόμα βλέπω ότι έχει κοκκινάκια ο δρόμος περιφερειακός μας. Κάπως βελτιωμένη κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά έχουμε καθυστερήσεις και στη Μίκη Θεοδωράκη και στη Μοναστηρίου. Μοναστηρίου βγάζει και εδώ μπροστά στα δικαστήρια. Η 26η είναι αυτή, 26η, και εκεί έχουμε συνωστισμό.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Διόδια Νικολάκη μου, μου είπαν ότι είναι ανοιχτά. Έχει μποτιλιάρισμα ακόμα, ναι. Κοίταξε, θα το ξεπεράσεις. Δηλαδή μέχρι να πας, μόλις περάσεις από το... Εσύ τώρα από το ξοκλειδί σου να κερχόσουν, να είδες απέναντι τι γίνεται προφανώς. Άμα φτάσεις μέχρι τη, μέχρι τη Μεθόνη, το ξεπεράσεις, δεν είναι τίποτα μετά. Μετά ο δρόμος είναι super duper. Άμα κατέβεις προς τα κάτω που λένε. Δεν βλέπω κανένα κόλλημα πουθενά. Για να δω στην Αθήνα, έχουν κάποιο ποτηλιάρισμα αυτοί οι Αθηναίοι? Και αυτοί έχουν τα δικά τους εκεί πέρα. Και αυτοί βλέπω κοκκινάκια έχουν στην Αθήνα. Τι μας νοιάζει τώρα τι γίνεται στη Νέα Ιωνία της Αθήνας? Και στο Χαλάνδρι βλέπω. Το μεγαλύτερο είναι στο Ζωγράφο εκεί πέρα. Πω τι γίνεται εκεί πέρα στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι γίνεται χαμός. Οι δρόμοι είναι σαν τις φλέβες. Όταν κοκκινίζουν, καταλαβαίνεις. Παθαίνουμε θρομβώσεις.
1: Κάντε πιο περάχνα γι' αυτό τ' άγιο νερό τη ζήση.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εσύ που έρχεσαι και θέλεις να μπεις ανατολικά, μην μπαίνεις στον περιφερειακό. Καλύτερα πάρ' τον Τουγρού, η Μίκη Θεοδωράκη έχει αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση. Και αν θέλεις να πας προς τα ανατολικά, δηλαδή για να κάνεις μια λεπουδιά και μια εξυπνάδα, τη βγάζεις από τη φεύγεις, δηλαδή μόλις περάσεις Σταυρούπολη, στρίβεις από καρατά σου εκεί πέρα στην, πώς τη λένε, τη λεωφόρο στρατού, και εκεί πέρα θα συναντήσεις λίγο προβληματάκια, αλλά το πας κυκλικά κυκλικά, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Από πάνω από Σικές, από Επιταπηργίου κατεβαίνεις, ας πούμε, από... Μέχρι να μπει στην Ολυμπιάδο είναι το θέμα. Μετά ανοίγει ο δρόμος εκεί πέρα. Είσαι καλά. Μετά δεν έχεις πρόβλημα. Φτάνεις μέχρι τη Τούμπα. Η Τούμπα είναι πεντακάθαρη εντωμεταξύ. Μπράβο ρε τη Τούμπα. Και η Καλαμαριά και η Νέα Ελβετία. Λοιπόν, γραμμούλες ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Στη φίλη μου την Τέρη καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Στον κύριο Φώτη καλησπερούδια.
2: Έρνει μια ανάσα και ρίχνει.
0: Εν τω μεταξύ ανάβει ένα κλιματιστικό εδώ πέρα μέσα, εγώ έχω υδρώσει τώρα πάλι. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι θερμοκρασία έχουμε έξω? Το πρωί έχει ψυχρούλα, οι γυναίκες παγώνουνε.

0: το μεταξύ διάβασα μία τώρα φιλοσοφική τώρα κουβέντα. Καταλαβαίνεις με Μανολάκη, κάμερα σε μένα τώρα, θα σου πω κάτι σημαντικό. Διάβασα μια είδηση και δεν ξέρω, ειλικρινά έχω πάθει τέτοια ανοσία που δεν ξέρω αν είναι καλό, πιθανότητα να είναι και κακό, που δεν μου κάνει, που λένε κούκου ρε παιδί μου καθόλου. Δεν είναι, όταν λέω κούκου μου πάει το μυαλό σας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Διάβασα μια εφιαλτική πρόβλεψη, λέει, του Bill Gates. Άκου τι είπε ο Bill Gates, κύριε Ρέπιτς, να το εξετάσεις και εσύ σε παρακαλώ, γιατί εσύ είσαι πιο υπομονωτικός, τα ψάχνεις αυτά τα πράγματα. Εγώ τα παίρνω λίγο επιφανειακά. Τρώω μόνο τη σαντιγή και το αφήνω το παντεσφάνι. Είπε ο Bill Gates. Ο Bill Gates, ο γνωστός αυτός με τις φακίδες που είναι όσα μπότοξ και να κάνει, είναι σαν σταφίδα. Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Δηλαδή, και προσπάθησα να σκεφτώ, ας πούμε, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Κύριε Ρέπιτς, έχει κάνει βαθιές σκέψεις. Ο Bill Gates, ναι.
1: Αυτός που είχε τη Microsoft.
0: Δεν με ενδιαφέρει, βρε, τι είχε, σαν σταφίδα. Βρε, εντάξει, είχε ο άνθρωπος, έκανε μια.
1: Με τις
0: φακίδες. Ναι, το βλέπεις πώς είναι. Δεν το βλέπεις, είναι. Έτσι έβγαζε η μάνα μου το ψωμί στη θράκα και το έβγαζε, να πούμε, και είχε πάνω τέτοιες φακίδες, να πούμε. Κάποια σημεία που και εγώ ήταν. Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει ένα δισεκατομμύριο άνθρωπο, έχει σκεφτεί πώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Πώς είναι απλό, δηλαδή? Είναι απλό, λέει ο Γιάννης Ρέπης, και έχει τα χέρια στις τσέπες. Πώς είναι απλό, ρε Γιάννη? Ένα δισεκατομμύριο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας σκοτώσει? Πώς δηλαδή? Εμένα πώς μπορεί να με σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη? Πες μου, βλέπω μια τεχνητή νοημοσύνη μπροστά μου.
1: Τα drones,
0: ναι,
1: όλα δουλεύουν με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
0: Α, πλέον.
1: Είναι ένα μυστικό όπλο αυτό.
0: Α, μυστικό όπλο είναι. Και θα μας πυροβολήσουν στα καλά καθούμενα.
1: Θα σου
0: προτείνω. Αυτά γιατί τα λέτε στον κόσμο τώρα, δηλαδή, για να νιώθετε ότι είναι, ο κόσμος είναι φοβισμένος, ότι πρέπει να μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει ένα δισεκατομμύριο.
1: Όταν το λέει ο Bill Gates.
0: Τι είναι ο Bill Gates? Ναι.
1: Τι είναι ο Bill Gates,
0: δεν είναι, φίλε, ρωτάω τι είναι ο Bill Gates, να ξέρουμε τι γίνεται. Μα το έλεγε ο Θανάσης ο Βέγκος, δηλαδή θα ήταν σοβαρό. Σοβαρό θα ήταν. Αλλά ο Bill Gates, γιατί μας είπε ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει ένα δισεκατομμύριο
1: άνθρωπο?
0: Αυτός την έφτιαξε.
1: Δεν του το είπε
0: κανείς. Αυτός την έφτιαξε, λέει.
1: Με ποια φαντάσματα.
0: Εσύ, ακροατή μου, φοβάσαι μη κάποια στιγμή σε σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη? Κατάξτε, ότι μπορεί να σε σκοτώσει κάποιος, ας πούμε, ληστής, λοποδίτης, ένας κακοποιός, ένας γεγονός, χτύπα ξύλο σε ένα τύχημα. Φοβόμαστε όλοι. Πρέπει να φοβόμαστε τώρα και για την τεχνητή νοημοσύνη? Μας σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη στα ξαφνικά, ας πούμε, σκοτώθουμε ένα πρωί και μπαμ, να φάμε μια σφαίρα στο κεφάλι. Να πάμε σαν το σκυλί τα μπέλη.
1: Έχουν φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο, Κώστα, που είναι πολύ δύσκολο να το συλλάβει το μυαλό ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί λίγο με αυτό.
0: Ρε αγόρι μου, δεν θέλω να...
1: Ακόμα και οι επιστήμονες, τα κβάντα δεν τα έχουν προσδιορίσει τι είναι. Αλλά η κβαντική ιατρική υπάρχει.
0: Α, υπάρχει τελικά. Εσύ είπε την Καριστιανού είναι και αυτός. Και αυτός, και αυτός λέει υπάρχει. Έχουμε μπερδέψει τα κβάντα μας εδώ πέρα μέσα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Θρησκεία υπάρχει. Θρησκεία υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει!
1: Βουδισμός, χριστιανισμός.
0: Υπάρχει, αγόρι μου, θρησκεία.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Αυτό. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Υπάρχει και μάλιστα απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Πολλές κιόλας. Αν υπάρχουν, λέει, πολλές. Και κάθε μία κάνει τη δουλειά της. Βασιλάκι μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Ποιος έχει νταλίκα? Έχει κάποιος νταλίκα? Δώσε μία νταλίκα. Όχι, εδώ. Εγώ πάντως έχω αρχίσει να ανησυχώ με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου περάσει. Δεν τη χειρίζομαι, όχι, δεν είναι. Άμα δεν τη χειρίζομαι, γιατί τον drones δεν μπορεί να πάει σε μη χειριστές?
1: Ένας πολύ απλός τρόπος, Κώστα,
0: ναι,
1: για να σκοτώσει κόσμο χωρίς να πυροβολήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό το θέμα με το πόσος κόσμος θα φύγει από τα επαγγέλματα τα οποία θα αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, εκεί το πάμε το θέμα.
1: Μείνουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνεργοι.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τι μπορεί να προκύψει.
0: Άνεργοι θα μείνουν, η θέση θα την πάρει κάποιος όμως. Θα δουλεύει το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο θα δουλεύει όμως.
1: Και η τελευταία τους ανακάλυψη είναι οι πράκτορες.
0: Οι πράκτορες, μάλιστα. Περίεργα πράγματα. Μερικοί, λέει, θέλετε σκότωμα, λέει η φίλη μου email. Γιατί, βρε κορίτσι μου, γλυκό. Καλοί άνθρωποι είμαστε. Λες να θυμώσει τεχνητή νοημοσύνη και να μας πυροβολήσει? Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Μπορεί, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει, λέει, ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, είπε ο Bill Gates. Εσύ φοβάσαι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρπαγιάννη μου.
0: Γεια σας, κυρία μου.
2: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε.
2: Καλά να είστε πάντα. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν σκότωσε η ατομική βόμβα κάποιους χιλιάδες?
0: Σκότωσε, ναι.
2: Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί να μην σκοτώσει δισεκατομμύρια?
0: Καλά, δεν την αφισβητώ. Λέω, άμα
2: βγουν τα ρομπότ και, και κάνουν χιλιάδες ρομπότ, τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ πάει.
0: Με το τουκ τουκ τουκ τουκ θα τελειώσει η ζωή μας, να πούμε, με τα τουκ τουκ τουκ είναι δυνατό? Πού ζούμε?
2: Αυτοί εκεί το πάνε. Αντί για
0: ποιοι είναι αυτοί καλέ? Ποιοι είναι?
2: Για εξαφάνιση πληθυσμού.
0: Ποιοι είναι καλέ αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί καλέ που λέτε όταν, λέτε αυτοί είναι?
2: Οι πανέξυπνοι αυτοί, οι εφιέστατοι.
0: Τη τεχνητή νοημοσύνη αφού είπα. Κοίταξε, το ίδιο πράγμα είχε συμβεί και με το ίντερνετ. Όταν βγήκε το ίντερνετ, θυμάστε τι γινόταν το 2000? Που λέγανε.
2: Ναι, θυμάμαι, γιατί το ίντερνετ.
0: Τι, το ίντερνετ
2: από
0: είναι.
2: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Αθώο είναι πλέον τώρα το ίντερνετ, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας.
2: Γιατί είναι αθώο?
0: Τι είναι?
2: Γιατί όλα τα που βλέπουμε, τις αηδίες και τα αυτά, είναι αθώα.
0: Καλέ, εγώ δεν μιλώ για τις αηδίες, λέω για το ίντερνετ γενικότερα. Το ίντερνετ.
2: Ναι, το ίντερνετ γενικότερα, αλλά μέσα υπάρχουν ιστοσελίδες, υπάρχουν να ενημερώνεσαι, να κάνεις.
0: Δεν υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν?
2: Εγώ γι' αυτό το ανοίγω μόνο, δεν το ανοίγω για τίποτα άλλο.
0: Καλά, εμείς είναι, ο άλλος το ανοίγει για άλλο πάντοτε. Εμείς το ανοίγουμε για αυτό μόνο, οι άλλοι το ανοίγουν για άλλο. Εντάξει, ας είναι και οι άλλοι να το ανοίγουν για το αυτό μόνο. Ναι, έλα.
2: Λοιπόν.
0: Ναι. Κάτσε ρε Γιαννάκη
2: μου,
0: κάτσε. Ναι, να είστε καλά. Κύριε, και τη δικιά μου έχετε, να είστε καλά. Έλα ρε Γιαννάκη, ρε Πίτσι, να πούμε. Για πες να πούμε εδώ πέρα κανένα. Τι θα γίνει?
1: Είπες τώρα για το ίντερνετ.
0: Για το ίντερνετ, ναι, ναι.
1: Βγήκε το ίντερνετ και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Αντικατέστησε κάποιες εργασίες γραφείου.
0: Γραφείου, μπράβο.
1: Αλλά θυμάσαι τι κατήργησε το ίντερνετ?
0: Τι κατήργησε? Την ώρα κατήργησε, τα ρολόγια κατήργησε, τα ξέρω εγώ πολλά πράγματα.
1: Εφημερίδες.
0: Εφημερίδες κατήργησαν.
1: Περιοδικά.
0: Ναι. Περιοδικά, ναι. Καλά, αυτά τα κατεργιόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Ποιος έκαθεσε να γράφει εφημερίδες τώρα, να πούμε έτσι κι αλλιώς? Οι τελευταίες συνταξιούχες κι αλλιώς τα παρατούσαν. Έπρεπε να έρθει κάτι για να τους αντικαταστήσει. Θα πήγαινες εσύ σε πιεστήριο να δουλέψεις? Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κλείνουν περιοδικά.
0: Κλείνουν, βέβαια. Τι θα τα κάνεις?
1: Τα περιοδικά ποιος τα εξέδιδε? Ένα τυπογραφείο.
0: Ναι, ένα τυπογραφείο.
1: Τι θα κάνει το τυπογραφείο?
0: Τίποτα. Θα κάνει ψηφιακές. Γεμίσαμε με εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν ίντερνετ, φτιάχνουν σελίδες, φτιάχνουν πράγματα. Γεμίσαμε τέτοια πράγματα. Και πουλάνε όλα, δουλεύουν μια χαρά. Έχω ένα φιλεράκι ο οποίος δουλεύει power κανονικά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Οπότε.
0: Τι οπότε?
1: Δεν θα κλείσουν τα τυπογραφεία?
0: Ας κλείσουν τα τυπογραφεία και τα τουλουμτζίδικα κλείσανε και τα λουκούμια που φτιάχνει. Ποιος φτιάχνει λουκούμια?
1: Με τι θα ασχοληθούν αυτοί οι άνθρωποι στη συνέχεια?
0: Με τι να ασχοληθούν? Η καινούργια γενιά ασχολείται με τα ηλεκτρονικά. Γιάννη, δεν υπάρχει αυτό που λες τώρα, δηλαδή ότι θα έρθουν οι άλλοι να αντικαταστήσουν τις δουλειές μας. Έλα να πάρω άλλο στη δικιά μου τη δουλειά. Και τι να κάνουμε? Η παραγωγή θα βγαίνει πάλι? Θα βγαίνει. Γιατί να φτωχύνουμε δηλαδή? Μάλιστα πιο πλούσιοι πρέπει να γίνουμε κανονικά και να έχουμε περισσότερο χρόνο κανονικά. Έτσι όπως το λες, ας πούμε, για παράδειγμα, αν έρθει να αντικαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό η τεχνολογία.
1: Ήδη το έχει αντικαταστήσει.
0: Πολύ σωστά. Κάποιο τσογλάνι του κερατά είναι αυτό το οποίο, ενώ δεν θέλει να. Αφού ο πλούτος θα ξαναβγαίνει. Μη σου πω ότι δεν θα κουράζεται κιόλας. Οι άνθρωποι κουράζονταν. Η τεχνολογία δεν κουράζεται. Παράγει συνέχεια. Ντούπου ντούπου. Ντούπου ντούπου τα βαρέλια που λένε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: ναι.
0: Λογικά, ένας υγιής σκεπτόμενος άνθρωπος θα έπρεπε να πει. Μπράβο την τεχνητή νοημοσύνη, μπράβο την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι ικανή και να μας στρέψει και να δουλεύει εμείς και εμείς να καθόμαστε, που λέει ο Φωτόπουλος, ο σχορεμένος που έλεγε. Γιατί να έχουμε δηλαδή αυτή την κατάντια και να πεθαίνει ο κόσμος επειδή δεν
1: να
0: δουλεύει?
1: Να καθόμαστε.
0: Να καθόμαστε. Να κάνουμε δημιουργικά πράγματα. Να γίνουμε ζωγράφοι, γλύπτες.
1: Λεφτά από πού θα έρχονται?
0: Από την τεχνητή νοημοσύνη. Βάλτε τη ρουφιάνα την τεχνητή νοημοσύνη να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, να εκτυπώνει. Ναι, αλλά πίσω από την τεχνητή. Μην γελάς, Γιάννη, κάτσε τώρα, γιατί είναι σοβαρό. Γίνεται σοβαρό τώρα. Στην τεχνητή νοημοσύνη από πίσω είναι ένα τσογλάνι του κερατά. Δηλαδή που λέει ο λόγος.
1: Να σου δώσω μια τελευταία πληροφορία για να μην τρέχουμε.
0: Άντε.
1: Αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι, ξέρεις ότι έχουν στήσει ολόκληρο στρατό από ρομπότ μαχόμενα?
0: Ναι. Εντάξει,
1: το ξέρεις αυτό.
0: Ας το κάνουν, ναι.
1: Η συνάντηση που έγινε με τον Xi Jinping και τον Donald Trump ήταν αυτός ο λόγος.
0: Μπράβο. Αυτό το είχαμε και παλιά, βρεση Γιάννη μου. Δεν είχαμε τον πόλεμο των άστρων.
1: Τίθεται όμως ένα θέμα ηθικό.
0: Πάντοτε τίθεται το θέμα του ηθικού.
1: Σε περίπτωση που ένα ρομπότ μπει σε μια εμπόλεμη ζώνη και σκοτώσει στρατιώτες ανθρώπινους.
0: Ναι. Θα πάρει και ο άλλος με τα καινούργια όπλα. Δεν χρειαζόμαστε όπλα τέτοια. Θα πάρουμε και εμείς καινούργιες τεχνολογίες όπλα. Αυτό δεν έχει τελειωμό. Θα πάρουμε καινούργια ρομπότ, μάλλον τα ρομπότ, και εμείς θα καθόμαστε. Τουλάχιστον είναι λογικό. Έχει μια λογική αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία ρομπότ της Κίνας είναι ακτύπητη.
0: Εντάξει.
1: Είναι η πρώτη παραγωγή στον κόσμο.
0: Ωραία. Καλά κάνουν οι Κινέζοι. Ας βγάλουν και αυτοί, θα πουλήσουν.
1: Drone, ρομπότ, μαχόμενα, στρατιώτες, ρομπότ μαχητές, ρομπότ για οποιαδήποτε ανθρώπινη κατάσταση θέλεις.
0: Πολύ ωραία. Πού είναι το κακό αυτό το πράγμα? Είναι κακό? Γιατί να είναι κακό αυτό? Γιατί να μας τρομάζει αυτό?
1: Η συμβίωση με τα ρομπότ πώς νομίζεις ότι θα είναι?
0: Τι συμβίωση τα ρομπότ? Τα ρομπότ τα κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Τα βάζουμε εκεί να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να σοβαντίζουν τον τοίχο, να τελειώσει ο τοίχος και εμείς δεν πονάει ούτε μέσα μας ούτε τίποτα. Τι είναι αυτά που λες, ρε Γιάννη μου? Κανονικά δεν πρέπει να λειτουργήσει, εκτός κι αν μου λες ότι τα ρομπότ τα εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη νοημοσύνη η οποία είναι πολύ πιο έξυπνη από εμάς.
1: Φυσικά τα εκμεταλλεύεται.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει, όπως λέει και ο φίλος μου ο Κουτσούμπας, ναι, που λέει και ο φίλος μου Κουτσούμπας, να τον εγγραπώσουμε αυτόνα.
1: Ποιον?
0: Τον κατασκευαστή των τεχνικών.
1: Τον Bill Gates.
0: Τον Bill Gates εν ανάγκη, ας πούμε.
1: Τον Sam Altman.
0: Τον Sam Altman, αυτόν τον τέτοιο, πώς τον είπες. Το κουνφού. Όλους να πούμε.
1: Τον κουνφού.
0: Να τους μπαγλαρώσουμε. Του Xi Jinping, ναι, και να του πούμε: ακούστε να δείτε, μάγκες, ναι, καλά κάνετε και χρησιμοποιείτε τεχνολογία.
1: Αλλά εμείς είμαστε Έλληνες, εδώ δεν γουστάρουμε.
0: Θα τη χρησιμοποιείτε για καλό σκοπό του ανθρώπου, όχι για κακό.
1: Αυτά συζητάνε στον ΟΗΕ, αλλά δεν υπέγραψαν τα μεγάλα κράτη.
0: Τα μεγάλα κράτη. Τα
1: αυτοί
0: μεγάλα,
1: οι οποίοι έχουν και τις 7 αδελφές. Άκου σύμπτωση.
0: Ναι.
1: 7 αδελφές ήταν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα,
0: ναι, ναι,
1: οι πετρελαϊκές εταιρείες. 7 αδελφές ονομαζόντουσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 7 αδελφές τώρα είναι και οι εταιρείες οι μεγάλες, οι οποίες κατασκευάζουν, προγραμματίζουν AI.
0: AI, μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν σου λέει τίποτε αυτό?
0: Όχι, δεν μου λέει κάτι. Μένα 7 αδερφές ήταν, με μάνα με τους 7 σου γιους και με τη μια σου κόρη που λέει. Δεν μου λέει κάτι. Ήταν 7 ή αν ήταν 8 ή μη. Άλλο θέμα συζητάμε. Δεν συζητάμε. Ήταν 7, βρε Γιάννη μου. 7 ήταν οι μεγάλες εταιρείες. Άμα ήταν 5, δηλαδή θα είχαμε εμείς κάποιο πρόβλημα? Τη βενζίνα πάλι 2,60 την αγόρασα σήμερα εγώ. Έβαλα 20 ευρώ, πήγα μέχρι τη Θέρμη. Τι να κάνω? Δεν γύρισα. Ξαναέβαλα μετά στον γυρισμό. Ξαναέβαλα. Αν είναι 7 οι εταιρείες ή αν είναι 15, έχει καμιά διαφορά? Η τεχνητή νοημοσύνη γιατί μπορεί να μας σκοτώσει είναι το θέμα που λέει ο Bill Gates. Γιατί το είπε αυτό το πράγμα αυτός ο κοκκινοτρίχης?
1: Γιατί κάτι ξέρει.
0: Κάτι ξέρει.
1: Και σε ενημερώνει.
0: Να τον ανακρίνουμε, να τον εβάλουμε κάτω. Με πες ρε φίλε, τι ακριβώς θες να μας πεις, τι εννοείς?
1: Όταν πριν από μήνες κυκλοφόρησε η είδηση από τη Γερμανία: τακτοποιήστε τα καταφύγια σας, πάρτε νερά, πάρτε κονσερβούλες.
0: Ναι.
1: Να είστε έτοιμοι. Αυτή η προειδοποίηση δεν σε ανησύχησε?
0: Εμένα όχι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέμε μένουν Ευρώπη. Είμαι με τους άλλους εγώ. Αυτοί που μένουν Ευρώπη να ανησυχούν. Μην με κοιτάς. Σε απαντώ κατευθείαν. Καταφατικά δεν το έχω γραμμένα, σημειωμένα. Ούτε η συνέντευξη ήταν προσημειωμένη που λένε. Ναι. Με ρωτάς. Αυτός που λέει μένουμε Ευρώπη και σκίζει τα ηματιά του, ας μας απαντήσει.
1: Εμείς, εσύ δηλαδή που μένεις?
0: Εμείς στα βουνά, μα γενικά στα βουνά θα φύγουμε. Εμείς έχουμε καταφύγια δικά μας εκεί πέρα πάνω στον Ντομπροπόλεμο. Πάω πάνω στο Λουτράκι, για παράδειγμα, κάτι σπηλιές, κάτι πράγματα. Τις έχω ξερευνήσει εγώ όταν ήμουν μικρός. Άμα γίνει καραντού, εκεί θα φύγω. Μαζέψω τους δικούς μου και τους πάω εκεί.
1: Πού ανήκει αυτό το χωριό?
0: Ανήκει στο Λουτράκι πάνω, στο εκεί που κρεμάνε το χάρτη.
1: Στην Ασία ή στην Ευρώπη?
0: Στην Ευρώπη ανήκει, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη.
1: Αλλά δεν είσαι Ευρωπαίος.
0: Εγώ είμαι Ευρωπαίος. Για τις ανησυχίες λέω, για αυτά που λέτε. Των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι ας πανανησυχήσουν.
1: Εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε. Δηλαδή.
0: Τα παιδιά από την Goldman Sachs πού θα πάνε άμα γίνει ένας τέτοιος χασμός? Εγώ έχω εναλλακτικές. Αυτοί τι θα κάνουν, πού θα πάνε?
1: Έχουν καλύτερες εναλλακτικές.
0: Έχουν, λες, ε? Έχουν φτιάξει καταφύγια για να σωθούν.
1: Αγόρι
0: μου, τρομάζεται τον κόσμο. Αφού θα πεθάνουμε, βρε, μια μέρα όλοι. Θα πεθάνουμε όλοι μια μέρα.
1: Και όλοι αυτοί που προειδοποιούν τον κόσμο ότι θα χαθούν δισεκατομμύρια κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτοί όλοι έχουν τα καταφύγια τους για να
0: τρέμουν για τη ζωούλα τους όμως. Τρέμουν
1: το
0: για τη ζωούλα.
1: Το θέμα είναι ότι αν χαθούν τα δισεκατομμύρια άλλος των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Με ποιους θα.
0: Και πού θα πάνε τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που θα
1: χαθούν? Με ποιους θα επικοινωνούν, σε ποιους θα πουλάνε τα εμπορεύματά τους?
0: Αν τώρα συνεννοούμαστε, Γιαννάκη, τώρα τα λες σωστά, αγόρι μου. Εμάς μας θέλουν.
1: Και όλα αυτά τα κράτη που χρωστάνε, που είναι χρεωμένα, σε ποιο χρωστάνε τα λεφτά τους?
0: Στο μέλλον χρωστά. Αγοράζουν από το μέλλον.
1: Κύριε Μπαρμπαγιάννη,
0: βλέπεις πως
1: να σοβαρευτούμε λίγο.
0: Να σοβαρευτούμε, έτσι, κύριε Γιάννη. Να σοβαρευτούμε. Βλέπεις πως συνετίστηκε ο Γιάννης, έκανε ένα κύκλο, ήρθε μόνος του εκεί που πρέπει να πούμε. Τσακ, που χρωστάνε, λέει, τα κράτη. Δίνουμε εμείς τα δισεκατομμύρια στην Ευρώπη, η Ευρώπη τα δίνει στην Αμερική, η Αμερική τα δίνει στην Γαλλία, η Γαλλία τα δίνει στην Ιαπωνία. Να κινείται το χρήμα, να γυρίζει, να κάνει κύκλο. Έτσι. Τι νομίζεις ότι γυρίζει αυτόν τον κόσμο? Η δύναμη της φύσης? Όχι βέβαια.
3: Δώσ' μου το φως κι ας κάνω πως δεν είδα.
0: Άκου, λέει, θα μας μπορεί να σκοτώσει, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους, λέει ο Bill Gates. Εδώ είναι που πρέπει να βγεις τώρα εσύ αριστερέ. Εσύ πρέπει να βγεις τώρα και να πεις καλά ένας εισαγγελέας δεν τον άκουσε να πει. Έλα εδώ ρε. Τι είναι αυτά που λες.

Εσύ Μανώλη τρομάζεις αγόρι μου με την εξαγγελία αυτή την οποία είπε, ξέρω εγώ, φιαλτική πρόβλεψη λέει, από τον Bill Gates. Έδωσε μια συνέντευξη στο NVC, πώς το λένε, ξέρω εγώ, αυτό το κανάλι. Ο εγκέφαλος της Microsoft λέει, μιλάει ακόμα και για αφανισμό της ανθρωπότητας από τα γεγονότα λέει, που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ε? Έχουν γυριστεί ταινίες πάνω σε αυτά τα θέματα εντωμεταξύ. Αμερικά είναι μπροστά. Αυτά τα οποία ζουν και τα κάνουν ταινίες πρώτα και μετά τα βλέπουμε εμείς.

0: Είχα διαβάσει ένα σχετικό άρθρο πριν από πολλά χρόνια, βέβαια, γιατί κάποια ομάδα ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο ζούμε, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι πολύ μπροστά. Είναι πολύ μπροστά στα γεγονότα, όχι ως προς την ερμήνευσή τους, αλλά ως προς την παρατήρησή τους. Και ρωτούσε ένα περιοδικό, δεν θα σας πω ποιο είναι, για να μην κάνουμε και διαφήμιση, γιατί θα υπάρχει, ας πούμε, αναστάτωση και καμιά θρόμβωση εγκεφαλική. Πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Έλεγε, τεχνολογία, ευλογία ή κατάρα? Είναι μια πολύ κέραια ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσουμε ουσιαστικά, αλλά για να την απαντήσουμε πρέπει να μελετήσουμε λίγο την κατάσταση. Πλην όμως θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να πούμε κι άλλα.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
4: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: Έτσι είναι, Θανασάκη μου, την καλησπέρα μου. Τι με τα Playmobil θα παίζουμε συνέχεια? Εδώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχουν αλλάξει. Δεν βλέπεις η νεολαία με τι παίζει? Για δες η νεολαία με τι παίζει. Τα ξέρει αυτά η νεολαία, είναι εξοικειωμένη. Ξέρει πολύ καλά πως να καταστρέψει ένα ρομπότ. Έχουν βγει όπλα ηλεκτρονικά. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Θα σου λέγαλω με τι παίζει η νεολαία, τέλος πάντων.
0: Καλά, εκείνο άστο, μην το μείνεις και σίγουρη, γιατί από ό,τι βγάλω οι στατιστικές έχεις μείνει, νομίζεις. Εκείνο δεν είναι. Εδώ έχουν, έχουν αλλάξει πάντων τα πράγματα. Ναι.
1: Να σου πω πώς θα πεθάνε ένα δισεκατομμύριο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ τώρα έπλυναν τα φιάτα στο χέρι, αρνούμε να τα βάλω στο πλήρη.
0: Αχα, ναι.
1: Αν έλεγα κοκόνα, κάνε, κλείνε μου τα, τα φιάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνε μου καφέ. Εγώ στο τέλος επίδωσα από τον μπαλκόνια. Ναι ή όχι?
0: Γιατί να επίδωσα από τον μπαλκόνι? Μια χαρά είναι η κοκόνα. Τι έχει
1: γιατί
0: κοκόνα?
1: Γιατί δεν θα είχα τι να κάνω.
0: Καλά, κατάλαβες. Γιατί άμα χρησιμοποιείς την τεχνολογία για την ευκολία σου, πρέπει να επιδείξεις από τον μπαλκόνι. Δηλαδή, εγώ αν έλεγα κοκόνα, αύριο πάνε μια βόλτα στα Γρεβενά, περάσει 4 ρολά και 4 σίτες. Θα πήγαινε η κοκόνα. Θα ερχόταν, θα την έλεγα πάνε τώρα φορτίσου, μην ανησυχείς. Τι πιζόρι θα τραβούσα, μια χαρά θα ήταν.
1: Άκου, καλέ, θα αρχίσει και αποβλακώνεται το μυαλό, το σώμα.
0: Καλέ, μην τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα, σοβαρολογείτε τώρα.
1: Δεν πιστεύω, αγόρι μου, ναι.
0: Το μυαλό αποβλακώνεται που τέλος του μήνα ψάχνεις να βρεις πώς θα πληρώσεις τη ΔΕΗ σου, το τέτοιο σου, το αλλιώ σου, το αποδό σου, το από εκεί σου.
1: Σωστό.
0: Τι σωστό. Αν είχα εγώ τώρα 3 ρομπότα, θα βάλω στη δουλειά να δουλέψουν. Θα ερχόμουν εδώ πέρα με αυτή τη μέση όπως είναι και με πονάει. Πλάκα με κάνει τώρα και εσύ.
1: Φυσικά.
0: Να άρχισα με τι τσαχμινιέ τώρα, βάλε έκμπλαστρο. Γιατί να βάλω έμπλαστο και να μην πάρω 2 ρομπότ?
1: Βάλε την κοκόνα να σε τρίψει.
0: Να βάλω την κοκόνα να με τρίψει. Γιατί κακό είναι? Μια χαρά. Εγώ δεν τα φοβάμαι αυτά τα πράγματα. Μια χαρά είμαι. Εμένα με ενοχλεί.
1: Η τεχνολογία αντρανοποιεί τον άνθρωπο.
0: Ρε, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ανοησίες τώρα. Χάζομαι. Μ' άρεσε αυτά τώρα, ανθρωπή. Εμένα με ενδιαφέρει να μην με εκμεταλλεύεται το κομπιούτερ. Αυτό γιατί πίσω από το κομπιούτερ, πίσω από το ρομπότ, όπως έλεγε ο Γιάννης ο Ρέπιτς, θα βρίσκεται ένα τσογλάνι. Αυτό το τσογλάνι θέλω να πιάσω.
1: Αυτός που σου δίνει το πρόγραμμα.
0: Ναι, με έτσι είναι, για.
1: Σου πει πόσα θέλει, τόσα ρίχτα, σπάστε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και σου αλλάζω το πρόγραμμα, άντε γεια.
0: Γεια σου, κορίτσι μου γλυκό. Μην τα φοβάστε αυτά τα πράγματα. Η κοκόνα, και ας έρθει η κοκόνα να μου κάνει και μασάζ, δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις τι είναι να ήταν ο πατέρας μου και τα χρόνια, ξέρω εγώ, πήγε να μαζέψει ροδάκι, να πούμε, να είχε 8 ρομπότ, να έλεγε μαζεύτε. Και να μάζευε ροδάκινα. Θα ζούσε όλα τόσα χρόνια ο άνθρωπος. Θα είχε πάρει 100 χρόνια ζωή, θα είχε πάρει. Με το ένα... Ούτε μέσες, ούτε κλειδώσεις, ούτε αρθριτικά, ούτε τίποτα. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Έλα πρώτα τον,
0: τι
2: κάνεις?
0: Τι να κάνω, αγόρι μου, να δω με την τεχνητή νοημοσύνη τα βάλω.
2: Σ' άκουγα πριν, ωραία ήταν. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα.
0: Ναι.
2: Όλοι τη φοβούνται. Τόσα χρόνια, χιλιάδες, είχαμε τεχνητή νοημοσύνη για να σκοτώνονται οι άνθρωποι.
0: Αν λες και λίγοι σκοτώθηκαν, ναι, με τα τόξα και με τα βέλη. Ναι,
2: ατομίρια.
0: Περιμέναμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη να μας σκοτώσει.
2: Που γίνεται στο Ιράν, Μιράν, όλα αυτά, δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη, μόνο έτσι γίνονται.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Κοίταξε, για μένα όταν αυτό τώρα το πράγμα που έρχεται και φοβίζει πολλούς, το μεγαλύτερο προσόν είναι η προσαρμογή. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτούς τους καινούριους.
0: Μα το πρόβλημα δεν είναι να προσαρμοστούμε. Θα προσαρμοστούμε αναγκαστικά. Το πρόβλημα είναι ότι θα μας εκμεταλλεύονται οι άλλοι που είναι πίσω από την οθόνη. Αυτός που παίζει τον καραγκιόζη.
2: Όπως παλιά με τα καρβιλαντέρ τα φτιάχναμε με ένα κατσαβίδι και βγήκανε μετά τα.
0: Τα injection. Τα injection.
2: Και έλεγαν όλοι, άμα τι θα κάνουμε. Αναγκαστήκανε, αγοράσανε εγκεφάλους και φτιάχναν τα μάξιμ τους εγκεφάλους μετά. Έτσι θα γίνει τώρα. Θα κλείσουν 5 δουλειές, θα ανοίξουν άλλες 5 δουλειές από πίσω.
0: Ε, βέβαια θα ανοίξουν. Είναι λογικό.
2: Για
0: είναι.
2: Να δουλέψουν όλα αυτά τα προγράμματα, πρέπει κάποιος από πίσω.
0: Και στην τελική να σου πω για κάτι άλλο. Για να σου πω και κάτι άλλο που δεν υπολογίζουμε. Άντε και έμαθε το τεχνικό, το ρομπότ, να σου τηγανίζει αυγά. Ναι, αλλά άμα δεν ζοριστεί η κότα να βγάλει το αυγό. Από πού θα βγει το αυγό? Θα αρχίσουμε να τρώμε πλαστικά.
2: Να βάλει μπαλκονόπορτα τώρα το ρομπότ. Θα ανεβεί στον έκτο να βάλει μπαλκονόπορτα.
0: Όχι, θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να περάσει και μπαλκονόπορτα. Αλλά αυγό ποιος θα φτιάξει, να πούμε.
2: Αυγό,
0: αυγό, αυτό το αυγό. Πώς το φτιάξει? Εκτός και αρχίσουμε και φτιάχνουμε πλαστικά πράγματα, ας πούμε. Και είμαστε, ας πούμε, εντάξει, μετά είμαστε πια. Πώς το λένε.
2: Παρένθεση. Ο άλλος που έλεγε ο Bill Gates έφυγε την τεχνητή νοημοσύνη. Καμία σχέση, έτσι.
0: Αυτό είναι τη Microsoft, ρε παιδί μου, ο εγκέφαλος. Αυτό που έχει τα μικρό, τα
2: κουμπιά.
0: Τα iPhone και τα τέτοια.
2: Όχι, είναι ο Bill Gates. Καμία σχέση εδώ μεταξύ, έτσι.
0: Πώς δεν έχει, δεν είναι χωμένος αυτός μέσα, δεν έχει μετοχές, πράγματα.
2: Πώς δεν έχει κάνει το κόλπο που έλεγε το 2099 θα μηδενίσουν οι υπολογιστές και θα ξαναπάνε το 1901 και πούλησε το πρόγραμμα σε όλο τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω τώρα, αυτά φοβάμαι. Αυτά είναι τα ανησυχητικά. Δεν είναι τώρα, μη ξέρω.
2: Όχι, που είχαν υπολογιστές και δεν αγόρασαν το πρόγραμμα, ο υπολογιστής έτρεξε κανονικά.
0: Έτσι. Άντε να σε καλά. Άντε καλό βραδάκι, καλό βράδυ. Έλα. Δεν θέλω να τρομάζετε. Τον εαυτό σας να φοβάστε, όχι την τεχνητή νοημοσύνη. Τον εαυτό σας, το χαρακτήρα σας. Πώς θα ζήσεις, αγόρι μου? Κοίτα να είσαι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Κοιμάσαι ήσυχος, όμορφος, σωστός. Να το νιώθεις.
3: Με το ένα το τσιγάρο.
0: Η κίνη στα Μάλγαρα λέει, έχει εκτονωθεί. Λέει η κίνη στα Μάλγαρα. Κάτσε να ρίξω μια ματιά την κίνη στα Μάλγαρα, γιατί ρωτάει εδώ πέρα ο ακροατάς. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνη στα Μάλγαρα. Έχει ακόμα κίνησούλα, αλλά πρόσεξε. Κάτσε λίγο, περίμενε. Έχει κίνηση, αλλά έχει κίνηση προς την είσοδο τώρα. Προς την έξοδο δεν έχουμε. Όσοι έρχονται από τα Μάλγαρα τώρα, βλέπω εκεί στη Σύνδο έχουμε λίγο κολληματάκι. Ο περιφερειακός έχει εξομαλυνθεί. Άντε, μια χαρά είμαστε.
3: Άδειες φεύγουν οι νύχτες.
0: Για Παρασκευή είμαστε τσούπερ ντούπερ.

Τα ξέρω, Θανασάκη μου, αγόρι μου, τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Τις ξέρω τις υπερκοπώσεις. Δεν είμαστε και 25 χρονών πλέον. Να μην έχω εγώ δύο κομπιούτερ τώρα, δύο ρομπότ που λένε, ξέρω εγώ, έτσι, να τους βάζω εκεί να κουβαλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ να κάθομαι να πίνω κανένα καφεδάκι και να τους δίνω εντολές, ας πούμε. Τι καλύτερο υπάρχει, πλάκα μου κάνεις τώρα.

0: Μάκης λέει τραχανά θα φάμε. Κωνσταντίνε, κάτσε ρε να κρυώσει λίγο καιρό. Περίμενε ακόμα ζέστες κάνει ρε. Βρέχει πουθενά, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τη βροχή. Γεια σου κύριε Μάκη.
1: Κι η δική μου η ζωή.
0: Εδώ την έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, ρε Νικόλη. Την έχουμε. Άμα πας στα χωριά και δεις κάτι τραχτέρ τα οποία είναι κάτω από τα υπόστεγα, θα πεις ρε μάγκες, αυτά τα τραχτέρ θα πρέπει να δουλεύουν 24 ώρες με βάρδια. Τρεις βάρδιες πρέπει να βγάζουν. Αυτά τα τραχτέρ εδώ πέρα που θα δεις κάτι τραχτέρ που έχουν στα χωριά, κάτι τεράστια μιλάμε. Όχι. Εμείς που να, εμείς πήρε μπαμπά στο 86 ένα Massey Ferguson 135. Πρωτοβούλωμα δηλαδή, δεν είναι τίποτα το αμάρκετε. Και νομίζαμε ότι με τι δουλειά πάτησε με αυτό το τραχτέρ, φίλε. Δούλευε 25 ώρες, δούλευε τη μέρα. 25 ώρες. Και ήθελε 72 να είναι. 72 λέει πρέπει να είναι οι ώρες. Την έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτω το υπόστεγα και κάθεται, αλλά τι να το κάνεις, ποιος θα το. Αφού σε λίγο θα βγάλουμε πλαστικά πράγματα. Να τρώμε πλαστικές μπριζόλες, πλαστικά αυγά. Θα το ρίξουμε στο γαριδάκι. Καλώ τον κύριο Λάκη. Στην πιπεριά βρέχει λέει. Και εμένα η τεχνητή νοημοσύνη θα με κάνει να βγάζω αυγά λέει.
2: Σήκωσε το βλέμμα. Δίχως να έχει στεναγμό.
0: Έτσι. Για να ακούσω μια γραμμή από το Viper, παρακαλώ.
3: Ναι, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Ορίστε, κυρία μου, ναι.
3: Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση, γιατί μόνο εσάς ακούω, ναι, ότι άκουσα ότι το Artificial Intelligence έχει κάποιο πρόβλημα στην Αυστραλία, ότι μπήκανε σε κάτι very
0: μπήκανε,
3: confidential.
0: Ναι, ναι, μπήκανε, εντάξει, αυτά μπορούν να συμβούν, τα έκαναν, ξέρω εγώ, οι ανώνυμοι παλιά, τώρα τα κάνει τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, αυτά είναι hackers, γίνονται αυτά τα πράγματα, αυτά που λέτε μπορεί να συμβούν. Έγινε αυτό στην Αυστραλία.
3: Δεν ξέρω τι νόμο θα βγάλουν όμως αυτοί για να σταματήσουν κάτι το οποίο. Τη δύναμη, ας πούμε, που έχει το Artificial Intelligence.
0: Η δύναμη, καλή μου, η δύναμη που έχει η τεχνητή νοημοσύνη είναι κατευθυνόμενη. Κάποιος την δίνει τη δύναμη από πίσω. Κάποιος ελέγχει λίγο την κατάσταση. Υπάρχει ένας νοήμων και ο Θεός είναι νοήμων πλάσμα.
3: Ωραία.
0: Και
3: τότε
0: δίνει τη δύναμη στους ανθρώπους.
3: Εμείς ελέγχουμε αυτούς τους ανθρώπους καθόλου.
0: Α, τώρα μιλάτε σωστά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους που ελέγχουν τους άλλους και να πούμε: δάτε εδώ, μάγκες, εδώ πέρα δεν μπορεί να ελέγξει κανένα. Θα φτιάχνετε πράγματα μόνο για το καλό της ανθρωπότητας. Και όταν δημιουργείται πρόβλημα.
3: Έχει καταντήσει πολύ επικίνδυνο πάντως. Οπότε άστα, καλά είναι τα χεράκια σου. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχεις ρομπότ.
0: Δεν θέλετε ρομπότ. Εγώ την περάσω την πόρτα σας με τα χέρια μου.
3: Καλά είστε.
0: Να είστε καλά.
3: Καληνύχτα.
0: Γεια σας, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κυρία Ζωή, θέλει μια πόρτα θωρακισμένη. Πρέπει να την κουβαλήσω εγώ στον νόμο. Τι να κάνω.
4: Σου και για τους πράκτορες που μπήκανε στην.
0: Στους πράκτορες μπήκανε, αλλά πίσω. Μα τι ήταν οι πράκτορες, τι ήταν οι μπαμπουίνοι, ήταν να πούμε οι πράκτορες. Οι πράκτορες.
4: Ξέρεις γιατί ανησυχούν τώρα, ρε Κώστα.
0: Ναι, για πες μου, γιατί ανησυχούν, ναι.
4: Έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη στο σημείο,
0: ναι,
4: να δημιουργεί η ίδια,
0: ναι,
4: τον εαυτό της πιο βελτιωμένο.
0: Πολύ καλά κάνει.
4: Και δεν μπορούν να ελέγξουν αυτό το πράγμα γιατί.
0: Γιατί να το ελέγξουν.
4: Ένα.
0: Γιατί να το ελέγξουν, και αμέσως φαίνεται την καταστροφή. Να πάει, να βελτιωθεί, να γίνει καλύτερη, να μπορούμε να έχουμε καλύτερες απαντήσεις, καλύτερες γραβιέρες, καλύτερες κουνουπιέρες, καλύτερες αυτό. Σκούπες. Και άλλο γραμμή στο Viper. Ελάτε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Στο Viper, ελάτε, ναι.
5: Ναι, Μπαρμπαγιάννη.
0: Έλα, κύριε μου.
5: Εντάχει ναι, για τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, ναι.
5: Πώς έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Ανιψιός μου,
0: ναι,
5: τελειώνει από εδώ μαθηματικός, πάει Αμερική,
0: ναι,
5: και κάνει διδακτορικό, όχι πτυχιακό, διδακτορικό.
0: Διδακτορικό, ναι, ωραία.
5: Επάνω στο Bioinformatics and Genomics.
0: Ωραίο.
5: Βιοπληροφορική και γονιματίδια.
0: Ωραία.
5: Φεύγει από εκεί. Πηγαίνει στο Όστιν του Τέξας,
0: ναι,
5: τώρα είναι στο Σαν Φραντζίσκο, τώρα μόλις έρθει το παιδί, σήμερα έρθει,
0: mm-hmm,
5: για ένα γάμο. Και στο Σαν Φραντζίσκο που είναι, τον έβρισε, του λέει, τώρα που είσαι ο Μητσοτάκης, έφυγες και εσύ, γαϊδούρη και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
5: Και εκεί είναι στην security στο AI.
0: Security στο AI, security, πολύ καλά.
5: Δηλαδή μην μπει κάποιος και κλέψει λογισμικά από εταιρείες βιοτεχνολογίας και δεν ξέρω. Πιάστα αυγό και κούρευτο.
0: Ναι.
5: Έχουν ξεβεί πολύ τα πράγματα, κύριε Κώστα.
0: Αυτός ο συγκεκριμένος που λέτε, που δουλεύει σε αυτές τις δουλειές, αν τον βάλω εγώ να μου ψήσει κανένα δυο-τρεις μπριζόλες, θα τα καταφέρει?
5: Δεν ξέρει τα κορδόνια του. τα κορδόνια του δεν ξέρει να δέσει.
0: Πες το να μα γίνει κανένας χαντάς μεγάλος και κοπεί το ρεύμα, το βλέπω να ξεραίνεται σε δύο ώρες.
5: Με παίρνει τηλέφωνο τώρα, τα έχει με μια Κινέζα και μου λέει: Θείο, λέει, σε παρακαλώ, φακές πρόαση να την κάνω. Αυτή είναι και vegetarian, εκείνη. Και πώς. Μα την παράγεια, σε μιλάω.
0: Ξέρω τι σε ρωτάω, γι' αυτό σε ρωτάω, είσαι μέσα.
5: Βραβγό, βραστό, δεν ξέρει να
0: κάνει. Άμπραβο, άμπραβο.
5: Αυτή του αξία είναι αθή, αυτός θρήσκος.
0: Τους λυπά,
5: η μάνα του, η αδερφή μου λέει: Άντε, βραβγό, Σέργιο, σαν σ' ακούει, πες το να την βαφτίσουμε, ρε παιδί μου.
0: Τι να βαφτίσεις τώρα την τεχνητή νοημοσύνη.
5: Στη security, στο AI. Άκου τώρα πώς έχουν ξεβγεί τα πράγματα.
0: Βρε, το ξέρω, σου λέω. Απλά τους λυπάμαι αυτούς, γιατί καλά είναι. Εκεί που κάθονται είναι, άμα είναι και πέσει το τραπουλόχαρτο πύργος. Και ξαφνικά γίνει καμιά.
5: 3 χιλιάρικα, 50 τετραγωνικά σπίτι στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Έτσι.
5: 3 χιλιάρικα δολάρια.
0: Έτσι.
5: Κάνα δεκάρικο υπολογίζω, βγάζει κάτι απ' έξω που μου το είπε.
0: Και το φαγητό όλο σε σακουλάκια το φαγητό όλο. Αν του πει τα φασολάκια, τι είναι η φασολιά, δεν ξέρουν τι είναι η φασολιά. Ξέρουν ότι είναι ένα συσκευασμένο κατεψυγμένο πράγμα στο ψυγείο. Αυτό είναι τα φασολάκια, σου λέει. Δεν ξέρουμε τι είναι.
5: Αυγό βραστό δεν ξέρει να κάνει.
0: Μέσα είσαι. Να είσαι καλά, πατριώτη. Για χαρά, αγόρι μου. Δεν σε λέω εγώ, αγόρι μου.
2: Δεν δίνεις, είναι η σιωπή σου απάντηση. Και έχεις για όποιον.
0: Κοίταξε, όσον αφορά τεχνητή νοημοσύνη και αυτά που βλέπω στο διαδίκτυο, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικότητα, δεν είναι πραγματικότητα, είναι ερεθιστικό βέβαια, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι όσον αφορά την επιλογή συντρόφου. Δηλαδή, η επιλογή συντρόφου να έχει μια ρομποτίνα, ας πούμε, έτσι όπως τη γουστάρεις, έτσι όπως τα βλέπω καμιά φορά αυτά τα ψεύτικα. Δηλαδή, γιατί ψεύτικα είναι, δεν νομίζω να υπάρχουν. Ρέπιτς είναι πραγματικότητα. Αυτές οι κούκλες οι ωραίες, να πούμε, οι οποίες μιλάνε 15 γλώσσες. Έχει σχετικές ταινίες, βέβαια, οι οποίες έχουν γυρίσει. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα. Αυτό θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα, έτσι. Ένα πρόβλημα, όχι στις γυναίκες πιο πολύ. Στις γυναίκες πιο πολύ. Γιατί οι γυναίκες είναι το παθητικό όν. Ο άντρας είναι ο ενεργητικός. Δηλαδή, ο άντρας που λένε και κολοκύθανα είναι, κάτι θα κάνει, ας πούμε. Γυναίκες όμως, άμα δεν κουνιέται ο άλλος, πώς θα γίνει Μανώλη? Παρακαλώ, στη γραμμή.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
6: Εγώ έχω να πω, κύριε Μπαρβαγιάννη, ότι το χειρότερο δηλητήριο είναι ο φόβος. Όταν μας παίρνουν τόσο φόβο, φοβάμαι ότι πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν από φόβο και από κανένα άλλο λόγο.
0: Μάλιστα. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να πείτε στον εαυτό σας, να αποβάλλετε αυτόν τον φόβο ότι θα πεθάνουν οι άνθρωποι από το φόβο, διότι ο φόβος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το μεγαλύτερο δηλητήριο. Προσέξτε, μην το χρησιμοποιείτε.

0: Έμεινες πίσω, λέει, υπάρχουν και αντρικές κούκλες. Ναι ρε, οι αντρικές κούκλες όμως και μια χαρά λεκουνιούνται. Δεν έχω δει στο διαδίκτυο αντρικές κούκλες. Δεν είδα. Γυναικείες όμως είδα κάτι ωραίες, γυναικάρες, ζουμερές. Και ούτε μουρμούρες, ούτε παρατηρήσεις, ούτε μπήκες με τα παπούτσια μέσα, ούτε τίποτα. Ό,τι γουστάρεις κάνεις. Και αυτές υπομονετικές εκεί θα καθαρίσουν. Δεν κουράζονται καταρχάς. Δεν κουράζονται. Ξέρεις τι είναι να έχεις μια γυναίκα σπίτι που να μην είναι κουρασμένη? Δηλαδή δεν φαντάζεσαι, φίλε. Δεν φαντάζεσαι τι ανακάλυψη είναι αυτή. Και να τρομάξω εγώ με την τεχνητή νοημοσύνη. Πλάκα μου κάνεις. Πρέπει να ζήσαμε άλλα 150 χρόνια σαν τις χελώνες που λένε που ζουν 400. Να προλαβαίναμε τέτοια πράγματα. Να κάναμε ένα ωραίο γλέντι, ας πούμε, με μια ωραία συντρόφισσα. Θα την είχες προγραμματίσει να είναι και αριστερή. Καταλαβαίνεις τώρα το. Να ακούει Ζουγανέλη, Μποφίλιο και τέτοια. Μην ακούει, ξέρω εγώ, Καλυμάνη και ξέρω εγώ, πώς τη λέμε την άλλη την. Πώς τη λένε αυτή την που έχει τη φωτογραφία στην, στη Λαγκαδά επάνω, στην, στην Μίκη Θεοδόρου. Ηλιάδη, να μην ακούει Ηλιάδη. Να ακούει ένα Μίλτο Πασχαλίδη, Βασίλη Παπακοσταντίνου και τέτοια να πούμε, έτσι. Για να ταιριάζετε που λένε, για να ταιριάζετε, παρακαλώ.
1: Βρε καλό στον κύριο Μπερμπαγιάννη.
0: Στην κυρία μου. Φαντάζεσαι να.
1: Καταλαβαίνεις,
0: Βέβαια καταλαβαίνω. Φαντάζεσαι να έχει τώρα ένας άντρας μια γυναίκα ωραία που δεν γυρνάει ποτέ ούτε κρέμες, ούτε αυτά, ούτε τίποτα να πούμε. Όλα φτιαγμένα τέλεια να πούμε. Σεξουαλικά να είναι αυτή φωτιά και λάβρα. Και να μην γρινιάζει, να μην κουράζεται, ούτε πονοκεφάλους, ούτε έχω περίοδο, ούτε τίποτα μιλάμε. Όλα να είναι όπως θέλεις. Τι να ζητήσει άλλο.
1: Διεστραμμένο μυαλό που έχει.
0: Διεστραμμένο, αφού αυτά έρχονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι ανώμαλο μυαλό.
0: Καλέ, ανώμαλο είναι να θέλεις να, θέλεις να είσαι χαρούμενος. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Αγόρι με, εσύ όμως θα γυρνά.
0: Εγώ θα γερνάω, ναι, αλλά το μπουμπούκι δεν θα γερνάει.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί.
0: Να φανταστείς ότι τα εγγόνια θα λένε να κληρονομήσουμε τη γιαγιά.
1: Για βρήμου, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ρε τι πάθαμε. Παππού, σε ποιον το δώσεις τη γιαγιά όταν πεθάνεις? Δεν ωραία αυτή η εποχή. Μια χαρά είναι. Και όπως είπε ο Σνούπι, μην τρελαίνεστε και πάρα πολύ. Πόσα χρόνια να ζεις ένας άνθρωπος? Κάποια στιγμή θα πεθάνουμε όλοι. Ναι, αλλά πριν πεθάνουμε πρέπει να ζήσουμε.

0: Χρήστο, να μου στείλεις καμιά φωτογραφία ή κανένα βιντεάκι για να δω πώς είναι αυτά τα AI, τα αντρικά, να πούμε έτσι. Να... Αχρίαστα να είναι δηλαδή, αλλά λέμε τώρα, δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Στις οθόνες, δεν ξεγελούν το... Αλλά φαντάζεσαι, φαντάζεσαι να προγραμματίσεις. Πώς ανοίγεις τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, το πρώτο, ο πρώτος προγραμματισμός που έχει κάνει είναι αυτά τα έξυπνα σπίτια που κατεβαίνουν τα ρολά αυτόματα. Ανοίγεις το κλιματιστικό, βάζεις πλυντήριο. Χαρά, η άλλη βάζει πλυντήριο από το γραφείο. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να έχει βάλει τα ρούχα μέσα. Αυτό δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Δεν κάνουμε τα ρούχα να πηγαίνουν μέσα. Εντάξει, έψαχνε ο αδερφός μου παλιά όταν μαζεύαμε ροδάκινα. Έλεγε ο μπαμπάς μου, θυμάμαι, ο μικρός αδερφός μου ήταν λίγο μουλιάπας. Και δεν ήθελε να κουραστεί, δεν ήθελε να κάνει. Και λέει, αυτός λέει τώρα κάθεται και σκέφτεται πώς θα μπορέσει να πει το ροδάκινο να μπει στον κουβά μόνο του. Αλλά δεν έμπαινε το ροδάκινο, έτσι. Σήμερα οι γυναίκες το έχουν αυτό το πράγμα, το τεχνητή νοημοσύνη. Ακούς Γιάννη Ρέπιτς. Παίρνει τηλέφωνο εκεί το, από το βράδυ, ας πούμε, για παράδειγμα, γυρνά στο σπίτι. Η Μπαρμπαγιάννα να λέει, κάτσε ανάψει το κλιματιστικό, οπότε θα πάμε να έχει δροσιά. Κατάλαβες, το κλιματιστικό το ελέγχεις εσύ, το ψυγείο. Το ψυγείο δεν ξέρω, το ψυγείο και το ψυγείο νομίζω. Αλλά το ψυγείο τι θα το κάνεις, το κλείσεις δεν γίνεται. Το πλυντήριο όμως, και των πιάτων και των ρούχων, μπορείς να το προγραμματίσεις να δουλέψει μόνο του. Και σε ειδοποιεί το πλυντήριο ότι τελείωσε. Πέρα από κάτι μουσικές, κάτι τέτοια, τώρα δεν ξέρω, θα ψάξω να βρω ένα άλλο τραγούδι, γιατί μου τη δίνει αυτή η μουσική του πλυντηρίου. Όταν τελειώνει, του πω κανένα λαϊκό να βάλει. Stop. Τελειώνει το πλυντήριο σαν την κότα που έκανα να βγω. Και φωνάζει το πλυντήριο μια χαρά, μια μουσική. Τελείωσε το πλυντήριο, α πούμε, για παράδειγμα. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που έχουν και την καλοσύνη του, α πούμε, μέσα. Και το γούστο του, α πούμε. Έτσι, φαντάζεσαι να μπορεί να προγραμματίσει τη γυναίκα σου να πα όταν πηγαίνει στη δουλειά, τι συμπεριφορά να έχει, α πούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Ανοίγω. Πρώτον, δεν θα σε ρωτήσει τι νέα. Δεύτερον, δεν θα σου πει τι γίνεται. Και τώρα πια χωράνε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σου πει, Γιάννη μου, είναι πεινάς, να σε βάλω να φας. Έχει και κρύα μπύρα στο ψυγείο. Αυτά πρέπει να τα προγραμματίσεις από πριν, καταλάβεις, για να είσαι μέσα στα πράγματα. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου, καλό.
1: Ο Χρήστος Τακουρλής είμαι.
0: Γεια σου.
1: Είχα πάρει κάτι προσκλήσεις προχθές από το Λεοντή, αυτές που έδινε δώρο για το θέατρο.
0: Για πότε ήταν, για σήμερα?
1: Για σήμερα μου είχε.
0: Άμα είναι για σήμερα, τα ονόματά σας, το όνομά σου θα είναι στην είσοδο. Θα πας κανένα τεταρτάκι πριν την παράσταση.
1: Το έχω κάνει δώρο στην κυρία, στη γυναίκα μου.
0: Σ' άκουσα που το έλεγε. Σ' άκουσα που το έλεγε. Ναι, ναι. Σ' άκουσα και την ώρα
1: μου.
0: Ναι, άκουσα.
1: Ναι.
0: Ένα πάει.
1: Δεν έχουν ενημέρωση στο ταμείο.
0: Μην ανησυχεί. Δεν έχουν ενημέρωση στο ταμείο.
1: Ναι, εκεί που πήγε να πάρει την πρόσκληση.
0: Κάτσε να πάρουμε το Λεοντή να το διευθετήσει λιγάκι το θέμα. Είναι η Ρίτα εκεί πέρα προφανώς, να το συζητήσουμε λιγάκι. Θα πάρω το Λεοντή τώρα εγώ στο διάλειμμα κατευθείαν, κάνει λίγο υπομονή να πάρει τη Ρίτα να δω μήπως δεν άλλαξε τα ονόματα ή δεν έδωσε το δικό σου το όνομα προφανώς. Κάτι θα ξεχάσει.
1: Είναι της γυναίκας μου, θες να σου δώσω το όνομα.
0: Για πες το όνομα λιγάκι.
1: Θαδί.
0: Α, το θυμάμαι που ήθελε ο Λεοντής να το πεις γράμμα-γράμμα, δεν μπορούσε να σε καταλάβει. Τι είπε και αυτό. Μπράβο, μπράβο, μαρμελάδα βάζει τα αυτιά σου, αγόρι μου, είναι.

0: Εντάξει, η Πατριώτη διευθετήθηκε με τον κύριο Λεοντή. Σε λίγα λεπτά θα το έχουμε διευθετήσει. Κάτι δεν γράφτηκε σωστά ή κάτι δεν στάλθηκε σωστά για το θέατρο για σήμερα, τις προσκλήσεις που λάβατε. Μια γραμμούλα και πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
1: Κώστα,
0: ναι.
1: Ο Χρήστος ο Τακουρλής είμαι.
0: Ναι.
1: Με το που κλείσαμε, εντάξει, έγινε το.
0: Έγινε, θέμα, όλα εντάξει. Καλά, αφού σου λέω, είμαστε εδώ πέρα τεχνητή νοημοσύνη, ρε, με την πιο γρήγορη από, τη, πιο γρήγορη από το φως είμαστε, να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Το μόνο
1: ακριβώς
0: που μας ξεπερνάει, ξέρεις τι είναι από γρηγοράδα.
1: Ποιο?
0: Το κόψιμο.
1: Το κόψιμο,
0: εκεί δεν προλαβαίνεις ούτε να το σκεφτείς, ούτε το φως να ανάψεις.
1: Τίποτα. Τίποτα. Να έχει τη διπλάσια ταχύτητα του φωτός.
0: Έτσι, να σε καλά. Όλα καλά. Μπήκε η κυρία μέσα στο θεατράκι. Οπότε πάμε και εμείς στις διαφημισούλες μας και θα επιστρέψουμε για να δούμε και άλλα πραγματάκια όσα προλαβαίνουμε βέβαια μέχρι το τέλος της, της εκπομπής.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αφαώση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδη. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιά, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο για λίγε παραστάσει.
2: Χορηγό επικοινωνία Status FM.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά. Καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52.

0: 210-054 και 210-5212.000. Υπουργείο Υγείας. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Έλα Γιαννάκη, δώσε μια γερμολιά.
1: Στάδικο και
0: στο κρίμα. Όχι ρε φίλε. Έλα ρε Πιτς, έλα να δεις Γιάννη τι μου φτιάξε ο άλλος. Έλα, όχι ρε εσύ αυτό το φάντασμα ρε. Βάλε ρε μια γυναίκα της Προκοπής. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, θα καθίσω εγώ με αυτή. Καλά δεν τρέπεσαι ρε. Θα την ανεβάσω στο διαδίκτυο. Καλά, εμένα καλά με έκανες. Δηλαδή με κατάφερες κάπως έτσι ημέρα που. Αλλά την άλλη πολύ χάλια ρε φίλε.
2: Ο
0: Λεόν. Μου έκανε τεχνητή νοημοσύνη. Καλά τώρα με αυτό το κουσερβοκούτι θα κοιμάμαι. Σοβαρά μιλάς. Άσε ρε να πούμε. Προτιμώ την Μπαρμπαγιάννα να. Και ας γκρινιάζει. Λεωνίδα, δημιούργησε μια καλή τεχνητή νοημοσύνη, αγόρι μου. Δεν είναι η κατάσταση αυτή τώρα. Είναι δυνατόν να πούμε. Μου έστειλε μια φωτογραφία. Όχι τίποτα απρεπές, έτσι. Είχε ένα πολύ ωραίο σκεπασμένο είναι. Αλλά δίπλα έχει μια. Πώς ήταν, ρε παιδί μου, το Terminator, το Schwarzenegger, ας πούμε, όταν γδάρθηκε και μετά. Που παρτσαλιάστηκαν τα κρέατα από πάνω και είχε μείνει μόνο το σίδερο, ας πούμε. Όχι και έτσι, ρε φίλε. Όχι και έτσι. Αυτό είναι ανομαλία. Την καλησπέρα μου στην Ποθητή, την αγαπημένη, με πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό που μας στέλνει από Σαντορίνη. Πώς θα ήθελα να πάω να φάω μια μέρα εκεί στο μεταξύ μας. Τι ωραίο μαγαζάκι, ρε φίλε. Έφαγα και σε κάτι άλλο το μεταξύ σου. Είπα, Ποθητή, τι έπαθα μια μέρα στη Σαντορίνη που πήγαμε να φάμε και σε ένα ωραίο για να δούμε το Ήλιο Βασίλευμα και μου έφερε ένα ταρτάρ σολομού παρήγγειλα εγώ καημένο. Ένε παρήγγειλε η Μπαρμπαγιάννη ένα σολομό. Λέω κι εγώ να πάρω ένα ταρτάρ. Δεν λέγεται, πώς λέγεται, ταρτάρ σολομού. Και ήταν ομό. Ομό, παιδί μου, σου λέω. Κανονικά ζωντανό, κουνιόταν η φλέβα. Τρώγεται αυτό το πράγμα. Η σερβιτόρα καημένη ήρθε κοντά μου, λέει: δεν σας άρεσε. Λέω: καλό είναι, αλλά προσπαθώ να το σκοτώσω πρώτα. Δηλαδή, αν είχα ένα καμινέτο και το έκανα έτσι μια τηγανιά, τσιγάριζα δηλαδή λίγο κρεμμυδάκι και το έριχνα αυτό μέσα και το ανακάτευα, ας πούμε, με κανένα δύο-τρία αυγουλάκια, δεν θα ήταν κι άσχημο. Αλλά την τεχνητή νοημοσύνη μέσα να φάω ομό σολομό, έλεος να πούμε. Τι είμαι, γλάρος.

0: Είναι την νοημοσύνη, κάνει θαύματα.
1: Στη Σμύρνη στην καταστροφή.
0: Στο Μάτριξ ζούμε, Βαγγελάκη, στο Μάτριξ.

0: κάνει. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για κανένα 20 λεπτό ακόμα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber. 6-9-0-8-3-57-800. Κύριε Φώτη, τι έγραψε ο Φώτης τώρα, τι, μόνος τα γράφεις αυτά ή τα κλέβεις από την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Αλλάζουν και το χέρι μου αρπάζουν, αλλάξανε τα χρώματα.
0: Καλά ρε φιλενάδο, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Πώς να κάνει τεχνητή νοημοσύνη άμα δεν έχεις και το κατάλληλο υλικό να σε προσαρμόσει δηλαδή? Όλα ξεκίνησαν από εκείνη την ταινία. Θυμάσαι εκείνο το σύριαλ που είχε η Πεντάμορφη και το Τέρας, ε? Έτσι γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Που μας πείσανε, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να μπορούμε να ερωτευτούμε ένα τέρας. Είδες τι ωραίο, τι καλό που ήταν το τέρας, τα συναισθήματα του τέρατος, ε? Και μετά στη σύγχρονη εποχή η νεολαία που άρχισε να βγαίνουν εκείνοι οι λυκάνθρωποι με τους βρικόλακες και που αγαπήθηκαν και ερωτεύτηκαν οι βρικόλακες και οι λύκοι και αυτό. Ε, Χριστέ και Απόστολε, μπερδέψαμε τα μπούτια μας. Πώς να ευδοκιμήσει ο έρωτας?
1: Σκονισμένο από ταξίδι μακρινό.
0: Ο βρικόλακας αγάπησε μια θνητή και αυτή ήθελε να γίνει και αυτή βρικόλακας, αλλά την ερωτεύτηκε και ένας λύκος, και ο λύκος και ο βρικόλακας και η θνητή. Πιά σταυγό και κούρευτο. Και ύστερα σου λέει ο άλλος τεχνητή νοημοσύνη και κουραφέξαμε.

Ωραία το δημιούργησες, ρε Λεωνίδα. Δηλαδή, τι τις άλλαξες τώρα. Με συγχωρείς, είναι στήθος αυτό, σοβαρολογίες. Να πούμε, στέλνει δύο κατσαρόλες είναι. Σε παρακαλώ, να πούμε, φτιάξε μια, ένα κομπιούτερ, ας πούμε, ένα ρομπότ τουλάχιστον, να είναι συμβατό με την πραγματικότητα. Κοίτα τι ωραίο, ας πούμε, εγώ με το βιβλιαράκι μου, με το μουσάκι μου, το μαλάκι μου. Παρεπιπτόντως, λουσμένος πρέπει να είμαι εδώ, έτσι. Θα την ανεβάσω στο διαδίκτυο σε λίγο, στο Facebook.

Μη γελάς, Λεωνίδα, αυτά είναι σοβαρά πράγματα, αγόρι μου. Γιορτή μελιού, δεν ξέρω εσύ, Μάκη, ξέρει κάποιος που έχουμε γιορτή μελιού? Ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Μάκης. Μέλι ρε φίλε, το μέλι πλάκα πλάκα. Έχω καιρό να φάω μέλι. Πραγματικά μου έχει λείψει και πρέπει να πάρω καλό μελάκι. Μ' αρέσει πολύ πάρα πολύ το μέλι και δεν έχει σπίτι, τελείωσε το μέλι. Δεν έχουμε μέλι. Τελειώσανε, Μητσοτάκη, τελείωσε το μέλι.

Βάλε με ένα τραγουδάκι ωραίο τώρα. Πόσα λεπτά έχουμε, ένα τεταρτάκι? Ένα τεταρτάκι έχουμε. Γιαννάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είσαι. Ρωτάει ο Μάκης για την γιορτή μελιού. Κάτσε το ψάξω λίγο στο διαδίκτυο, στην τεχνητή νοημοσύνη, να τη ρωτήσουμε.

0: Ο Στέργιος λέει ότι στη συνέχεια της ερώτησης μου για το μποτιλιάρισμα προσπαθούν να περάσουν δύο ασθενοφόρα. Τώρα γίνεται αυτό, Στέργιο μου. Δύο ασθενοφόρα κατευθύνονται προς τη Σύνδο, λέει ο άνθρωπος, και δεν υπάρχει πρόβλεψη Λέας στα έργα. Είναι σχεδιασμός AI, τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμός θα είναι. Κοινό στα ελληνικά ξεφτύλα είναι αυτό τώρα. Όταν φτιάχνεις ένα έργο, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι πρέπει να. Σε δρόμο τέτοιο δηλαδή, στην ουσία, πρέπει να προβλέψεις ότι μπορεί να γίνει χτύπα ξύλο. Μια πυροσβεστική, μια αστυνομία, ένα ασθενοφόρο πρέπει να περάσει. Καλό. Δεν βαριέσαι.
1: Τους γνέφω στο καλό, παραπονό μου.
0: Παναγιώτης λέει: με φόβησε σήμερα με αυτά που μου είπες. Παναγιώτη, μη φοβάσαι, αγόρι μου. Μη φοβάσαι, παλικάρι μου, γιατί θα σου πω μόνο τούτο για να το θυμάσαι. Δεν το παγώ, κλεμμένο είναι. Ο Τζακ Νίκολσον το είπε, αλλά θα σου το πω κι εγώ άλλη μια φορά για να το θυμάσαι. Γιατί και εσύ και εγώ πρόβατα είμαστε. Μπορεί να μην βελάζουμε, μπορεί να μην μας αρμέγουνε. Μεταφορικά, ας πούμε, μας αρμέγουνε, αλλά καταλαβαίνεις κατά μια διαφορετική έννοια. Δεν είναι αυτή η κυριολεκτική που λένε. Το πρόβατο αγόρι μου Παναγιώτη, Παναγιωτάκι μου, καλέ μου άνθρωπε, φοβάται πάντοτε το λύκο. Γι' αυτό και ο Βοσκός, ο Ποιμένας, το περιορίζει στις στάνες, το βάζει από εδώ, το βάζει από εκεί, έχει τα μαντρόσκυλα για να το προσέχουν. Αλλά να θυμάσαι ότι στη σφαγή τελικά το πάει ο Βοσκός.
1: Μέσα στον κόσμο τις φωτιές με τον ήρω μου.
0: Γι' αυτό αν καταντήσεις κάποια στιγμή και γίνεις αντικριστό, να θυμάσαι ότι ο λύκος δεν είναι η μεγάλη απειλή. Άλλες είναι οι απειλές.
1: Εγώ τους γνέφω στο καλό, παραπονό μου.
0: Ο Ευάγγελος λέει μέλη βελανιδιάς. Να το ψάξω. Πρέπει να είναι πιο παχύρευτο και σκούρο, έτσι.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό και με τα κύματα μη...
0: Τώρα πλάκα που μου λες, κάτσε ρε Σιγιάννη Ρέπιτς, η βελανιδιά έχει άνθη? Δεν έχετε δει άνθος βελανιδιάς? Εγώ δεν έχω δει άνθος βελανιδιάς. Λουλούδι βελανιδιάς, το βελανίδι δηλαδή, έτσι. Άρε Λεωνίδα, με έφτιαξες, Λεωνίδα. Τη βγάλαμε τη βραδινή, τη βάρδια.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.
0: Τώρα μάλιστα.

0: Παναγιωτάκι μου, έτσι είναι αγόρι μου. Σου άρεσε αυτό, ε? Φοβάσαι το. Δεν είναι να φοβάσαι. Δεν είναι να φοβάσαι. Είναι να μπορείς να το ζήσεις, που λένε. Λοιπόν, πάμε για κλεισιματάκι. Έχουμε ακόμα 10 λεπτουδάκια. Έχουμε. Ένα, α, όχι, όχι, όχι. Θέλω ένα πολύ ωραίο του Σφακιανάκη. Θέλω ένα πολύ ωραίο του Σφακιανάκη. Αυτό θέλω. Άντε, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Σας έκανα λίγο τη ζωή περιβόλη. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά ο Bill Gates τα έκανε αυτά που λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη, το κέρατό μου μέσα, που μπορεί και καλά να σκοτώσει, λέει, ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Και εσύ τι κάνεις, ρε μπαρμπούτι? Τα ανέβασα στο Facebook, Λεωνίδα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Μ' αρέσεις. Να, όταν θα έρθεις, σε κεράσω ένα πατσά.
1: Να πιω απόψε, αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει το δάχτυλο.

Άρα Στεφανάκο μου, δεν τη φοβόμαστε αγόρι μου. Βασιλάκι μου, καλησπέρα και σε σένα. Δεν τη φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Τη φυσική νοημοσύνη φοβόμαστε. Αυτή που τη θεωρούμε φυσική και τελικά είναι όχι απλά διαστραμμένη, αλλά είναι αφύσικη. Αυτά μας τρομάζουν περισσότερο και μας φοβίζουν. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι χωριό που φαίνεται κολαούζο, δεν θέλει. Αυτόν που σου βλέπεις και εμφανίζεται μπροστά σου ως άγγελος φωτός, αλλά είναι ο αρχοντάς του σκότους, είναι το θέμα. Καλά δεν το είπα, Γιαννάκη. Καλά το είπα. Εκείνον που νομίζεις ότι θα σου κάνει τη ζωή καλύτερη, ότι πασχίζει και ότι νοιάζεται και ότι σε ακούει, που έλεγε και η κυρία Μπακογιάννη, να τον ακούσει. Κούς του κόσμου, λέει ο μπαμπάς της, έτσι την είχε πει, να τον ακούσει τον κόσμο. Να τον ακούσει τον κόσμο, αλλά που να τον γράφεις δεν σου είπε. Εδώ είναι το θέμα. Ελπίζει και ο Κοσμάκης ότι αν κάποιος, ας πούμε, άνθρωπος, άλλος άνθρωπος, ίσως με σένα δηλαδή, αποφασίσει, μπορεί να κάνει τη ζωή τη δικιά σου καλύτερη. Το προσπάθησε και ο παλιός σου, ο βασιλιάς ο Σολομώντας, αλλά δεν τα κατάφερε στο τέλος, παρά το γεγονός ότι είχε τη σοφία του Θεού, ε. Φαντάσου, εμείς δεν έχουμε παρά μόνο τη σοφία, τη βούλτεψη, όχι του Θεού. Φαντάσου, ο Σολομώντας με τη σοφία του Θεού και δεν τα κατάφερε. Πόσο εμείς που έχουμε μόνο τη σοφία, τη βούλτεψη.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητεία! Αλητεία!
13: Στα παράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Έλαβε φόρα.
16: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
17: Μια που γεια σας και μια που αντι γεια σας.

0: Όχι.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Ρωτάμε να με ρωτήσω. Τι αν πεταχτώ έγκαι χωρίς να ρωτήσω. Εμείς τα μην πούμε τι τυπική όλοι. Κοινώς καταλάβατε ότι μιλάμε για Παρασκευή. Έλα που τα λάμε τα αυτή. Μπαίνουμε με κόλλα από τα αποδυτήρια. Από ό,τι καταλάβατε η διάθεση μας είναι πάρα πολύ πεσμένη.
1: Είναι που θα φύγει κανείς καλό.
0: Δεν κάνεις να έγινε. Δεν κάνεις να έγινε. Δεν πάει καλό τώρα. Άντε με. Σώχνουμε τον τύπε.
1: Σε καλό να μας βγει.
0: Που δεν το βλέπω, αλλά θέλω σημαίνει μια ευχή που είναι να την πεις, πες την εκεί και ποτέ δεν ξέρεις. Είπαμε με δυο λόγια Παρασκευή, Παρασκευή, αλλά που τα άλλο με το αυτή. Και χρόνια πολλά στον Άγιο Κόπρι.
1: Τη Εφροσύνη είναι σήμερα.
0: Είναι, αλλά να μην αρχίσω από το πιο θεαματικό.
1: Από το πιο κοντινό πρέπει να αρχίσει. Χρόνια πολλά στην Έφη.
0: Όχι, πιο κοντινό στην κατάστασή μας είναι ο Κόπρης, ο οποίος γεννήθηκε πάνω στην Κοπριά. Είχαμε και τέτοιο Άγιο. Δηλαδή, μιλάμε ότι άμα έχει ένα ημερολόγιο με Αγίους, που μπορεί εκεί μέσα οι μέρες να είναι και 654. Τόσοι πολλούς δεν χωράνε στις 360 δόσεις. Και φυσικά χρόνια πολλά εννοείται στην Έφη. Και στον Άρη, γιατί τα Έφη Άρης. Και δεν ξέρω αν είδες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν πρόσεξες.
1: Τις είδα.
0: Ανεβαίνει ο Νίκος.
1: Ένα ακόμα κάτι, ναι.
0: Καλά, ένα ακόμα κάτι, αλλά τα λένε.
1: Αλλά μείωσε τη διαφορά από τον Αλέξη στις 3,5 μονάδες περίπου.
0: Σε παρακαλώ, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι ο Νίκος πάει σαν κατά λάθος δεύτερος να γίνει και επισήμως τρίτος. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Αυτό μεγάλη διαφορά. Θα δίνει άλλον αέρα στο κίνημα. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Και πού είναι αυτά τώρα, Τζοκόντε, η μαγκέ σου, πού είναι που είσαι νέα ο αυτονόητος που θα ρίξει τον άλλον γιατί ας σου μετάξει. Πού είναι, αλλά είπαμε τα επιχειρήματά σας και η θυματολογία σας όλοι δεν είναι ούτε αν ακρίβει η ζωή, αν δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, βάλουμε μπιτζίνα, αν δεν μπορούμε. Άκου το νέο ερώτημα λέει είναι τι επιλέγετε για το χειμώνα που έρχεται. Να φάτε ή να ζεσταθείτε. Γιατί λέει ή θα φας ή θα ζεσταθείς και τα δυο δεν γίνεται. Α, παιδιά, κακομάθαμε να πούμε. Τα θέλουμε όλα δικά μας. Και φυσικά αυτά δεν είναι η θυματολογία των εκπομπών. Η θυματολογία των εκπομπών είπε τι είπε ο ένας, ο Βόθρος ο Κοτέτσι, και λοιπόν μυρίζεις έτσι. Όχι ότι κάνατε μπάφο πριν βγείτε στην τηλεόραση. Όχι που θα με προσβάλλει σε εμένα και είπε σε με σεξιστικών. Εμένα θα πει σεξιστικών που εσύ έγκλειψε κατουρημένες φουδιές. Δηλαδή μεταξύ τους έχουν ένα μπιφ. Το τι γίνεται με εμάς από κάτω, σε και με καντάρ τζάλι κοντάρ. Δεν είναι κανένα θέμα δηλαδή που πρέπει να απασχολεί. Και φυσικά η Ντόρα με τα σοκολατάκια και την έπαρση η οποία πρέπει να παταχθεί immediately. Και φυσικά αφού το θέλετε έτσι, και εγώ έχω ένα διάλογο, ρε μάγκα.
1: Τι διάλογο?
0: Να το πιεις στο ποτήρι δηλαδή. Αυτά τώρα. Εσύ που μένεις στη Θεσσαλονίκη, δεν μιλάμε για τον άλλο που μένει στη Φλόρινα και δεν έχει χαμπάρ, δεν έχει να πούμε.
1: Α, κατάλαβα.
0: Τώρα, εδώ μιλάμε διάλογο αθηναϊστή. Δηλαδή το παγωμένο του τσάι, αλλά το αθηναϊκό να πούμε. Αθηναϊστή. Λέω και τέτοιο. Ναι, ενδιάμεσα
1: χώρο. Πνευματώδες.
0: Όχι, έχω κόψει το υπνόπνευμα εδώ και καιρό, αλλά. Έχω. Λευκαδίτη δημοσιογράφο. Γιατί το όνομα Βερίκιος δεν το συναντάς αλλού. Μόνο στα μνήματα να πας στη Λευκάδα και να δεις τι γράφουν τα μαρμαρένα λόνια από πάνω. Το Βερίκιος είναι όνομα που κάνει καριέρα.
1: Ναι.
0: Και έχει ποιον φίλο. Αλλά που τον τσακίζει να πούμε. Τον φέρνει το σκαμπό στο κεφάλι να πούμε. Τα σκαμπό μου μέσα. Τον κάνει να πούμε σκόνη αληθή τον κάνει. Αλλά παραμένουν φίλοι παρόλα αυτά. Να δεις πόσο ανώτεροι είναι οι άνθρωποι ρε, στην Αθήνα. Δεν είναι σαν εμάς. Κοροϊδεύετε και λέτε χαμουτζίδες και... Ρε δες επίπεδο ρε. Βερίκιος με Άδωνη.
2: επώνυμο, δεν έχουν.
3: Α, δεν είμαι που να στάθω ονομάζει επώνυμα. Αλλά
2: γιατί?
3: Αν ήθελε κάποιο να ψάξει πάρα πολύ καλά, θα έβλεπε ποιοι ωφεληθήκαν.
2: Ποιοι ωφεληθήκαν.
3: Εγώ δεν έχω το δικαστικό ρεπορτάζ. Να εξηγήσω.
2: Πότε ήσουν δικαστικό.
3: Να εξηγήσω λίγο τι έκανε ο κύριο εντυμότητα. Να σα πω το εξή. Όταν ακούω τον Τζίπρα να μιλάει για εντυμότητα, σου μιλάω και να μου ήταν πέσω κάτω πάνω από τα γέλια. Ήταν μακράν ο πιο διαφθαρμένο πρωθυπουργό ever. Ever.
2: Έχει στοιχεία που
3: δεν ever. Έχει λέω ever. Διεφθαρμένο γιατί... μέχρι το μεδούλι. Διεφθαρμένο.
2: Γιατί λοιπόν, με κάνει να υποστηρίζω τον Τζίπρα. Και λέει,
3: λέει τα αστιάκια, δεν κάνω μήνυ στο Γεωργιάδη γιατί κερδίζω που το λέει. Αυτά είναι για να γελάμε. Πάμε τώρα. Να σου αποδείξω τώρα τι θε και στοιχεία. Ρε πόσες μέρες έχει βγει αυτός ο αξιωματούχος Βενεζουέλας και έλεγε ότι πήγε μια βαλίτσα με λεφτά στο γραφείο του το 12. Πώς μέσα έχει βγει. Πόσα βίντεο έχει δώσει.
2: Δεν ξέρω εγώ.
3: 6, 7, βίντεο 8.
2: Τα ρεπορτάζ του Πιπίνη διαβάζω. Αλλά και, πίνε, ο Πιπίνης, και ο Πιπίνη.
3: Α το ρε το Πιπίνη. Βγαίνει ένα αξιωματούχο. Βρε βγαίνει. Α το Πιπίνη. Βγαίνει αξιωματούχο από τη Βενεζουέλα. Μόνο ματεπώνυμο αντιπρόεδρο και λέει. Εγώ ήρθα στην πρεσβεία το 12. Βάλαμε στη βάλιζα τα λεφτά, δεν λέει λεφτά, δεν μπορεί να πάει γύρω-γύρω κι αυτός. Ωραία!
2: Βρε, δεν θα μου ξεφύγεις.
3: Το κάνε. Έχεις δει μια ανακοίνωση από την Τσίπρα. Ένα tweet. Μια απάντηση. Ρε, παιδί μου, βγαίνει ο άλλος και σου λέει μια ξένη χώρα σου έδωσε βάλιζα με λεφτά. Δεν έχεις την αξιοπρέπεια να πεις. Τι λέτε, κύριε! Ελάτε να πούμε στα δικαστήρια να μάτε. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό. Ξέρεις γιατί δεν το κάνει.
2: Τώρα που το λες.
3: Ξέρεις γιατί δεν το κάνει.
2: Γιατί
3: άκου τι έχει πάει τώρα ο Τσίπρας. Καλά λεφτά από την Βενεζουέλα έχει πάρει σίγουρα αυτό. Εσύ δεν το πέρα, με το έχεις καταλάβει, είσαι χαζός. Τα έχει πάρει σίγουρα. Τα έχει μασαμπουκόλ προπολού. Τα έχει μασαμπουκόλ προπολού. Άκου τώρα. Τι έχει πάει τώρα ο Τσίπρας. Σου λέει τώρα. Να βγω να το διαψεύσω. Οκ. Και θα το παίξω και λιοντάρι και από αυτό ένα άδωρο να το κοροϊδέψω. Θα πω να πούμε ότι ήταν μέσα στα δικαστήρια.
2: Ο Τσίπρας δεν βγαίνει. Όπως δεν βγαίνει εσύ να πει ποια είναι τα συμφέροντα που ωφελήθηκαν από τι 15 μέρε που έμειναν.
3: Άκου τώρα σου πω. Άμα τώρα του γίνει καμιά στραβή. Και τώρα που έχουν πάει Αμερικάνοι στη Βενεζουέλα και έχει καταρρεύσει το καθεστώς Μαδούρο, βγούνε και τα χαρτιά.
2: Μα εσύ λες.
3: Βγούνε και άλλες μαρτυρίες.
2: Μα εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι τραπικός.
3: Καταλαβαίνεις τι έπαθε.
2: Σιγά μην ο Τραμπ.
3: Ο Τσίπρας δεν κοιμάται το βράδυ με αυτό.
2: Μας βγάζει τον Τσίπρα. Και διεφθαρμένο και ότι δεν ξέρει.
0: Και άυπνο.
2: Γιατί ο Τσίπρας λέει ότι έμαθα τη δουλειά.
3: Ο Τσίπρας ως επί των οικονομικών. Ήταν άσχετος και με αυτά που λες είμαι παραμένει άσχετος. Μα ήταν άσχετος. Ο Τσίπρας για να ξέρεις, εάν ήταν στοιχειωδός σχετικός, όταν κέρδισε τις εκλογές του 2015, δεν θα είχε βάλει αυτόν τον, πήγα από τη λέξη τώρα, ευτυχώς κρατήθηκα, τον Γιάννη με έναν υπουργό οικονομικών, που ήταν ο πιο άσχετος, αυτός ήταν πιο άσχετος του Τσίπρα.
0: Του παλιού
3: μα... Θα είχε ένα απλό πράγμα.
0: Κρατιέμαι.
3: Θα είχε βάλει υπουργό οικονομικών τον Γιάννη Δραβασέκη. Εγώ αυτό πίστευα θα κάνει. Ο Γιάννης Δαγασάκης είναι πολύ σχετικός, μια χαρά είναι και ξύπνιος και την ξέρει δουλειά, μια χαρά, σοβαρός άνθρωπος. Τι θα έκανε, θα δεχόταν την πρώτη συμφωνία που του δώσαν τον Φεβρουάριο του 2015. Αν είχαν πάρει την πρώτη αυτή τη συμφωνία, είναι η καλύτερη συμφωνία που μας προσφέρθηκε ever, θα είχε γλιτώσει τα capital controls, το δημοψήφισμα, την κολοτούμπα, τη διάσπαση και επειδή θα είχε κλείσει αμέσως συμφωνία, η Ελλάδα είχε ξεκινήσει να θυμάσαι ψαμάρα και πάρει ένα 0,6-0,7% ανάπτυξη. Θα κάνει τον πρώτο χρόνο 4, τον δεύτερο χρόνο 5 σε ανάπτυξη. Θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές με σβηστές μηχανές. Τώρα θα ζητάμε την τέταρτη θητεία Τσίπρα. Αυτό θα κάναμε. Αν είχε βάλει τον Δραγασάκη υπουργό οικονομικών, σήμερα θα ήμασταν στην τέταρτη θητεία Τσίπρα.
2: Τι λάθος είχε.
3: Αυτό δεν το έκανε ο Τσίπρας και έβαλε τον Γιάννη με ανίδια διαπραγματευτή πλακώδη του Ευρωπαίου, έκανε όσα έκανε, γιατί είναι άσχετος. Το καταλαβες.
0: Και καταλαβαίνετε γιατί το έβαλα αυτό τώρα και κουραστήκατε και εμείς κουραστήκαμε που τον ακούγαμε, αλλά ποιο είναι το συμπέρασμα? Ποιος πήρε το Δραγασάκι έστω εγκρυπτό και πάει για τρίτη τετραετία? Τι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο ο Στουρνάρας? Είσαι γελασμένοι. Και αυτόν ο Κυριάκος τον πήρε. Γιατί δεν μπορεί τώρα αυτό το πράγμα να το λέει για τον αντίπαλο και να μην του το έχει σφυρίξει του Κυριάκου, να πούμε, ο Αρχιρούφ Γκάρντεν. Άρα ποιος είναι πίσω από όλα αυτά? Ο Πίνατ.
1: Ένα Αλφα.
0: Ο Σαμαράς.
1: Βίτα.
0: Ή λέω ο Δραγασάκης. Το γάμα, το γάμα τον. Αυτό είναι λοιπόν και κακά τα ψέματα, καλή η αλήθεια. Είδα και τα υπόλοιπα, δεν είναι. Το παγκόσμιο σκηνικό είναι πραγματικά ρυπαρό και λυπηρό. Αλλά βρήκα τι θα κάνω. Είδες πως άδεια σου όλη η αίθουσα όταν βγήκε ο Μπίμπι.
1: Ναι, αλλά τους είπε, είστε μικρόψυχοι.
0: Ναι, αλλά είπε τι είπε. Είδες πως σκόθηκαν και έφυγαν όλοι, θα ρίσει και έχει φάει σκόρδο. Ξαφανίστηκαν μέσα από την αίθουσα. Και βρήκα τι θα κάνουμε τις συναυλίες όταν δεν τελειώνει. Γιατί ο χειμώνα το πρόγραμμα είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν φεύγουνε ρε παιδιά μου, τους λέω παιδιά τελείωσε.
1: Θα βάζεις ομιλία του Μπίμπι.
0: Θα τον φέρνω τον ίδιο. Για να φεύγουν όλοι.
1: Στο καφοδείο.
0: Ναι, στο καφοδείο. Για χωρά είναι. Πόσοι νομίζεις είναι. Μήπως πάνε όλοι πάντα. Όχι παιδιά, ήταν μεγάλη ξεφτιά. Αν και εμάς μας ωφέλησε πολύ που μίλησε κατά της Τουρκίας, χωρίς να το κάνουμε εμείς και να φανεί ότι εχθρευόμαστε τον εχθρό μας, που αυτονόητα είναι εχθρός μας κατά το μυαλό του, αλλά για μας υπάρχει εντελώς κάτι παράλογο. Και έτσι βγήκε ότι εμείς είμαστε οι ωφελημένοι και αυτός είναι ο κιωτής.
1: Και ήπι.
0: Τι είπε.
1: Ήπι.
0: Τι είπε. Πού να ξέρω τι είπε. Άμα με βάζεις πολλά γιώτα μαζί και εγώ και ο μικρογιώτα και δηλαδή πόσα είναι κατε... Άλλο είναι ο ακουστικός ο λόγος και άλλο είναι ο γραπτός ο λόγος.
1: Σωστό.
0: Έξω οι ξένοι το γράφει με ήταν. Ενώ το προηγούμενο του πέτυχε το είπε ο μικρογιώτα. Αυτά αν θέλετε δεν ξαναζήσετε. Ο Καζιδιάρης πρώτον πυλώνε είναι. Βέβαια τι, έτσι και τώρα η κόντρα που έχει να παίξει με την κόμπρα της Μεσσηνίας. Καλά, τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Μαλώνεις ρε. Μαλώνεις λέγει. Και έχω και έναν Αντωνίου στο φυσικό του επίπεδο.
1: Ο φυσικός ο Αντωνίου.
0: Ναι, στο φυσικό του επίπεδο. Που μιλάει για απατεώνες γιατρούς. Δεν πιστεύω να υπενήσει σε τίποτα για την Κυρακάρη, για την έτοιμη. Την είδαμε τις βαλίτσες. Τη γυρνούσαμε από το αεροδρόμιο 4 ώρα το πρωί. Σε παρακαλώ, κάτσε να σε βάλουμε στη Βουλή. Μην κάνεις καμιά τρέλα και φύγεις. Όχι, λέει τα καλύτερα μανιάλα του εξωτερικού, λέει είναι έξω και δεν σας αξίζω να μου αξίζετε.
4: Δεν μπορεί η μισή πολιτεία να κυνηγάει αυτούς τους απατεώνες. Η λέξη αυτή δεν αφορά μόνο τους κυβαντικούς γιατρούς, αφορά οποιονδήποτε χρησιμοποιεί επιστημονικούς όρους για να ντύσει πιστικά την απάτη που χρησιμοποιεί για να κερδοσκοπεί.
5: Συγγνώμη για την έκφραση, πριαμάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κύριος Πατούλης σαφώς και ήξερε και κάλυπτε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Ναι, βεβαίως. Κάλυπτε αυτή την εγκληματική βαρία οργάνωση. Το, μα βαριά θα τα πω και θα δείτε και γιατί.
6: Έχετε στοιχεία γι' αυτό, γιατί
5: προφανώς. Λοιπόν, ακούστε με τώρα.
0: Θα πεις και για τις μάντολες.
5: Για να το πούμε λίγο πιο γενικά. Αυτό εδώ αποδεικνύει πραγματικά. Ναι, αν είχε γίνει αμέσως έλεγχος, αν είχαν πάρει ένα τηλέφωνο και να πούνε απαγορεύεται να έχετε μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρίο.
7: Σταματήστε
5: μέχρι να
7: το.
5: Σου σταματάω τη λειτουργία. Μπορούσα... Αφαιρώ την άδεια μέχρι αναστολή να δώσω τον έλεγχο. Αναστολή λειτουργία. Θα μπορούσε να το έχει κάνει. Απλά επειδή αυτό είναι το δεύτερο μηχάνημα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί επειδή πήγαιναν καλά οι δουλειές με το πρώτο, φέραν και δεύτερο για να κάνουν διπλές βάρδιες και διπλές συνεδρίες. Αυτό έχει γίνει με αυτούς τους εγκληματίες εδώ πέρα. Οι οποίοι πουλάγανε φύκε για μεταξύ τους κορδέλες, μακροζωία και ευζωία ας πούμε σε εύπιστους αλλά και μέλη της ελίτ οι οποίοι νομίζουν ότι με τα λεφτά τους θα κερδίσουν την αιωνιότητα.
6: Αυτό ήταν λοιπόν, η φήμη που κυκλοφορούσε.
5: Και ναι, είναι, αυτό είναι, κοιτάξτε, ξέρετε, δίπλα στην τα τελευταία χρόνια μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το, το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα. Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα
0: δηλαδή,
5: που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική.
0: Σαν το χριστιανισμό
5: αλλά
0: κάτι.
5: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική.
0: Γιατί ρε.
5: Συγγνώμη για την έκφραση. Για μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο τη φυσική.
6: Να πω κάτι, συμφωνήσαμε με τον Άδων λοιπόν, που ήταν προηγουμένω στο λοιπόν, Open. Αυτό είπε. Κβαντική ιατρική δεν είπε. Γιατί είχα στενό λοιπόν, ότι υπάρχει.
0: Δηλαδή τώρα να πετυχαίνει και χέρι. Εσύ που έχει άσπρο και μαύρο βιβλίο. Και γιατί δεν κάνουν ελέγχου για τα μηχανήματα. Εσύ μια χαρά κούτρα την έβγαλε με δύο βιβλία. Σε πείραξε τώρα ο συνάδελφο να πούμε γιατί κολομάει παραπάνω από σένα.
1: Ζηλόφωνε.
0: Στάδια μια πάντα δεν τέτοια ήταν έτσι. Πάντα. Κομούνια. Θέλουν να πάρουν τα λεφτά των πλουσίων. για να κάνουν.
1: Να κάνουν δικά τους.
0: Ναι, ναι. Και χωρίς κόπο. Με απλή κλοπή. Και τώρα μηχανεύονται να πούμε διάφορα. Κατά τα είπε, να φορολογήσουμε. Ναι, τον υπερπλούτο να πούμε. Ξανά τα ίδια. Ξαναρχίσαμε. Αλλά είπαμε, το γουρούνκι τη μούτσικα να του κόψεις. Πάλι σας κατά θα πάει να κυλιστεί. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Τον τίμιο, τον βιοπολιστή, τον καπιταλιστή, τον κεφαλαιοκράτη, θα πάει να τον φορολογήσει. Ποιος έτσι ρε. Πάσχεσαι εσύ με τον ιδρώτα του άλλου να κάνεις τα λεφτά που έκανε αυτός. Αλλά. Τι να πω,
1: μιλάς με γρίφους, γέροντα.
0: Ποιους γρίφους, τα λέω ξεκάθαρα. Αν έχεις εσύ την ικανότητα να βάλεις άλλους να δουλεύουν για σένα και να πλουτίσεις εσύ χωρίς να παίρνουν μία. Τι κάτω, να σε δω. Είσαι ικανός να το κάνεις. Ή έχεις ειδικά διλήμματα και ιδεολογικά κολλήματα. Γιατί μία είναι η αξία.
1: Δεν υπάρχει αθανασία.
0: Ναι, και στον Μπακλαβά γωνία, αλλά τέλος πάντων λέμε. Ότι πλούσιος είναι αυτός που αξίζει να είναι πλούσιος. Και ποιος αξίζει να είναι πλούσιος?
1: Ποιος?
0: Αυτός.
1: Ένα μηδέν.
0: Δεν λυπάται. Θα σου κάνουμε 2-0 για να ανεβεί λίγο το σκορ. Αυτός που δεν λυπάται να πατήσει επιπτωμάτων. Αν έχεις αναστολές και λες, όχι αυτός κρίμα είναι. Και ο άλλος δεν έχει να φάει. Και ποιος είναι αυτός που θα με πει εμένα? Θα τους πατήσω τα κεφάλια σαν τα φίδια να μπορούν να πας μπροστά, να προκόψει έναν άνθρωπο. Γιατί μια ζωή εμείς ξέρεις από την πατήσαμε άριμο.
1: Από τι?
0: Μας, από τι την πατήσαμε.
1: Από τι?
0: Μεγαλώσαμε στραβά, ξέρεις τι μας λέγανε.
1: Τι?
0: Τι θα πει ο κόσμος.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν
1: θα πει η γειτονιά.
0: Δεν βρέθηκε να πει τι κατάει ο κόσμος, τι σε νοιάζει, τι θα πει. Και έτσι εμείς μείναμε ιδεολόγοι, φτωχοί κομμουνιστές. Με έψιλον στο τέλος. Γιατί διαχωρίζουν τη θέση μου από το αλφαγιώτα.
1: Τα παιδί μου, τα λένε κομμουνιστές.
0: Και εγώ κομμουνιστής είμαι, αλλά από τους άλλους.
1: Από τους άλλους.
0: Ναι, είμαι με τα Μπερλιγκουέρ εποχή κομμουνιστής. Σαν τον Αλέξη. Είδες που το πήγαινα.
1: Ο Αλέξης είναι λίγο κομμουνιστής προς τα δεξιά.
0: Δεν θα πούμε ακόμα προς τα δεξιά. Θα πούμε με ένα αποχρόν λόγο κεντρώου αναμετρήματος.
1: Κεντρώου.
0: Κάτσε να πάρω κανένα φράγκο και από τον Τσίπρα να παγώθηκες να πούμε. Δηλαδή το λέω έτσι, το λέω αλλιώς. Περίμενε ντε. Δεν το βλέπεις ότι βγαίνει. Με το μυαλό τα λάτια σου έναν. Ας κρατάμε μια πισίνη. Έχουμε ταβέρνες να πάμε. Έχουμε να αγωνιστούμε. Αλλά δεν σέβεστε. Δεν σέβεστε τέτοια συντηρητική. Έχω και μια δεύτερη σκέψη. Δηλαδή εγώ τώρα αυτό που προτιμώ, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Να συνεργαστεί. Γιατί κοντά ήταν και στην προηγούμενη που είχε με τον Καμένο. Να κάνει έτσι κάτι, ένα λακλάκι, ένα μαγικό.
1: Τσαμαρά.
0: Κασιδιά, ρε, κατευθείαν, ρε.
1: Όχι.
0: Άσε ρε τώρα, ρε, ποιο τσαμαρά. Κλάνει γέρικη μαϊμού. Εδώ έχουμε καινούργια να μου φρέσκια, δηλαδή. Κάνει και πηδάει που κλατήσει κλαδί. Κάνε κάτι, ρε, ζούφια να πούμε. Δεν το βλέπει το παλικάρδα μου. Καταρχήν λέει ότι είναι με την άρια φιλή και είναι σαν γιούφτο. Δηλαδή αυτό είναι πιο έξυπνο. Πιο μιλαμψό άρια φιλή έχει δει από τον Κασιδιά.
1: Και λέ, σου Ινδό είναι.
0: Και ο Καλεμπάμ κάνει. Και τα γαλάζια μάτια να αναγκάστηκε να πάρει φακούς με μαύρα για να μην φαίνονται ότι είναι γαλάζια. Κατάλαβες. Σε λέει, δεν
1: πάει. Αλλά είπε, δυνητικά λέει, είμαστε στο 8%, έτσι είπε.
0: Δυνητικά κατάγεται από τον Άρη, το Θεό του πολέμου.
7: Ο στόχος μου είναι, κρατάμε το 8% που μας δίνουν σίγουρη ψήφο και πάμε να διεκδικήσουμε, να πείσουμε το υπόλοιπο 9% των πολιτών που είναι υπέρ, να ρίξει και αυτό την ψήφο του στην κάλπη. Άρα 9 συν 8, 17. Αν καταφέρουμε και επιτύχουμε αυτόν τον εφικτό στόχο σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα και τη δεύτερη θέση και τότε θα έχουμε μεγάλη δύναμη για να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα στην Ελλάδα.
8: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Πέτρο, αν έχεις άλλη ερώτηση.
9: Είναι ρεαλιστικό, πιστεύετε, ότι μπορεί να φτάσει η απήχηση στο εκλογικό σώμα στο 17%?
1: Βεβαίως.
7: Αυτό είναι κάτι που κατέγραψε η τελευταία συστημική δημοσκοπική έρευνα.
9: Συμφωνώ, αλλά θυμίζω όμως ότι αντίστοιχες έρευνες, είτε για το Σαμαρά, είτε ακόμα και για την Καριστιανού, έδειχναν εκλογική απήχηση στο 30%. Είναι άλλο η εκλογική απήχηση και άλλο.
0: Σε αυτούς πέσαν έξω.
7: Η σίγουρη ψήφος ταυτίζεται ουσιαστικά με την πρόθεση ψήφος και εκεί μέχρι το 8% και το Σαμαρά τον έχει στο 4% και είναι και πρώην πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κίνηση που έχει γίνει τώρα με την στήριξή μου προς την Συμμαχία Ελλήνων έχει μεγάλη προοπτική ανόδου και διεμβολισμού του πολιτικού συστήματος.

0: Και φυσικά θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μουσουλμανική δημοκρατία. Πώς ένας άνδρας του Ισλάμ δικαιούται να έχει 50% γυναίκες, έτσι εμείς θα έχουμε 60 νικητές. Δηλαδή αυτό που είπε ο Λουίτζι Πιραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, ισχύει και θα έχουμε νικηφόρο και τον Σαμαρά και τον Κασιδιάρη και τον Τσίπρα και φυσικά τον Νίκο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Έτσι θα έχουμε για πλήνε βάλε.
1: Κουτσούμπας.
0: Κουτσούμπας του δήλωσε και είναι πολύ τίμιος απέναντι στη δήλωσή του. Δεν θέλουμε να έρθουμε ποτέ μα ποτέ, ποτέ μα ποτέ πρώτοι. Γιατί αν έρθουμε πρώτοι,
1: δεν θα ξαναγίνουν εκλογές.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν είμαστε και τίποτε ανεύθυνοι να φταίμε εμείς. Θα μοιράσουμε τις ευθύνες σε όλο το λαό και βγάλει άκρη και κάτσε το πάνε και γύρνα. Εμείς το 5% μας θέλουμε.
1: Παραπάνω είναι, δεν πέτυχε.
0: Το 7% μας.
1: Και 8 και 9.
0: Μέχρι που να μην γίνουμε. Στο όριο δηλαδή, και 10 και 11 να γίνουμε, δεν λέω. Η επιδότηση μεγαλώνει. Δεν είναι να πεις ότι αρκεί να μην αναλάβουμε τα ηνία της χώρας, γιατί μας νοιάζουν τα ποινία. Τα ηνία θα πάρει άλλος. Μας να μπαίνει τάκα τάκα τάκα τάκα να πέφτει το ρούβλι.
1: Ποιο?
0: Το ευρώ, συγγνώμη.
1: Με ευρώ πληρώνω.
0: Τώρα εντάξει, παλιός τρόπος σκέψης, έχεις δίκιο να πούμε. Αλλά σημασία έχει να είμαστε μία δύναμη πίεσης προς την εξουσία. Άμα είσαι εξουσία, δεν μπορείς να πιέσεις τον εαυτό σου. Είδες κανέναν να κλέβει από την τσέπη την αριστερή για να τα βάζει στη δεξιά? Δεν γίνεται αυτό. Αλλιώς είναι να τα πάρω από σένα και να τα κρατήσω εγώ με πρόσχημα ότι θα τα μοιράσω σε άλλους και να ξεχάσω να τα αποδώσω. Κατάλαβες?
1: Μη βαράτε όλοι μαζί.
0: Όχι όλοι μαζί, παιδιά. Μιχάλης Μελιδιάτης, μη βαράτε όλοι μαζί.

0: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον στάτους. Τάκης.
1: Καμά.
0: Τάκης. Τάκης.
1: Καμά.
0: Τάκης. Τάκης.

0: Λοιπόν, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να είμαι συνεπής, δεν γίνεται να μην πω πιπεράκι άτσαλο, μπακάλικα. Γίνεται, δεν γίνεται. Τα φοιτητικά μπακάλικα, όσο υπάρχουν παιδιά, τσαλακώστητα.
1: Ναι, γιατί τελειώνουν.
0: Ναι, τώρα σε κανένα μήνα δεν θα βρίσκεται. Μην νομίζετε ότι κρατάνε και για πάντα.
1: Ε, όχι.
0: Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη Σκλαβενίδη Βασιλόπουλο, ο Μεζές. Καλά, πω. Χθες τι έγινε. Όχι, δεν θα αρχίσουμε τώρα. Πρέπει πρώτα η ενημέρωση.
1: Μιλά, γιατί αλλιώς ξέρεις τι έχει να γίνει. Μολόγα τα όλα, γιατί αλλιώς ξέρεις τι έχει να γίνει.
0: Δεν λέω τίποτα.
2: Και θα έρθω να σου δώσω κάτι χαστούκια! Κάτι χαστούκια, μωρή! Θα σου γυρίσω και θα λέει ανέποδα!

0: σε δύο δόσεις. Νέο μπλόκο από το ΣΤΕ στην Κηφισιά. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτά. Το καταλαβαίνεις ότι είναι εντελώς ανοσία αυτά τα πράγματα. Για να δω και τι και τα...
1: Ποια?
0: Τώρα, δε, τι να αυτά άρεσε να πούμε. Δηλαδή τώρα τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί σε εμάς.
1: Όχι σε εμάς. Στη γειτονιά, στη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία.
0: Καλά, εντάξει, αυτό με την ευρύτερη έννοια είναι Ευρώπη και είμαστε και εμείς και μας ενδιαφέρει όλους το ίδιο και
1: Μεσόγειος.
0: Ναι, και Μεσόγειος. Είδαμε πόσο τους νοιάζει αυτούς όταν ο εντυψίζος ο Τούρκος αρχίζει το... Ναι, καλά, εντάξει, ενδιαφερόμαστε, αλλά όχι.
1: Δεν τρελνόμαστε.
0: Α, ναι, α, μπράβο. Και έχω εδώ Μητσοτάκη στην Νετανιάου. Συμφώνησε για μια τριημερή. Τι τριημερή? Α, τριημερή, και εγώ λέω τι δρομή θα πάει. Γιατί χαμήλωσε, λέει, του τόνου του Ερντογάν από την Αμερική παρά τον Μπαράζ αναβαθμίσεων τουρκικών ασχήσεων. Ρε, χαμήλωσε του τόνου, γιατί του είπε, ναι, θα δώσω αυτά τα ξέρω τα αεροπλάνα που είναι να τα πάρουν να το πάρουν το 2030. Οπότε λέει, κάτσε λίγο, μήπως που είναι και το 2040 και έχουμε τζάμπα μαγκές, μην πουλάμε. Αν το άλλο το άμαθες.
1: Ποιο?
0: Που είπε ο Φαλακροκόνδωρας.
1: Τι είπε?
0: Ότι θα παίρνουν κόσμο στο στρατό, επειδή λέει είναι, λέει, για να μείνουν τα παιδιά τα νέα, να κάνουν παιδιά και να δουλεύουν. Και θα παίρνουν, λέει, μέχρι 60 χρονών, λέει, από 45-50.
1: Πολιτοφυλακή. Πολίτης ο πλήτης.
0: Τι είμαστε, Ισραήλ, είμαστε μόνοι εκεί τα κάνουν αυτό που
1: γιατί, πάει. Γιατί δεν απειλείς εσύ?
0: Εγώ από τι απειλούνται?
1: Ξέρω εγώ.
0: Μόνο από μένα.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει άλλο που μπορεί να απειλήσει εμένα.
1: Έτσι.
0: Καταρχήν, ξέρεις πώς τρικλοποδιές έχω βάλει εγώ στον εαυτό μου, άλλος δεν δέχτηκε το τρικλοποδιές. Μόνο εγώ μπορώ να καταστρέψω εμένα. Κανένας άλλος.
1: Εγώ... Δεν θα πάμε κανένα κουρατή γιατί η εφημερίδα δεν
0: βλέπω. Ναι,
1: και βγαίνει. Μετά αγωνίζεσαι.
0: Καλά, θες τώρα να αγωνιστώ? Εγώ δεν το έχω το θικάρι μου. Να
1: όχι, βγάλω. Πάμε κουρατή και μετά αγωνίζεσαι. Ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ο Αυλονίτης λέει έκανε μόνο τη διαφορά.
0: Ο Αυλονίτης ποιος, ο ηθοποιός ή ο άλλος ο καινούριος?
1: Όχι, ο καινούριος.
0: Α, είπα κι εγώ, εντάξει, θα το δεχθώ.
1: Ο Δημήτρης. Μήπως περάσατε, λέει, από την Αθήνα όσοι φάγατε φασουλάδα για το κτίριο στην πλάκα που έγινε η έκρηξη?
0: Φιλαράκι, τώρα τον παραχώτρινες. Με ξέρεις, εμένα, εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος. Τι δουλειά έχω εγώ στην Αθήνα?
1: Α, το λέει.
0: Στην Αθήνα, εγώ στην Αθήνα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, αλλά.
1: Η Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Καλησπέρα, ομορφάντρες μου.
0: Για τέτοια πες με παρασκευιάτικα. Και είναι και να πάω και σε ταβέρνα, δηλαδή τι άλλο θέλω.
1: Χα, Θεόφιλος, τάκ.
0: Τι ο Θεόφιλος, τάκ.
1: Δεν μπορείς να τον φέρεις, ρε τσουπλιάκ. Θα τον συλλάβει η Κουφονικολάκου του Νετανιάχου.
0: Κουφονικολάκου, απορώ και πώς του καθυστέρησε.
1: Τα δηλαδή. Είπα καλά.
0: Τώρα τέλος πάντων, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Α, την Κνηφέσκο άλογο θα μας πεις και καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ θες? Όχι. Θες ακουρατές εσύ, τι να σε κάνω? Αλλά παιδιά, αυτόν τον Ντανιάχου πώς θα τον συλλάβουν ακόμα? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Συνεχίζω.
0: Είναι γιατί, ό,τι θες.
1: Καλησπέρα Άρη και Διογέννη.
0: Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε. Χαιρετισμούς από Νιρεμβέργη.
0: Αυτό είναι. Μιλάμε ότι να δω δίπλα δεν είναι. Ένα είναι η Τούσλα και μια είναι
1: ναι,
0: η
1: δίπλα είναι.
0: Τι, σιγά τι είναι.
1: Είναι αδερφές πόλεις.
0: Είναι, τι, να αδελφοποιηθώ, γιατί όχι.
1: Γιώργος, καλησπέρα σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
0: Έτσι καλά τα λες.
1: Ο Ανδρέας μας έστειλε ένα hi.
0: Ποιος?
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο?
1: Ο Ανδρέας.
0: Α, ο Ανδρέας.
1: Χάι, ο Ανδρέας.
0: Ο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σίγουρα είναι δημόσιο υπάλληλο.
1: Ο Γιώργο.
0: Ναι, δεν μπορεί. Για να ενώνει τρει μέρε, απλά ντρέπεται να βάλει και τη Δευτέρα να μην τσιλιάσει. Μην γίνομαι προκλητικό.
1: Καπάκι στο δικάπακο. Η Έλενα. Χάι.
0: Χάι, Λουξ το Γιώτα.
1: Ο Τάσο. Χάι. Τι έγινε, ρε παιδιά, άλλοι χάι.
0: Πολλοί βαριούνται.
1: Ναι.
0: Άμα γράφετε αυτό το χ, ούτε χ, χ, χ.
1: Μην με γράφετε τώρα τέτοια, δεν μπορώ να τα λέω.
0: Τι έγραψε?
1: Νιρτσόφκη.
0: Τώρα τι εννοείται και τι διαβάζει.
1: Νιρτσόφκης, ε?
0: Του Νιρτσόφκης δεν ξέρω τι είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μετά ψήγμα είναι. Είναι ένα, δύο σύμφωνα. Νιρτσόφκης.
0: Ναι. Δεν το ξέρω, αδερφέ, συγγνώμη. Δηλαδή,
1: ο Γιώργος δεν το κατάλαβες, Γαντώνη.
0: Λοιπόν, σους, δεν θέλω.
1: Αγωνίζεσαι?
0: Αγωνίζουμε τρεις την ώρα.
1: Δώσε πόνο.
0: Αποτέλεσμα δεν βλέπω.
1: Δώσε πόνο.
0: Θα έρθετε μαζί μου όμως, όχι.
1: Εγώ είπα θα πάω.

0: Σου είπε να πας αλλού.
1: Πού θα πας?
0: Δεν είπαμε για τα σουβλάκια.
1: Το μυαλό στα σουβλάκια είναι πάλι.
0: Πού θα είναι?
1: Πριν τα σουβλάκια, πρέπει να κάψει, αλλιώ δεν
0: αφού
1: έχει.
0: Δεν αγωνίζονται εκεί πέρα, μωρέ. Πάνε για
1: τι
0: να
1: λες,
0: χαλαρώσουν.
1: Τι λες,
0: να στήσουν τον αγώνα. Να ετοιμάσουν τον αγώνα.
1: Πάνε. Λες, να στήσουν, δηλαδή,
0: όχι να είναι στημένο, να το να επιχάρτου πάνε.
1: Εγώ νόμιζα να το στήσουν να μην πάνε, να μείνει μόνο αγώνα και.
0: Επιχάρτου.
1: Επιχάρτου, επιχάρτου.
0: Επιλαδόκολα.
1: Δεκάδε χιλιάδε λαού και νεολαία στο πιστικό δεύτερο φεστιβάλ κνέων διηγητή αμφισβήτηση του συστήματο των πολέμων και του κέρδου βρίσκει φωνή. Γεμάτη και χθε όλοι οι χώρε, τα στάκια και οι σκηνέ στο φεστιβάλ για μεγάλη παρέμβαση του Κουκουέ και τη ΚΝΕ στι κρίσιμε εξελίξει αύριο. Η μεγάλη παρέμβαση του Κουκουέ και τη ΚΝΕ στι κρίσιμε εξελίξει αύριο. Η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γουγού τη ΚΟΕ, του Κουκουέ, του Κουτσούμπα και θα χαιρετήσει ο Θου Τελίτσα Κοτσαντή, γραμματέα του Κουσού.
0: Τα πες όλα.
1: Εγώ μπορώ να λέω μέχρι το πρωί. Μην με ρεθείς. Εγώ για τον αγώνα δίνω, σκίζω τα ημάτια μου. Σενάρια επέκτασης έως και Ινδικό. Και πιο πέρα. Και θα φτάσουμε να το ξέρεις, το λέω. Άμα ξεκινήσω αγώνας δεν θα σταματήσει πουθενά. Θα σκάψουμε να βρούμε και τη χαμένη Ατλαντίδα θα πάμε.
0: Υπάρχει την κοσμική ενέργεια.
1: Κορόιδη. Σε έχω στείλει πολλά εναλλακτικά σήμερα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν τα είδες.
0: Κάτσε να σκεφτώ λίγο.
1: Κάτι βιωματικά.
2: Σήμερα θα αφήσω να μου μιλήσει η ενέργειά μου στο πιθανό σενάριο μιας επιστροφής ή σε μια οριστική ρήξη. Και αυτό γιατί. Γιατί έχω εδώ μια ενέργεια που μου δείχνει τρελή σύνδεση. Κάτι που δεν έχει απομακρυνθεί, κάτι που υπάρχει ακόμα πολύ ζωντανό, σαν ένα ενεργό ηφαίστειο που είναι έτοιμο να σκάσει λάμπα και να κάψει τα πάντα.
1: Τι καλώς, παιδί.
2: Εάν θεωρείς ότι είναι μια δική σου ενέργεια, παρέμεινε να δούμε το παρακάτω, γιατί θα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι η Αλεξία, σε καλωσορίζω στο Ταρομαντίον, στο μοναδικό λογαριασμό που έχω. Τι άλλο μου φωτίζει η ενέργειά μου? Ότι υπάρχει ένα εμπόδιο. Ένα εμπόδιο που δεν αφήνει να εξελιχθεί όλη αυτή η τόσο δυναμική που έχει η δική σας σχέση. Η σχέση σου πραγματικά είναι λάβα, είναι ηφαίστειο.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Κοίταξε, αλληλεγγύη στους κομμουνιστές του Ισραήλ, προτιμώ σαν είδηση.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Όταν σου λέω, μπορεί να είμαι μπούφος, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Κοίταξε, είναι την πρώτη συνεδρία, δεν την καταλαβαίνεις και καμιά φορά δεν τη χρεώνει ο άλλος. Μέχρι να κάνεις εισαγωγή στο υπέρτατο.
0: Μια σκηνή Παρασκευή να πούμε κανένα τραγούδι.
1: Το μυαλό σου είναι στα εύκολα τα γλέντια, αντί να βελτιώσεις το.
3: Μέρια κάθε πάνω, απάντε το κόμι σου. Σε πάνω το κόμι σου. Μερέντα με σου ποχή.
0: Μερέντα.
3: Μέρια κάθε πάνω, απάντε το κόμι σου.
4: Μια μπατινάδα.
3: Για μένα μου την κρίτικη. Για μένα μου την κρίτη. Για μένα που αγάπησα ένα κασί μπούτσο.
5: Και μια μερέντα με φουντούκι.
3: Ένα κασί, μια μερέντα με σουμπούκι.
5: Ωραίος.
1: Παιδιά, μόλις έχω τη μετάφραση. Μόλις θα πάρω τη μετάφραση στα χέρια μου, θα σας ενημερώσω. Το μισομπούκι δεν ξέρω τι είναι. Το μασαμπούκι ξέρω τι είναι. Μερέντα είναι όπως λέμε. Ένα μελανούρι, όμορφο παιδί.
0: Ένα μελανούρι.
1: Ναι, ήταν αραγμένο.
6: Το καλό εδώ εμάς με τους νησιώτες είναι ότι άμα τσακωθείς, ξέρω εγώ, με τη σχέση σου, με τη γυναίκα σου, οι περισσότεροι έχουμε βάρκες και τέτοια πράγματα εδώ πέρα και μπορείς να της πεις να πάρετε μια βαρκάδα έτσι να ανανεώσει τη σχέση σας και με το που βγαίνεις από το λιμάνι τέρμα γκάζι βουτάς μέσα γυρνάς εσύ πίσω και αυτή φτάνει κεφαλονιά να πούμε έτσι ανανεώνει τη σχέση σας γιατί κάνει καμιά εβδομάδα να ξαναγυρίσει από τη σπίτι και ρεμήκεσαι και το κεφάλι σου.
0: Είδες, έχουν σχέδιο.
1: Κοίταξε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ το άλλο που σκέφτηκα ήταν να τη βάλεις μέσα με μηχανή να είναι η βάρκα, τη δίνεις. Μία πάει μόνη της, εσύ τώρα κουλυμπάς και όλα να γυρίζεις. Αυτό είναι και τυραννία, δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Ποιο?
1: Τώρα είναι αυτό να τραβάς κουπί, να μπεις μέχρι μέσα και να κάνεις βουτιά να γυρίζεις πίσω τώρα και αυτή.
7: Έχω το λαιμό προσπών. Όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει το μεσημεριανό τραπέζι για να πάμε με την οικογένειά μου και έχω
4: τηγανίσει ψαράκια εδώ πέρα όπως τα βλέπετε στο πιάτο και τα έχω συνοδεύσει με λεμόνι. Εκεί μπροστά έχω τα ψητά τα ψαράκια που τα έχω κάνει με κόκκινο πιπέρι και έχουν γίνει πάρα πολύ νόστιμα. Και έχω βάλει λίγο μπούκοβο από πάνω για νοστιμιά. Εδώ έχω τηγανίσει κόκκινες πιπεριές και πράσινες σε κομματάκια και έχουν γίνει πάρα πολύ ωραίες. Και εδώ έχω κάνει μια ντοματοσαλάτα με κρεμμύδι. Και εδώ έχω κάνει το τουρσί με τις κόκκινες καυτερές πιπεριές και τις πράσινες. Εδώ έχουμε το ευλογημένο μας ψωμάκι. Και θα φάμε τώρα το ευλογημένο τραπέζι μας.
0: Μια εβδομάδα τώρα.
4: Καλά. Καλό μεσημέρι. Τώρα... Σας χαιρετάμε όλους.
0: Μιλάμε, δεν υπάρχει.
1: Όχι, εγώ ξέρω τώρα, σκέφτομαι όσο τα λέει αυτά, τι πήρα σήμερα από το παζάρι.
0: Τι πήρα.
1: Καθαρισμένα σε κουπάκι μέσα, μπαρμπουνοφάσουλα.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι κανένα λάθο και είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, εμένα τα κατσαρολικά αυτά, τα φασόλια, φακέ και τέτοια.
1: Κάτσε να τελειώσει, αδερφέ. Είπαμε ένα πιάτο, είπαμε. Είπαμε το πρόσχημα τώρα. Έχω λουκάνικο τζουμαγιά
0: τώρα μπαίνει στο.
1: Και πήρα και πιπεριές χλωρίνης για ψήσιμο με κρεμμύδι. Πήρα αυτά τα νεροκρέμιδα τα μεγάλα που γίνονται άσπρα. Χλότς, φέτες μεγάλες. Και βάζεις ένα πιάτο μπαρμπονοφάσουλα μπροστά. Παίρνεις και μια σακουλίτσα από δίπλα, τα ρίξεις μέσα την ώρα που δεν σε βλέπουν και συνεχίζεις με το λουκάνικο.
0: Είσαι ωραίος.
1: Ναι, καλά τώρα.
0: Γι' αυτό και εγώ
1: θέλει
0: θα σε επιβραβεύσω.
1: Παρακαλώ.
0: Αποκαλύψεις.
5: Σας έχω νέα. Σας έχω νέα. Ακούστε τώρα.
0: Άκου.
5: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι να βάλω τα γυαλιά μου, φίλοι και φίλες, γιατί δεν βλέπω. Μισό λεπτό, να τα σκουπίσουμε λίγο. Θα ξεκινήσω με τον πρόεδρο Τραμπ. Λοιπόν, γιατί η ανθρωπότητα πάει από το κακό στο χειρότερο. Θα μας έρθουν μετανάστες τώρα στον ύπνο μου. Πολλοί κόσμοι στην καρδίτσα. Τι σημαίνει αυτό? Ήτανε πολιτικό. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Ήτανε πολλοί.
1: Ναι.
5: Πολλοί κόσμος, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί ήταν μετανάστες όλοι αυτοί. Ναι. Πάρα πολλοί θα έρθουν. Μπορεί να έρθουν και εκατομμύρια τώρα.
1: Τεκνά στον ύπνο.
5: Καταλάβατε, φίλοι και φίλες, ευχάριστα νέα πρωινά. Τέλος πάντων, εμένα τα όνειρά μου πολλά βγαίνουν. Σε αυτή την περίπτωση θα βγουν.
1: Μιλάμε στη
5: γη. Θα έρθει μεγάλη εισρωή. Θα πέσει η Νέα Δημοκρατία ή θα έρθει η ώρα τη. Θα βγει το Πασόκ, παιδιά. Το είδα. Θα βγει το Πασό. Λοιπόν. Δεν θα βγει κανείς άλλος. Το Πασόκ θα βγει μετά τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεν είμαι θεός. Δεν τα είδα καθαρά. Αλλά για τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι. Πρώτο θα ξεκινήσω για τον Μακρόν και θα καταλήξω στον πρόεδρο Τραμπ. Λοιπόν, ο Μακρόν έκανε θεάρεστο έργο. Άσχετα αν θα έχουμε επιπτώσεις πολέμου, θα φέρει σίγουρα τραγικές εξελίξεις. Το ότι αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος, έκανε μια καλή πράξη, άσχετα με το τι επιπτώσεις θα φέρει και άλλους πολέμους, θα το ξέρετε αυτό. Γιατί κρίματα παιδάκια.
1: Άσχετα.
5: Μπορεί να είναι τρομοκράτες, δεν είναι και όλοι τρομοκράτες.
1: Όχι.
5: Κρίματα παιδάκια, δεν θέλουμε τα παιδάκια να υποφέρουν, να σκοτώνονται και να κάνουν.
1: Να κάνουν τι?
0: Είναι σαφέστατη σε αυτά που είπε.
1: Όχι, τα είπε δηλαδή τόσο εμπεριστατωμένα, με τέτοια εντρίφηση να πούμε. Που πραγματικά δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση για όλα αυτά. Θα γίνουν με τη σειρά που τα είπε.
7: Δεν ήρθα στο σχολείο για να με στείλεις πίσω. Ήρθα για να μάθω πώς θα είμαι καλά. Και εσύ με στέλνεις πίσω. Και μου μαθαίνεις πώς να είμαι χάλια. Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς. Πώς μπορεί ένας μορφωμένος εκπαιδευτικός να λέει αυτή την φράση μπροστά σε τόσα παιδιά να αναφέρεται σε έναν και να του λέει «Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς». Δεν λέμε «Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς». Λέμε «Έλα πιο μπροστά να μου πεις τι σε ενοχλεί». Έτσι το λέμε. Δεν ξέρω αν δεν το μάθατε στις ανώτατες σχολές. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μπορέσεις να συνεννοηθείς με το παιδί, με το μαθητή, με τον άνθρωπο. Αντί να με απομακρύνεις, ρώτησέ μου, γιατί νιώθω έτσι? Εκεί ξεκινάει η εκπαίδευση.
0: Και άμα κάνεις μάθημα μένα.
1: Ναι, δηλαδή τώρα είναι ένα στέρμα πίσω θρανίο και έχει ανάψει μπάφο. Ή ξέρω εγώ, πήρε και τον πέζι του προϋπολογισμού.
0: Κομπολόι.
1: Ναι. Και τον λες, σε παρακαλώ αγόρι μου, έλα εδώ μπροστά, αλλά μην αφήσεις αυτό που κάνεις να δει όλη η τάξη. Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε όλοι μαζί. Έτσι θα κάνει μια κομμουνιστική κοινωνία. Να πούμε που σέβεται τον συνάνθρωπο και θέλουν όλοι μαζί.
0: Να είναι στο επίπεδο.
1: Μπράβο. Μια καπιταλιστική κοινωνία τώρα. Θα τον έλεγε, έλα εδώ μπροστά να δουν και οι υπόλοιποι τι κάνεις. Και όποιος είναι καλύτερος να πάρει κάτι παραπάνω. Ε, καλά τώρα, δηλαδή πρέπει στο πανεπιστήμιο να πάτε. Λίγο μυαλό θέλει. Εθνάρχης Καραμαλής Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξη Τσίπρας και εσύ. Ανάλυση φωτιά από τον τραπεζικό στον Γρηγόρη Σερέτη. Ποιος είναι ο τραπεζικός? Για το ποιος έγραψε το πολιτικό σενάριο της μεταπολίτευσης και το παρασκήνιο πίσω από τα κόμματα εξουσίας. Η σημερινή μετάβαση στην ψηφιακή ταυτότητα, στο ψηφιακό πορτοφόλι και στις νέες μορφές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Και προσέξτε, είναι ταυτοποίηση, όχι τακτοποίηση. Μερικοί λίγο. Είπαμε, Εθνάς Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας και εσύ, και το χοντρένουμε.
0: Το κεντρικό
1: άλλο
0: θέμα είναι πολύ.
1: Για το ποινικό αδίκημα κλέπτα αποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: το κεντρικό θέμα. Και τι λέει? Μήνυση Πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο.
0: Του μπαμπά Πλεύρη.
1: Του μπαμπά Πλεύρη, και θα συνοδεύει και εκείνη η Φραγκόκοτα που την είπε κάτι περούκι και βάφτη και λέει.
0: Πάνε στα καλά τώρα. Σήμερα Παρασκευή νομίζω θα ζωγραφίσει.
1: Εδώ πέρα οι πονηροί και οι ανθέλητε Βρετανοί θέλουν να μα δανείσουν την τηλεοπτική.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Παιδιά, δεν γίνεται τώρα να δανειστεί κάτι δικό σου. Έχει δίκιο ο μπαμπά, αλλά το λέει με λάθο τρόπο να πούμε. Εντάξει. Θε τώρα εσύ οπωσδήποτε. Θες καλυμάνει κάτι αυτή η λαϊκή ώρα.
0: Τε χαμός γίνεται, κοίτα.
1: Ζούσε τον απόλυτο τρόμο πριν τον σκοτώσουν στο Κολωνάκι. Εμποροί θανάτου απειλούσαν τον τραγουδιστή, μαφιόζοι τον εκβίαζαν. Ριφιφί! 500 χιλιάρικα ευρώ στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκι. Δηλαδή οι γιατροί
0: θέλουν
1: τον καθαρίζουν για να μπουν από τείχο. Αυτοί είναι οι δύο αστυνομικοί που τον φύλαγαν.
0: Τώρα.
1: Φυτευτή της δίωξης ναρκωτικών, ο Κώστας ο Λεπτός και ο Θάνος ο Μπούκλας. Ο Μπούκλας σίγουρα ήταν φαλάκρας και κατεφημισμό του. Τον έκαναν μεροκάματο, κοινός τη Σουφρανά, που λένε και στα λαϊκά δικαστήρια. Παιδιά, τι ρεπορτάζ ήταν. Ποιος θα αμφισβητεί σε αυτή την εφημερίδα? Όσο να και να έχουμε δηλαδή περιορισμό του τύπου, πάντα θα υπάρχουν οι ελεύθερες φωνές.
0: Πάντα.
1: Από μένα, ξέρετε τι τώρα, ε.
0: Τι.
1: Ένα πουφ να είσαι με το κεφάλι μου. Πάνω απ' όλα οι πατρίς, παιδιά. Θα υπηρετήσουμε όλοι. Κυρίως οι 60 με 70. Εθελοντής θα πάω.
0: Να πας.
1: Ποιος με παίρνει?

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να

0: Μπαμπάκι μην τόσο σχολείς.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM. Στους 107,7.

0: Η ώρα είναι 10. Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ladies and gentlemen,
3: με τον Γιάννη Ρέπιτς.

4 λεπτά μετά τις 10. Γεια χαρά σε όλους. Βράδυ Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Παρέα με Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Πέμπτος όροφος. Στο υπόγειο πάρκινγκ. Δωρεάν παρακαλώ. Το θέλουμε οι μέρες, μιας και δροσίσαν. Αυτή τη στιγμή 20 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη.

Ξεμπλοκαρίστηκε η μεγάλη ουρά εκεί στην Παθέ. Εκκίνηση στην πόλη νορμάλ. Με λίγα λόγια σε λεμπονάτι. Έως τα μεσάνυχτα παρέα με σε λεμπόν. Strictly Reserve for You. Παρακολουθώντας τη δισιογραφία και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με όλα αυτά τα φόρα, τις εταιρείες προσπαθώντας να φέρει επενδύσεις στη χώρα και τα καταφέρνει, πάει πολύ καλά. Πολιτής. Έτσι είναι, οι Πρωθυπουργοί των χωρών είναι πολιτές, πουλάμε παιδιά. Και για να δείτε τι πουλάμε πρέπει να έρθετε στη χώρα μας. Και βλέποντας τις κινήσεις αυτές, τις συζητήσεις στα αγγλικά, στα γερμανικά του Πρωθυπουργού με διάφορους ΣΕΟ και αρχηγούς κρατών, σκέφτομαι ποιος από αυτούς τους τυχάρπαστους που κατεβαίνουν τώρα στις εκλογές για πρωθυπουργοί θα μπορούσε να σταθεί επάξια σε τέτοια μεγάλα φόρα. Ίσως η Καριστιανού μπορεί.

Και μου στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Μεμπούντα. Μεμπούντα, Ελληνοαμερικανός προφανώς. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί που έχουν επισκεφτεί την Αμερική με έχουν κάνει υπερήφανο όταν τους άκουσα να ομιλούν δημόσια, με μια εξαίρεση που μπορείτε να μαντέψετε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι μακράν ο καλύτερος. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν από το συνονθήλευμα των αρχηγών της αντιπολίτευσης να μπορεί να σταθεί επάξια στα διεθνή φόρα ως Έλληνας πρωθυπουργός. Και αυτό είναι λυπηρό. Αυτό έλειπε να μην το καταλάβετε, κύριε Μη Μπούντα.

κατεβαίνοντας για την εκπομπή, πολλά συννεφάκια παρατήρησα. Υπέθεσα θα τη ρίξει, αλλά είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα.

Τελικά αυτό το παλιόσπιτο το οποίο γκρεμίστηκε από την έκρηξη, προσπαθώντας να βρουν από τι προήλθε η έκρηξη, λειτουργούσε ως Airbnb. Airbnb, κτίρια του 1800 στην Πλάκα. Κάποιοι σκέφτηκαν να βγάλουν φράγκα και από τις ποντικότρυπες. Μέχρι που έγινε το κακό. Μέχρι στιγμής 4 αγνοούμενοι Αμερικανοί τουρίστες και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι συμβαίνουν αυτά, γιατί πρέπει να συμβούν, διότι δεν ελέγχονται. Ο καθένας μπορεί να ανακαινήσει ένα δωμάτιο στο σπίτι του και να πει ότι είναι Airbnb, χωρίς κανένα σύστημα ασφάλειας. Και πόσο μάλλον όταν είναι απαρχαιωμένο το κτίριο. Ένα καρφί να καρφώσει στον τοίχο έχει πέσει.

0: I belong to you.
1: Ο Bill Gates, όπως είπε και ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης προηγουμένως στην εκπομπή του, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξουν δισεκατομμύρια θάνατοι ανθρώπων εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά διάβασε μόνο τον τίτλο. Το περιεχόμενο έχει πολλές εξηγήσεις. Η συνέντευξη του Bill Gates έγινε στο κανάλι NBC. Θα μεταδοθεί την Κυριακή και δηλώνει στη δημοσιογράφο Kristen Welker ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει πλέον τέτοια ισχύ ώστε μπορεί να προκαλέσει γεγονότα με τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέσον. Ο θάνατος θα προκληθεί από κάποιους τρομοκράτες, Μπαρμπαγιάννη. Όχι από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που προκαλούν το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Αλλά δήλωσε επίσης ότι ποτέ δεν υπήρξε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι ο φωνικός συνδυασμός. Μόλις πριν από ένα μήνα το είχαμε αναφέρει ότι ο Bill Gates χαρακτήριζε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με επιπτώσεις μεγαλύτερες από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία. Και είπε επίσης ότι μπορεί να αποτελέσει είτε τον μεγαλύτερο εξισωτή που έχει εφευρεθεί ποτέ, είτε την χειρότερη πηγή αδικίας. Παίζονται πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς ο πολλής κόσμος αδυνατεί να τα καταλάβει για να μπορέσει έτσι να σχηματίσει μια ιδέα από τι κινδυνεύει και γιατί κινδυνεύει τόσο πολύ. Do you remember? Do you remember? You work for me. Don't forget you work for me. AI.

Κάποιος θα μπορούσε επίσης να πει: ζήστε όσο πιο απλά μπορείτε και απολαύστε τις στιγμές με την οικογένειά σας. Όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαλα. Και μας το λένε όσο πιο ευγενικά και ανώδυνα μπορούν και μας το υπενθυμίζουν όλο και πιο συχνά. Οκ, το λάβαμε το μήνυμα, όπως τα έλεγε και ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης. Δεν υπάρχει μέλλον για την ανθρωπότητα, το καταλάβαμε. Οπότε, άνθρωποι, αφήστε τα δάνεια και τα σπίτια και τα αμάξια και τις δόσεις και επικεντρωθείτε στα απολύτως απαραίτητα και ζήστε τη ζωή με τους δικούς σας όρους τώρα. Όσο πιο απλά και ήρεμα μπορείτε, διότι το μέλλον προμηνύεται δυσίωνο. Θα μπορούσες να σκεφτείς έτσι. Ή θα μπορούσες να σκεφτείς σαν το Μαθουσάλα. Τώρα που ξεκίνησε δεν θα σταματήσει. Μπορεί κράτη και εταιρείες να βάλουν κάποια όρια, όμως είναι βέβαιο ότι θα εξελιχθεί από κακόβουλες ομάδες. Πάλι ο κακός άνθρωπος θα βάλει το χεράκι του. Όχι η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι ποτέ δεν έλειψε το κακό από τον άνθρωπο από τότε που έφαγε το μήλο η Εύα. Και να είστε σίγουροι ότι και αυτή την τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργήσαμε ως άνθρωποι έχει μέσα της οπωσδήποτε και την κακία.

Λοιπόν, παρά τους αιώνες επιστημονικής έρευνας, ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει ένα ένιγμα. Και αυτό το ένιγμα το δημιουργήσαμε μηχανικά. You don't know what love is. Βέβαια δεν έχει ο μηχανικός εγκέφαλος τα δισεκατομμύρια νευρώνες που έχει ο πραγματικός εγκέφαλός μας. Είναι εύκολα το πιο πολύπλοκο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Αλλά η επιστήμη κατάφερε να δημιουργήσει μόνο το ίμιση αυτού του ανθρώπινου εγκεφάλου. Και αυτό κατά προσέγγιση. Προσομοίωση.

Και μια λεπτομέρεια όσον αφορά τον Bill Gates. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τα Windows και την Microsoft. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος επενδύει σε νέες ιδέες. Πρωτοποριακές ιδέες που θα ξαλαφρώσουν λίγο το περιβάλλον από τις βρωμιές μας. Και φανταστείτε έναν κόσμο, τι φανταστείτε τον, υπάρχει ήδη, όπου ακόμη και πιο αφοσιωμένος χορτοφάγος vegan μπορεί να δαγκώσει ένα χάμπουργκερ βόηου κρέατος χωρίς να προδεί τις αρχές του. Ότι, δηλαδή, αυτό το χάμπουργκερ που έφαγα δεν είναι από ένα σφαγμένο ζώο. Και δεν είναι. Η επιστήμη έχει κάνει και αυτό το απίθανο σενάριο πραγματικότητα. Το επιχείρημα ότι το κρέας είναι δολοφονία θα γίνει ένα σύνθημα του παρελθόντος πλέον. Διότι χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία που παράγει πραγματικό κρέας από ζωικά κύτταρα, σώζονται πολλές ζωικές ζωές και από την άλλη τρως, απολαμβάνεις πραγματικό κρέας. Αλλά εφόσον είσαι vegan, γιατί να φας ένα κρέας δημιουργημένο πάλι από ζωικά κύτταρα? Τόσο πολύ δηλαδή, μπέργκερ vegan, να είχαμε να λέγαμε. Νάσα χωρίς πυράβλους. Έολα επιχειρήματα. Αλλά τέτοια πρωτοποριακά ευρήματα δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι ο Bill Gates και οι άλλοι μεγιστάνες της τεχνολογίας.

αυτό βέβαια που συνέβη στο Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας είναι ένα τρομακτικό πρώτο φαινόμενο του τι θα ακολουθήσει. Χθες ήταν το Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας. Αύριο μπορεί να είναι το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ή το Υπουργείο Πολέμου της Ρωσίας.

0: 10 και 28 λεπτά είναι ο Ρίτσα να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή για διάφορα θέματα για τα οποία έχετε αντίρρηση. You know that. Status 107.7. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω με τα ευχαριστώ και τα δικά μου χαιρετίσματα στους φίλους που μου έστειλαν ήδη αρκετά μηνύματάκια.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει.

0: Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Το soundtrack της πόλης.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Στην Άννα Νικολαϊδού, τον φίλο μας τον Περικλή, τον κύριο Αλέξανδρο Καραπολιτίδη. Λοιπόν, κάνεις για σκηνοθέτης θρίλερ ταινιών. Τα καρέ σου είναι σκέτο μυστήριο. Ωραίος πάντα. Γεια σας κυρία Τέρη με τα ρομαντικά σας. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο, έτσι αύριο ξεκινάει. Το Λευτέρη και τον φίλο μου τον Θωμά, τον Τρακατέλη, ο οποίος Θεσσαλονίκης, έτσι. Πάντως βλέπω καθόλου κάπα σήμερα.

Το σκέφτηκε πολύ καλά ο Bill Gates. Η πρόταση ήρθε από τον Richard Branson, ο μεγάλος δημιουργός της εταιρείας Virgin, που ασχολείται και με τα διαπλανητικά τώρα τουριστικά ταξίδια. Δημιούργησαν το Memphis Meats, κρέατα Memphis, το οποίο υποστηρίζεται από αυτούς τους δύο δισεκατομμυριούχους και αναπτύσσει μια διαδικασία που συνθέτει το βόηο κρέας, το κοτόπουλο και την πάπια μέχρι στιγμής, χωρίς να χρειάζεται να τραφούν τα ζώα για σφαγή. Λοιπόν, όχι μόνο αυτή η νέα τεχνολογία προστατεύει την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά προσφέρει επίσης λύσεις στα ζητήματα βιωσιμότητας και ανθρώπινης υγείας για την εκτροφή ζώων για κρέας. Με άλλες εταιρείες που επενδύουν επίσης στην τεχνολογία, αναμένεται ότι τα λεγόμενα καθαρά κρέατα, αυτά τα ονομάζουν καθαρά κρέατα, θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην αγορά, στη μαζική αγορά. Από ό,τι ξέρω και έχω διαβάσει, ήδη κυκλοφορούν αυτά τα κρέατα στην Ελβετία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και σε κάποιες άλλες προχωρημένες, μέσα σε εισαγωγικά, χώρες.

Στέλνω χαιρετίσματα επίσης στο Ντένις Μωυσής στο Cleveland. Κάθε βραδινός εδώ ο Ντένις Μωυσής. How are you anyway? Το Στέργιο Αργυρίου, τον cab driver Φώτη Τσιμπάκη, τον Γιώργο Κουρούνη, την κυρία Τόνια από το νησί της Χο, το πανέμορφο, την κυρία Θόμη Πατρούδη, τον Κώστα Καπετάν Κώστα Καΐσερλη, όλα καλά από ό,τι βλέπω και οι φωτογραφίες που μου στέλνεις, πάντα ρομαντικές, την Κριστίνα Παπούλια, τον κύριο τηλέμαχο Γιούτη, τον Τάκη Ντικησίδη, Νταϊάν Κατζόγλου, everybody, clap your hands, και την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου.

Ένα ερώτημα είναι και το εξής. Πόσοι από εσάς τώρα, ας πούμε, που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, θα ήσασταν πρόθυμοι να αγοράσετε και να μαγειρέψετε κρέας αναπτυγμένο στα εργαστήρια και όχι από σφαγμένο ζώο? Εδώ είναι το δίλημα. Παρά τα επιχειρήματα κατά της κατανάλωσης κρέατος, δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να το κάνουν, να σταματούν την κρεοφαγία. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές που θέλουν κρέας από ζώο δαπανούν σχεδόν $1 δισεκατομμύριο κάθε χρόνο, ενώ σε μερικά μέρη του κόσμου η ζήτηση αναμένεται να διπλασιαστεί τις επόμενες δεκαετίες, όσον αφορά βέβαια το τεχνητό κρέας. Πώς λέμε τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Κώστα? Τεχνητό κρέας. Από ό,τι θέλεις, πάπια, κοτόπουλο, βόιο, μοσχαράκι ημερών. Το καθαρό κρέας πάντως θα μπορούσε να παράσχει τα συστατικά για την επίλυση μερικών σημαντικών ηθικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Δεν μιλάει για προβλήματα υγείας του ανθρώπου που θα το καταναλώσει. You said you don't want it.

Α, μην το λες, μην το λες Κώστα, μην το λες αυτό. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλες αυτές οι πρωτοποριακές και λίγο πονηρές ιδέες που έρχονται στον κόσμο μας είναι αρεστές στη νέα γενιά που θέλει να τα δοκιμάσει όλα. Βλέπεις η περιέργεια. Η ιστορία αυτή με το τεχνητό κρέας ξεκινάει από το 2010.

Εκεί το 2013, αφού ξεκίνησε πιο πριν η καλλιέργεια του κρέατος, βγήκαν και τα πρώτα πρώιμα προϊόντα κρέατος, τα οποία ήταν δαπανηρά. Όταν λέμε δαπανηρά, δαπανηρά με κεφαλαία. Το πρώτο λοιπόν μπιφτέκι καθαρού κρέατος που δημιουργήθηκε στα εργαστήρια Memphis Meats κόστιζε περίπου τα 330.000 δολάρια. Αυτά το 2013. Όλη αυτή η διαδικασία, όλα αυτά τα χρόνια για να οριμάσει το κρέας και τα λοιπά, για να δημιουργηθεί ένα μπιφτέκι, 330.000 δολάρια. Σκέψου. Επιστήμονες, πειράματα, εργαστήρια, όλα αυτά, έξοδα ρεύματα, μέσα δεν είναι μόνο το κρέας, είναι και όλη η διαδικασία πληρωμένη. Αλλά ο Bill Gates το σκέφτηκε διαφορετικά μαζί με τον Branson. Παράγει τώρα καθαρό κρέας με 40 δολάρια αναγραμμάριο. Βέβαια, ο απότερος στόχος είναι να είναι φθηνότερο από το λιγότερο ακριβό κοτόπουλο που παράγεται συμβατικά. Αλλά το καθαρό κρέας παράγεται χρησιμοποιώντας ένα μικρό δείγμα ζωικών κυττάρων που αναγεννάται έξω από το ζώο σε μεγάλες δεξαμενές χάλιβα. Και μετά το παίρνεις εσύ από τα καταστήματα σούπερ μάρκετ, σε κιμά, σε μπριζολάκια, σε νουά για κατσαρόλα και όλους τους άλλους τύπους κρέατων.

Γεια σου φίλε Νίκο Παντελίκηζη. Χαίρομαι όταν σε βλέπω στην παρέα. Αντώνης Παζίνας από Αυστραλία. Γιώργος Καρτοφίλης. Πένι Παπαστεριάδη. Γεια σας. Καλώς ήρθατε.

καθόλου μόνο το τεχνητό κρέας, δεν ξέρουμε τι γεύση έχει. Γιατί δεν κυκλοφορεί τουλάχιστον στην Ελλάδα, εκτός και αν εισάγεται και προσφέρεται σε κάποια εκλεκτά εστιατόρια το καθαρό κρέας. Δεξαμενές χάλιβα. Εκεί πολλαπλασιάζεται και δημιουργείται το κομμάτι κρέατος. Είναι ένα 100% πραγματικό κρέας το προϊόν αυτό. Και το οποίο υποστηρίζουν βέβαια οι δημιουργοί ότι οι γεύσεις είναι τόσο καλές όσο το κρέας. Το οποίο κρέας είναι από ζώο. Είναι επίσης εγγυημένο ότι είναι απαλλαγμένο από όλα τα αντιβιωτικά. Ε, αυτό που το βάζεις τώρα. Επίσης το E. coli και τη σαλμονέλα. Δηλαδή θα τρως κρέας κοτόπουλου απαλλαγμένο από σαλμονέλα. Η μέθοδος τώρα καθαρισμού του κρέατος Memphis Meats απαιτεί μόνο το 1/10 του νερού και το 1/100 της γης που χρησιμοποιείται σήμερα για την εκτροφή ζώων. Ε, βέβαια, αυτά χρειάζονται να τα λέμε και να τα διαβάζει ο καταναλωτής στη συσκευασία, διότι δίνει μία αβάντα, μεγάλη αβάντα. Σου λέει, δεν σφάζουν ζώα, είναι ζωικό το κρέας, αλλά δεν είναι από ζώο. Είναι από ζώο, αλλά δεν είναι από σφαγμένο ζώο. Είναι από ένα κυτάριο που πήρανε. Τρομερό. Επαναστατικό. Και επίσης επαναστατική και η διαδικασία, η οποία διαδικασία έχει ήδη κερδίσει τις ακτιβιστικές ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων, για την ηθική μεταχείριση των ζώων, της ΠΕΤΑ, να επενούν την τεχνολογία καθαρού κρέατος. Προφανώς θα έχουν δοκιμάσει κιόλα ως vegan. Θέλουν το χάμπουργκερ τους, πώς θα γίνει. Συνέχεια χόρτο, βόσκισμα. Ε, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να τσιμπήσουμε και ένα λουκανικάκι. Και από την άλλη χειροκροτούν, διότι σώζουν τη ζωή δισεκατομμυρίων ζώων κάθε χρόνο. Εσκεμπούζα, βέβαια.

Α, καλώς το Χριστάρα. Σε ευχαριστώ πολύ που με ενημερώνεις. Πέρασες υπέροχα στο Αλέγκρο. Είδες, δεν τα λέω τζάμπα. Με παρέα ήσουν μόνος. Α, ωραία και φωτογραφία από το μαγαζί, μπράβο. Βλέπω ωραία παρέα. Ωραιότατα. Αυτό είναι. Να χαρίζουμε τέτοιες στιγμές στη ζωή μας. Φτάνει το φράπε μεγάλα.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ξελεμόν.
10: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Ωραίο το μηνυματάκι που παίρνει από τον ταξιδευτή, το φίλο μου το Δημήτρη, το Λιάση, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα από σύνορα Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Έξω βρέχει, μου γράφει. Ανάπαυση, ώρα για ύπνο μετά το τέλος της εκπομπής. Το έχεις βάλει προγραμματισμό. Ρε καλό στο Λεωνίδα. Γεια σου Άννα Νικολαϊδού. Εσύ απόλυτη βεβαίως. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, λέει, να αγοράσω τεχνητό κρέας. Το θέμα είναι ότι δεν θα το ξέρεις. Εδώ είναι. Ο κύριος Καρέτσας Ευάγγελος μου στέλνει κάτι ατάκες πολύ ωραίες. Γεια σας κυρία Παπαδοπούλου, ευτυχία. Θα τηρήσουμε τη συμβουλή σας. Ρε Λεωνίδα, δεν έχεις το Θεό σου, ρε Λεωνίδα. Τι είναι αυτό που έκανες πάλι? Cool man, cool. Και πέτυχε στο στούντιο του Στάτους ακριβώς. Ρε τη ρημάδα την τεχνητή νοημοσύνη. Κοίτα τι μπορεί να σου κάνει. Οπότε Θωμά Τρακατέλη από Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι δεν τελείωσε ο Βάβδος. Close but not cigar.

Ένα διαζύγιο ήταν πάντα μια λυπηρή υπόθεση, έτσι. Για όποιον λόγο και από όποιον κι αν αποφασίστηκε, έκρυβε από πίσω του μια ιστορία που κανένας δεν θα θέλει να θυμάται. Σήμερα όμως ένα διαζύγιο σημαίνει και ένα πάρτι τρικούβερτο με φίλους, φίλες και σαμπάνιες. Και εσείς όπως και εμείς, ίσως πιστεύατε πως οι νόμοι σε όλο τον κόσμο γύρω από το διαζύγιο θα έμοιαζαν, αλλά που... Διαφορετικοί νόμοι για τα διαζύγια από αρχαιοτάτων χρόνων. Και πάντα η κάθε χώρα έχει και τις ιδιαιτερότητές της. Διαφωνώ με το να πληρώνεις το διαζύγιο σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πηγαίνει στο πρωτοδικείο, συμφωνούμε και οι δύο, υπογραφές, το χαρτί χαίρεται. Τώρα θα μου πεις, και για να πεθάνεις πρέπει να πληρώσεις. Για να χωρίσεις δεν θα πληρώσεις.

Και πάλι, όπως βλέπετε κορίτσια, η δικαιοσύνη πάντα κλείνει προς το αδύνατο μέρος και πάντα δικαιώνει περισσότερο τις γυναίκες. Προς τι ο φεμινισμός δηλαδή? Κλάπα της κλούπα της. Προς τι δηλαδή? Κάποιοι από τους νόμους αυτούς τους παράξενους έρχονται και από την αρχαιότητα. Υπάρχει ένας νόμος στο Κάνσας που δίνει το δικαίωμα στη σύζυγο να ζητήσει διαζύγιο αν ο άντρας της δεν τα πάει καλά με την πεθερά του. Πρόσεξε τώρα πόσο άβυσσος είναι η ψυχή του νομοθέτη. Είπαμε ότι οι άντρες είναι ευάλωτοι, πάσχουν από πεθεραφοβία. Και μπορεί η κόρη να ζητήσει διαζύγιο αν ο άντρας της δεν τα πάει καλά με την πεθερά του. Γι' αυτό λέει και ο φίλος μου, σε ένα διαζύγιο φταίνε και οι δύο. Και αυτή και η μάνα της.

Έτσι είναι ρε Δημήτρη, έτσι είναι. Για το χωριστήριο και αυτή και η μάνα της. Ο Καρέτσας μου γράφει: καλύτερα να φάω κρέας από ευνουχισμένο τράγο.

Και αυτή η μόδα από την Αμερική μας ήρθε. Άσο. Από την Αμερική μας ήρθε. Ο Παπανδρέου δεν τα εφάρμοσε η απιστία. Σταμάτησε. Δεν υπάρχει δικαστήριο για άπιστη γυναίκα, άπιστο άντρα. Αλλά μόνο οι γυναίκες ήταν άπιστες. Αυτές τραβούσαν συνήθως με τα σεντόνια στα δικαστήρια. Δηλαδή ντροπή ρε παιδιά. Εντάξει. Παπανδρέου καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες. Αλλά στο Κολοράντο ξηγιόντουσαν καουμπόικα. Στο Κολοράντο ο σύζυγος μπορεί να καταλήξει στη φυλακή αν δείχνει θυμωμένος με τη γυναίκα του, ειδικά την Κυριακή. Τονίζεται η μέρα. Έτσι και είσαι θυμωμένος με τη γυναίκα σου Κυριακή, θα μπας στη φυλακή. Προσέξτε, δείχνει, όχι είναι, αλλά τις υπόλοιπες μέρες επιτρέπεται να είσαι θυμωμένος. Πού

Σε ένα τρένο λοιπόν το έφερε η μοίρα, σε ένα βάγκον λί να κάθονται μαζί ο ένας απέναντι από τον άλλον ένας διάσημος βιολόγος με διεθνή βραβεία και ένας σχεδόν αγράμματος αγρότης από την περιοχή. Ο βιολόγος φοράει ένα άψογο επίσημο κουστούμι σε σκούρο γκρι χρώμα. Ο αγρότης ένα φθαρμένο αλλά καθαρό παντελόνι για τη δουλειά στα χωράφια. Ο επιστήμονας έχει γύρω του μια ντάνα βιβλία, ενώ ο επαρχιώτης έχει ένα μικρό μπογαλάκι με ρούχα. Ξαφνικά βλέπει τα βιβλία και το ρωτάει, θα διαβάσετε όλα αυτά τα βιβλία στο ταξίδι? Όχι, αλλά ποτέ δεν ταξιδεύω χωρίς αυτά, του λέει ο βιολόγος. Και πότε θα τα διαβάσει? Τα έχω διαβάσει. Τα έχω διαβάσει και όχι μόνο μια φορά. Και δεν τα θυμάσαι? Τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι όπως κι άλλα. Πολύ περισσότερα που έχω διαβάσει. Τρομερό. Και γιατί πράγμα μιλάνε αυτά τα βιβλία? Για ζώα. Α, θα είναι τυχεροί οι γειτονές που έχουν κουτά ένα κτηνίατρο. Δεν είμαι κτηνίατρος, είμαι βιολόγος. Α, και σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά που ξέρετε αφού δεν γιατρεύετε ζώα? Για να ξέρω. Να ξέρω όλο και περισσότερα. Να ξέρω περισσότερα από κάθε άλλον. Και αυτό σε τι χρησιμεύει? Κοιτάξτε, θα σας δείξω. Και με την ευκαιρία θα κάνουμε πιο παραγωγικό αυτό το ταξίδι. Ας υποθέσουμε ότι βάζουμε ένα στοίχημα. Εντάξει. Ας πούμε ότι για κάθε ερώτηση που σας κάνω σχετικά με ζώα και δεν ξέρετε να μου απαντήσετε, θα μου δίνετε ένα πέσο. Και για κάθε ερώτηση που θα μου κάνετε εσείς σχετικά με ζώα και εγώ δεν θα ξέρω να σας απαντήσω, θα σας δίνω ας πούμε 100 πέσος. Παρόλη τη διαφορά της χρηματικής αποζημίωσης, οι γνώσεις μου θα συμβάλλουν να γύρει υπέρ μου η πλάστιγκα και στο τέλος του ταξιδιού θα έχω κερδίσει και λίγα χρήματα. Χωρικό σκέφτεται. Σκέφτεται. Κάνει λογαριασμούς με το νου του και με τη βοήθεια των δακτύλων του.

0: Ο αγρότης σκέφτεται, κάνει λογαριασμούς με το νου του και με τη βοήθεια των δακτύλων του βάζει τα χέρια του στις τσέπες να δει τι ψηλά έχει. Τελικά λέει, είσαι σίγουρος? Απολύτως, του απαντάει ο βιολόγος. Ο άνθρωπος με τις χωριάτικες βράκες χώνει το χέρι στη τσέπη και βγάζει ένα κέρμα του ενός πέσω. Ένας χωρικός ποτέ δεν στοιχηματίζει αν δεν έχει να πληρώσει. Αυτό είναι κανόνας. «Να αρχίσω εγώ πρώτος?» ρωτάει ο χωρικός. «Αρχίστε, κύριε μου», απαντάει με άνεση ο βιολόγος. «Για ζώα?» «Για ζώα». «Λοιπόν, ποιο είναι το ζώο που έχει πούπουλα αλλά δεν γεννάει αυγά, όταν γεννιέται έχει δύο κεφάλια, τρέφεται μονάχα με πράσινα φύλλα και πεθαίνει όταν του κόψει την ουρά?» «Τι?» ρωτάει ο βιολόγος. «Ρωτάω πως λέγεται το ζώο που έχει πούπουλα, αλλά δεν γεννάει αυγά. Όταν γεννιέται έχει δύο κεφάλια, τρέφεται μονάχα με πράσινα φύλλα και πιθαίνει όταν του κόψεις την ουρά.» Ο βιολόγος μένει άναυδος. Αρχίζει σκέφτεται. Αμίλητος, ψάχνει μανιωδώς τη μνήμη του, υδρώνει. Τη σωστή απάντηση, τα λεπτά περνούν. Τότε βρίσκει το θάρρος να ρωτήσει. «Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα βιβλία μου?» «Φυσικά, φυσικά», του λέει ο αγρότης. Ο άνθρωπος της επιστήμης αρχίζει να ανοίγει τον ένα τόμο μετά τον άλλον, ο υδρότας στάζει, ψάχνει στα ευρετήρια, κοιτάζει τις φωτογραφίες, μετά βγάζει ένα χαρτί και κρατάει σημειώσεις. Ύστερα κατεβάζει από το ράφι μια τεράστια βαλίτσα και βγάζει από μέσα τρία χοντρά βιβλία που τα συμβουλεύεται. Έχουν περάσει 2 ώρες και ο βιολόγος εξακολουθεί να ξεφυλίζει βιβλία, να ψάχνει και να μουρμουρίζει. Ενώ κάνει ακατανόητα σχήματα στο σημειωματάριό του, τελικά από τα μεγάφωνα ανακοινώνουν ότι το τρένο φτάνει στο σταθμό. Ο βιολόγος επιταχύνει, λαχανιάζει, ταραγμένος, ιδρωμένος, δεν τα καταφέρνει. Όταν το τρένο κόβει ταχύτητα, ο επιστήμονας βάζει το χέρι στην τσέπη. Βγάζει ένα κολαριστό χαρτονόμισμα των 100 πέσος και λέει στον χωρικό, «Κυρία μου, κερδίσατε. Ορίστε». Ο χωρικός σηκώνεται όρθιος, παίρνει το χαρτονόμισμα, το κοιτάζει ικανοποιημένος, αν είναι γνήσιο, το χώνει στην τσέπη. «Ευχαριστώ», του λέει. Και παίρνοντας το δισάκι του να φύγει, «Α, περιμένετε, περιμένετε», του λέει ο βιολόγος. «Ποιο είναι αυτό το ζώο?» «Α, ούτε εγώ το ξέρω». Και χώνει πάλι το χέρι στην τσέπη, βγάζει το ένα πέσο και το δίνει στον επιστήμονα λέγοντας. «Ορίστε ένα πέσο. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία, κύριε επιστήμονα».
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκιν.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Παρασκευή βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. STA to US 107.7. Check it out. Please don't call.

Χάρηκα πολύ για την γνωριμία, κυρία. Ο πιο διαβασμένος δεν ξέρει πάντα τα περισσότερα. Ο πιο μορφωμένος δεν είναι και ο πιο καλλιεργημένος. Δεν κερδίζει πάντοτε ο καλύτερα πληροφορημένος. Τζάμπα τα στοιχήματα. Διδάσκει και η ζωή και μάλιστα πολύ καλύτερα. Είδες ο κουτοπώνυρος χωρικός. Το έφαγε το λάχανο το βιολογικό.

Και πάντα παρέα το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στον πέμπτο όροφο με μεγάλη βεράντα. Η βραδιά είναι ό,τι πρέπει. Στους 19 είναι η βαθμούς η θερμοκρασία. Οπότε είναι απολαυστική η βραδιά. Και πάρκινγκ δωρεάν στο υπόγειο, παρακαλώ.

Τροχελικά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Καθότι η Παρασκευή βράδυ συνηθίζεται να βγαίνουμε έξω, να ξεσκάσουμε μια βόλτα, ρε παιδάκι μου. Παρ' όλα αυτά, στους δρόμους κινούνται κάποιοι τουρίστες από τα διπλανά μας ξενοδοχεία και από τα ξενοδοχεία στο hot spot Λαδάδικα. Mile High Swinger. Οι δρόμοι είναι μια χαρά. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Πουθενά δεν υπάρχει κάποιο προβληματάκι σοβαρό. Καλή βάρδια στους φίλους μας τους cab drivers. Γεια σου Τζόζεφ Μπαλαβίγια, τον Κυριάκο Γκατζόγλου, τον Απόστολο Κερατίδη, τον Στέφανο Μπιτσιλή. Η γνωστή παρέα. Και ο Φώτης ο Τσιμπάκης, και ο Βασίλης και ο Γιάννης και ο Τάσος. The new cab drivers.

ευχαριστούμε την παρέα στα Γρεβενά και το Δημήτρη Νίκου, Γρεβενά Radio 101,5 On Air. Εκεί Ασπροβάλτα, Νέα Βρασνά, φαίνεται μια κίτρινη γραμμή, προφανώς είναι τα φανάρια. Σαββατοκύριακο βλέπεις, φεύγουμε από τις πόλεις, να πιάσουμε λίγο και παραλίες, ακόμη ζεστός είναι ο καιρός για μπανάκι. Δεν χρειάζεται να είσαι χειμερινός κολυμβητής. Ολούρ μου, ολούρ μου, ολούρ μου. The Walk.

χαρά στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Σπυράτο και τον Αλέξανδρο Βουλγαρίδη και τον Αργύρη, τον Σελεμπονάτο.

Καρέτσα, είσαι γεννημένος για σλόγγαν. Είσαι γεννημένος. Friday nights at Allegro's balcony, all alone, sipping Irish coffee and doing self-meditation. Ή αλλιώς κβαντική ιατρική.

Ferrari or not. Paul Hardcastle, 11:49, στο Status 107,7. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Και να προσέχετε τώρα που η Μέτα απαγορεύει πλέον διαφημίσεις που προωθούν το φεμινισμό. Ισλαμοποιήθηκε η Μέτα.

Έτσι, πολύ σωστά, Άννα. Τα μαντεύεις εύκολα, γρήγορα. Και χαίρομαι γι' αυτό. Ενημέρωση. Ενημέρωση. Δεν μ' αρέσει ρομπότ Λεόν, δεν μ' αρέσει.

Τα σύννεφα αραιώσανε. Μια που ήρθανε και χαρήκαμε και μια που φύγανε. You'll be mine. Jonathan Fridgen με την Laila Adele.

το κάλος της νέας γενιάς υπερτονίζεται. Υπερτονίζεται από τις μεγάλες εταιρείες. Διότι τη νέα γενιά την βλέπουν πλέον ως τους μελλοντικούς καταναλωτές. Και άρχισε το γλύψιμο και το τι καλά παιδιά που είναι αποτελούν μια γενιά νυφάδα χιονιού. Αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεις την πραγματική γενιά Gen, με την αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Μεγάλη αύξηση, κατάθλιψη, η ανασφάλεια, λείπει ο αυτοσεβασμός. Υπάρχει οικονομική αβεβαιότητα και έρχονται στο τέλος με τη χαριστική βολή τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία καθιστούν πλέον την ενηλικίωση ολοένα και πιο δύσκολη. Δεν θέλουν να μεγαλώσουν πλέον. Μερικά επιλέγουν να ζήσουν στον εικονικό κόσμο πλέον και είναι εφικτό. Οι αυτοκτονίες των νέων έχουν αυξηθεί σχεδόν σε όλα τα δυτικά κράτη. Ελπίζουμε όμως, ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα έμεινε ακόμη μέσα στο κουτί της Πανδώρας. Φτάσαμε στον πάτο, δεν υπάρχει πιο κάτω και τώρα θα αρχίσει η άνοδος. Να πιάσουμε την καλή ψαριά. Να έχετε ένα απολαυστικό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Καλή διασκέδαση. Επιλογές Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής.

0: Νύχτε στάτου. Γιάννη Ρέπιτ. Στι 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δε στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξε τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα Σιντεκλέρ.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο Αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: Εδώ και μπρος νομίμως μπορούμε να λέμε καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να περάσετε, καλά να είστε, ακμαίοι δυνατοί, ορεξάτοι, να περάσετε για τα μέρη μας. Χαιρετώ το Σταμάτη που ακούει, τον χαιρετώ με αγάπη, παλιός φίλος. Και 2-11-10-80-8-8-0. Και να πω και την καλημέρα μου, τώρα είναι η ευκαιρία, στον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που από τις 12 μέχρι τις 2 αναμεταδίδει την εκπομπή. Επαναλαμβάνω ότι παλαιότερα αναμετέδιδε ολόκληρο το πρόγραμμα και το πεντάωρο, αλλά οι ώρες εκπομπής μου ήταν 12 τη νύχτα με 5 το πρωί. Τώρα που είναι 9 με 2, 9 με 12 έχει δικό του πρόγραμμα, εξαιρετικό πρόγραμμα ο σταθμός, και από τις 12 και μετά ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής και δημιουργός του σταθμού, είχε την ιδέα να επικοινωνήσει με τα παραπολιτικά και να πάρει την άδεια να αναμεταδίδει την εκπομπή ή την επκομπή. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ιωάννα, η φωνή που ακούσατε πριν από λίγο ήταν του συγγραφέα Ισίδωρου Ζουργού από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία. Και 2-11-10-80-8-8-0, εντάξει, το είπαμε αυτό. Κύριε Θωμά από τον Μπαρχάμι.
1: Μάνο μου καλέ, που μας κάνεις και κοιμόμαστε με όμορφες σκέψεις και όμορφα συναισθήματα.
0: Σ' άρεσε το τραγούδι εκεί στις Μπραχάμες που σου βάλε?
1: Και το τραγούδι μου άρεσε στις Μπραχάμες, και το σημερινό θέμα, η ευεργεσία του βιβλίου ή της ανάγνωσης, είναι εξαιρετικό. Λέω, αρχίσαμε τα παιδικά μας χρόνια με Πινελόπη Δέλτα.
0: Σωστό. Μάγκα, το μάγκα.
1: Παραμύθι χωρίς όνομα, τον καιρό του Βουλγαροχτώνου. Περάσαμε στα Άγορα και Όρημα χρόνια, περάσαμε στο Δαβίδ Κοπερθίβ, περάσαμε στο Ρομπέν των Δασών, στους Τρεις Σωματοφύλακες, παραμύθια Γκριμ και Άντερσεν. Τώρα έχουμε βέβαια και τον Τριβιζά, τα καινούργια τα παιδιά, τα οποία, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός.
1: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση από αυτό. Όχι μόνο ανοίγεις ορίζοντες, όχι μόνο μαθαίνεις λέξεις, όχι μόνο ξανθρωπίζεσαι. Εγώ αν στεναχωριέμαι, γιατί θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να διαβάσω αυτό που θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Διάβαζε εσύ εκεί και.
1: Εγώ διαβάζω συνέχεια και έχω. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και έτσι δεν γίνεται αλλιώς. Και πάντα είχα ένα βιβλίο στην τσάντα. Και όταν δούλευα, και τώρα πάντα υπάρχει ένα βιβλίο στην τσάντα.
0: Ναι.
1: Είτε ουρά είναι, είτε μετρό είναι. Οτιδήποτε, παπ, το ανοίγεις και παίρνεις μέσα και φεύγει.
0: Ξεχνάς που είσαι, βέβαια.
1: Και κολυμπάς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μα δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει καλύτερος φίλος από αυτό.
0: Ναι. Έχεις βιβλία σπίτι σου?
1: Τώρα ναι, έχω πάρα πολλά, δηλαδή είναι χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι ότι πρέπει κάποτε, τώρα που μεγαλώνουμε, κάποτε να τα χαρίσουμε, γιατί...
0: Να μην τα χαρίσεις κάπου, να τα δώσεις σε κανένα ίδρυμα.
1: Αυτό.
0: Μην τα δώσεις έναν άνθρωπο.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν δέχονται πολύ, μάνο μου. Δηλαδή, βασανίζομαι, δεν ξέρω αν εσύ ξέρεις κάποιοι, γιατί είναι πάρα πολλές.
0: Κοίτα, μπορείς να τα δώσεις στις φυλακές, για παράδειγμα.
1: Τα παίρνουνε.
0: Πώς δεν τα παίρνουν, απλά τα ελέγχουν πριν. Αλλά πάρε τηλέφωνο στον Κορυδαλό, ζήτα την αρμόδια υπηρεσία εκεί και πες τους αν ενδιαφέρονται να τους πας τα βιβλία.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι. Πάρε το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ναι.
0: Άλλη εκδοχή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Αυτά ναι, γιατί και στην εκκλησία που έχω προσπαθήσει να δώσω ορισμένα δεν είναι, και σε ορισμένα δημοτικά.
0: Μα η εκκλησία έχει τα δικά της βιβλία. Δεν περιμένει τα βιβλία του Μένη Κουμανταρέα, ας πούμε.
1: Καλά, και... ούτε το Μανιώτη θα πάρει, ούτε Σκοντοσκούρτ, καλά.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ούτε το Γιώργο το Μανιώτη θα πάρει η εκκλησία, ούτε το Γιώργο το Σκούρτη.
0: Ναι, εντάξει, ας μην τα πάρει.
1: Ας μην τα πάρει, δεν πάει.
0: Δικό τους θέμα.
1: Ναι, δικό τους θέμα.
0: Και εμείς δεν θα πάρουμε τα δικά τους. Εκδίκηση.
1: Μια τους και μια μου.
0: Σύμφωνοι.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Και αυτή η κυρία που μίλησε πριν από τη μεταφράστρια,
0: ναι,
1: δεν ξέρω τι κάνει, ήταν εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Η τεκμηρίωσή της ήταν εξαιρετική. Δηλαδή, αυτοί που πήραν σήμερα και την άλλη φορά είναι ασκένας.
0: Πάνω μου.
1: Τέλεια. Για σένα τέλεια. Μπράβο. Ναι. Μπράβο που μας έχεις τέτοια εγρήγορση και μπορούμε να δορσιζόμαστε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, είσαι άπιστος ή εύπιστος? Επειδή σε λένε Θωμάρεση.
1: Ούτε άπιστος είμαι, ήμουν άπιστος, πέρασα την περίοδο της αθείας, ναι, αλλά ούτε εύπιστος είμαι, διότι λόγω επαγγέλματος αναγκάστηκα να μην είμαι εύπιστος.
0: Για θύμισέ μου το επάγγελμα.
1: Δικηγόρος.
0: Α, ναι, ναι, Θωμά, σωστά. Σωστά.
1: Οπότε και να είσαι εύπιστος και να είσαι χαζός, αναγκαστικά ξυπνάς, δεν γίνεται.
0: Κοίτα, δεν είναι απαραίτητο ότι ο χαζός ξυπνάει.
1: Όχι, καθόλου, ούτε ο Βλάχος γιορτώνεται, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Ούτε ο ψεύτης γίνεται αληθής άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, όχι. Το σύστημα αξιών δεν αλλάζει. Άμα δεν το έχεις, ή εν πάση περιπτώσει κάποιος θα σου μεταδώσει να το υιοθετήσεις, δεν αλλάζει.
0: Και τίποτα. Δεν μου λες, Ερθωμά, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Αμέ.
0: Όταν κάνει κάποιος ένα έγκλημα και το παραδέχεται, όλα τα στοιχεία είναι δεδομένα, πιάστηκε με το όπλο στα χέρια.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, έσφαξε μια γυναίκα, παραδείγματος χάρη, ή έναν άντρα, και ξαφνικά τον κλείνουνε μετά από δίκη, βεβαίως, στη φυλακή, και ενώ είναι απεχθές το έγκλημά του, του δίνουνε άδεια να βγαίνει, να πηγαίνει περίπατο στην οικογένειά του και τα λοιπά. Αυτό τι είναι, δίκαιο?
1: Και ξαναδείς, εάν υποθέσουμε δίκαιο, τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, όπως καταλαβαίνεις, φιλοσοφημένα.
0: Όχι, με συγχωρείς. Το δίκαιο είναι δίκαιο και το άδικο άδικο. Δεν υπάρχει δίκαιο υπό αμφισβήτηση και άδικο υπό αμφισβήτηση.
1: Λένε ότι μέσα στο νομοθετικό σύστημα και ορισμένες προϋποθέσεις, αν έχεις καλή διακογή, και επειδή υποτίθεται που δεν γίνεται μέσα στη φυλακή, θέλουν να σε μεταμορφώσουν σε καλό άνθρωπο, σου δίνουν και μερικές φορές για να ξεδώσεις. Τώρα,
0: ναι, τον Αλβανό που αφήσανε και δεν ξαναεπέστρεψε, που είναι βαρυπινίτης.
1: Πολλά έχουν γίνει, όχι μόνο αυτά, Μάνο μου. Αυτά που σε λίγα χρόνια μετά από φόνο κάνει, πάει αγροτικές φυλακές και μετά εκτείει τον τρίτο της ποινής και τον τέταρτο, ναι, δύο, ναι, τρίτα, ναι, και τώρα τι να συζητήσουμε.
0: Τι είναι αυτά,
1: ναι, συμφωνώ. Αυτά είναι απαράδεκτα.
0: Ναι.
1: Διότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως έχεις ένα παιδερεστή, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι και άρρωστος, να μεταμορφωθεί και να αφήσει έξω.
0: Μου επιτρέπεις να σου πω κάτι. Ήμουνα στον Καναδά, στο Τορόντο.
1: Α, καλό, ναι.
0: Δεν ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Κάτι λίγα, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπω το πρωί στην τηλεόραση μια σκατόφατσα. Και έλεγαν, από τα λίγα αγγλικά που ξέρω, έλεγαν, το συγκεκριμένος άνθρωπος βγαίνει από τη φυλακή μετά από 37 χρόνια. Είχε βιάσει πολλά παιδιά. Θα πάρει το λεωφορείο 14, θα κατέβει στη στάση τάδε, και θα πάει στην τάδε διεύθυνση που είναι το σπίτι του. Εάν τον δείτε σε λιγότερο από 50 μέτρα μπροστά σε σχολείο, πάρτε μας τηλέφωνο εδώ. Και λέω του Νίνου, του συγγενικού μου προσώπου, του λέω, μα τι γίνεται εδώ πέρα, πώς γίνεται? Α, μου λέει, για τους παιδεραστές έτσι κάνουν. Δηλαδή ήξερε όλη η κοινωνία τη φάτσα του, γιατί το δείχνανε ανά 20 λεπτά.
1: Μα έτσι πρέπει να είναι ενήμερος ο κόσμος.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Υπάρχει και δίκαιο, βέβαια, αυτό δεν ξέρω, είναι το δίκαιο της φυλακής, λένε με ότι μέσα στις φυλακές, όταν πάει ένας παιδαριστής, ακόμα και οι πιο σκληροί κρατούμενοι, άμα τον πιάσουν στα χέρια, τον διαμελήσουν.
0: Θα τον διαμελήσουν, όπως έγινε πολλές φορές μέχρι τώρα. Πώς το λέγανε αυτό το καθήκη που το διαμελήσανε, ναι, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις φυλακή και να λειτουργήσεις σε σοφρονιστικό μέτρο.
0: Μα τουλάχιστον, δεν, τι σοφρονισμό?
1: Με το νυν καθεστώς, όχι μόνο σε εμάς και στις ξένες χώρες, ελάχιστοι βγαίνουν που μπορούν να έχουν κάνει κάτι καλύτερο και να έχουν αλλάξει. Όλοι
0: το είδες, μια είδηση που έλεγε ότι βγήκε, πώς το λένε, μετά από 63 χρόνια φυλακή.
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: 63 χρόνια στην Αμερική.
1: Ναι, όχι, δεν το.
0: Γιατί στην Αμερική, όταν λένε ισόβια, εννοούν ισόβια. Δεν εννοούν,
1: ναι,
0: 15 χρόνια και 16.
1: Μα και αυτό γίνονται.
0: Πρωτήτερα για το Δουρή, έλεγα. Μου το θύμισε μια ακροάτρια. Ναι, το Δούρι, δεν θυμάσαι τι τον κάνανε. Φίλο φτερό. Ναι.
1: Δεν βλέπω τηλεόραση πριν να σου ομολογήσω.
0: Μα όχι, δεν είναι. Λόγω επαγγέλματος, λέω.
1: Όχι, όχι. Πάρα πολλά χρόνια δεν βλέπω τηλεόραση, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Ίσως γι' αυτό δεν το ξέρω.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, το μου.
1: Να είσαι γερός και να μας δροσίσεις καθημερινά.
0: Στο καλό να πας. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Στράτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ράδιο Βάρκα, ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Γεια σου, Βασιλική από τη Σαλαμίνα.
3: Γεια σου, Μάνο.
2: Τι χαμπαριά.
3: Έτσι και έτσι, γιατί σήμερα έχω λίγο πίεση. 16 και 2.
2: 16.
3: Και χτες και προχτές. Γιατί προχτές έφεγαν στα φίλη πολύ. Και μου λέει η γονή μου, λέει για οι διατροφολόγοι, λένε λέει 5 ρόγες μόνο να τρώμε. Της έφυγες ολόκληρο, λέει αυτό, γι' αυτό. Γι' αυτό μου ανέβηκε πίεση. Ολόκληρο τζαμπί στα φίλη. Δεν νομίζω εγώ να είναι από αυτό. Δηλαδή.
2: Όχι μωρέ, αφού υπάρχει μέθοδος που λέγεται σταφυλοθεραπεία. Και δηλαδή θέλω να πω, ρώτα το, ο γιατρός σου τι λέει, μη ρώτας εμένα.
3: Όχι, δεν ρωτάω. Ο γιατρός μου καλά με βρίσκει. Πριν 5 μήνες είχα ένα καρδιολόγο καλό κάτω στο Ερυθρό Σταυρό. Κάθε 5-6 μήνες κάνω τρίπλεξ. Καλά το βρίσκει. Έχω την πίεση όμως, την έχω, όχι μεγάλη πίεση, 15, αλλά τώρα προχθές και χθες και σήμερα και τώρα μετρήθηκα, ήπια το χάπι βέβαια, έχει πέσει το 14 τώρα, εντάξει.
2: Μάλιστα.
3: Και δεν τρώω και αργά.
2: Και δεν μου λες, Βασιλική.
3: Τρώω αργά και ανέβαινε η πίεση. Τώρα,
2: Βασιλική,
3: νωρίς.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
2: Αυτό το φάρμακο της πίεσης το παίρνεις μια φορά στο τόσο ή το παίρνεις κάθε μέρα? Τι λέει ο γιατρός?
3: Ο γιατρός όταν έχω πει, ναι, μου λέει,
2: δεν μπορεί να
3: το
2: λέει
3: κάθε
2: κάτι.
3: Μέρα.
2: Κάθε. Αυτό λέω.
3: Αλλά εσύ το πίνεις. Και...
2: εσύ το πίνεις όποτε νομίζεις.
3: Όποτε νομίζω.
2: Αυτό δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν είναι σωστό γιατί η πίεση δεν είναι απλό πράγμα. Κατάλαβες. Ναι. Εγώ την τελευταία φορά που πήγα στο γιατρό πριν από 1,5 μήνα,
3: ναι,
2: μου μέτρησε την πίεση και είχα 12-7. Και μου λέει, παιδάκι μου, αν έχεις 12-7 εδώ μέσα, που είσαι στο ιατρείο, έξω από εδώ έχεις 11-6.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν είχα ποτέ πίεση, αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, δεν τρώω πολύ αλμυρό φαγητό, τέτοια πράγματα τα προσέχω, λόγω της καρδιάς που είχα πάθει.
3: Ναι, το ξέρω. Δεν πρέπει να τρώμε αλάτι, αλλά εγώ δεν μπορώ.
2: Όχι,
3: να
2: δεν γίνεται να μην βάλω αλάτι.
3: Ναι.
2: Δεν πειράζει, τα τρώω αλάτι και ας πεθάνω.
3: Λίγο, αλλά,
2: ναι, σιγά τώρα.
3: Τρώω,
2: αλλιώς θα πεθάνω από την πείνα.
3: Με
2: την καρδιά είναι πιο εύκολο. Τι?
3: Είχα μουσακάρι χτες.
2: Ναι, μουσάκα.
3: Και τρώω αυτό, μου αρέσει. Και έφαγα χτες. Το βράδυ όμως, το μεσημέρι έφαγα καλά, το βράδυ πολύ λίγο. Και 8 η ώρα δεν τρώω. Αλλά ρε παιδί μου, πεινάσω και στις 10 και στις 11 να είναι, κάτι θα τσιμπήσω. Ενώ δεν πρέπει.
2: Μάλιστα.
3: Τέλος.
2: Οκ. Okay.
3: Πάντως μου αρέσει το διάβασμα με εμένα.
2: Σ' αρέσει, ε?
3: Μου αρέσει. Διάβαζε η μαμά μου. Θυμάμαι που διάβαζε η μαμά μου τα ματωμένα χώματα.
2: Της Διδό Σωτηρίου.
3: Διδό Σωτηρίου. Επειδή η μαμά μου είναι από τη Μικρά Ασία και επειδή ήταν η Διδό Σωτηρίου από τη Μικρά Ασία και της άρεσε.
2: Ναι.
3: Όλα τα βιβλία είναι Διδό Σωτηρίου.
2: Ναι.
3: Και τα έχω εγώ τώρα μετά.
2: Τέλεια.
3: Ναι.
2: Ωραία ενθύμα.
3: Είναι εντολή, είναι νεκροί περιμένουν, όλα τα Διδό Σωτηρίου.
2: Τέλεια.
3: Τα, ναι. Τα παιδιά
2: ήτανε
3: του Σπάρτακου,
2: μια...
3: εγώ δεν τα έχω σειράσει εδώ μεταξύ.
2: Ήτανε μια εξαιρετική γυναίκα αυτή.
3: Ναι.
2: Ναι, θυμάμαι μια φορά την πέτυχα, εγώ οδηγούσα και την πέτυχα έξω από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και έψαχνε ταξί Οπότε σταματάω και λέω, κυρία Σωτηρίου, μπορώ να σας πάω εγώ στο σπίτι σας? Και μου λέει, άμα θέλετε. Και μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό μου. Και μόλις φτάσαμε στην πόρτα, μου λέει, δεν έρχεστε πάνω να σας φτιάξω έναν καφέ? Και πήγα σπίτι και έχω και ένα βιβλίο με υπογραφή της, ας πούμε, με αφιέρωση.
3: Μπράβο, ωραία ανάμνηση αυτή. Ναι. Δημοσιογράφος ήταν και αυτή.
2: Ήτανε πολύ γλυκιά γυναίκα.
3: Πολύ, ναι. Και αρχόντισε. Πριν μερικά χρόνια, μια φίλη μου έφερε στη γιορτή μου με τα μεταχώματα. Λέω, τα έχω της μαμάς μου, δεν πειράζει, άστο το διάβασμα.
2: Άστο θα το κάνεις δώρο κάπου αλλού.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Και δεν έχω διαβάσει. Κοντεύω να το τελειώσω, λέει, λίγο το διαβάζω.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα διαβάζω περισσότερο. Αλλά πρώτα πριν παντρευτώ, διάβαζα βιβλία.
2: Αλλά.
3: Ξεκίνησα μάλλον από την Παναγία των Παρισίων.
2: Μάλιστα.
3: Και Βίκτορος Ογκώτος Άθλιους, διάβαζε μια γειτονισά μας που ήταν μεγάλη κοπέλα τότε. Ήμουν το δημοτικού, μικρή. Και μου λέει, αυτό ήταν μεγαλώσει. Και τώρα ακόμα μου λέει να το διαβάσει. Άθλιος. Την καλύβα του Βάρμπα Θωμά. Αυτό τα έχω διαβάσει.
2: Τέλεια. Η τόψη. με τα κοτσιδάκια.
3: Διάβαζα και πολύ ωραία τα παραμύθια. Μικρή.
2: Μάλιστα.
3: Αρέσανε πολύ τα παραμύθια.
2: Βασιλική μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
3: Και εγώ. Καλό υπόλοιπο.
2: Να είσαι καλά, σε περιμένω πάλι.
3: Επομένου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ακόμα μια φωνή που επικοινωνεί πρώτη φορά είναι στην άκρη της γραμμής, ο αγαπητός Παναγιώτης από τον Πειραιά.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Εγώ είμαι σαν παλιό αυτοκίνητο, γερνάω και βγάζω ζημιές.
0: Η πιο πρόσφατη ζημιά που έβγαλες ποια είναι, τα κάκια?
1: Ναι, τα κάκια, μορτισέρ.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω 10 χρόνια σπαθήσεις και ζω μόνο 37 χρόνια.
0: Τι έχεις 10 χρόνια?
1: Ζω μόνος μου 37 χρόνια και έχω 10 χρόνια σπαθήσεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι, και το έχω ρίξει στη φιλοσοφία. Ναι. Δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρα και βλακίες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση. Σας ενδιαφέρει να μάθετε πώς γίνεται ένα βιβλίο? Εγώ δούλεψα 40 χρόνια στις γραφικές τέχνες.
0: Κοίτα, το βιβλιοδέσιμο και όλα αυτά, όχι, δεν θα με ενδιαφέρε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δηλαδή μου είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι γνωστό, το ξέρω εγώ. Εγώ 7 στους 10 που ρωτάω συμπατριώτες δεν ξέρουν.
0: Δεν πειράζει, τα πάνε το μάθουν μόνοι τους. Τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια.
1: Εντάξει, μάλλον ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, περίμενε να μου πεις.
1: Όχι, γιατί, τι να πω, έλα.
0: Δεν ξέρω τι να πεις, αλλά δεν, αυτό είναι μια τεχνική.
1: Νόμιζα ότι επειδή ο κόσμος δεν ξέρει.
0: Το κατάλαβα, αλλά δεν θα το μάθει απόψε, αυτό εννοώ.
1: Καλκούλα μου, είναι... εντάξει, νόμιζα ότι εντάξει.
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα.
1: Όχι, μα είπα εγώ ότι υπάρχει θέμα.
0: Απλώς να μου πεις αν παρόλα αυτά που δούλευες στη βιβλιοδεσία τόσα χρόνια,
1: όχι,
0: σου αρέσει.
1: Όχι, βιβλιοδεσία, ούτε εσύ ξέρεις τι πάνε να πει. Η καλύτερη τέχνη στον κόσμο είναι αυτή.
0: Δεν
1: ούτε εσύ ξέρεις. Για να φτάσει, για να γίνει βιβλίο, δούλευαν 5 άριστοι τεχνίτες.
0: Δεν είπα το αντίθετο.
1: Όχι, λες βιβλιοδοσία. Αυτό είναι ο έκτος τεχνίτης.
0: Οκ, okay, εγώ επειδή είχα μερικά βιβλία παλιά τα οποία είχαν διαλυθεί, τα πήγα στη Σόλωνος,
1: ναι,
0: σε ένα βιβλιοδετείο
1: και
0: εκεί
1: τα
0: και μου τα δέσανε, ναι.
1: Ναι, αλλά πώς έφτασε να γίνει βιβλίο δεν ξέρει κανένας Έλληνας.
0: Δεν πειράζει, ας μην το μάθει.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι ενδιαφέρει, παιδί μου.
0: Εντάξει, οκ, okay, εμένα με ενδιαφέρει αν διαβάζεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ έχω διαβάσει 1000 βιβλία.
0: Τέλεια.
1: Ναι, γιατί όμως.
0: Γιατί.
1: Γι' αυτό σου λέω. Το βιβλίο, για να φτάσει εκεί που έφτασε, έβγαινε πρώτα σε φίλου.
0: Ναι.
1: Το οποίο αυτό το μοντάριζα, η ειδικότητα λέγεται μοντέρ γραφικών τεχνών.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα μοντάρισε πάνω σε μια διάφανη με φράνη, ναι, επάνω σε ένα φωτεινό τραπέζι,
0: ναι,
1: και τα κολλάς ανάποδα με μελέτη στο δίπλωμα να έρθει η πρώτη σελίδα με τη δεύτερη, με τη τρίτη, με τη 16η,
0: ναι.
1: Ένα βιβλίο πόσα 16 σελίδα έχει?
0: Εξαρτάται από την ποσότητα των σελίδων που έχει το βιβλίο.
1: Ναι, μπράβο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γίνονται 16 σελίδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά όπως λέτε εσύ.
0: Όχι, δεν είναι αργά τώρα για τέτοια.
1: Εγώ τα βιβλία τα διάβαζα ανάποδα. Ναι. Γιατί το φιλμ μου, πριν να το μοντάρω, επειδή είχα ευκαιρία έτσι, διάβαζα περίπου, είχαμε εκδοτικούς οίκους στο Ζαχαρόπουλο, είχαμε τον Παπαδημητρίου, είχαμε...
0: Ναι, λοιπόν,
1: θέλω να σου πω ότι...
0: Το ανάποδο εξήγησέ μου.
1: Το ανάποδο σου λέω. Μα γι' αυτό είναι ενδιαφέρον, σου λέω. Τελικά σε ενδιαφέρει.
0: Αχ, Παναγία μου, Παναγιώτη μου, δεν με ενδιαφέρει, αλήθεια.
1: Μ' άρεσε πώς γινόταν, μου λέει.
0: Όχι, άλλο ήθελα να σου πω. Επειδή έχω βγάλει 4 βιβλία, έχω εκδώσει στον Καστανιώτη, στον Κάκτο, στον Μπατάκι. Το ανάποδο που λες, ανάποδη ανάγνωση, την έκανα για να σιγουρευτώ ότι δεν είχε ορθογραφικά λάθη. Να μην με παρασέρνει ο ρυθμός του κειμένου και να ελέγχω εάν είναι σωστά τα πάντα. Και γι' αυτό κανένα από τα βιβλία μου δεν έχει ούτε το παραμικρό λάθος μέσα.
1: Εσύ όταν λες ανάποδη, τι εννοείς?
0: Εννοώ γιατί... από την τελευταία σελίδα στην αρχή. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: το ανάποδο.
1: Δεν... Καμιά σχέση με αυτό που σου λέω. Οι σελίδες βγαίνουν σε φιλμ. Και εγώ τα μοντάρια...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Καρδούρα μου,
0: εντάξει.
1: Σ' αφήνω.
0: Άντε, φιλιά.
1: Εντάξει, καλή δύναμη.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κέτη από την Κυψέλη.
1: Γεια σου Μάνο από τη Νέα Σμύρνη.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνεις, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Τι έγινε?
1: Εχθές πήρε το, πόσο λένε, το δίπλωμά του στο μεταπτυχιακό του ο εγγονός μου.
0: Σε τι κλάδο?
1: Στα οικονομικά.
0: Α, τέλεια.
1: Ναι.
0: Με το καλό του παλικάρι.
1: Ήδη εργάζεται αυτός από το πανεπιστήμιο ακόμη.
0: Αχα.
1: Ήτανε μόνος του, τα έκανε όλα. Είναι πολύ δραστήριος.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Ευτυχώς. Και γνωρίσαμε και την κοπέλα του εχθές.
0: Α, πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Πώς και... είναι, ωραία.
1: Ναι, όμορφη η κοπέλα είναι, εντάξει, είχε λίγο τράκ, ας πούμε.
0: Ε, καλά βέβαια. Αφού
1: ναι, είχε... πήγαμε σε μια ταβέρνα καταπληκτική στο νέο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για φοβερό φαγητό, αλλά δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Να στην έλεγα να πηγαίνατε και εσείς.
0: Ναι, άμα το θυμηθείς θα μου την πεις.
1: Ναι, θα ρωτήσω τον γονό μου και θα σου το πω.
0: Τέλεια.
1: Και πέρασα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν μπορείς να φανταστείς, ήμασταν όλη η οικογένεια.
0: Πέρα. Μπράβο Κέτη μου.
1: Ναι.
0: Το χρειάζεται ο άνθρωπος αυτό.
1: Ναι, το χρειάζεται. Ειδικά εγώ το τελευταίο διάστημα μετά από όλα όσα έχω περάσει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω περάσει εγώ φέτος. Και ακόμη περνάω με αυτόν από πάνω. Ναι, ακόμη περνάω. Σκέφτηκα θα πάω στην πολεοδομία.
0: Να πας.
1: Να τον καταγγείλω.
0: Να πας.
1: Ναι, θα πάω. Τώρα το σκέφτηκα απόψε. Θα πάω, θα πάρω και τηλέφωνο αυτόν που έδωσε, που έκανε την, που κατέγραψε ας πούμε την κατάσταση του σπιτιού και δεν έγραψε γι' αυτό. Το μηχανικό εννοώ.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ξέρεις που τα βάζουν, τα τοποθετούν σε κάποια κατηγορία.
0: Ναι.
1: Όλα τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό δεν το έκανε και ενώ είναι επικίνδυνο να πέσει ο σοβάς. Τέλος πάντων, να μην λέμε πάλι τα ίδια.
0: Εντάξει, καλή.
1: Και κουράζομαι. Εγώ και... λοιπόν διάβασα πάντοτε, ο αγαπημένος μου είναι ο Καζαντζάκης και μετά αργότερα το ρίξα στην αρχαία ελληνική γραμματεία, δηλαδή από μικρή είχα, από τα 17 μου, 18 μου,
0: ναι.
1: Είχα αρχίσει με την αρχαία ελληνική γραμματεία και τώρα που δεν μπορώ να διαβάσω με τα μάτια μου, έχω τις Φρικτορίες, είναι ένα διαδικτυακό κανάλι και το λέω αυτό για να το ακούσουν επειδή και άλλοι από ό,τι άκουσα.
0: Ναι.
1: Έχουν και... πρόβλημα οράσεως.
0: Και τι είναι αυτό?
1: Αυτό έχει αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Ναι.
1: Σε, πόσο λένε, σε ομιλίες. Σε διαλέξεις από καθηγητάς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πάρα πολλά, ας το βρούνε αυτό όποιος θέλει να ακούει.
0: Ναι.
1: Έχει ιστορία τα πάντα, ό,τι έχει σχέση με αρχαία Ελλάδα.
0: Τέλεια.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το βρήκα, στο YouTube είναι.
1: Ναι, ναι, στο YouTube. Ήταν ένας καταπληκτικός ο Σπάρτακος Πατεράκης, αλλά δυστυχώς

0: Το καλοκαίρι που μας πέρασε, μας άφησε.
1: Μάλιστα.
0: Είχα πάει και στην κηδεία.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, Κέτη μου.
0: Αυτά από μένα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Επίσης σε όλους.
1: Γεια.
0: Καληνύχτα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ράδιο Βαρκάδας με τον Άγρυπνο, όλα τα βράδια της εβδομάδας. Εννοείται ότι το απόψινό είναι και το τελευταίο δρομολόγιο αυτής της εβδομάδας. Είμαστε πάντα στα παραπολιτικά 90,1 και στο 211-10-80-880. Γεια σου Βάλια.
3: Γεια σου Μάνο.
2: Καλώς την.
3: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσύ?
3: Κλείνεις πολύ, εγώ είμαι πολύ καλά. Κλείνεις πολύ ωραία την εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Χαίρομαι.
3: Λοιπόν, πρώτα θα σου πω κάτι χρηστικό, γιατί είπες πριν ότι δεν κόβεις το αλάτι στο φαγητό.
2: Ναι.
3: Και θα σου πω ότι ο δικός μου καρδιολόγος έχει πει δεν πρέπει να κόψουμε το αλάτι στο φαγητό.
2: Εμένα γιατί μου έδωσε ένα καρδιοσόλτ. Ένα που είναι πολύ ωραίο αλάτι, αλλά δεν είναι 100%.
3: Είναι το σαν αλάτι.
2: Ναι, ας πούμε ότι είναι σαν αλάτι. Είναι
3: γιατί
2: 30%.
3: Γιατί χρειαζόμαστε να πάρουμε αλάτι για τον οργανισμό. Ναι. Το επιπλέον δεν χρειαζόμαστε.
2: Ακριβώς.
3: Άρα καλά κάνεις.
2: Μάλιστα εμένα μου είπε δεν θα παίρνεις την αλατιέρα και θα παστώνεις το φαγητό πάνω. Λέω ποτέ δεν το έκανα αυτό. Δεν μου αρέσει η αλλοιωμένη από το αλάτι γεύση των πραγμάτων. Αλλά λίγο αλατάκι μου αρέσει στο φαγητό.
3: Το χρειάζεται ο οργανισμός. Το χρειάζεται.
2: Το χρειάζεται η γεύση μου πρώτα απ' όλα.
3: Εντάξει, αλλά εμείς θα λέμε ότι το χρειάζεται ο οργανισμός.
2: Βέβαια, ας το χρειάζεται ο οργανισμός. Ποιος του δίνει σημασία? Η γεύση έχει μετράει πρώτα. Η γεύση μετράει. Για σκέψου να τρως χόρτα με λάδι, λεμόνι, χωρίς αλάτι.
3: Όχι, δεν γίνεται.
2: Είναι για να τα ταΐσεις τις γίδες μετά.
3: Ναι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Καλά τα λένε, αλλά και αυτοί το ξέρουν ότι δεν γίνονται όλα όσα λένε.
2: Ναι, και επίσης ξέρουν ότι οι ασθενείς λένε πάντα ψέματα.
3: Δεν ξέρω για τους άλλους.
2: Παιδί αλλά... μου, ψέματα λένε, το λέει και ο Dr. House.
3: Δεν ξέρω για τον δόκτορα, αλλά όχι. Δεν λέω ψέματα, παιδιά, στο γιατρό.
2: Εντάξει.
3: Γιατί μην πάω καθόλου τότε, δεν έχει νόημα.
2: Εντάξει.
3: Πάω και του λέω ότι βλακείς έχω κάνει.
2: Σωστό. Τι άλλα νέα, για πες μου ποιος εμείς... Είναι ανάγνωση.
3: Τι μου θύμισες όμως με αυτό το πράγμα? Τι μου θύμισες, λέω Χριστέ μου, από πού ξεκίνησε αυτό το πράγμα? Ο παππούς.
2: Α.
3: Από τον παππού, ο οποίος είχε μια βιβλιοθήκη, όχι τεράστια, ούτε ξέρω πώς είχαν βρεθεί αυτά τα βιβλία στα χέρια του, και ήμουν γύρω στα 10, 11 εκεί κάπου, και είχε πει, πηγαίναμε Σαββατοκύριακο και μέναμε στον παππού. Και είχε πει ότι okay, το πρόγραμμά μας κανονικά, παιχνίδι, αλλά θα κάτσετε και θα διαβάσετε και μισή ώρα. Και να διαβάσουμε ό,τι θέλετε. Θα πάτε να διαλέξετε από το βιβλιοθήκη ό,τι θέλετε και θα σας δω σίγουρα να διαβάζετε. Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που πήρα? Το πρώτο βιβλίο ήταν το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι.
2: Ναι.
4: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
3: Άγνωστες λέξεις. Ο αδερφός μου είχε πάρει τον Παγκόσμιο Πόλεμο να διαβάσει. Αλλά διαβάζαμε. Ναι. Το πάλευα, έλεγα, για να επιμένω ότι πρέπει να διαβάσω, θα πρέπει να διαβάσω.
2: Ναι.
3: Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Είχε ξεκινήσει με αυτό. Μετά είπα να δοκιμάσω κάτι άλλο. Το χέρι μου πήγε Εμίλ Ζολά.
2: Ναι.
3: Ξέρω ότι έπιανε, ήταν λάθος. Μετά ανακάλυψα πιο μεγάλη, δηλαδή πάλι εφηβεία, αλλά Αλκιζέη, Πινελόπη Δέλτα.
2: Πώς?
3: Πινελόπη Δέλτα.
2: Ναι.
3: Εκεί κάπου ξεκίνησα να πηγαίνω σε πιο λογικά βιβλία από αυτά που θα πιάσει στην αρχή. Και μετά πέρασα σε μια φάση που διάβασα τα πάντα. Όλα, ό,τι να είναι, ό,τι μου έκανε κλικ στο μάτι.
2: Μα.
3: Και κατέληξα πλέον ότι θέλω να διαβάζω βιογραφίες, τέτοια πράγματα.
2: Ναι.
3: Και για την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή. Δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί εσένα να διαβάζεις ταυτόχρονα δύο βιβλία.
2: Και τρία.
3: Και είναι ανάλογα με το κέφι, δηλαδή τι θέλεις. Και τώρα είναι ένα βιβλίο που μου αρέσει πάρα πολύ, που λέει για την καθημερινότητα στην αρχαία Ελλάδα.
2: Η καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων.
3: Μπράβο, αυτό. Το είσαι βασί.
2: Ναι, βέβαια.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ, ωραία. Γιατί το γράφει πάρα πολύ ωραία. Εύκολο, είναι πολύ καλό, δηλαδή, και σου αλλάζει όλη την εικόνα για αυτό που έχεις στο μυαλό σου για την αρχαία Ελλάδα. Και βλέπω ότι και πράγματα που γίνονται τώρα μοιάζουν πάρα πολύ με κάποια πράγματα που κάνανε τότε.
2: Ναι.
3: Βέβαια, έχουν κρατήσει ότι τους βόλευε. Αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάσαι από αυτό το βιβλίο που λέει για αυτούς που πολιτεύονται και πρέπει να περάσουν όλοι από αυτή τη θέση ένα-δύο χρόνια και όταν κάνουν την παράδοση στον επόμενο θα πρέπει τα οικονομικά να είναι σωστά.
2: Ναι.
3: Να υπάρχει αντιστοιχία, αλλιώς δημεύουν την περιουσία του.
2: Ναι.
3: Πόψε το τελευταίο. Απλά κάνουν παράδοση παραλαβή.
2: Ναι.
3: Αυτά γενικά με τα βιβλία. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που με επηρεάζαν με τα βιβλία. Πάντα ακούω κάποιον που θα μου πει αυτό θα το διαβάσεις, θα σου μείνει. Δεν θυμάμαι εύκολα τους συγγραφείς. Αλλά νομίζω ότι το να διαβάζεις μόνο να σου προσφέρει έχει. Δηλαδή έστω και να σου μείνει μία σκέψη ή μία πρακτική ή να καταλάβεις κάτι που συμβαίνει από ένα βιβλίο, ας έχεις πάει 500 ώρες να το διαβάσεις, καλό είναι. Εξασκείται και το μυαλό σου και τα μάτια σου. Και το έχω βάλει στην καθημερινότητα πια, γιατί κάποια στιγμή ξέρεις και με τις υποχρεώσεις και με όλα αυτά έμενε πίσω το διάβασμα.
2: Ναι.
3: Γιατί συνήθως πήγαινε βράδυ το διάβασμα, βράδυ κούραση έμενε στην άκρη και λέω θα το πάμε αλλιώς.
2: Mm-hmm.
3: Θα ξεκινάω το πρωί με διάβασμα.
2: Ναι.
3: Οπότε πριν φύγω για το οτιδήποτε βάζω ένα 20 λεπτό που λέω θα κάτσω και θα διαβάσω. Ναι. Και μετά όλα τα άλλα.
2: Ωραίο. Που σημαίνει ότι ξυπνάς 20 λεπτά νωρίτερα.
3: Που σημαίνει ότι άμα θες το προλαβαίνεις όλα.
2: Ναι μωρέ, έτσι είναι στη ζωή.
3: Ναι.
2: Ναι. Μάλιστα. Άλλο.
3: Τι.
2: Ορίστε.
3: Άλλο. Ναι. Άλλο. Τι άλλο.
2: Δεν ξέρω.
3: Εσύ τι άλλο.
2: Εγώ τι άλλο.
3: Τι διαβάζεις τώρα.
2: Τώρα διαβάζω ένα βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη.
3: Ναι.
2: Που είναι αστυνομικό.
3: Mm-hmm.
2: Και λέγεται «Η εκδίκηση των Καριάτιδων».
3: Ναι.
2: Εγώ διαβάζω και αστυνομικά.
3: Και τι πραγματεύεται αυτό.
2: Πραγματεύεται μια ομάδα γυναικών.
3: Mm-hmm.
2: Οι οποίες προσπαθούν να αποτρέψουν ένα deal που πάνε να κάνουν κάτι Αμερικάνοι.
3: Ναι.
2: Να επινοικιάσουν αρχαιολογικούς χώρους για προσωπικά τους ωφέλη. Αυτό.
3: Το κρατάμε.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Μάλιστα.
3: Τέλεια.
2: Okay. Χάρηκα
3: αυτά
2: πολύ.
3: Τα νέα μας και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, Μάνο.
2: Όλα ήταν εντάξει σήμερα.
3: Υπέροχα.
2: Βέβαια, με τέτοια μέρα σήμερα ήταν η μέρα.
3: Ήταν η μέρα άνθρωπη. Ωραία. Το παιδί μου σήμερα ενηλικιώθηκε, το μικρό.
2: Άντε να το χαίρεσαι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δηλαδή έγινε 18, 21, πόσο?
3: Έκλεισε τα 18.
2: Έκλεισε τα 18, μπράβο.
3: Και
2: χρόνια του πολλά.
3: Είναι μία, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Αγόρι είναι η κορίτσι.
3: Αγόρι. Mm.
2: Μάλιστα.
3: Και ήταν μία όμορφη μέρα.
2: Τέλεια. Και τι δώρο του πήρες?
3: Κοίταξε, τα 18 και στον μεγάλο μου του γιο είχα επιλέξει να μην είναι κάτι που θα αγοράσω. Μάλλον να πάω να πάρω ένα πολύ ακριβό δώρο, όπως κάνουν άλλοι.
2: Ναι.
3: Ξέρω, ένα καλό ρολόι κάτι. Να είναι κάτι πιο συμβολικό.
2: Ωραία.
3: Οπότε είχα φτιάξει τα πράγματα που τους είχα κρατήσει από ενδεικτικά, από βραβεία, από συμμετοχές σε κάποιες γιορτούλες, από εδώ από εκεί, τέτοια πραγματάκια που ήταν όλη τους σχολική ζωή. Ένα βιβλίο που τους το διάβαζα όταν ήταν πιο μικρή. Τους προσωπικούς τους κωδικούς που πλέον πρέπει να τους χρησιμοποιούν μόνοι τους. Τέτοια πράγματα.
2: Πολύ ωραία.
3: Ένα μπλοκάκι με κάποιες συμβουλές που μου δίνει εμένα ο πατέρας μου και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τις έγραψα σε ένα μπλοκάκι ως το δώρο του παππού που θα έπαιρνε αν ήταν εδώ. Τέτοια πραγματάκια.
2: Τέλεια.
3: Διάφορα τέτοια.
2: Μπράβο, Βάλια μου. Να τα χαίρεσαι τα παιδιά σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Υγεία.
3: Να είστε καλά.
2: Στο καλό.
3: Να έχεις όμορφη εκπομπή.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
3: Γεια.

0: Είναι λίγο πριν στρογγυλέψει η ώρα, οπότε δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Αυτό θα συμβεί επιστρέφοντας. Είμαστε στο 2 11 10 80 8 80 και μέσα στο πλαίσιο που ανοίξαμε από την αρχή της εκπομπής να ακούσουμε και φωνές από τους συγγραφείς που έχω κάνει συνεντεύξεις. Ακούμε το Βασίλη Βασιλικό να μας μιλάει για το ζήτα του.
1: Θα λέγατε ότι το μυθιστόρημα αυτό ήταν το διαβατήριό σας για τον κόσμο ολόκληρο, για την παγκόσμια αγορά?
2: Ναι, χάρη της ταινίας βέβαια. Γιατί η ταινία ήταν εκείνη που οδήγησε το πολύ μεγάλο κοινό στην ανάγνωση του βιβλίου. Θυμάμαι ήταν στο Παρίσι, καθόμασταν με τη Βάσο στη Κουπόλ. Και εκεί έχετε δύο κοπέλες κάτω στο διπλανό τραπέζι, πολύ έτσι εξιταρισμένες, βγαίνουν με την προβολή του ζήτα. Και η μία λέει στην άλλη, θέλω τώρα να διαβάσω το βιβλίο. Από εκεί κατάλαβα εγώ, ήταν τις πρώτες μέρες που πεζόταν στο Παρίσι, από εκεί κατάλαβα ότι η ταινία ανοίγει την όρεξη για να μάθεις περισσότερα για αυτή την ιστορία. Γιατί όλα δεν μπορούν να χωρέσουν σε μια ταινία, ενώ σε ένα βιβλίο μπορούν να γραφούν πολύ περισσότερα. Οπότε από εκεί κατάλαβα ότι η επίδραση της ταινίας πάνω στο βιβλίο ήταν πολύ σημαντική.
1: Τώρα 50 χρόνια μετά,
2: 50 χρόνια μετά είναι αστείο μόνο που τα ακούει κανείς. Αστείο όχι. Είναι ότι δυστυχώς παραμένει επίκαιρο.
1: Τι είναι αυτό που το κάνει επίκαιρο?
2: Η αναβίωση του ναζισμού, του φασισμού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με αφορμή πάντα κάθε τέτοια, όταν ξεπετάγεται το αυγό του φιδιού και βγαίνει η οχιά από μέσα, είναι σε περίοδος κρίσης. Και πάνω στην κρίση την οικονομική, την ευρωπαϊκή, λόγω του ευρώ, διότι μπήκε το ευρώ χωρίς, κατά τη γνώμη μου, να ληφθεί υπόψη η αντιστοιχία στην πραγματικότητα με το προηγούμενα νομίσματα των χωρών, γι' αυτό και χρεοκοπήσαμε. Ελλάδα, Ιταλία, η Γαλλία όχι ακόμα, αλλά και αυτή, η Πορτογαλία, η Ισπανία, ήταν ότι δεν αντιστοιχούσε στα προηγούμενα εθνικά νομίσματα. Η αντιστοιχία του εδώ ήταν 340 δραχμές. Στη Γαλλία ήταν 6 πρώην γαλλικά φράγκα. Τον καφέ τον πίναμε με 1,5 φράγκο. Και με 80 λεπτά τον καφέ όταν μπήκε το ευρώ, δηλαδή με 4,5 φράγκα. Θέλω να πω ότι αυτό μέσα στην 20ετία, 15ετία που πέρασε, έφερε πέρα από την χρηματοπιστωτική κρίση της Αμερικής και τα λοιπά, δεν αντιστοιχούσε στο αληθινό εισόδημα των ανθρώπων. Οπότε η εμφάνιση αυτή της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και στον τόπο μας είναι συνάρτηση, και γι' αυτό λέω επίκαιρο, όχι με την έννοια της επικαιρότητας ότι ήταν άλλα τα δεδομένα τότε και άλλα σήμερα, αλλά βλέπετε ότι και εδώ σε εμάς κατέληξε πάλι σε έγκλημα με τον Παύλο Φίσα. Δηλαδή υπάρχει μια, δυστυχώς, μια επικαιρότητα σε αυτό το βιβλίο.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρω μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Περιμένει. Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, η ώρα είναι μία. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στο πόστο της, στο 211-10-88-80, διευθύνει τις επικοινωνίες και κάνει και την παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε και ένα email βέβαια, το οποίο χρησιμοποιούμε σπάνια. Δηλαδή προτιμώ να παίρνετε τηλέφωνο να ακούω τη φωνή σας. Γεια σου Άννα μου από το Μαραθώνα.
5: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
4: Γεια σου Άννα μου, καλώς την.
5: Αχ, το βιβλίο, τι ωραία πράγματα, τι ωραία πράγματα αυτή την εβδομάδα. Και γενικά τα θέματα σου είναι καταπληκτικά. Το βιβλίο του Αγάπησα Μάνο. Πρώτα απ' όλα, πριν μάθω να διαβάζω εννοώ, από τις εικόνες που έβλεπα και μου άρεσαν πάρα πολύ και από τη μυρωδιά του.
4: Ναι.
5: Μου άρεσε όπως
4: η μυρωδιά του, βέβαια.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είχαμε και ένα βιβλιοπωλείο εκεί στη γειτονιά και χωρίς να θέλω να ψωνίσω κάτι, πήγαινα και έμπαινα μέσα και έκοβα βόλτες, γιατί μου άρεσε όλη η μυρωδιά μέσα εκεί, εν πάση περιπτώσει.
4: Ναι, σωστό και αυτό.
5: Ναι. Όταν έμαθα πια να διαβάζω, μου άρεσαν πάρα πολύ, εννοείται, τα παραμύθια, τα κλασικά, οι μύθοι του Εσώπου. Και αργότερα, μεγαλώνοντας, διάβαζα και χωρίς εικόνες κάποια βιβλιαράκια. Μου είχαν χαρίσει και τον το Γλάρο Ιωνάθαν.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Τον Τόμ Σόγερ είχα διαβάσει και είχα κλάψει για το καημένο παιδάκι. Αλλά πάρα πολλά βιβλία, Μάνο. Και Διδό Σωτηρίου και Αλκιζέη. Και το Ζαχαρία Παπαντονίου. Είμαι και λίγο βραχνιασμένη, συγγνώμη.
4: Δεν πειράζει. Εξετέθησε το κρύο,
5: Λίγο η αλλαγή του καιρού τώρα και ναι. Δεν ξέρω, κάτι με έπιασε.
4: Γρέζει.
5: Ναι, ακριβώς. Είναι από τη... από το καιρό αυτό, μέσα περιπτώσει. Πάρα πολλά βιβλία έχω διαβάσει, τα οποία πραγματικά όταν τα ξαναδιαβάζω μετά από καιρό, τα βλέπω τα διαβάζω με άλλο μάτι που λένε. Τώρα τελευταία, το έχω ρίξει πολύ στο διάβασμα και χάρηκα που άκουσα και τη φωνή του κύριου Ζουργού.
4: Ναι.
5: Πολύ ωραία φωνή έχει, ναι, γιατί έχω διαβάσει τη σκιά της Πεταλούδας. Έχω, όπως σας είχα αναφέρει και άλλη φορά, ένα φούρνο στη γειτονιά που πάω και ψωνίζω και έχει βιβλιοθήκη μέσα. Φοβερή βιβλιοθήκη.
4: Ναι.
5: Και από εκεί δανείζω με βιβλία.
4: Ναι.
5: Έχω πάρει κατά καιρούς πάρα πολύ ωραία βιβλία και μυθιστορήματα ιστορικά, όπως ας πούμε τα δάκρυα της λύτρωσης, αιώνια πατρίδα.
4: Ναι.
5: Το τελευταίο που μου άρεσε πάλι πάρα πολύ ήταν Αιματωμένη Εκστρατεία. Αυτό ήταν ένα ξένου, από τον Στίβεν. Στίβεν, το θυμάμαι, το άλλο δεν το θυμάμαι. Είναι με τον Μεγαλέξανδρο.
4: Α, είναι αυτός ο τύπος που γράφει για την αρχαία ελληνική εποχή, ας πούμε.
5: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Έχω διαβάσει, ας πούμε, και για μια κατάσκοπο.
4: Ναι.
5: Αυτή τη Δωροθέα.
4: Μάλιστα.
5: Τη Δωροθέα Ντελόπ.
4: Ναι.
5: Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ μου άρεσε και ένα της Άννας Γαλανού, το Σμαράγδι στη Βροχή.
4: Μάλιστα.
5: Εξαιρετικό βιβλίο και αυτό. Γενικά, ό,τι πέσει στα χέρια μου, εννοείται ότι άμα δεν μου κάνει κλικ από ότι, όπως είπες και εσύ, από τις πρώτες σελίδες, δεν θα το συνεχίσω. Αλλά είναι κάποια βιβλία που με κρατάνε και τα τελειώνω και σε δύο μέρες, που λέει ο λόγος, γιατί έχουν ενδιαφέρον.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, ναι, είναι εκπληκτικό. Είναι, σου ανοίγει πραγματικά ορίζοντες και ξεφεύγεις, μαθαίνεις πράγματα. Ζεις σε μια άλλη εποχή, μαθαίνεις τόσα πολλά. Και το συνιστώ να διαβάζουν οι άνθρωποι.
4: Ναι, μα πρέπει. Είναι ναι, αναγκαίο, ναι. Είναι θεραπεία.
5: Εγώ με ένα βιβλίο παραμάσκαλα είμαι και στο χείρι.
4: Δηλαδή, να κάνεις.
5: Ναι, ναι, και τώρα αύριο θα πάω για ψωμί. Θα πάω αυτό που έχω πάρει το τελευταίο που ήταν και στη γειτονιά μου, που ήταν ένα παλιά και Άγιο Παντελεήμονα, όλα αυτά τα μέρη που είχα περπατήσει και εγώ μικρή.
4: Ναι.
5: Και θα πάρω κάποιο άλλο.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι,
4: και είναι ανοιχτή όλη τη βδομάδα η βιβλιοθήκη.
5: Ο φούρνος ναι, ανοιχτός είναι, μα ο φούρνος μα, είναι και έχει βιβλιοθήκη.
4: Μα πώς γίνεται ο φούρνος να είναι και δανειστική βιβλιοθήκη?
5: Μάνο, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν είναι δανειστική βιβλιοθήκη.
4: Α,
5: απλά για μένα δίνει βιβλία, γιατί είχα πάει για ψωμί.
4: Α,
5: και είναι διακόσμηση. Και έχει πάρα πολλά βιβλία. Και τα κοιτούσα και με πιο τι ωραία βιβλία, λέω, πάρα πολλά. Μου λέει, σου αρέσουν να διαβάζεις? Λέω, φυσικά. Μου λέει, μπορείς να δανείζεις άμα θέλεις. Αλήθεια, λέω, ναι, μου λέει, γιατί όχι.
4: Τέλειος φούρνος.
5: Και κοιτήσαμε αυτό το πολύ ωραίο φούρνο. Και ωραία προϊόντα εννοώ. Φανταστικά προϊόντα, τέλεια διακόσμηση.
4: Και πού βόσκει αυτός ο φούρνος?
5: Είναι στο μαραθών εδώ στο Μπέι, ο φούρνος Γκίκα λέγεται.
4: Α, μάλιστα.
5: Είναι στο Μπέι κάτω.
4: Κατάλαβα.
5: Έτσι λέγεται η περιοχή. Εκπληκτικός φούρνος με εξαιρετικά προϊόντα για να ταΐζει τη... όχι μόνο την κυλίτσα μας, αλλά και το μυαλουδάκι.
4: Το πνεύμα μας.
5: Το πνεύμα μου, ναι.
4: Όχι μόνο τη σάρκα.
5: Όχι μόνο τη σάρκα, όχι, όχι.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι έχουν τα πράγματα.
4: Δεν μου λες τώρα, εάν είχες τη δυνατότητα να ανοίξεις μία πόρτα στο σπίτι σου και να βγεις σε ένα τόπο που για σένα είναι ονειρεμένος, πού θα ήθελες να πήγαινες?
5: Μα, μάνα μου, και πού δεν θα ήθελα να πήγαινε, αυτό είναι το θέμα. Ότι θέλω να πάω παντού και...
4: Μία πιθανότητα έχεις.
5: Μία πιθανότητα. Θα ήθελα να πάω... Αν και πολύ σκληρό βέβαια, θα ήθελα να ζήσω σε αυτή την ιστορία που είχα διαβάσει για τη Μικρά Ασία, όλα αυτά τα πράγματα που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί έχω διαβάσει και τις Διδό Σωτηρίου και θα ήθελα να ήμουν εκεί έτσι, να ζήσω από κοντά όλο αυτό. Σκληρό βέβαια, αλλά...
4: Εντάξει.
5: Ναι, δεν ξέρω.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό θα ήθελα αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή. Γενικά το πρώτο που μου ήρθε.
4: Πού σου ήρθε, κατάλαβα.
5: Ναι, ναι.
4: Μάλιστα. Άλλο, σημερινό.
5: Σημερινό, εντάξει.
4: Ο σύζυγος ταξιδεύει.
5: Ο σύζυγος όχι, δεν ταξιδεύει. Ο σύζυγος κοιμάται γιατί χτες ξενυχτήσαμε στο Λαϊκό. Στον Ερυθρό Σταυρό.
4: Γιατί?
5: Με τον κολλικό που είχε.
4: Αμάν.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και του κάνανε μία ένεση και συνήλθε.
5: Του κάνανε ένεση, διάφορες εξετάσεις. Έχει φύγει από τον νεφρό η Πέτρα.
4: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
5: Ναι, τώρα βαδίζει προς άλλη κατεύθυνση. Να δούμε πότε θα απελευθερωθεί.
4: Όπως είπαμε και χτες, φρικτός πόνος.
5: Είναι πονηγένας, οπότε
4: ναι, ναι.
5: Λέω, καταλαβαίνεις τι τράβηξε εγώ τριγένες που έκανα αγόρι μου, του λέω. Respect λοιπόν.
4: Μάλιστα.
5: Άντε, του λέω, θα ξελευθερωθείς και εσύ με ένα και του λέω και γελάει στα μάτια μου, λέει, με κάνεις και γελάω.
4: Και πονάω όταν γελάω.
5: Ναι.
4: Μάλιστα.
5: Όλα καλά.
4: Να είσαι καλά, Άννα μου, περαστικά πες
5: του. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
4: Γεια σου, καλή. Γεια.
5: Γεια.

0: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αγαπητή Κωνσταντίνα, από τους Τρακομακεδόνες, σε καλή σταυρούλα, αλλά προφανώς δεν το ακούς, ή το έχεις χαμηλωμένο, ή έχεις βγει στον κήπο, ή έχεις πάει μια βόλτα το οικοδομικό τετράγωνο, τέλος πάντων, ή αποκοιμήθηκες. Κάτι έχει συμβεί. Γεια σου, Ευτυχία Αηδώνη των Ιωαννίνων.
3: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, τα όμορφα. Να είστε καλά, γεια σου Μάνο και σε όλη την παρέα μας.
2: Καλώς όρισες.
3: Καλώς σας βρίσκω. Ωραία, ακούω την εκπομπή. Ευχαριστώ από καρδιάς τις κυρίες και όποιος με χαιρέτησε και είπε τόσο ωραία όμορφα λόγια. Ναι. Τους ευχαριστώ, τους εύχομαι υγεία και χαρά στο σπιτικό τους.
2: Να είσαι καλά, Ευτυχία.
3: Ναι, και όλοι σας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Τα άλλα γίνονται.
3: Τα άλλα γίνονται, δεν τα κάναμε, ναι, όπως θέλουμε εμείς. Δεν είναι... Μερικά δεν είναι και υποχρεωτικά. Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ωραία, λοιπόν, τι να σας πω, τέτοια ώρα, ναι. Θα σας κλείσω την εκπομπή.
2: Ακόμα η εκπομπή αργεί να κλείσει.
3: Εντάξει, 2 ώρα θα κλείσει, έχει ακόμα λίγο χρόνο.
2: 3/4 έχει, για ναι, πες.
3: Ναι. Τι να σας πω, πες μου, τι να πω.
2: Πες ένα τραγούδι, παιδί μου.
3: Να πω ένα τραγούδι, θα σας πω ένα ερωτικό.
2: Ένα ερωτικό είναι ό,τι πρέπει.
3: Ένα ερωτικό θα σας πω.
2: Έλα.
3: Εντάξει.
2: Yes.
3: Πάμε λοιπόν, σας αφαιρώνω με όλη μου την αγάπη. Πάμε.
2: Πάμε.
3: Με πιάσει βροχή στο δρόμο και ανοιχτή την πόρτα βρει

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πονηρός αυτός, ας πούμε. Σου λέει, τα λέω ότι βρέχει, άμα αφήσει να μείνω λίγο, ποιος ξέρει τι θα γίνει.
0: Είδες πως πονηριά έχει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι τα τραγούδια. Ωραία λοιπόν.
1: Ευτυχία.
0: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εσύ να περάσεις καλά.
0: Καλή κούραση να έχετε.
1: Και εσύ.
0: Πάντα με υγεία και πρώτα Θεός θα τα πούμε από εβδομάδα.
1: Να περιμένω. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

0: Καλημέρα Στάθη από τη Ραφίνα.
1: Ω, καλή σας μέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Στάθη, καλά, καλά, καλά.
1: Λοιπόν, πολλές αναμνήσεις μου ξυπνήσατε με το θέμα το απόψινό. Ναι. Γιατί θυμάμαι παιδάκι, διάβαζα, εντάξει, αυτά όλα τα κλασικά, τα Mickey Mouse, τα μικρούς ήρωες στην αρχή. Μετά την κλασική λογοτεχνία, είχα την τύχη, οικογενειακός φίλος, πολύ καλός φίλος του πατέρα μου, ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου που είχε τον εκδοτικό οίκο Αγκύρας.
0: Μάλιστα.
1: Και όποτε ερχόταν σπίτι όλο μου φέρνει και κανένα βιβλίο έτσι από αυτά που ήταν από τις εκδόσεις Αγκύρας, τα οποία ήταν της εποχής δυσέβρετα, δεν μπορούσες να βρεις τα βιβλία τότε. Αυτό που μου είχε κάνει τη μεγάλη εντύπωση, το Δεκτός από του Ιουλίου Βέρνα, αλλά τότε ήταν, δεν είχαμε και τις σημερινές εμπειρίες ούτε της τεχνολογίας, τις γνώσεις, και όλα μας φαινόντουσαν τερατώδη, ας πούμε, από τη γη στη Σελήνη. Mm-hmm. Ακατανόητο βιβλίο, πώς μπορεί να πας από τη γη. Δηλαδή φτιάχναμε με το μυαλό μας περίεργες ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν το «Χωρίς οικογένεια», το πρώτο βιβλίο έτσι που διάβασα, λογοτεχνία του Μαλό.
0: Του Έκτορ Μαρλό,
1: του
0: «Χωρίς
1: Έκτορ
0: οικογένεια».
1: Ναι,
0: όχι Μαλό, Μαρλό.
1: Μαρλό, ναι, Μαρλό, ναι. Του Έκτορα Μαρλό, ναι. Το «Χωρίς οικογένεια».
0: Ναι.
1: Και συνέχισα με αυτή την κλασική λογοτεχνία. Όταν πήγα όμως φροντιστήριο για προπαίδευση για τα ανώτατα ιδρύματα, πήγα σε ένα φροντιστήριο που είχε ιδρυθεί τότε το 1965 Ακαδημίας και Χαριλάου Τερκούπη.
0: Ναι.
1: Και οι καθηγητές όλοι ήταν αριστεροί, οι οποίοι δεν μπορούσαν να διδάξουν στα σχολεία και στα φροντιστήρια τα διάφορα. Mm-hmm. Και είχαν ενωθεί κάποιοι φυσικοί, μαθηματικοί, φιλόλογοι, ξέρω, και είχαν φτιάξει αυτό το φροντιστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Και τα παιδιά ήταν όλα γνωστών τους στην αρχή, mm-hmm. τα οποία ήταν προφανώς από αριστερές οικογένειες και πολύ καλλιεργημένα μπρος σε μένα. Δηλαδή εγώ μπήκα στο φροντιστήριο αυτό και εκεί μου άνοιξε ένας τελείως διαφορετικός κόσμος.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι ένα παιδί, το πρώτο βιβλίο που μου δώσανε να διαβάσω έξω από την κλασική λογοτεχνία ήταν μια τριλογία του Σάρτρ.
0: Ναι.
1: «Η πόρνη που σέβεται»,
0: ναι.
1: «Νεκρή χωρίς τάφου και καταδικασμένη της Αλτόνα», δεν το ξεχνάω με τίποτα, γιατί μου το δώσανε. Mm-hmm. Πήγα το πρωί στο σχολείο, τελειώσαμε κρατής 1:30-2, έφαγα αυτό και κατά τις 3 η ώρα ξεκινάω να το διαβάσω. Στις 7-7:30 πηγαίναμε φροντιστήριο. Και από τις 3, θυμάμαι, από τις 3 η ώρα που κάθισα μέχρι τις 6:30-7 παρά, είχα διαβάσει όλο το βιβλίο. Τόσο με συνεπή. Βέβαια το κεφάλι μου είχε γίνει κουδούνι. Πήγα στο φροντιστήριο. Αλλά ήταν η καταπληκτικότερη εμπειρία, ας πούμε, στο διάβασμα της ζωής που διάβασα. Γιατί είναι ογκώδες το βιβλίο αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά με συνεπήρε τόσο πολύ. Η θεματολογία δεν την είχα ξαναδιαβάσει εγώ τώρα. «Η πόρνη που σέβεται», «Είναι νεκρή χωρίς τάφο», «Τα καλικασμένη της Αλτόνα». Ήταν εξωκοσμικά για μένα θέματα. Και σιγά σιγά εκεί με τα παιδιά με μίσαν στη λογοτεχνία αυτή, στα κοινωνικό, πολιτικό, φιλοσοφικά βιβλία, και από εκεί πήρα ένα τελείως διαφορετικό δρόμο από τα 16 μου, 17 που πήγα στο φροντιστήριο, δηλαδή για την προπαίδευση, για τα πανεπιστήμια.
0: Κατάλαβα.
1: Μετά τώρα, εντάξει, δεν θέλω να το λέω, θα το πω όμως, γιατί είστε και εσείς σχετικός. Τέλος πάντων, ξάδερφός μου ο Μάνος Ελευθερίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο οποίος από παιδάκι, με η οικογένεια μου, ο παππούς μου και η γιαγιά του ήταν αδέλφια.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πολύ στενή οικογενειακή σχέση.
0: Ναι.
1: Και το καλοκαίρι που είχαν σπίτι ένα, τότε ήταν εξοχικό στο Χαλάνδρι, κοντά στην πλατεία τη σημερινή του Χαλανδρίου.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί τότε ήταν εξοχή για μας.
0: Βέβαια.
1: Και έφευγα κανένα μήνα, ας πούμε, όταν τελειώνουν τα σχολεία και πήγαινε στο σπίτι του και έμενα εκεί πέρα. Και αυτό που θυμάμαι ήταν ότι όποτε ο Μάνος ήταν μια 15 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, ήμουν 7, 8, 9 εγώ, αυτός ήταν 24, 25, ξέρω εγώ, ήταν πια άντρας. Και θυμάμαι που όταν ήταν η ώρα να έρθει, μου έλεγε η θεία μου, ησυχία τώρα, Σταθάκη, ησυχία, γιατί θα έρθει ο Μάνος και θα θέλει να φάει και να ξαπλώσει. Και γινόταν άκρα του τάφους η γη μέχρι να σηκωθεί ξανά ο Μάνος, να κοιμηθεί λίγο, να ξεκουραστεί και να σηκωθεί να ξαναφύγει πάλι για τις δουλειές του. Αυτή η σχέση συνεχίστηκε και μέχρι τέλος βέβαια. Και τα πράγματα που από μεριά της ποίησης πια που έμαθα κοντά στο Μάνο είναι επανάληπτα και διάφορα που μου έχει πει για μεγάλους ποιητές που μπορεί να ήταν μεγάλοι αλλά ήταν πολύ μικροί άμα τους συναστραφείς, δεν λέγονται τώρα αυτά και τέτοια διάφορα.
0: Μάλιστα. Ήμασταν φίλοι με τον Ελευθερίου, ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
0: Μα, ναι, ήταν πολύ...
1: Έφυγε ξαφνικά και εκείνος και άδοξα, ξέρω, ναι. Έτσι, τελείως ξαφνικά.
0: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν ένδοξα.
1: Όχι, δεν αλλά... είχε τίποτα, είχε ένα, εκκρύωσε σε κάποια στιγμή ένα κρυωματάκι και ήταν καρδιολογικό το πρόβλημα, δεν το πολυπρόσεξε και όταν ναι. το αποφάσισε να ασχοληθεί ήταν αργά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχε κανένα πρόβλημα χρόνιο δηλαδή να τον ταλαιπωρήσει για να...
0: Μα είχε νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο για καιρό.
1: Ναι, εντάξει, με το, για το,
2: Status για το... FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ναι. Γιατί του λέγανε και αδερφοί του και οι άλλοι συγγενείς εκεί πήγαινε μάλλον, δεν... Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, τι να λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτές ήταν οι εμπειρίες μου, ξέχαστε είναι όμως αυτή εκεί, όταν πήγα στο φροντιστήριο και τα παιδιά εκείνα με μίλησαν στην άλλου είδους λογοτεχνία και μελέτη, όχι μόνο λογοτεχνία, ήταν κοινωνικο-πολιτικό, φιλοσοφικά τα θέματα πια.
0: Κατάλαβα.
1: Που στην αρχή δεν καταλάβαινα τίποτα, σιγά σιγά όμως άρχισα να καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτά είναι πολύ έτσι αναμνήσεις γλυκές και συγκινητικές έτσι όπως τις θυμήθηκα τώρα με το θέμα το απόψινό σας.
0: Να είστε καλά φίλε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη σου εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Γεια σου Στάθη.
1: Γεια σας.

0: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Συγγνώμη που...
0: Καλά δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα.
1: Με πήρω ύπνος κύριε Μάνο.
0: Δεν πειράζει.
1: Συγγνώμη.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Πάρα πολύ ωραίο το θέμα σας. Ξέρετε ότι μου αρέσει τόσο πολύ το διάβασμα, τα βιβλία. Ευχαριστήθηκα. Άκουσα πολύ, αλλά φέρατε και τη στιγμή. Ποιος ξέρει.
0: Δεν με συνειδητοποιεί. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσει άλλο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τι να κάνουμε. Εγώ κύριε Μάνο από μικρή είχα μία φίλη που ήταν ο πατέρας της και περίπτερο. Και είχα διαβάσει όλα τα κλασικά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα που παίρναμε τότε. Πόσο μου αρέσαν, τα διάβαζα όλα. Έπαιρνα. Τα πήγαινα, μου έδινε, μου έφερνε. Ναι. Μετά άρχισα τα βιβλία. Πάρα πολύ, όπως το λογοτεχνία. Αυτό του Ιλιού Βέρν. Πολλά βιβλία του Βούβα Διαμάντη. Τώρα προχθές τελείωσα ένα που έλεγε, κύριε Μάνο μου, από φθεύματα, παροιμίες και γνωμικά. Και τη ζωή των συγγραφέων, φιλοσόφων.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Και λέω όμως, όλους, Δοστογεύκη, Τολστόη και αυτά, λέω κύριε Μάνο, οι πιο πολλοί δεν είχαν καλό τέλος. Στεναχωριόμουν.
0: Τι να κάνουμε, έτσι
1: να κάνουμε, ναι. Γιατί υπήρχαν και αντιζηλίες, υπήρχαν και συκοφαντίες και άλλους εξορία. Και λέω Παναγιώτη, τόσο ωραία έργα που γράψανε, λέω.
0: Έτσι.
1: Βέβαια μετά το θάνατο όλοι τους θυμούνται, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το βιβλίο είναι για μένα η καλύτερη συντροφιά στον άνθρωπο. Δηλαδή, ώρες προπατώ σε άνθρωποι που είναι μόνοι τους, περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ. Γιατί εγώ δεν έχω κοιμηθεί στο σπίτι στη ζωή μου, που είμαι τώρα 80 χρόνια, αν κάθε μέρα δεν διαβάσω κάτι, κύριε Μάνο μου.
0: Ναι.
1: Χριστιανικά βιβλία, λογοτεχνικά, αστυνομικά, μ' αρέσουν πάρα πολύ,
0: ναι,
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι. Και τα χριστιανικά μ' αρέσουν. Προχθές τελείωσα, διαβάζω πάλι τις πράξεις των Αποστόλων, τις ψαλμούς, ό,τι βιβλία θα μ' αρέσει να το διαβάζω.
0: Τέλεια.
1: Δεν τα θυμάμαι κιόλα βέβαια,
0: καλά,
1: αλλά
0: δεν είναι
1: μου έχουν μείνει, παράδειγμα ας πούμε, τα βιβλία του Λουτέμπη, τα έχω διαβάσει σχεδόν πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσαν πολύ, πάρα πολύ, ναι.
0: Ωραία.
1: Και του Παπαδιαμάντη, πάρα πολύ μ' άρεσαν. Και προχθές διάβασα και τα, όχι πάρε μέρες, που είχα διαβάσει τα βέβαια του Κοραή. Ωραία, δεν τα θυμάμαι κιόλα, αλλά εγώ τέλος πάντων την ώρα όμως κύριε Μάνο που διαβάζει, είμαι πολύ ευχαριστημένη, πώς να σου το πω. Πάρα
0: σωστό.
1: Πολύ.
0: Σωστό.
1: Ναι, και διηγήματα πολλά και καινούριων συγγραφέων. Γιατί έχουμε και πάρα πολλά βιβλία, δόξα τω Θεώ, πολλά βιβλία έχουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή αυτή απόψε.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλό ξημέρωμα.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και καλή αντάμωση πάλι.
0: Και Δευτέρα πάλι, προς ο Θεός.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάνο μου.
0: Γεια σου.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Απόστολε από τη Γερμανία, τι χαμπάρια.
2: Έλα Μάνο.
0: Αλλά είσαι.
2: Έχω φτιάξει μια καφεδάρα.

0: και έχω εμφυήσει τώρα στα μυστικά του καφέ, ξέρεις, έχω πάρει ένα.
1: Έχεις πάρει μηχανή.
0: Έχω πάρει ένα τέτοιο, είναι φορητό, έπαθα πλάκα, κάνει τρελή δουλειά. Μιλάμε τώρα, έχω βγάλει κάτι καφέδες που τις έχω πει στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Και έχω πάρει κάτι ποικιλίες πάνω και μου έχει φύγει ουρανίζω, έχω πάρει πλάκα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή τόσα χρόνια πίναμε, έπινα νερό ζούμι, τώρα μιλάμε τώρα για, τι να σου πω. Καταπληκτικό. Πίνω δυο φρέντο εσπρέσο σκέτο, τον πίνω πάντα τον καφέ, αλλά μιλάμε τώρα κάτι λύσεις, κάτι απίστευτα. Μπράβο. Πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Τρομερό.
1: Τέλειο.
0: Ναι. Ωραίο. Μ' αρέσει πολύ ο καφές. Νομίζω έχω εθιστεί πολύ.
1: Εγώ από τότε που σταμάτησα να καπνίζω,
0: ναι,
1: μου φαίνεται τελείως αδιάφορος ο καφές.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Έχω πάρει, σου είπα, κάτι ποικιλίες. Δοκίμασα στην Ιγουμενίτσα. Είναι ένα μαγαζί στο λιμάνι. Δεν θα κάνω διαφήμιση, αλλά είναι ένα μαγαζί στο λιμάνι. Έχει κάτι ποικιλίες. Και πήρα το καλοκαίρι, ανέβηκα για Γερμανία για μια εβδομάδα που δούλευα. Και πήρα ένα καφέ στο χέρι. Και μου έκανε τόσο εντύπωση η γεύση. Τον πήρα, μπήκα στο λιμάνι και λέω: πω, λέω να θυμηθώ, να γυρίσω να πάω να δω. Έβγαζε κάτι ωραίες νότες, ξέρεις. Σαν ξινό, σαν κάτι, σαν σταφύλι, κάτι τέτοια περίεργα πράγματα, ξέρεις. Γυρνάω και κοιτάω, είχε πολύ εξειδίκευση ο άνθρωπος, πολύ ωραίο. Παίρνω, που λες, κάτι ποικιλίες από εκεί, δοκιμάζω, πίνω τον ατάλο και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι υπάρχουν τόσες ποικιλίες, υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά είδη καφέ και γευστικό αποτέλεσμα που βγάζει στο φλιτζάνι που σου λέω μέχρι τώρα είχα μαύρα μεθάνη.
1: Ναι.
0: Και τώρα εδώ πέρα η Γερμανία βρήκα πάλι μια ωραία, ένα ωραίο μαγαζί που ψήνει καφέδες και δηλαδή σου φέρνει, σου στέλνει τους κόκκους. Εντάξει, είναι ακριβή, είναι ωραία. Αλλά πιο πριν ήταν πολύ αδιάφορος ο καφές. Τώρα σου λέω, βγάζει κάτι νότες, κάτι γεύση σοκολάτας. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ωραία. Και έχω εθιστεί πάρα πολύ, σου λέω.
1: Τέλεια.
0: Ναι, ναι. Μ' αρέσει με τα βιβλία που λες, Μάνο. Να φτιάχνω τον καφέ και να μ' αρέσει, είχα κατεβάσει μια εφαρμογή και που ακούν, που το τέτοιο, πώς το λένε, που υπάρχουν διάφοροι που...
1: που διαβάζουν τα βιβλία μεγαλοφόνος.
0: Μπράβο, ναι. Δηλαδή κάθεσαι, βάζει την εφαρμογή στο κινητό και αυτοί διαβάζουν, όπως εσύ που διαβάζεις τα βιβλία. Και έχω διαβάσει, έχω ακούσει δηλαδή, όχι διαβάσει, γιατί δεν μπορώ με το διάβασμα. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν, άμα κάτσω και να διαβάσω κάτι, δεν μπορώ, ίσως έχω θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά να τα ακούω έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, φανταστείς τώρα και 150 ερωτήσεις θέλω τώρα να κάνω για το σκύλο, για το τεστ ερωτήσεων και έχω βάλει την τεχνητή νοημοσύνη να μου τις φτιάξει.
1: Τι, να τις φτιάξει?
0: Όχι να τις φτιάξει, να μου τις διαβάζει.
1: Α.
0: Του έχω δώσει το PDF το αρχείο από τον εξεταστή που μου το έχει δώσει και του λέω διάβασέ τις μία. Δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Αλήθεια. Νομίζω,
0: ναι, δεν μπορώ. Ειδικά έτσι βράδυ, να με βάλεις τώρα εδώ πέρα βράδυ 10 ώρες να κάτσω λίγο να διαβάσω κάτι, με πιάνε μέσα αυτήν την μουνταμάρα, δεν μπορώ.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Αλλά να τα ακούω... Κανονικά θα έπρεπε και εσύ να συνεργαστείς με κάποια τέτοια εταιρεία να...
1: καλά, μπορεί.
0: Μπορεί, ναι. Γιατί έχεις ωραία χρειά η φωνή σου, δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για να ακούς.
1: Αν πληρώσουν όπως πρέπει, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά που δίνουν είναι ελάχιστα και δεν αξίζει τον κόπο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είμαι δούλος κανενός.
0: Όχι ρε, τι είσαι.
1: Όχι, θέλω να σου πω.
0: Ναι. Κάνε εσύ μια εφαρμογή, Μάνο.
1: Όχι ρε, βαριέμαι εγώ τέτοια πράγματα.
0: Να διαβάζει.
1: Βαριέμαι, δεν είμαι επιχειρηματίας.
0: Α, να το κάνεις. Όχι,
1: ναι,
0: να
1: δεν
0: διαβάζεις,
1: είμαι επιχειρηματίας,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Ναι, σου λέω θα πήγαινε πάρα πολύ. Δηλαδή, η φωνή
1: καλά
0: σου...
1: μπορεί να πήγαινε, αλλά δεν είμαι επιχειρηματίας.
0: Ναι. Να ακούγαμε τη φωνή, να μας εξιστορείς βιβλία ολόκληρα. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Πότε τελειώνει η βάρδια?
0: Τελειώνω τρίτη ξημερώματα.
1: Α, οκ. Okay. Οπότε θα τα πούμε και τη Δευτέρα. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Ωραία, έγινε. Καλή συνέχεια.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο της εβδομάδας ολόκληρης και το απόψινό. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός στις 9 το βράδυ, στο νέο μας ωράριο που είναι εδώ και καιρό, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μπέζεται. Πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητεία! Αλητεία!
13: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
16: Μια που γεια σας και μια που αντί γεια σας.

0: Όχι.
1: Δεν μπορώ, δεν
0: μπορώ. Ρωτάμε να με ρωτήσω. Τι αμπεταχτώ έγκαι. Χωρίς να ρωτήσω. Εμείς τέμε πούμε τι τυπική όχι.
1: Κοινώς καταλάβατε ότι μιλάμε για Παρασκευή. Έλα που τα μου τα πτή. Μπαίνουμε με κόλλα από τα ποδητήρια. Από ό,τι καταλάβατε η διάθεση μας είναι πάρα πολύ πεσμένη.
0: Είναι που θα φύγει κανείς κάνω.
1: Σε καλό να μας βγει. Που δεν το βλέπω, αλλά θέλω να σου μια ευχή που είναι να την πει, πέστε εκεί και ποτέ δεν ξέρει. Είπαμε με δυο λόγια Παρασκευή, αλλά που τα άλλο με τα αυτή. Και χρόνια πολλά στον Άγιο Κόπρι.
2: Τη Εφροσύνη είναι σήμερα.
1: Είναι, αλλά να μην αρχίσω από το πιο θεαματικό.
2: Από το πιο κοντινό πρέπει να αρχίσει. Χρόνια πολλά στην Έφη.
1: Όχι, πιο κοντινό στην κατάστασή μας είναι ο Κόπρης, ο οποίος γεννήθηκε πάνω στην Κοπριά. Είχαμε και τέτοιο Άγιο. Δηλαδή, μιλάμε ότι άμα έχει ένα ημερολόγιο με Αγίους, που μπορεί εκεί μέσα οι μέρες να είναι και 654. Τόσοι πολλούς δεν χωράνε στις 360 δόσεις. Και φυσικά χρόνια πολλά εννοείται στην Έφη και στον Άρη, γιατί τα Έφη Άρης. Και δεν ξέρω αν είδες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν πρόσεξες.
2: Τις είδα.
1: Ανεβαίνει ο Νίκος.
2: Ένα ακόμα κάτι. Ναι,
1: καλά, ένα ακόμα κάτι, αλλά τα λένε.
2: Ναι, αλλά μείωσε τη διαφορά από τον Αλέξη στις 3,5 μονάδες περίπου.
1: Σε παρακαλώ, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι ο Νίκος πάει σαν κατά λάθος δεύτερος να γίνει και επισήμως τρίτος. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Αυτό μεγάλη διαφορά. Θα δίνει άλλον αέρα στο κίνημα. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Και πού είναι αυτά τώρα, Τζοκόντε, η Μαγκέσου. Πού είναι που είσαι νέα ο αυτονόητος που θα ρίξει τον άλλον γιατί θα σου μετάξει. Πού είναι, αλλά είπαμε τα επιχειρήματά σας και η θυματολογία σας όλοι δεν είναι ούτε αν ακρίβεινη ζωή, αν δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, βάλουμε μπιτζίνα, αν δεν μπορούμε. Άκου το νέο ερώτημα λέει είναι τι επιλέγετε για το χειμώνα που έρχεται. Να φάτε ή να ζεσταθείτε. Γιατί λέει ή θα φας ή θα ζεσταθείς και τα δυο δεν γίνεται. Α, παιδιά, κακομάθαμε να πούμε. Τα θέλουμε όλα δικά μας. Και φυσικά αυτά δεν είναι η θυματολογία των εκπομπών. Η θυματολογία των εκπομπών είπε τι είπε ο ένας, ο Βόθρος, ο Κοτέτσικα, λοιπόν, μυρίζεις έτσι. Όχι, ότι κάνατε μπάφο πριν βγείτε στην τηλεόραση. Όχι, που θα με προσβάλλει σε εμένα και είπε σε σεξιστικών. Μένα θα πει σεξιστικών που εσύ έγκλειψε κατουρημένε φουδιέ. Δηλαδή, μεταξύ του έχουν ένα μπιφ. Το τι γίνεται με εμάς από κάτω, σε και με καντάρ τζάλι κοντάρ. Δεν είναι κανένα θέμα δηλαδή που πρέπει να απασχολεί. Και φυσικά η Ντόρα με τα σοκολατάκια και την έπαρση η οποία πρέπει να παταχθεί immediately. Και φυσικά αφού το θέλετε έτσι, και εγώ έχω ένα διάλογο, ρε μάγκα.
2: Τι διάλογο?
1: Να το βγει στο ποτήρι δηλαδή. Αυτά τώρα. Εσύ που μένεις στη Σαλονίκη, δεν μιλάμε για τον άλλο που μένει στη Φλόρινα και δεν έχει χαμπάρ, δεν έχει να πούμε.
2: Α, κατάλαβα.
1: Τώρα, εδώ μιλάμε διάλογο αθηναϊστή. Δηλαδή το παγωμένο του τσάι, αλλά το αθηναϊκό να πούμε. Αθηναϊστή. Λέω και τέτοια. Ναι, ενδιάμεσα
2: χρόνια. Πνευματώδες.
1: Όχι, έχω κόψει το υπνόπνευμα εδώ και καιρό, αλλά. Έχω. Λευκαδίτη δημοσιογράφο. Γιατί το όνομα Βερίκιος δεν το συναντάς αλλού. Μόνο στα μνήματα να πας στη Λευκάδα και να δεις τι γράφουν τα μαρμαρένα λόνια από πάνω. Το Βερίκιος είναι όνομα που κάνει καριέρα.
2: Ναι.
1: Και έχει ποιον φίλο, αλλά που τον τσακίζει να πούμε, τον φέρνει το σκαμπό στο κεφάλι να πούμε, τα σκαμπό μου μέσα. Τον κάνει να πούμε σκόνη αληφή τον κάνει, αλλά παραμένουν φίλοι παρόλα αυτά. Δηλαδή πόσο ανώτεροι είναι οι άνθρωποι ρε στην Αθήνα, δεν είναι σαν εμάς ρε. Κοροϊδεύετε και λέτε χαμουτζίδες και... Ρε δες επίπεδο ρε, Βερίκιος με Άδωνη.
3: επώνυμο, δεν είναι.
4: Α, δεν είμαι μπορεί να σταθούμε με επώνυμα. Αλλά
3: γιατί?
4: Αν ήθελε κάποιο να ψάξει πάρα πολύ καλά, θα έβλεπε ποιοι ωφεληθήκαν.
3: Ποιοι ωφεληθήκαν.
4: Εγώ δεν έχω το δικαστικό ρεπορτάζ. Να εξηγήσω. Να εξηγήσω λίγο τι έκανε ο κύριο εντυμότητα. Να σα πω το εξή. Όταν ακούω τον Τζίπρα να μιλάει για εντυμότητα, στο μιλάω να μου ήταν πέσω κάτω πάνω από τα γέλια. Ήταν μακράν ο πιο διαφθαρμένο πρωθυπουργό ever. Ever!
3: Έχει στοιχεία που
4: ever! Έχει λέω ever! Διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι. Διεφθαρμένο!
3: Γιατί λοιπόν, με κάνει να υποστηρίζω τον Τζίπρα.
4: Λέει τα αστιάκια, δεν κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη γιατί κερδίζω που το λέει. Αυτά είναι για να γελάμε. Πάμε τώρα. Να σου αποδείξω τώρα επιθέσει και στοιχεία. Ρε, πόσες μέρες έχει βγει αυτός ο αξιωματούχος Βενεζουέλας και έλεγε ότι πήγε μια βαλίτσα με λεφτά στο γραφείο του το 12. Πόσες μέρες έχει βγει. Πόσα βίντεο έχει δώσει.
3: Δεν ξέρω εγώ.
4: 6, 7 βίντεο, 8.
3: Τα ρεπορτάζ του Πιπίνη διαβάζω. Αλλά και ο Πιπίνης. Και ο Πιπίνης.
4: Α το πει, το Πιπίνη. Βγαίνει ένα αξιωματούχο. Βρε, βγαίνει. Α το Πιπίνη. Βγαίνει αξιωματούχο από τη Βενεζουέλα. Μόνο ματεπώνυμο αντιπρόεδρο και λέει. Εγώ ήρθα στην πρεσβεία το 12. Βάλαμε στη βάλιζα τα λεφτά. Δεν λέει λεφτά, δεν μπορεί να πάει γύρω-γύρω κι αυτό. Ωραία.
3: Βρε, δεν θα μου ξεφύγει.
4: Το κάνε. Έχει δει μια ανακοίνωση από την Τσίπρα. Ένα tweet. Μια απάντηση. Τι ρε, παιδί μου, βγαίνει ο άλλο και σου λέει μια ξένη χώρα σου δεν σε βάλιζα με λεφτά. Δεν έχει την αξιοπρέπεια να πει. Τι λέτε, κύριε. Ελάτε να πούμε στα δικαστήρια για να μάτε. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό. Ξέρει γιατί δεν το κάνει.
3: Τώρα που το λε.
4: Ξέρει γιατί δεν το κάνει.
3: Γιατί
4: άκου τι έχει πάει τώρα ο Τσίπρα. Καλά λεφτά από την Βενεζουέλα έχει πάρει σίγουρα αυτό. Εσύ δεν το έχει καταλάβει, είσαι χαζός. Τα έχει πάρει σίγουρα. Τα έχει μέσα από κόμπρο. Τα έχει μέσα από κόμπρο πολλού. Άκου τώρα. Τι έχει πάει τώρα ο Τσίπρα. Σου λέει τώρα. Να βγω να το διαψεύσω. Οκ. Και θα το παίξω και λιοντάρι και από αυτό ένα άδρο να το κοροϊδέψω. Θα πω να πούμε ότι ήταν μέσα στα δικαστήρια.
3: Ο Τσίπρα δεν βγαίνει. Όπω δεν βγαίνει εσύ να πει ποια είναι τα συμφέροντα που ωφελήθηκαν από τι 15 μέρε που έμειναν στην Βουλή.
4: Άκου τώρα σου πω. Άμα τώρα του γίνει καμιά στραβή. Και τώρα που έχουν πάει οι Αμερικάνοι στη Βενεζουέλα και έχει καταρρεύσει το καθρού Μαδούρο, βγούνε και τα χαρτιά.
3: Μα εσύ λες.
4: Βγούνε και άλλες μαρτυρίες.
3: Μα εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι τραπικός.
4: Καταλαβαίνεις τι έπαθε.
3: Σιγά μην ο Τραμπ.
4: Ο Τσίπρας δεν κοιμάται το βράδυ με αυτό.
3: Μας βγάζει τον Τσίπρα. Και διεφθαρμένο και ότι δεν ξέρει.
1: Και άυπνο.
3: Γιατί ο Τσίπρας λέει ότι έμαθα τη δουλειά.
4: Ο Τσίπρας ως επί των οικονομικών. Ήταν άσχετος και με αυτά που λες είμαι παραμένει άσχετος. Μα ήταν άσχετος. Ο Τσίπρας για να ξέρεις, εάν ήταν στοιχειωδός σχετικός, όταν κέρδισε τις εκλογές του 2015, δεν θα είχε βάλει αυτόν τον, πήγα από τη λέξη τώρα, ευτυχώς κρατήθηκα, τον Γιάννη με έναν υπουργό οικονομικών, που ήταν ο πιο άσχετος, αυτός ήταν πιο άσχετος του Τσίπρα.
1: Του παλιού
4: μα... Θα είχε κάνει ένα απλό πράγμα.
1: Κρατιέμαι.
4: Θα είχε βάλει υπουργό οικονομικών τον Γιάννη Δραγασάκη. Εγώ αυτό πίστευα θα κάνει. Ο Γιάννης Δραγασάκης είναι πολύ σχετικός, μια χαρά είναι και ξύπνιος και την ξέρει τη δουλειά, μια χαρά, σοβαρός άνθρωπος. Τι θα έκανε, θα δεχόταν την πρώτη συμφωνία που του δώσανε τον Φεβρουάριο του 2015. Αν είχαν πάρει την πρώτη αυτή τη συμφωνία, είναι η καλύτερη συμφωνία που μας προσφέρθηκε ever, θα είχε γλιτώσει τα capital controls, το δημοψήφισμα, την κολοτούμπα, τη διάσπαση και επειδή θα είχε κλείσει αμέσως συμφωνία, η Ελλάδα είχε ξεκινήσει να θυμάσαι ψαμάρα και πάρει ένα 0,6-0,7% ανάπτυξη. Θα κάνει τον πρώτο χρόνο 4, τον δεύτερο χρόνο 5 σε ανάπτυξη. Θα έχει κερδίσει τις επόμενες εκλογές με σβηστές μηχανές. Τώρα θα ζητάμε την τέταρτη θητεία Τσίπρα. Αυτό θα κάναμε. Αν είχε βάλει τον Δραγασάκη υπουργό οικονομικών, σήμερα θα ήμασταν στην τέταρτη θητεία Τσίπρα.
3: Τι λάθος είχε.
4: Αυτό δεν το έκανε ο Τσίπρας και έβαλε τον Γιάννη με έναν ίδιο πραγματευτή πλακώδη του Ευρωπαίου έκανε όσα έκανε, γιατί είναι άσχετος. Το καταλαβες.
1: Και καταλαβαίνετε γιατί το έβαλα αυτό τώρα και κουραστήκατε και εμείς κουραστήκαμε που τον ακούγαμε, αλλά ποιο είναι το συμπέρασμα? Ποιος πήρε το Δραγασάκι έστω εγκρυπτό και πάει για τρίτη τετραετία? Τι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο ο Στουρνάρας? Είστε γελασμένοι. Και αυτόν ο Κυριάκος τον πήρε. Γιατί δεν μπορεί τώρα αυτό το πράγμα να το λέει για τον αντίπαλο και να μην του το έχει σφυρίξει του Κυριάκου, να πούμε, ο Αρχιρούφ Γκάρντεν. Άρα, ποιος είναι πίσω από όλα αυτά? Ο Πίνατ.
2: Ένα. Αλφα.
1: Ο Σαμαράς.
2: Βίτα.
1: Ή λέω ο Δραγασάκης. Το γάμα των. Αυτό είναι λοιπόν και κακά τα ψέματα, καλή η αλήθεια. Είδα και τα υπόλοιπα, δεν είναι. Το παγκόσμιο σκηνικό είναι πραγματικά ρυπαρό και λυπηρό. Αλλά βρήκα τι θα κάνω. Είδες πως άδειες όλοι έθουσα όταν βγήκε ο Μπίμπι.
2: Ναι, αλλά τους είπε, είστε μικρόψυχοι.
1: Ναι, είπε τι είπε. Είδες πως κόθηκαν και έφυγαν όλοι, θα ρίσκει, έχει φάει σκόρδο. Ξαφανίστηκαν μέσα από την αίθουσα. Και βρήκα τι θα κάνουμε τις συναυλίες όταν δεν τελειώνει. Γιατί ο χειμώνα το πρόγραμμα είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν φεύγουν, ρε παιδί μου, τους λέω παιδιά, τελείωσε.
2: Θα βάλεις το μιλέ του Μπίμπι.
1: Θα τον φέρνω τον ίδιο. Για να φεύγουν όλοι.
2: Στο καφοδείο.
1: Ναι, στο καφοδείο. Διαφορά είναι. Πόσοι νομίζεις είναι. Μήπως πάνε όλοι πάντα. Όχι, παιδιά, ήταν μεγάλη ξεφτιά. Αν και εμάς μας ωφέλησε πολύ που μίλησε κατά της Τουρκίας, χωρίς να το κάνουμε εμείς και να φανεί ότι εχθρευόμαστε τον εχθρό μας που αυτονόητα είναι εχθρός μας κατά το μυαλό του, αλλά για μας υπάρχει εντελώς κάτι παράλογο. Και έτσι βγήκε ότι εμείς είμαστε οι ωφελημένοι και αυτός είναι ο κιωτής.
2: Και ήπι.
1: Τι είπε.
2: Ήπι.
1: Τι είπε. Πού να ξέρω τι είπε. Άμα με βάζεις πολλά γιώτα μαζί και εγώ και ο μικρογιώτα και δηλαδή πόσα είναι. Άλλο είναι ο ακουστικός ο λόγος και άλλο είναι ο γραπτός ο λόγος.
2: Σωστό.
1: Έξω οι ξένοι το γράφει με ήταν. Ενώ το προηγούμενο του πέτυχε το είπε ο μικρογιώτα. Αυτά αν θέλετε να ξαναζήσετε. Ο Κασιδιάρης πρώτον πυλώνε είναι. Βέβαια τι, έτσι και τώρα η κόντρα που έχει να παίξει με την κόμπρα της Μεσσηνίας. Καλά, τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Μαλώνεις ρε. Ο Μαλώνεις λέγει. Και έχω και έναν Αντωνίου στο φυσικό του επίπεδο.
2: Ο φυσικός ο Αντωνίου.
1: Ναι, στο φυσικό του επίπεδο. Που μιλάει για απατεώνες γιατρούς. Δεν πιστεύω να υπενήσεις τίποτα για την Γερακάρη, για την έτοιμη. Την είδαμε τις βαλίτσες. Τη γυρνούσαμε από το αεροδρόμιο 4 ώρα το πρωί. Σε παρακαλώ, κάτσε να σε βάλουμε στη Βουλή. Μην κάνεις καμιά τρέλα και φύγεις. Όχι, λέει τα καλύτερα μπανιά, αλλά το εξωτερικό λέει είναι έξω και δεν σας αξίζω να μου αξίζετε.
5: Δεν μπορεί η μισή πολιτεία να κυνηγάει αυτούς τους απατεώνες. Και η λέξη αυτή δεν αφορά μόνο τους κυβαντικούς γιατρούς, αφορά οποιονδήποτε χρησιμοποιεί επιστημονικούς όρους για να ντύσει πιστικά την απάτη που χρησιμοποιεί για να κερδοσκοπεί.
6: Συγγνώμη για την έκφραση, πριαμάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κύριος Πατούλης σαφώς και ήξερε και κάλυπτε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Ναι, βεβαίως. Κάλυπτε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Το, μα βαριά θα τα πω και θα δείτε και γιατί.
7: Έχετε στοιχεία γι' αυτό, γιατί
6: προφανώς. Λοιπόν, ακούστε με τώρα.
1: Θα πεις και για τις μάντολες.
6: Για να το πούμε λίγο πιο γενικά. Αυτό εδώ αποδεικνύει πραγματικά. Ναι, αν είχε γίνει αμέσως έλεγχος, αν είχαν πάρει ένα τηλέφωνο και να πούνε απαγορεύεται να έχετε μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρίο.
8: Σταματήστε
6: μέχρι να το. Σου σταματάω τη λειτουργία. Μπορούσε. Αφαιρώ την άδεια μέχρι να τρώσει τον έλεγχο. Αναστολή λειτουργίας. Θα μπορούσε να το έχει κάνει. Απλά επειδή αυτό είναι το δεύτερο μηχάνημα, έτσι. Γιατί επειδή πήγαιναν καλά οι δουλειές με το πρώτο, φέραν και δεύτερο για να κάνουν διπλές βάρδιες και διπλές συνεδρίες. Αυτό έχει γίνει με αυτούς τους εγκληματίες εδώ πέρα. Οι οποίοι πουλάγανε φύκε για μεταξύ. Στις κορδέλες, μακροζωία και ευζωία ας πούμε σε εύπιστους αλλά και μέλη της ελίτ οι οποίοι νομίζουν ότι με τα λεφτά τους θα κερδίσουν την αιωνιότητα.
7: Αυτό ήταν λοιπόν, η φήμη που κυκλοφορούσε.
6: Ναι, ναι, είναι, αυτό είναι, κοιτάξτε, ξέρετε, δίπλα στην τα τελευταία χρόνια μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα. Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα
1: δηλαδή,
6: που
1: δηλαδή.
6: Βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική.
1: Σαν τον χριστιανισμό
6: αλλά
1: κάτι.
6: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κυβαντική ιατρική.
1: Γιατί,
6: συγγνώμη για την έκφραση. Για μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η κυβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο φυσική.
7: Να πω κάτι, συμφωνήσαμε με τον Άδωνη λοιπόν, που ήταν προηγουμένω στο λοιπόν, Open. Αυτό είπε. Κυβαντική ιατρική δεν είπε, γιατί είχαν στην ώρα και ότι υπάρχει.
1: Δηλαδή τώρα να πετσβάσει και χέρι. Εσύ που έχει άσπρο και μαύρο βιβλίο. Και γιατί δεν κάνουν ελέγχου για τα μηχανήματα. Εσύ μια χαρά κούτρα την έβγαλε με δύο βιβλία. Σε πείραξε τώρα ο συνάδελφο να μου γιατί κολομάει παραπάνω από σένα.
2: Ζηλόφωνε.
1: Στάδια μια πάντα δεν τέτοια ήταν. Πάντα. Κομούνια. Θέλουν να πάρουν τα λεφτά των πλουσίων. για να
2: κάνουν δικά τους.
1: Ναι, ναι. Και χωρίς σκόπο. Με απλή κλοπή. Και τώρα μηχανεύονται να πούμε διάφορα. Κατάλαβε να φορολογήσουμε. Ναι, τον υπερπλούτο να πούμε. Ξανά τα ίδια. Ξαναρχίσαμε. Αλλά είπαμε, το γουρούν και τη μούτσικα να το κόψει. Πάλι σα κατά θα πάει να κυλιστεί. Δεν αλλάζει ο άνθρωπο. Τον τίμιο, τον βιοπολιστή, τον καπιταλιστή, τον κεφαλαιοκράτη, θα πάει να το φορολογεί. Ποιο έτσι είναι, ρε. Πάσχεσαι εσύ με τον ιδρώτα του άλλου να κάνει τα λεφτά που έκανε αυτό. Αλλά. Τι να πω, ρε.
2: Μιλάς με γρίφους, γέροντα.
1: Ποιους γρίφους, τα λέω ξεκάθαρα. Αν έχεις εσύ την ικανότητα να βάλεις άλλους να δουλεύουν για σένα και να πλουτίσεις εσύ χωρίς να παίρνουν μία, αυτή κάτω. Να σε δω. Είσαι ικανός να το κάνεις. Ή έχεις ειδικά διλήμματα και ιδεολογικά κολλήματα. Γιατί μία είναι η αξία.
2: Δεν υπάρχει αθανασία.
1: Ναι, και στον Μπακλαβά γωνία, αλλά τέλος πάντων λέμε. Ότι πλούσιος είναι αυτός που αξίζει να είναι πλούσιος. Και ποιος αξίζει να είναι πλούσιος?
2: Ποιος?
1: Αυτός.
2: Ένα μηδέν.
1: Δεν λυπάται. Θα σου κάνουμε 2-0 για να ανεβεί λίγο το σκορ. Αυτός που δεν λυπάται να πατήσει επιπτωμάτων. Αν έχεις αναστολές και λες, όχι, αυτός κρίμα είναι. Και ο άλλος δεν έχει να φάει. Και ποιος είναι αυτός που θα με πει εμένα, θα τους πατήσουν τα κεφάλια σαν τα φίδια να μπορούν να πας μπροστά, να προκόψουν άνθρωπος. Γιατί μια ζωή εμείς, ξέρεις, από την πατήσαμε άριμο.
2: Από τι?
1: Μας, από τι την πατήσαμε?
2: Από τι?
1: Μεγαλώσαμε στραβά. Ξέρεις τι μας λέγανε?
2: Τι?
1: Τι θα πει ο κόσμος?
2: Α, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν
2: θα πει η γειτονιά.
1: Δεν βρέθηκε να πει τι σκατάει ο κόσμος, τι σε νοιάζει, τι θα πει. Και έτσι εμείς μείναμε ιδεολόγοι, φτωχοί, κομμουνιστές. Με έψιλον στο τέλος. Γιατί διαχωρίζουν τη θέση μου από το αλφαγιώτα.
2: Αυτά, παιδί μου, τα λένε οι κομμουνιστές.
1: Και εγώ κομμουνιστής είμαι, αλλά από τους άλλους.
2: Απ' τους άλλους.
1: Ναι, είμαι. Με τα Μπερλιγκουέρ εποχή κομμουνιστής. Σαν τον Αλέξη. Είδες που το πήγαινα.
2: Ο Αλέξης είναι λίγο κομμουνιστής προς τα δεξιά.
1: Δεν θα πούμε ακόμα προς τα δεξιά. Θα πούμε με ένα αποχρόν λόγο κεντρώου αναμετρήματος.
2: Κεντρώου.
1: Κάτσε να πάρω κανένα φράγκο και από τον Τσίπρα να παγώθηκες να πούμε. Δηλαδή το λέω έτσι, το λέω αλλιώς. Περίμενε, ντε. Δεν το βλέπεις ότι βγαίνει με το μυαλό τα λάτια σου έναν. Ας κρατάμε μια πισίνη. Έχουμε ταβέρνες να πάμε. Έχουμε να αγωνιστούμε. Αλλά δεν σέβεστε. Δεν σέβεστε τέτοια συντηρητική. Έχω και μια δεύτερη σκέψη. Δηλαδή εγώ τώρα αυτό που προτιμώ, ξέρεις ποιο είναι?
2: Ποιο?
1: Να συνεργαστεί. Γιατί κοντά ήταν και στην προηγούμενη που είχε με τον Καμένο. Να κάνει έτσι κάτι, ένα λακλάκι, ένα μαγικό.
2: Με Σαμαρά.
1: Κασιδιά, ρε, κατευθείαν, ρε.
2: Όχι.
1: Άσε, ρε, τώρα, ρε, ποιο Σαμαρά. Κλάνι, γέρικη μαϊμού. Εδώ έχουμε καινούργια, να μου φρέσκια, δηλαδή. Κάνει και πηδάει που κλατήσει κλαδί. Κάνε κάτι, ρε, ζούφια, να πούμε. Δεν το βλέπει το παλικάρδα μου. Καταρχήν, λέει ότι είναι με την Άρια Φιλία και είναι σαν γιούφτο. Δηλαδή, αυτό είναι πιο έξυπνο. Πιο μιλαμψό, Άρια Φιλία, έχει δει από τον Κασιδιά.
2: Και Σουηδό είναι.
1: Και μπαμ κάνει. Και τα γαλάζια μάτια αναγκάστηκε να πάρει φακούς με μαύρα για να μην φαίνονται ότι είναι γαλάζια. Κατάλαβες? Σε λέει, δεν
2: πάει. Αλλά είπε, δυνητικά λέει, είμαστε στο 8%, έτσι είπε.
1: Δυνητικά κατάγεται από τον Άρη, το Θεό του πολέμου.
8: Ο στόχος μου είναι, κρατάμε το 8% που μας δίνουν σίγουρη ψήφο και πάμε να διεκδικήσουμε, να πείσουμε το υπόλοιπο 9% των πολιτών που είναι υπέρ, να ρίξει και αυτό την ψήφο του στην κάλπη. Άρα 9 συν 8, 17. Αν καταφέρουμε και επιτύχουμε αυτόν τον εφικτό στόχο σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα και τη δεύτερη θέση και τότε θα έχουμε μεγάλη δύναμη για να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα στην Ελλάδα.
9: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Πέτρο, αν έχεις άλλη ερώτηση.
10: Είναι ρεαλιστικό, πιστεύετε, ότι μπορεί να φτάσει η απήχηση στο εκλογικό σώμα στο 17%?
2: Βεβαίως.
8: Αυτό είναι κάτι που κατέγραψε η τελευταία συστημική δημοσκοπική έρευνα.
10: Συμφωνώ, αλλά θυμίζω όμως ότι αντίστοιχες έρευνες, είτε για τον Σαμαρά είτε ακόμα και για την Καριστιανού, έδειχναν εκλογική απήχηση στο 30%. Είναι άλλο η εκλογική απήχηση και άλλο.
1: Σε αυτούς πέσαν έξω.
8: Η σίγουρη ψήφο ταυτίζεται ουσιαστικά με την πρόθεση ψήφο. Και εκεί με έχει το 8% και το Σαμαρά τον έχει στο 4% και είναι και πρώην πρωθυπουργό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κίνηση που έχει γίνει τώρα με την στήριξή μου προ την Συμμαχία Ελλήνων έχει μεγάλη προοπτική ανόδου και διεμβολισμού του πολιτικού συστήματος.

0: Και φυσικά θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μουσουλμανική δημοκρατία. Πώς ένας άνδρας του Ισλάμ δικαιούται να έχει 50% γυναίκες, έτσι εμείς θα έχουμε 60 νικητές. Δηλαδή αυτό που είπε ο Λουίτζι Πιραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, ισχύει και θα έχουμε νικηφόρο και τον Σαμαρά και τον Κασιδιάρη και τον Τσίπρα και φυσικά τον Νίκο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Έτσι θα έχουμε για πλήνε βάλε.
1: Κουτσούμπας.
0: Κουτσούμπας του δήλωσε και είναι πολύ τίμιος απέναντι στη δήλωσή του. Δεν θέλουμε να έρθουμε ποτέ μα ποτέ, ποτέ μα ποτέ πρώτοι, γιατί αν έρθουμε πρώτοι
1: δεν θα ξαναγίνουν εκλογές.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν είμαστε και τίποτε ανεύθυνοι να φταίμε εμείς. Θα μοιράσουμε τις ευθύνες σε όλο το λαό και βγάλει άκρη και κάτσε το πάνε και γύρνα. Εμείς το 5% μας θέλουμε.
1: Παραπάνω είναι, δεν πέτυχε.
0: Το 7% μας.
1: Και 8 και 9.
0: Μέχρι που να μην γίνουμε. Στο όριο δηλαδή, και 10 και 11 να γίνουμε, δεν λέω. Η επιδότηση μεγαλώνει. Δεν είναι να πεις ότι αρκεί να μην αναλάβουμε τα ηνία της χώρας, γιατί μας νέζουν τα ποινία, τα ηνία θα πάρει άλλους. Μας να μπαίνει τάκα τάκα τάκα τάκα να πέφτει το ρούβλι.
1: Ποιο?
0: Το ευρώ, συγγνώμη.
1: Με ευρώ πληρώνω.
0: Τώρα εντάξει, παλιός τρόπος σκέψης, έχεις δίκιο να πούμε. Αλλά σημασία έχει να είμαστε μία δύναμη πίεσης προς την εξουσία. Άμα είσαι εξουσία, δεν μπορείς να πιέσεις τον εαυτό σου. Είδες κανέναν να κλέβει από την τσέπη την αριστερή για να τα βάζει στη δεξιά? Δεν γίνεται αυτό. Αλλιώς αν τα πάρω από σένα και να τα κρατήσω εγώ, με πρόσχημα ότι θα τα μοιράσω σε άλλους και να ξεχάσω να τα αποδώσω. Κατάλαβες?
1: Μη βαράτε όλοι μαζί.
0: Όχι όλοι μαζί, παιδιά. Μιχάλης Μελιδιάτης, μη βαράτε όλοι μαζί.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Λοιπόν, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να είμαι συνεπής, δεν γίνεται να μην πω πιπεράκι άτσαλο, μπακάλικα. Γίνεται, δεν γίνεται. Τα φοιτητικά μπακάλικα, όσο υπάρχουν παιδιά, τσαλακώστητα.
1: Ναι, γιατί τελειώνουν.
0: Ναι, τώρα σε κανένα μήνα δεν θα βρίσκεται. Μην νομίζετε ότι κρατάνε και για πάντα.
1: Ε, όχι.
0: Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο, ο Μεζές. Καλά, πω. Χθες τι έγινε. Όχι, δεν θα αρχίσουμε τώρα. Πρέπει πρώτα η ενημέρωση.
1: Μιλά, γιατί αλλιώς ξέρεις τι έχει να γίνει. Μολόγα τα όλα, γιατί αλλιώς ξέρεις τι έχει να γίνει.
0: Δεν λέω τίποτα.
2: Και θα έρθω να σου δώσω κάτι χαστούκια. Κάτι χαστούκια, μωρή. Θα σου γυρίσω και θα λέει ανέποδα. Ρε μπακαρουζάι θα γίνει.
0: Όχι, μωρή. Εντάξει, τα χαστούκια τα δέχομαι, γιατί είμαι πιο κοντά στο σεξ αυτή τη στιγμή παρά στο φαγητό. Αλλά όχι, μωρή. Μωρή, δηλαδή είπαμε. Η καθημερινή διγλωσία από την Άγκυρα. Άντε καλέ, πότε ξαναγίνει αυτό. Τι είναι αυτά που λέτε. Χέζει αρκούδα στο δάσος. Επιδοτήσει την ενέργεια σε δύο δόσεις. Νέο μπλόκο από το ΣΤΕ στην Κηφισιά. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε ότι είναι εντελώς ανούσια αυτά τα πράγματα. Για να δω και τι. Και τα.
1: Ποια.
0: Τώρα δε. Τι είναι αυτά, άρεσε να πούμε. Δηλαδή τώρα. Τα ρωσικά ντρόνς πρώτων πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί σε εμάς.
1: Όχι σε εμάς. Στη γειτονιά, στη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία.
0: Καλά, εντάξει, αυτό με την ευρύτερη έννοια είναι Ευρώπη και είμαστε κι εμείς και μας ενδιαφέρει όλους το ίδιο. Και
1: Μεσόγειος.
0: Ναι, και Μεσόγειος. Είδαμε πόσο τους νοιάζει αυτούς όταν ο Ιντεψίζος ο Τούρκος αρχίζει το. Ναι, καλά, εντάξει, ενδιαφερόμαστε, αλλά όχι.
1: Δεν τρελαινόμαστε.
0: Α, ναι, α, μπράβο. Και έχω εδώ Μητσοτάκης Νετανιάου. Συμφώνησε για μια τριημερή. Τι τριημερή. Α, τριημερή. Και εγώ λέω τι εκδρομή θα πάει.

0: 60 χρονών, είμαι από 45-50.
1: Πολιτοφυλακή. Εμείς πολίτης ο πλήτης.
0: Τι είμαστε, Ισραήλ, είμαστε μόνο εκεί τα κάνουν αυτό που
1: πάει. Γιατί, γιατί δεν απειλείς εσύ.
0: Εγώ από τι απειλούμαι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μόνο από μένα.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να απειλήσει εμένα.
1: Έτσι.
0: Καταρχήν ξέρεις πως τρικλοποδιές έχω βάλει εγώ στον εαυτό μου. Άλλος δεν δέχτηκε το τρικλοποδιές. Μόνο εγώ μπορώ να καταστρέψω εμένα. Κανένας άλλος.
1: Εγώ... Δεν θα πάμε κανένα κουρατή γιατί η εφημερίδα δεν
0: ναι, ναι, και,
1: και μετά αγωνίζεσαι.
0: Καλά, θες τώρα να αγωνιστώ. Εγώ δεν το έχω το θικάρι μου. Να
1: όχι, βγάλω. Πάμε κουρατή και μετά αγωνίζεσαι. Ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ο Αυλονίτης λέει έκανε μόνο τη διαφορά.
0: Ο Αυλονίτης ποιος, ο ηθοποιός ή ο άλλος ο καινούργιος.
1: Όχι, ο καινούργιος.
0: Α, είπα κι εγώ, εντάξει, θα το δεχθώ.
1: Ο Δημήτρης. Μήπως περάσατε, λέει, από την Αθήνα όσοι φάγατε φασουλάδα για το κτίριο στην πλάκα που έγινε η έκρηξη.
0: Φιλαράκι, τώρα τον παραχώτρινες. Με ξέρεις, εμένα εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος. Τι δουλειά έχω εγώ στην Αθήνα.
1: Α, το λέει.
0: Στην Αθήνα, εγώ στην Αθήνα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, αλλά.
1: Η Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Καλησπέρα, ομορφάντρες μου.
0: Για μα, τέτοια παίζουμε παρασκευιάτικα. Και είναι και να πάω και σε ταβέρνα, δηλαδή τι άλλο θέλω.
1: Χα! Θεόφιλος, τάκ!
0: Τι ο Θεόφιλος, τάκ!
1: Δεν μπορείς να τον φέρεις, ρε τσουπλιάκ. Θα τον συλλάβει η Κουφονικολάκου του Νετανιάχου.
0: Κουφονικολάκου, απορώ και πώς του καθυστέρησε, δηλαδή.
1: Τα είπα καλά.
0: Τώρα τέλος πάντων, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Την κρυφέσκω άλλο, να μας πεις και. Καρφιά με τσουτάκι στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, θες? Όχι. Τες ακουρατέσεις, τι να σε κάνω. Αλλά παιδιά, αυτόν τον Ντανιάχου πώς θα τον συλλάβουν ακόμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Συνεχίζω.
0: Είναι γιατί, ό,τι θες.
1: Καλησπέρα, Άρη και Διογέννη.
0: Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε. Χαιρετισμούς από Νιρεμβέργη.
0: Αυτό είναι. Μιλάμε ότι να δω δίπλα, δεν είναι. Ένα είναι η Τούζλα και μια είναι
1: ναι,
0: η
1: δίπλα είναι.
0: Τι, σιγά τι είναι.
1: Είναι αδερφές πόλεις.
0: Είναι, τι, να αδελφοποιηθούν, γιατί όχι.
1: Γιώργος, καλησπέρα σας, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
0: Έτσι καλά τα λες.
1: Ο Ανδρέας μας έστειλε ένα hi.
0: Ποιος?
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο?
1: Ο Ανδρέας.
0: Α, ο Ανδρέας.
1: Hi, ο Ανδρέας.
0: Ο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σίγουρα είναι δημόσιος υπάλληλος.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι, δεν μπορεί για να ενώνει τρεις μέρες. Απλά ντρέπεται να βάλει και τη Δευτέρα να μην ξυλιάσει. Μην γίνομαι προκλητικός.
1: Καπάκι στο δικάπακο. Η Έλενα. Hi.
0: Hi, Λουξ το Γιώτα.
1: Ο Τάσος, χάι, τι έγινε ρε παιδιά, όλοι χάι.
0: Πολλοί βαριούνται.
1: Ναι.
0: Άμα γράφετε αυτό το χι, ούτε χι, χι, χι, χι.
1: Μην με γράφετε τώρα τέτοια, δεν μπορώ να τα λέω.
0: Τι έγραψε.
1: Νιρτσόφκης.
0: Τώρα, τι εννοείται και τι διαβάζει.
1: Νιρτσόφκης, ε.
0: Του Νιρτσόφκης δεν ξέρω τι είναι.
1: Νι.
0: Ναι, δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω.
1: Μετά ψήγμα είναι, Νιρτσό. Είναι ένα, δύο, σύμφωνα. Νιρτσόφκης.
0: Ναι. Δεν το ξέρω, αδερφέ, συγγνώμη. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ο Γιώργος λέει το κατάλαβες, Γαντώνη.
0: Λοιπόν, σους, δεν θέλω.
1: Αγωνίζεσαι.
0: Αγωνίζουμε τρεις την ώρα.
1: Δώσε πόνο.
0: Αποτέλεσμα δεν βλέπω.
1: Δώσε πόνο.
0: Θα έρθετε μαζί μου όμως, όχι.
1: Εγώ είπα θα πάω. Εσύ είπες θα πας αλλού.
0: Πού θα πας εσύ.
1: Δεν είπαμε για τα σουβλάκια.
0: Το μυαλό στα σουβλάκια είναι πάλι.
1: Θα είναι.
0: Πριν τα σουβλάκια πρέπει να κάψει, αλλιώ δεν
1: αφού
0: έχει.
1: Δεν αγωνίζονται εκεί πέρα, μωρέ. Πάνε για
0: τι
1: να λες, χαλαρώσουν.
0: Τι λες,
1: να στήσουν τον αγώνα. Να ετοιμάσουν τον αγώνα.
0: Πάνε. Λες, να στήσουν, δηλαδή,
1: όχι να είναι στημένο, να το να, επιχάρτου πλέον.
0: Αγώνα να το στήσουν, να μην πάνε, να μείνει μόνο αγώνα και.
1: Επιχάρτου.
0: Επιχάρτου.
1: Επιλαδόκολα.
0: Δεκάδε χιλιάδε λαού και νεολαία στο πιστοκοντό δεύτερο φεστιβάλ κνέων διηγητή αμφισβήτηση του συστήματο των πολέμων και του κέρδου βρίσκει φωνή. Γεμάτη και χθε όλοι οι χώρε, τα στάκια και οι σκηνέ στο φεστιβάλ για μεγάλη παρέμβαση του Κουκουέ και τη ΚΝΕ στι κρίσιμε εξελίξει αύριο. Η μεγάλη παρέμβαση του Κουκουέ και τη ΚΝΕ στι κρίσιμε εξελίξει αύριο. Η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γουγού τη ΚΟΕ, του Κουκουέ, Δου Κουτσούμπα και θα χαιρετήσει ο Θου Τελίτσα Κοτσανή, γραμματέα του Κουσού.
1: Τα πες όλα.
0: Εγώ μπορώ να λέω μέχρι το πρωί. Μην με ρεθείς. Εγώ για τον αγώνα δίνω, σκίζω τα ημάτια μου. Σενάρια επέκτασης έως και Ινδικό. Και πιο πέρα. Και θα φτάσουμε να το ξέρεις το λέω. Άμα ξεκινήσω αγώνας δεν θα σταματήσει πουθενά. Θα σκάψουμε να βρούμε και τη χαμένη Ατλαντίδα θα πάμε.
1: Υπάρχει την κοσμική ενέργεια.
0: Κορόιδη. Σε έχω στείλει πολλά εναλλακτικά σήμερα. Δεν ξέρω αν τα είδες.
1: Κάτσε να σκεφτώ λίγο.
0: Κάτι βιωματικά.
2: Σήμερα θα αφήσω να μου μιλήσει η ενέργεια.

0: στο πιθανό σενάριο μιας επιστροφής ή σε μια οριστική ρήξη. Και αυτό γιατί. Γιατί έχω εδώ μία ενέργεια που μου δείχνει τρελή σύνδεση. Κάτι που δεν έχει απομακρυνθεί. Κάτι που υπάρχει ακόμα πολύ ζωντανό. Σαν ένα ενεργό ηφαίστειο που είναι έτοιμο να σκάσει λάβα και να κάψει τα πάντα.
1: Τι καλώς, παιδί.
0: Εάν θεωρείς ότι είναι μια δική σου ενέργεια, παρέμεινε να δούμε το παρακάτω, γιατί θα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι η Αλεξία, σε καλωσορίζω στο Ταρομαντίον, στο μοναδικό λογαριασμό που έχω. Τι άλλο μου φωτίζει η ενέργειά μου? Ότι υπάρχει ένα εμπόδιο. Ένα εμπόδιο που δεν αφήνει να εξελιχθεί όλη αυτή η τόσο δυναμική που έχει η δική σας σχέση. Η σχέση σου πραγματικά είναι λάβα, είναι ηφαίστειο.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Κοίταξε, αλληλεγγύη στους κομμουνιστές του Ισραήλ, προτιμώ σαν είδηση.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα. Όταν σου λέω, μπορεί να είμαι μπούφος, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Κοίταξε, είναι την πρώτη συνεδρία, δεν την καταλαβαίνεις, καμιά φορά δεν τη χρεώνει ο άλλος. Μέχρι να κάνεις εισαγωγή στο υπέρτατο.
2: Μια σκηνή Παρασκευή να πούμε κανένα τραγούδι.
1: Το μυαλό σου είναι στα εύκολα τα γλέντια, αντί να βελτιώσεις το...
3: Μερίκα δεν μπορώ, απάντε το κόμι σου. Σε πάνω το κόμι σου. Μερίκα με σου πουχή.
2: Μερέντα.
3: Μερίκα δεν μπορώ, απάντε το κόμι σου.
4: Μια μπατινάδα ρε.
3: Για μένα μου την κρίτικη. Για μένα μου την Κρήτη. Για μένα που αγάπησα ένα κασί μπούτσο.
5: Και μια μερέντα με φουντούκι.
3: Ένα κασί, μια μερέντα με σουμπούκι.
5: Ωραίος.
1: Παιδιά, μόλις έχω τη μετάφραση.
2: Γιατί
1: μόλις θα πάρω τη μετάφραση στα χέρια μου, θα σας ενημερώσω. Το μισομπούκι δεν ξέρω τι είναι. Το μασαμπούκι ξέρω τι είναι. Μερέντα είναι όπως λέμε. Ένα μελανούρι, όμορφο παιδί.
2: Ένα μελανούρι.
1: Ναι, ήταν αραγμένο.
6: Το καλό εδώ εμάς με τους νησιώτες είναι ότι άμα τσακωθείς, ξέρω εγώ, με τη σχέση σου, με τη γυναίκα σου, οι περισσότεροι έχουμε βάρκες και τέτοια πράγματα εδώ πέρα και μπορείς να της πεις να πάρετε μια βαρκάδα έτσι να ανανεώσει τη σχέση σας. Και με το που βγαίνεις από το λιμάνι, τέρμα γκάζι, βουτάς μέσα, γυρνάς εσύ πίσω και αυτή φτάνει κεφαλονιά, να πούμε. Έτσι ανανεώνει τη σχέση σας, γιατί κάνει καμιά εβδομάδα να ξαναγυρίσει από τη σπίτι. Και ηρεμή και το κεφάλι σου.
2: Είδες, έχουν σχέδιο.
1: Κοίταξε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ το άλλο που σκέφτηκα ήταν να τη βάλεις μέσα με μηχανή να είναι η βάρκα, τη δίνεις μία, πάει μόνη της. Τώρα να κουλυμπάς και όλα να γυρίζεις. Αυτό είναι και τυραννία, δεν είναι ωραίο πράγμα.
2: Ποιο?
1: Τώρα είναι αυτό να τραβάς σκουπί, να μπεις μέχρι μέσα και να κάνεις βουτιά να γυρίσεις πίσω τώρα και αυτή.
7: Από
1: να...
7: το λαιμό προσπών. Όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει το μεσημερινό τραπέζι για να πάμε με την οικογένειά μου. Και έχω τηγανίσει ψαράκια εδώ πέρα, όπως τα βλέπετε στο πιάτο, και τα έχω συνοδεύσει με λεμόνι. Εκεί μπροστά έχω τα ψητά τα ψαράκια. Που τα έχω κάνει με κόκκινο πιπέρι και έχουν γίνει πάρα πολύ νόστιμα. Και έχω βάλει λίγο μπούκοβο από πάνω για νοστιμιά. Εδώ έχω τηγανίσει κόκκινες πιπεριές και πράσινες σε κομματάκια και έχουν γίνει πάρα πολύ ωραίες. Και εδώ έχω κάνει μια ντοματοσαλάτα με κρεμμύδι. Και εδώ έχω κάνει το τουρσί με τις κόκκινες καυτερές πιπεριές και τις πράσινες. Εδώ έχουμε το ευλογημένο μας ψωμάκι. Και θα φάμε τώρα το ευλογημένο τραπέζι μας.
2: Μια εβδομάδα τουρσί.
7: Καλά, καλό μεσημέρι. Τώρα... Σας χαιρετάμε όλους.
2: Μιλάμε, δεν υπάρχει.
1: Όχι, εγώ ξέρω τώρα, σκέφτομαι όσο τα λέει αυτά, τι πήρα σήμερα από το παζάρι.
2: Τι πήρε?
1: Καθαρισμένα σε κουπάκι μέσα, μπαρμπουνοφάσουλα.
2: Δεν μ' άρεσε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι κανένα λάθος και είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, εμένα τα κατσαρολικά αυτά, τα φασόλια, φακές και τέτοια.
1: Κάτσε να τελειώσω, αδερφέ. Είπαμε ένα πιάτο, είπαμε. Είπαμε το πρόσχημα τώρα. Έχω λουκάνικο τζουμαγιά στο
2: Παναγιωτάκι. Τώρα μπαίνει στο.
1: Και πήρα και πιπεριές χλωρίνης για ψήσιμο με κρεμμύδι. Πήρα αυτά τα νεροκρέμιδα τα μεγάλα που γίνονται άσπρα. Χλότς, φέτες μεγάλες. Και βάζεις ένα πιάτο μπαρμπονοφάσουλα μπροστά. Παίρνεις και μια σακουλίτσα από δίπλα, τα ρίξεις μέσα την ώρα που δεν σε βλέπουν και συνεχίζεις με το λουκάνικο.
2: Είσαι ωραίος.
1: Ναι, καλά τώρα.
2: Γι' αυτό και εγώ
1: θα
2: σε επιβραβεύσω.
1: Παρακαλώ.
2: Αποκαλύψεις.
8: Σας έχω νέα
4: Σας έχω νέα. Ακούστε τώρα.
2: Άκου.
4: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι, να βάλω τα γυαλιά μου, φίλοι και φίλες, γιατί δεν βλέπω. Μισό λεπτό, να τα σκουπίσουμε λίγο. Θα ξεκινήσω με τον πρόεδρο Τραμπ. Λοιπόν, γιατί η ανθρωπότητα πάει από το κακό στο χειρότερο. Θα μας έρθουν μετανάστες τώρα στον ύπνο μου. Πολλοί κόσμοι στην καρδίτσα. Τι σημαίνει αυτό? Ήτανε πολιτικό. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Ήτανε πολλοί. Πολλοί κόσμος, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί. Ήτανε μετανάστες όλοι αυτοί. Πάρα πολλοί θα έρθουν. Μπορεί να έρθουν και εκατομμύρια τώρα.
1: Τεκνά στον ύπνο.
4: Καταλάβατε, φίλοι και φίλες, ευχάριστα νέα πρωινά. Τέλος πάντων, με ένα τέτοιο μου πουλά βγαίνουν, σε αυτή την περίπτωση θα βγουν.
1: Μιλάμε στη
4: θα έρθει μεγάλη εισρωή. Θα πέσει η Νέα Δημοκρατία. Περίμενε. Ή θα έρθει η ώρα τη. Θα βγει το Πασόκ, παιδιά. Το είδα. Θα βγει το Πασόκ. Λοιπόν. Δεν θα βγει κανείς άλλος. Το Πασόκ θα βγει μετά τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεν είμαι θεός. Δεν τα είδα καθαρά. Αλλά για τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι. Πρώτο θα ξεκινήσω για τον Μακρόν και θα καταλήξω στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Λοιπόν,
4: ο Μακρόν έκανε θεάρεστο έργο, άσχετα αν θα έχουμε επιπτώσεις πολέμου, θα φέρει σίγουρα τραγικές εξελίξεις. Το ότι αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος, έκανε μια καλή πράξη, άσχετα με το τι επιπτώσεις θα φέρει και άλλους πολέμους, θα το ξέρετε αυτό. Γιατί κρίματα παιδάκια.
1: Άσχετα.
4: Μπορεί να είναι τρομοκράτες, δεν είναι και όλοι τρομοκράτες. Κρίματα παιδάκια, δεν θέλουμε τα παιδάκια να υποφέρουν, να σκοτώνονται και να κάνουν.
1: Να κάνουν τι?
2: Είναι σαφέστατη αυτά που είπε.
1: Όχι, τα είπε δηλαδή τόσο εμπεριστατωμένα, με τέτοια εντρίφηση να πούμε, που πραγματικά δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση για όλα αυτά. Θα γίνουν με τη σειρά που τα είπε.
5: Δεν ήρθα στο σχολείο για να με στείλεις πίσω. Ήρθα για να μάθω πώς θα είμαι καλά. Και εσύ με στέλνεις πίσω. Και μου μαθαίνεις πώς να είμαι χάλια. Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς. Πώς μπορεί ένας μορφωμένος εκπαιδευτικός να λέει αυτή την φράση μπροστά σε τόσα παιδιά, να αναφέρεται σε έναν και να του λέει «Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς». Δεν λέμε «Κάτσε πίσω γιατί ενοχλείς». Λέμε «Έλα πιο μπροστά να μου πεις τι σε ενοχλεί». Έτσι το λέμε. Δεν ξέρω αν δεν το μάθατε στις ανώτατες σχολές, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μπορέσεις να συνεννοηθείς με το παιδί, με το μαθητή, με τον άνθρωπο. Αντί να με απομακρύνεις, ρώτησέ μου, γιατί νιώθω έτσι? Εκεί ξεκινάει η εκπαίδευση.
2: Και άμα κάνεις μάθημα με ένα...
1: Ναι, δηλαδή τώρα είναι ένα στέρμα πίσω θρανίο και έχει ανάψει μπάφο. Ή ξέρω εγώ... Πήρε και τον παίζει του προϋπολογισμού.
2: Και τον λέει.
1: Ναι. Και τον λες, σε παρακαλώ αγόρι μου, έλα εδώ μπροστά, αλλά μην αφήσεις αυτό που κάνεις να δει όλη η τάξη.
2: Γιατί έχεις πρόβλημα.
1: Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε όλοι μαζί. Έτσι θα κάνει μια κομμουνιστική κοινωνία. Να πούμε που σέβεται τον συνάνθρωπο και θέλουν όλοι, όλοι μαζί.
2: Να είναι στο επίπεδο.
1: Μπράβο. Μια καπιταλιστική κοινωνία τώρα. Θα τον έλεγε, έλα εδώ μπροστά να δουν και οι υπόλοιποι τι κάνεις. Και όποιος είναι καλύτερος να πάρει κάτι παραπάνω. Καλά τώρα, δηλαδή πρέπει στο πανεπιστήμιο να πάτε. Λίγο μυαλό θέλει. Εθνάρχης Καραμαλής Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξη Τσίπρας και Σία. Ανάλυση φωτιά από τον τραπεζικό στον Γρηγόρη Σερέτη. Ποιος είναι ο τραπεζικός? Για το ποιος έγραψε το πολιτικό σενάριο της μεταπολίτευσης και το παρασκήνιο πίσω από τα κόμματα εξουσίας. Η σημερινή μετάβαση στην ψηφιακή ταυτότητα, στο ψηφιακό πορτοφόλι και στις νέες μορφές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Και προσέξτε, είναι ταυτοποίηση, όχι τακτοποίηση. Μερικοί λίγο. Είπαμε, Εθνάς Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας και Σία και το χοντρένουμε.
2: Το κεντρικό
1: άλλο...
2: θέμα είναι πολύ
1: για ήρεμο. Το ποινικό αδίκημα κλέπτα αποδοχής των κληπτών του Παρθενώνα.
2: Ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Το κεντρικό θέμα. Και τι λέει? Μήνυση Πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο.
2: Του μπαμπά Πλεύρη.
1: Του μπαμπά Πλεύρη και θα συνοδεύει και εκείνη η Φραγκόκοντα από την Ήπειρο και την Περούκη και βάπτει.
2: Πάνε στα καλά τώρα. Σήμερα Παρασκευή νομίζω θα ζωγραφίσει.
1: Εδώ πέρα οι πονηροί και οι ανθέλητε Βρετανοί θέλουν να μα δανείσουν την τηλεοπτική.
2: Καλά.
1: Παιδιά, δεν γίνεται τώρα να δανειστεί κάτι δικό σου. Έχει δίκιο ο μπαμπά, αλλά Του λέει με λάθος τρόπο να πούμε. Εντάξει. Θες τώρα εσύ οπωσδήποτε. Θες καλυμάνει κάτι αυτή λαϊκή ώρα.
2: Χαμός γίνεται, κοίτα.
1: Ζούσε τον απόλυτο τρόμο πριν τον σκοτώσουν στο Κολωνάκι. Εμπόροι θανάτου απειλούσαν τον τραγουδιστή, μαφιόζοι τον εκβίαζαν. Ριφιφί! 500 χιλιάρικα ευρώ στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Δηλαδή οι γιατροί.
2: Από κάτω, από κάτω.
1: Θέλαν να τον καθαρίσουν για να μπουν από τείχο. Αυτοί είναι οι δύο αστυνομικοί που τον φύλαγαν.
2: Τώρα.
1: Φυτευτή της δίωξης ναρκωτικών, ο Κώστας ο Λεπτός και ο Θάνος ο Μπούκλας. Ο Μπούκλας σίγουρα ήταν φαλάκρας και κατεφημισμό του. Τον έκαναν με ροκάματο. Κοινός τη Σουφρανά, που λένε και στα λαϊκά δικαστήρια. Παιδιά, τι ρεπορτάζ είναι. Ποιος θα αμφισβητεί σε αυτή την εφημερίδα, ρε. Όσο να και να έχουμε δηλαδή περιορισμό του τύπου, πάντα θα υπάρχουν οι ελεύθερες φωνές.
2: Πάντα.
1: Από μένα, ξέρετε
2: τι?
1: Τώρα, ε.
2: Τι.
1: Ένα πουφνά ίσο με το κεφάλι μου. Πάνω απ' όλα, οι πατρίς, παιδιά, θα υπηρετήσουμε όλοι. Κυρίως οι 60 με 70. Εθελοντής θα πάω.
2: Να πας.
1: Ποιος με παίρνει?

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή. Επικίνδυνα φαινόμενα.

κανείς δεν ξέρει πως να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το